0: χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παντός, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Λαυρόφ τόνισε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Νωρίτερα, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Από το πρωί βλέπω κάτι ξενυχτισμένους τύπους που μεταδίασαν ή το μάτι τους. Είναι συμπολίτες που αγαπούν τον Ολυμπιακό και πανηγύριζαν όλη νύχτα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη στην ιστορία του συλλόγου, για να μας τα στείλει άλλες τρεις. Συγχαρητήρια. Οι ειδικοί λένε πάντως ότι όντως ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι που είναι δύσκολο. Ήταν πολύ σταθερή ομάδα και έπαιζε καλά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης, γιατί ως τώρα όποιος ήταν πρώτος στην κατάταξη μέχρι πριν το Final Four συνήθως θα έχανε τον τίτλο, αλλά όλα αυτά οι προλήψεις είναι για να σπάνε. Εν πάση περιπτώσει, οι Ολυμπιακοί λοιπόν γιορτάζουν, θα πανηγυρίζουν για την Ευρωλίγκα. Ο Αλέξης Τσίπρας γιορτάζει για την Βαρσελόνα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης 210-48-00-170-174. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό μουσικό θέμα από τους τίτλους των Πουλ του Πολέμου των Άστρων. Είναι μια περιπέτεια που ξεκίνησε σαν σήμερα, 1977. Προβλήθηκε για πρώτη φορά η πρώτη ταινία της σειράς. Πόσες έχουν γίνει, έχω χάσει το μέτρημα. Χτες είχε γενέθλια αυτός ο μεγαλύτερος τραγουδοποιός νομίζω όλων των εποχών. Ο Bob Dylan έκλεισε χτες τα 85.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αρχή μιας εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας οι δημοσκόποι θα έχουν δουλειές με φούντες, είναι στους βατήρες, έτοιμοι για το πιστόλι του αφέτη, να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Οι μετρήσεις που θα δημοσιευθούν σε λίγες μέρες και θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα αποτυπωθεί η δύναμη των δύο καινούριων κομμάτων, το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα. Αυτή τη φορά όχι ως υποθετικά ερωτήματα, αλλά ως πραγματικές οντότητες που έχουν εμφανιστεί. Και αυτές οι μετρήσεις φυσικά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βεβαίως οι δημοσκόποι που έχουν εμπειρία λένε ότι στην πραγματικότητα πριν το Σεπτέμβριο δεν θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πολιτικό σκηνικό και το συσχετισμό της δύναμης, αλλά ασφαλώς αυτές οι πρώτες μετρήσεις θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο και ψυχολογικά, αν θέλετε, δηλαδή θα σπρώξουν ή θα θάψουν.

0: Κατά τα άλλα, υπάρχει μια αισιοδοξία στην ατμόσφαιρα και δεν προέρχεται από τη νίκη του Ολυμπιακού χτες επί της Ρεάλ. Προέρχεται από όλα όσα ακούγονται γύρω από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Το πετρέλαιο κάνει βουτιά, οι τιμές του πέφτουν, τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη μέρα με εντυπωσιακή άνοδο. Οι αγορές προεξοφλούν ότι θα υπάρξει μια συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Υποθέτω ότι έχουν δίκιο. Ήδη υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία. Αυτή η καταρχή, η συμφωνία είναι όντως επί της αρχής. Και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και θα περάσουν πολλές περιπέτειες και ίσως μεσολαβήσουν και κάποια πρόοπτα πριν η καταρχήν συμφωνία γίνει οριστική συμφωνία. Αλλά και αυτή δεν θα είναι οριστική, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μια συμφωνία που ρυθμίζει το καθεστώς των στενών, ούτε τα πυρηνικά όπλα, ούτε τους πυράβλους του Ιράν, όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Απλώς θα επιτρέπει παράταση της εκεχηρίας, λένε για άλλες 60 μέρες, ώστε να ανοίξουν τα στενά, να αποκατασταθεί η κίνηση των πλοίων εκεί και η τροφοδοσία της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και μετά να αρχίσουν οι συζητήσεις για τα υπόλοιπα και τα κρίσιμα. Κρίσιμη λεπτομέρεια, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από τα στενά του Ορμούζ, όλες οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο αγκάθι που είναι η άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν. Το Ιράν ζητάει αυτό να γίνει από την πρώτη μέρα της συμφωνίας. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν ώστε να, είναι, να γίνει αφού πρώτα δοθεί δείγμα γραφής. Έχουμε λοιπόν μια καταρχήν συμφωνία για μια προσωρινή συμφωνία, η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία, θα ανοίξει την κίνηση στα στενά του Ορμούζ για τα πλοία. Ήδη χτες είχαμε έναν αριθμό πλοίων να περνάνε για πρώτη φορά τόσα πολλά από τα στενά και να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα. Ελπίδα ότι έτσι θα αποκατασταθεί η μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία, λένε οι ειδικοί, στους ενεργειακούς διαδρόμους, στην τροφοδοσία του πλανήτη με ενέργεια. Αλλά ακόμη και αν σήμερα τέλειωναν όλα, οι ειδικοί πάλι λένε ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένας χρόνος για να αποκατασταθεί η παραγωγή πετρελαίου στα επίπεδα πριν την κρίση, πριν τον πόλεμο. Τι μπορεί να πάει στραβά, πολλά. Αλλά προπάντων μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας παίκτης που παίζει ρόλο στην υπόθεση αυτή, το Ισραήλ, που έχει λόγους να βρει μια ευκαιρία να την τεινάξει στον αέρα αν μπορεί, να την υπονομεύσει αν μπορεί. Αλλά από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη να ξεμπλοκάρει η κατάσταση και κυρίως να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Αλλιώς ο πολιτικός κίνδυνος είναι τεράστιος για αυτόν και επιπλέον έχει ένα δεύτερο κίνδυνο να αποφύγει, σε αντί στην άλλη μεριά, ότι πρέπει να πείσει ότι η συμφωνία στην οποία θα καταλήξει, όταν και αν καταλήξει, είναι καλύτερη πράγματι από εκείνη που υπήρχε ήδη, αυτή που είχε γίνει επί Ομπάμα και την οποία ο ίδιος πέταξε στα σκουπίδια. Ακούσαμε Dylan, γιατί χθες είχε τα γενέθλιά του. Ας μείνουμε στη χθεσινή ημέρα. Χθες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή αυτή η βασίλισσα αυτού του τύπου μουσικής. Το soul, disco, η περίφημη Tina Turner. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε για μια συμφωνία η οποία δεν είναι η συμφωνία ειρήνευσης, είναι μια προσωρινή συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Πηγαίνουμε από προσωρινή σε προσωρινή συμφωνία, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τη μόνιμη.
0: Ναι, αλήθεια, έτσι είναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται, ας πούμε, η προϋπόθεση να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να αποκατασταθεί κάπως η τροφοδοσία του πλανήτη με πετρέλαιο από εκεί, από την περιοχή του κόλπου.
1: Να πούμε καταρχάς, Παύλο, ότι όσο απομακρυνόμαστε από την τελευταία μέρα πολεμικών επικυρήσεων, τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο, γιατί όπως και να έχει, δημιουργείται μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα μη πολέμου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ειρήνης, αλλά λέω μη πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, η αλήθεια είναι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ιρανοί, θα έλεγα με εξαίρεση τους Ισραηλινούς, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή κάποια άλλη χώρα, ίσως να έβαζα και τους Εμιρητανούς μέσα ενδεχομένως. Αλλά πέραν Ισραήλ και Εμιράτων, δεν υπάρχει κάποια άλλη χώρα της περιοχής ή ευρύτερα στον πλανήτη, η οποία να ήθελε να δει αυτό το πόλεμο να συνεχίζεται, ακριβώς για αυτό το οποίο είπες. Για μένα, και το σημειώνω, η μεγάλη διαφοροποίηση της προ με τη μεταπολεμική περίοδο είναι ότι ενώ πριν από τον πόλεμο τα τρία προτάγματα που είχαν θέσει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ήταν πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και υποστήριξη του Ιράν προς τρίτες χώρες ή μη κρατικούς ρόντες, μεταπολεμικά το πρόταγμα είναι το στενό του ορμού και δεν είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι. Δηλαδή, πριν από τον πόλεμο λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στο πυρηνικό πρόγραμμα και κατόπιν αυτής να αρθούν οι κυρώσεις, κατόπιν αυτής να ξεπαγώσουν τα κεφάλαια τα ιρανικά τα οποία βρίσκονται παγωμένα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σήμερα η συζήτηση είναι, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, συνεχίζουμε την εκεχηρία, την κατάπαση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και αυτό που γίνεται στις επόμενες 60 μέρες είναι να ανοίξουν στενοτορμούς, να ξεπαγώσουν κάποια ιρανικά κεφάλαια, να δοθούν αμοιβαίες εγγυήσεις ασφαλείας ότι δεν θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Και το θέμα του πυρηνικού, υπάρχει με μια δέσμευση προφορική του Πεζεσκιάν χθες, του Προέδρου του Ιράν, ότι εμείς δεν θέλουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά, αλλά αυτή δεν νομίζω ότι ικανοποιεί κανέναν.
2: Όχι,
1: το πυρηνικό λοιπόν ζήτημα θα συζητηθεί από ό,τι φαίνεται σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή τώρα θα υπάρξει ένα πρόπλασμα, αλλά η ουσιαστική συζήτηση για τους χρόνους, για το τι πρόσβαση θα έχει η αρμόδια Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή διεθνής μαζί με τους επιθεωρητές και ούτω καθεξής, αυτά φαίνεται ότι παραπέμπονται για μια επόμενη φάση.
2: Ναι.
1: Οπότε εδώ,
2: αυτό είναι πώς. Έτσι όπως το λες, θα έλεγε κανείς ότι στην πραγματικότητα πάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία θα λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργηθηκε λόγω του πολέμου, χωρίς να λύνεται κανένα πρόβλημα από αυτά που προϋπήρχαν του πολέμου και που γι' αυτά υποτίθεται ότι έγινε ο πόλεμος.
1: Ακριβώς, εξαιτίας των οποίων έγινε ο πόλεμος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη στιγμή αντιδράσει στο εσωτερικό. Είδαμε ότι ο Γκρέχαμ, ο οποίος είναι πολύ στενός, είναι μαθητή του στο προεδρικό αεροπλάνο.
2: Ρεπουμπλικανός
1: γερουσιαστής.
2: Αλλά είναι και εκείνος που είχε παραδοσιακά τις πιο σκληρές απέναντι στο Ιράν θέσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.
1: Πολύ σωστά. Συν βέβαια το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι, το οποίο δεν είναι ευχαριστημένο από τη συμφωνία όπως εμφανίζεται τουλάχιστον δημόσια, έχουν αντιδράσεις. Και ο Τραμπ έχει να αντιμετωπίσει την αντίδραση στο εσωτερικό, έχει να αντιμετωπίσει τον διπλασιασμό, υπερδιπλασιασμό των τιμών βενζίνης, αλλά γενικότερα και αγαθών στο εσωτερικό. Έχει να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το πυρηνικό πρόγραμμα το αφήνει κατά μέρος, γιατί το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος, ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα, το πρόβλημα που δημιούργησε ο πόλεμος ήταν τελικά το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Άρα πάμε ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτά που κουβεντιάζαμε προπολεμικά, όπως πολύ σωστά το έθεσε. Και όπως επίσης ορθά το ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν μπορεί να πάρει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που να είναι έστω και κατά τη χειρότερη, για να μην πω η ίδια με αυτή του Ομπάμα. Γιατί υποτίθεται ότι αποχώρησε από τη συμφωνία για το του 2015 για να κάνει μια καλύτερη. Άρα είναι μπροστά, δεν θα πω σε ένα τέλμα, αλλά θα πω ότι είναι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη για αυτόν. Και βέβαια να σημειώσω επίσης ότι το Ιράν στη διαπραγμάτευση με βάση τους συντελεστές ισχύως είναι προφανές ότι είναι ο αδύναμος παίκτης. Όμως, κάνοντας την επιλογή πρώτον να πλήξει τις γειτονικές χώρες με σφοδρότητα σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους σχεδόν τους γειτονές του και σε σχέση με την επάρκεια ενέργειας και σε σχέση με τις εξαγωγές και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εικόνα τους και σε σχέση με τον τουρισμό και σε σχέση με το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο είναι πλέον διάχυτο και ταυτόχρονα να κλείσει και το στενό του Ορμούς, έκανε δύο κινήσεις της κακέρα, οι οποίες υποχρέωσαν τους Αμερικανούς να αφήσουν κατά μέρος το πυρηνικό ζήτημα ή ακόμα και το βαλιστικό. Εγώ δεν έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει στη συμφωνία αυτή να συμβεί κάποια συζήτηση για το βαλιστικό
2: πρόγραμμα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν ξέρουμε πολλά για αυτή τη συμφωνία, αλλά έτσι φαίνεται.
1: Το οποίο βαλιστικό πρόγραμμα, να πούμε για τους ακροατές μας, ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου Τραμπ, αυτό τώρα είναι δήλωση προ δύο μηνών σχεδόν. Είχε κατασταθεί το 97%, έχει μιλήσει με τέτοια ακρίβεια που κανείς αναρωτιόταν πώς έχει αυτά τα στοιχεία στα χέρια της. Φαίνεται, με βάση δημοσιεύματα και πληροφορίες που ακολούθησαν, ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για μένα, όπως πολλές φορές το συζητάμε μαζί, Η κρίσιμη παράμετρος είναι στη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου ποιος είναι αυτός ο οποίος θα επικρατήσει. Και είδαμε τον Τραμπ να στείλει ένα μήνυμα δημόσιο στον Νετανιάχου μετά από μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, ότι εγώ κάνω κουμάντο, ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω εγώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Νετανιάχου έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Και δεν είναι ο Νετανιάχου μόνο ως πρόσωπο, δεν είναι μόνο η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται από ακρότητα, από ακρότητες και από καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα ιδανικά μιας δημοκρατίας και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Είναι και το Αμερικανοϊδραϊκό Λόμπι, το οποίο θα ξαναπώ ότι έχει πάρα πολλούς

0: εκφρασμένος δημόσια, ήταν και η ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο που ο πρόεδρος Τραμπ, επειδή είναι ένας εξαιρετικός πολιτής, θα μπορούσε δηλαδή να πουλήσει τα πάντα στους πάντες, mm-hmm. αυτό είναι, ένας dealer, μόνο που άλλο πράγμα είναι να είσαι dealer στο να προωθείς ένα προϊόν και άλλο πράγμα στο να προωθείς την διπλωματία. Μάλιστα με έναν τρόπο αρκετά εξωθεσμικό, όπως το γίνεται επί Τραμπ, χωρίς διπλωμάτες, χωρίς υπουργούς, παρά μόνο με ένα στενό κύκλο φίλων, συνεργατών και συγγενών. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μιλήσει για την ανατροπή του καθεστώτος και τι είπε πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί είναι δύσκολο να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις του κάθε μέρα που είναι η μία ανατρέπει την άλλη, ότι μα το καθεστώς άλλαξε. Το θυμάσαι, φαντάζομαι. Το θυμάσαι και ακροατές. Είναι το καθεστώς άλλαξε. Και του λένε πώς άλλαξε το καθεστώς, αφού οι βουλευτές της Επανάστασης παραμένουν η κυρίαρχη δύναμη, η πολιτική είναι σε δεύτερη μοίρα, ο ιός Χαμενεΐ έστω και για συμβολικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί καν να κυβερνήσει. Αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε ότι είναι πως δεν είχε τις ικανότητες του πατέρα του. Βρίσκεται εκεί, άρα τι έχει αλλάξει. Τι λέει, όχι, έχει αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, γιατί πλέον μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εκτός από αυτούς που έχουμε προλάβει να τους ιδιαιτερώσουμε, βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι είχαμε και αυτή την αρχική στόχευση ότι όποιος δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς, εξουδετερώνεται. Με τελευταίο βέβαια παράδειγμα το Λαριντζανί.
1: Ναι. Πάντως, ας κρατήσουμε αυτό. Με όλα όσα λέμε, το καλό είναι ότι, από ό,τι φαίνεται, η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά θα αποκατασταθεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκατασταθεί, μάλλον το νομίζω εγώ δεν έχει σημασία. Κανένας ειδικός δεν προβλέπει ότι θα γυρίσουμε πολύ γρήγορα στην προηγούμενη κατάσταση. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στο επίπεδο πρώτου πολέμου στον κόλπο θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Όλα είναι δύσκολα, αλλά απλώς η είδηση της ημέρας είναι σχετικά αισιόδοξη, οπότε και ανακουφιστική ας κρατήσουμε αυτήν, Κωνσταντίνε.
0: Μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι, Παύλο,
1: ναι.
0: Να σημειώσω κάτι για 30 δεύτερα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι τιμές ενέργειας κάποια στιγμή μπορεί πράγματι να επιστρέψουν εκεί που βρισκόντουσαν πριν από τον πόλεμο και αυτό να γίνει νωρίτερα παρά αργότερα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αισιοδοξία της αγοράς ότι δεν θα ξαναέχουμε πόλεμο. Όμως το στενό του Ορμούζ θα έχει πλέον ένα νέο καθεστώς, όποιο και να είναι αυτό. Το Ιράν σε αυτό το νέο καθεστώς θα έχει σημαίνοντα ρόλο, είτε σε συνεννόηση με τους γείτονες, είτε σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, είτε με εγγυητές ασφαλείας, τους Ρώσους, τους Κινέζους και ούτω καθεξής. Και το τρίτο στοιχείο, οι υποδομές κάποιων κρατών όπως του Κατάρ ή και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μιλάω για τις ενεργειακές υποδομές στα ενεργειακά εργοστάσια, έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες. Αυτές δεν αποκαθίστανται από τη μια στιγμή στην άλλη, πέραν το ότι χώρες όπως το Κατάρ είναι εντελώς εγκλωβισμένες και όμοιροι της κατάστασης στο στενό του Ορμούς, γιατί το LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, δεν μπορεί να εξαχθεί με αγωγούς όπως μπορούν οι Σαουδάραβες να εξάγουν το πετρέλαιό τους
1: ναι, ακριβώς,
0: το φυσικό αέριο.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται μόνο πλοία. Επομένως. Να δούμε και αυτή τη διάσταση, ναι. Γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι υποτίθεται μια μορφή ενέργειας η οποία έρχεται, είναι ανερχόμενη να το πω για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την παγκόσμια κατανάλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Φίλης, καλή σου μέρα. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηστα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Μνημόνιο Κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Απλώς βρήκα στο ημερολόγιο ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Κλάους Μάινε, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης του συγκροτήματος. Συνδέθηκε με το συγκρότημα αυτό το 1969, ακόμη εκεί είναι. Και εδώ και 10-12 χρόνια κάθε χρόνο κάνουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια.

0: μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι βέβαια η συμφωνία που ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε πριν λίγο ότι θα μπορούσε και μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί. Ξαναλέω, δεν είναι η συμφωνία, είναι μια συμφωνία προσωρινή που παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, ανοίγει τα στενά του Ορμούζ, τα υπόλοιπα θα τα ξέρουμε όταν τη δούμε. Κουβεντιάζαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εδώ σε εμάς περιμένουμε τα νέα, δηλαδή περιμένουμε την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησίο, όπου θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος. Τα χρώματα τα ξέρουμε ήδη, είναι Blaugrana. Θα ανακοινώσει επίσης, θα δούμε μάλλον τα πρώτα ονόματα. Γενικώς οι πληροφορίες που ακούμε, ο Αντώνης Ατζολέτος τις έχει καλά. Θα γίνει μια προσπάθεια αύριο να είναι εντυπωσιακή η πρεμιέρα. Τα υπόλοιπα στο Ταμείο. Το Ταμείο των Δημοσκοπήσεων. Των πρώτων που θα δημοσιευθούν, φαντάζομαι, μετά από το πρώτο μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Και βεβαίως οριστικά από Σεπτέμβριο πια. Μα στο μεταξύ υπάρχει ένα τρίτο μεγάλο θέμα στην ημέρα, αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία με όλες τους τις όψεις, αυτές οι εικόνες με την αστυνομία να σπάει την πόρτα και να εισβάλλει στα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν έχουν προηγούμενο ούτε στην Τουρκία ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Οπότε καθίστε να δούμε τι γίνεται εκεί. Μανώλης Κωστίδης από την πόλη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Σ' άκουγα αυτό που λες. Η αλήθεια είναι έτσι το περιγράφεις, έτσι το είδαμε κι εμείς. Απλά για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι μια ομαλότητα για την Τουρκία, δηλαδή ότι δεν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την αποκαθήλωση, από την Προεδρία με δικαστική απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του διορισμού από το κράτος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κεμάλ Κιλιστάρογλου.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως η απίστευτη εισβολή της αστυνομίας με πλαστικές πέρες, με δακρυγόνα, στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Πραγματικά εικόνες που δεν θα τις ξαναδούμε ίσως. Μπορεί να τις ξαναδούμε, δεν ξέρω.
0: Τι να πούμε. Αλλά έχεις μια εξήγηση, Μανώλη. Γιατί αυτή η τόσο έντονη αντίδραση? Γιατί προφανώς μια απλή εξήγηση είναι ότι αυτό που λένε και οι νεότεροι, γιατί μπορεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε η Αμερική πρόκειται να του πει τίποτα, ούτε η Ευρώπη πρόκειται να του πει τίποτα, γιατί για την Ευρώπη το πιο σημαντικό είναι η Τουρκία να συγκρατεί τις προσφυγικές ροές που όλοι φοβόμαστε ότι μπορεί να ενταθούν λόγω πολέμου στον Περσικό. Άρα είναι σε διάθεση να κάνουν τα στραβά μάτια, να ανεχθούν τα πάντα και να μην τον πολύ.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, βέβαια υπάρχει και η θεωρία του Ναμίκταν, του αντιπροέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, που υπενθυμίζει ότι μία μέρα πριν τη σύλληψη του Ιμάμογλου είχε τηλεφωνική συνομιλία ο Ερντογάν με τον Τραμπ, και μία μέρα πριν την αποκαθήλωση του Γιούροζελ πάλι τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Άρα, δηλαδή, ο Ερντογάν παίρνει το OK, δηλαδή δεν υπάρχει μια αμοιβαία αλληλοϋποστήριξη, λένε χαρακτηριστικά. Αυτό που λες, η εικόνα αυτή, μα είναι δυνατόν, θα μπορούσε να γίνει και κάπως πιο ήπια, πιο ομαλά. Το ίδιο ισχύει και για τον Εκρέμη Μάμογλου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η προφυλάκηση του, η σύλληψή του. Αν θυμάστε ότι μία μέρα πριν τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί το πτυχίο του, δηλαδή αυτό που είχε πάρει από το κρατικό πανεπιστήμιο. Το ίδιο ισχύει και στην Τουρκία. Δηλαδή, την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ο Ερντογάν έκλεισε ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Και σήμερα τα ξημερώματα το ξανάνοιξε, πάλι με προεδρικό διάταγμα. Δείχνει μια χώρα που δηλαδή, ή θέλει να δείξει την ισχύ ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή κάνει και πράγματα εκτός ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική μέσα σε τρεις μέρες να ανοιγοκλίνει ένα πανεπιστήμιο με 20.000 φοιτητές.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι καμία λογική.
0: Προφανώς. Το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το ότι το κάνει γιατί μπορεί να το κάνει, τι λόγο έχει, δηλαδή ποια ανησυχία τον οδηγεί να κάνει τέτοια πράγματα, αυτού του είδους τις κινήσεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν τους στοιχίζουν τώρα, πάντως γράφονται κάπου.
1: Γράφονται κάπου, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε, υπάρχει ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιβιώνει, που είχε την εναλλακτική της υποψηφιότητας για την Προεδρία του Δημάρχου της Άγκυρας, του Μανσούρ Γιαβάς, που ακόμη και τώρα και στις δημοσκοπήσεις ξεπερνάει τον Ερντογάν, Με αυτή την κίνηση διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα υπάρχουν δύο ή τρία κόμματα τώρα, δεν ξέρω ποιο θα το πολιτικό μέλλον. Δηλαδή θα έχει έναν διορισμένο αντίπαλο, δηλαδή θα έχει διορίσει ο ίδιος ο Ερντογάν τον αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, τον οποίο τον έχει νικήσει σε 13 εκλογικές αναμετρήσεις. Άρα στη 14η ξέρουμε το αποτέλεσμα ήδη. Και από εκεί πέρα μια διαλυμένη αξιωματική αντιπολίτευση με έναν υποψήφιο Γεμανσούρ Γιαβάς, όπου δεν θα μπορέσει να νικήσει. Αυτό είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να παραμείνει στην προεδρία Ερντογάν. Τώρα, με τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πολύ πιθανό θα συνεργαστεί για το νέο σύνταγμα που θέλει να δημιουργήσει ο Ερντογάν, που θα ανοίξει την πύλη για νέα προεδρία, για εκλογική νίκη. Άρα, μέχρι το 2033, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αυτό είναι ο στόχος και νομίζω, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί να μην τον πετύχει.
0: Ένα ερώτημα βέβαια, ναι, σωστό, συμφωνώ. Συνεπώς αυτό γίνεται έτσι όπως το περιγράφεις. Απλώς δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται και με κάποιο τρόπο με όλη αυτή τη συζήτηση για το περίφημο νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες που περιμένουμε να έρθει στην Βουλή. Δηλαδή θέλω να πω πόσο και αυτό έχει εσωτερική στόχευση πέρα από τη διεθνή.
1: Το νομοσχέδιο σίγουρα έχει εσωτερική στόχευση. Δείχνει, προσπαθεί να δείξει ότι προστατεύει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό κατηγορείται ότι δεν κάνει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πράγματι δεν κάνει. Έχουν γίνει πολλές κινήσεις της Αθήνας, όπως τα θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χώρος, ο ταξικός σχεδιασμός. Δέχεται κριτική όχι μόνο από την αντιπολίτευση και μέσα από υπηρεσίες της Τουρκίας. Δηλαδή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχουν φωνές που λένε χρειάζεται προσοχή. Μέσα από τα πλαίσια και βεβαίως η πολύ στενή συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μέσα από τα πλαίσια η Τουρκία θέλει να στείλει ένα μήνυμα και στην Αθήνα ότι μπορεί να ενδεχομένως μελλοντικά να έχει ένα νομοσχέδιο στο χέρι της που μπορεί να κάνει κυρίως να κηρύξει περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Ένα μήνυμα προς την Αθήνα. Πως αν προχωρήσει παραπάνω, μπορεί να κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα η Αθήνα.
0: Υπήρχε, θυμάμαι παλιότερα, τις παλιές δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος μια και δύο φορές και σε σένα μιλώντας είχε υπενιχθεί ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη η Ουάσιγκτον να παίξει ένα ρόλο ώστε τα θέματα θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο να διευθετηθούν, γιατί είναι σημαντικά για τις ενεργειακές οδούς κτλ. Αυτό η κίνηση Ερντογάν μπορεί να συνδέεται με μια διάθεση να είναι έτοιμος για το ενδεχόμενο να βρεθεί μπροστά σε μια αμερικανική μεσολάβηση και θέλει να έχει ένα χαρτί στο τραπέζι, εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ θα έλεγα ναι. Δηλαδή θα έχει ένα νομοσχέδιο έτοιμο, δηλαδή που θα έχει εντάξει τις απόψεις της Τουρκίας για υφαλοκρηπίδα, για ΑΟΣ και για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και από εκεί πέρα αν θα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος, αν υπάρχει διαμεσολάβηση για μια διαβούλευση στα πλαίσια της κάθε πλευράς. Η ελληνική πλευρά θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις και η Τουρκία θα έχει τις δικές θέσεις και απόψεις.
0: Ναι. Έχεις νεότερα από τις... γιατί αυτός ο πρέσβης είναι γενικός... τα λέει, δηλαδή μιλάει. Δεν ξέρω αν έχει πει κάτι καινούριο και το έχω χάσει εγώ.
1: Όχι, δεν έχει χάσει, αλλά οι φήμες που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι στην Αμερική και τα λοιπά, κάποιοι κύκλοι από τον Τόμ Μπάρακ, μπορεί να ακούγονται αυτές οι φωνές, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι ο Τόμ Μπάρακ εκπροσωπεί τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι...
1: Άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξέραμε και άλλο ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Σαφώς και ειδικά στα διπλωματικά, όπου όλες τις κρίσιμες αποστολές και τις κρίσιμες πρεσβείες δεν τις παίρνουν άνθρωποι του State Department, της γραφειοκρατίας, της διπλωματικής, τις παίρνουν οι φίλοι του Προέδρου.
1: Αυτό και κλείνει δουλειές, κανονίζει δουλειές.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ακούσε. ακούσατε το μήνυμα αυτό για, για το αφιέρωμα στην ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου, που είναι και η ιστορία της Ελλάδας, η ιστορία της πόλης Αθήνας, η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αφορμή ότι το γήπεδο για επίσημους αγώνες του Παναθηναϊκού έχει τελειώνει, τελειώνει από φέτος, και αυτή τη φορά μάλλον, όχι μάλλον, είναι οριστικό. Ένας άλλος αποχαιρετισμός στη Λεωφόρο, πέρα του τηλεοπτικού που θα έχουμε αύριο και την ερχόμενη εβδομάδα, είναι αυτό που συμβαίνει ήδη. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μάλλον μια εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι ένας τρόπος να αποχαιρετήσετε το γήπεδο, κάνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη πράξη που μπορεί να κάνει κανείς, βοηθώντας τους ανθρώπους του. Παρακάλεσα τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιουρέλη, να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Παύλο.
0: Τι γίνεται, πώς.
2: Καλά.
0: Είναι ωραία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι πέρα από την αιμοδοσία, νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να, πώς το λένε, να αποχαιρετήσει κάποιος το γήπεδο της καρδιάς του.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι η Λεωφόρος δεν είναι μόνο ένας τόπος αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει και ένας τόπος προσφοράς. Οπότε καλούμε όποιον μπορεί και θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να βοηθήσει τους συνανθρώπους να περάσει από εκεί και να δώσει αίμα. Και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η προσέλευση είναι παραπάνω από ικανοποιητική.
0: Ωραίο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ξαναλέω, για διπλό λόγο. Και γιατί δίνοντας αίμα βοηθάς, και είναι μια πράξη που δεν κοστίζει τίποτα σε κανέναν πέρα από λίγη ώρα από τη ζωή του, και ταυτόχρονα μπορεί να κάνει μεγάλο καλό. Αλλά είναι και ένας τρόπος να αποχαιρετήσουμε το γήπεδο, όσοι θέλουμε να πάμε εκεί έτσι, να το δούμε μια τελευταία φορά. Ίσως το δούμε και άλλοι, φαντάζομαι. Όλο και κάτι άλλο σκέφτεστε να κάνετε στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι σίγουρο. Στο τελευταίο μας παιχνίδι παίξαμε και κλεισμένο το θυρό, ναι. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε έναν αποχαιρετισμό που αξίζει στον Παναθηναϊκό και αξίζει στους χιλιάδες φιλάθλους.
0: Θα είναι, αλλά τώρα τι, πάνω βγάλω είδηση, αλλά...
2: Νομίζω δεν είναι ώρα.
0: Δεν είναι ώρα, ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε στο ότι έχουμε αυτή τη καταπληκτική ευκαιρία σήμερα να πάμε στο γήπεδο και να το ζήσουμε, κάνοντας ταυτόχρονα κάτι πολύ σπουδαίο. Και μετά έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα, επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, επόμενη μέρα του γηπέδου, του χώρου μάλλον, της Λεωφόρου, τι θα γίνει μετά.
2: Ακριβώς. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που ονειρευόμαστε. Αλλά προς το παρόν, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα κομμάτι της πόλης και ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και όταν υπάρχει ανάγκη, όπως υπάρχει τώρα για αίμα, είμαστε εκεί παρόντες, απευθύνοντας μια πρόσκληση όχι μόνο στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και ανανεώνω το ραντεβού να κουβεντιάσουμε μετά, όταν θα είμαστε κοντά στις επόμενες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου, Paul Weller είναι αυτός. Ο Paul Weller είναι γεννημένος σαν σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Ήταν η ψυχή ενός συγκροτήματος που έκανε κάτι, έκανε εντύπωση τότε στα χρόνια του 90, τους Jam. Όταν αυτοί διαλύθηκαν, ίδρυσε άλλο ένα συγκρότημα που έχει μεγάλη ιστορία, τους Style Cancel, και έχει και μεγάλη προσωπική καριέρα ο Paul Weller. Αυτό για μένα είναι το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Και με αυτή τη μουσική υπόκρουση θα σας ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίου στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα. Ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, οι αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι οι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη μεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Ταχεράνη και εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα ίσως μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής συμφωνίας. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρασγερόπλοιου Χόντιος που ήταν σε καραντίνα βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρασγερόπλοιο στην Τενερίφη. Η ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσουρευκή επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170-4.
0: Συγγνώμη, σου μοιάζει για τον Κώστα Σπανό. Είπαμε, είναι Δευτέρα ρε Συνότη, αλλά κοίτα και λίγο απέναντι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Αλλάξανε με τον Κώστα Σπανό. Έμεινε το ενημερωτικό όπως έπρεπε να είναι. Τα μπερδέψαμε. Ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα.
1: Πολύ καλά, πάμε την αρχή.
0: Γεια σου Νότη.
1: Όλα καλά?
0: Καλά, καλά.
1: Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί κάποιοι δεν το πίστευαν. Ο Ολυμπιακός έχει μια κακή παράδοση, όταν φτάνει στην πηγή να μην πίνει νερό. Χτες ήπιε και με το παραπάνω.
1: Κάποια στιγμή ζορίστηκε πολύ, δηλαδή,
0: μα έπαιζε με καλή ομάδα. Δεν έπαιζε με όποια να είναι. Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπαιζε. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούω διάφορους εκεί, κυρίως από την κυβέρνηση, που λέει το πρόβλημα των χούλιγκαν το λύσαμε, βάλαμε τάξη στα γήπεδα, θα τους συνιστούσα κάποια στιγμή να μην κάθονται μόνο στις εξέδρες των επισήμων, ας πάνε να κάτσουν και λίγο παραπέρα να δουν τι γίνεται. Γιατί εγώ είχα το προνόμιο να πάω να τους δω τους αγώνες. Είπα Final Four στην πατρίδα μου είναι, δεν με νοιάζει ποιος θα περάσει, θα πάω να το δω. Τα είχα κλείσει εδώ και καιρό τα εισιτήρια και πήγα και τα είδα. Αυτό που είδα δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε βάλαμε τάξη.
1: Τι έγινε δηλαδή, για πες μας, κάνε μας μια περιγραφή ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, την Παρασκευή που ήταν η ημιτελική, μπήκαμε να καθίσουμε στις θέσεις μας και διαπιστώσαμε ότι ένα μπουλούκι φιλάθλων του Ολυμπιακού, από αυτούς τους ένθερμους, αυτούς που ξέρεις δεν καταλαβαίνουν ούτε από κανόνες ούτε από τέτοια, είχαν μπει από το πουθενά.
1: Δεν είχαν θέσεις?
0: Όχι. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοια μάτς, σου φοράνε διάφορα βραχιολάκια για να ξέρουν και οι security ότι καλώς έχεις μπει στη θύρα που έχεις μπει να καθίσεις. Ήταν μπροστά καμιά τρακοσαριά άτομα.
1: 300?
0: Ναι.
1: Δεν φωνάξατε την αστυνομία, επειδή αυτή δεν φοράει βραχιολάκια και κάτω μπροστά μου?
0: Τη φωνάξαμε.
1: Και?
0: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, μας λέγανε. Ποιος είναι ρε παιδιά, λέει, η Ευρωλίγκα. Πού είναι ρε παιδιά η Ευρωλίγκα?
1: Η αστυνομική όμως πρέπει να κάνει, εντάξει. Δηλαδή έχεις δώσει δύο κατοσάρικα.
0: Γιατί θες να κάνει τώρα, κάτσε τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ τα καταλαβαίνω. Να μπει ο αστυνομικός ανάμεσα σε 300 θερμόαιμους να βάλει τάξη?
1: Τότε δεν λέτε το θέμα.
0: Νότι, να μην στα πολυλογώ, γιατί αυτό που θα πω ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Είδαμε τον ημιτελικό όρθιοι πάνω στα καθίσματα. Διότι αν ήσουν απλώς όρθιος δεν έβλεπες τίποτα, επειδή αυτοί οι αρκουδόμαγκες είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα. Και άνθρωποι που είχαν πληρώσει πανάκριβα για ένα εισιτήριο, όταν διαμαρτυρόντουσαν τους έλεγαν, έλα μωρέ, έχει ένα βίντεο γουόλ πάνω πάνω, δες το από το βίντεο γουόλ. Επειδή δεν κάθομαι και σπίτι.
1: Όχι σπίτι, δεν το βλέπεις καλύτερα, αλλά...
0: Έγινε φασαρία γι' αυτό. Και βγήκαν 40 ανακοινώσεις που έλεγε την Κυριακή τέρματα ψέματα, τέρματα αστεία, θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους. Πράγματι, την Κυριακή στον τελικό υπήρχαν πιο αυστηροί έλεγχοι. Δηλαδή την Παρασκευή δεν σου ζητούσαν ταυτότητα για να δουν αν το εισιτήριο αντιστοιχεί σε σένα.
1: Προφανώς λοιπόν κάποια ομάδα έχει αφήσει τους παλαβούς να μπουν
0: μέσα. Κάποια ομάδα, μια ομάδα 200. Υπήρχε μέσα. Λοιπόν, την Κυριακή πράγματι υπήρχαν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας. Σου ζητούσαν τρεις φορές να δείξεις την ταυτότητά σου μαζί με το εισιτήριό σου για να εισέλθεις. Είπαμε και εμείς μπράβο, έστω και αργά τακτοποιήθηκε. Αν δεν μου τακτοποιήθηκε, πάλι το μπουλούκι ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε. Ήτανε η διοργάνωση, ως διοργάνωση ήταν αρτιότατη. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ήταν εκεί που ήταν αυτοί οι τύποι που μπουκάρανε, είδανε μια χαρά το μάτς και το χαρήκανε. Όλοι το χαρήκαμε. Αλλά κοίταγα και τα πλάγια μου και λέω, αν αυτά γίνονται σε έναν τελικό της Ευρωλίγκας, τώρα που αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.
2: Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
2: Δεν γίνονταν στην Αγγλία,
0: βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία. Δεν έχω πάει. Μπορεί να γίνεται και στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως αυτά γίνονται. Αν δε.
2: Πάντως άμα εσύ έχεις πληρώσει τα 200 ή 300 ευρώ για να βρεις το εισιτήριο.
0: Πόσα?
2: Δεν ξέρω πόσα.
0: Ένας έλεγε ότι έδωσε 2.000.
2: Καλά, πήγε στη μαύρη αυτή.
0: Στη μαύρη αγορά, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να σου πω. Στους τελικούς.
2: Αν δεν μπούμε εμείς στον αστυνομικό ότι αυτός δεν φοράει βραχιολάκι και πάρει τον πιο ξέρετε, δεν βλέπω μπροστά μου.
0: Το είπα.
2: Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
0: Και μην κοίταγε, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ. Άμα μπω μέσα με τη στολή, μέσα στο τσούρμο με τους φανατικούς. Θα πέσει ξύλο, θα αναγκαστώ να φωνάξω βοήθεια, δεν θα γίνει το μάτς. Οπότε φας και λοκουκούλου στα να γίνει το μάτς και δεν βαριέσαι. Αυτά έχω να συμβάλλω σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό που επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα.
2: Εγώ το είδα ήταν... πιο καλά, κάτσα πράσινη ώρα στη σπάνια.
0: Ναι, ναι.
2: Είπα τον καφέ.
0: Μα και εγώ έτσι κάνω συνήθως. Αλλά είπα, στην πατρίδα είναι. Δεν ήξερα ποιες ομάδες θα περάσουν όταν παρήγγειλε εισιτήρια. Λέω, ακόμα και δύο ξένες να παίζουν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επιπέδου. Απά να το δω, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ με την παρέα μου. Το ευχαριστήθηκα και έτσι. Πόλεσα λίγο τα πόδια μου γιατί ήμουν όρθιο σε μια καρέκλα.
2: Είσαι και μεγάλο παιδί.
0: Επειδή είναι και ανακλινόμενες αυτές, άμα πατήσεις λίγο παραπίσω, έχεις φύγει ανάσκελα. Έφυγε πολλής κόσμος ανάσκελα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε.
2: Συγχαρητήρια πάντως.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η συνάδελφός μας, η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτης μας από την τηλεόραση του Sky, να μας πει διότι τελικώς ασκήθηκε ανέρεση στην απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Γεια σου Άννα.
2: Γεια σου Άννα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, ασκήθηκε και θα σας έλεγα ότι ήταν και μάλλον αναμενόμενο.
0: Μετά την παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, φαντάζομαι ότι ο εισαγγελέας είχε καθήκον να το πράξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
3: ότι
0: θα γίνει.
3: Όχι, δεν ήταν απαραίτητο. Μόνο αν είχαμε εσφαλμένη εφαρμογή νόμου όπως εν προκειμένου.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό της εισαγγελίας.
0: Αυτό είχαμε τελικά.
3: Αυτό είχαμε. Ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει πληρώσει 25 έτη και όταν λέμε 25 έτη πραγματικής ποινής, δηλαδή να έχει μείνει στη φυλακή, όχι με ευνοϊκό υπολογισμό, με μεροκάματα, με στοιχεία, με τέτοια, 25 πραγματικής ποινής στη φυλακή, ότι δεν τα έχει συμπληρώσει αυτά και πώς μας προκύπτει. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά πήγε με τον προηγούμενο νόμο, του 19, που προέβλεπε ότι όποιος έχει εκτίσει 19 έτη πραγματικής ποινής και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25, και μιλάμε για πολλοί ιστοποιητές, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25 ευνοϊκός υπολογισμός, βγαίνει με υφόρον απόλυση. Μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση. Εδώ λοιπόν όμως τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι στο προηγούμενο ευμενέστερο νόμο, που πάντα ξέρουμε ότι
0: ευμενέστερο. Αυτό δεν υπερτερεί ο ευμενέστερο του κατηγορουμένου νόμου.
3: Δεν υπήρχε πρόβλεψη σαφής για τους πολυεισοβήτες. Στο νόμο του 21 μπήκε αυτή η διάταξη, που λέει ότι όσοι έχουν πολλαπλά εισόδια θα πρέπει να 25 έτη να μένουν στη φυλακή. Θα πρέπει να τα εκτείουν και τα 25 μέσα στη φυλακή. Συνεπώς λοιπόν πάει με τον νόμο του 21. Άρα δεν μπορεί
0: καλά,
3: να
0: επιβεί. Αυτό δεν το ξέρε το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί.
3: Α, τι να σου πω τώρα.
0: Γιατί πάλι δικαστικό συμβούλιο έκρινε την αποφυλάκησή του.
3: Και το λέω, γιατί στο λέω τώρα, τι να σου πω τώρα. Γιατί από ό,τι το ψέξα λίγο, έχουμε αποφάσεις σχετικές. Δηλαδή που έχουν απορριφθεί αιτήματα υφόρων απόλυσης κλπ. Ακριβώς για αυτό το λόγο από πολλοί ισοβήτες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι με ενημέρωσαν, και νομολογία του Αρείου Πάγου, που λέει ότι δεν ισχύει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο νόμος του 21, καθώς εκεί μόνο υπήρχε πρόβλεψη.
0: Άρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος, απλώς το συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί προφανώς δεν τον γνώριζε.
3: Δεν τον γνώρισε ή τέλος πάντων ακολούθησε αυτό.
0: Τι είπε, δεν βαριέσαι ρε παιδιά, τι 25, τι 24, είναι και 82 χρονών.
1: Επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος λέει τώρα.
3: Όχι. Το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει ένα συμβουλίο και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή εκτιμώ ότι με την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει για να πει αν όντως αναιρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Αν αναιρεθεί το βούλευμα, βεβαίως επιστρέφει στη φυλακή. Κοίταξε, να μην πω ότι δεν το ξέρε το Συμβούλιο. Θα πω ότι υπάρχει και μερίδα νομικών που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που είναι ευμενέστερος. Όμως ξαναλέω, υπάρχει και νομολογία του Αριουπάγου που λέει ότι εκείνος ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι για πολυισοβήτες συγκεκριμένα.
1: Τα 25 χρόνια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή.
3: Φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς εργασία.
1: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ δεν θέλω να βγει στα 25, αλλά πρέπει να κάτσεις πάλι μέσα του χρόνου, δηλαδή να το πει κάποιος.
3: Θα εξεταστεί, αλλά πρέπει
0: να
3: εδώ δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έτσι. Γιατί έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει για τα 25 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει και μία προοπτική στον κρατούμενο, ότι τα πέρα των 25 ετών αποτελεί βασανιστήριο. Δηλαδή όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη.
1: Ένας ο οποίος έχει πάει, είναι πολυοσοβίτης επειδή είναι τρομοκράτης, και ένας ο οποίος είναι δολοφόνος ποινικού δικαίου, έχουν τα ίδια χρόνια.
3: Βεβαίως, αν είναι πολυοσοβίτης. Και μάλιστα η νομολογία του Αρείου Πάγου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με ποινικό. Έχει να κάνει και νομίζω με τον Αλκέτε Ριτζάι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είχε και αυτός πολλαπλά ισόβια, αλλά δεν το έκανα.
0: Άρα έτσι όπως τα λες, όπως τα περιγράφεις, και με βάση τον νόμο που λες, το πιθανότερο είναι ότι την άλλη εβδομάδα ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σωστά.
3: Αν ακολουθήσει το ίδιο βεβαίως και το ποινικό του Αρείου Πάγου, βεβαίως. Ναι,
0: αλλά και να επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα βγει.
1: Το 27 θα βγουν όλοι τους.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Κουφοντίνα. Στην ίδια κατηγορία είναι και ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών.
3: Είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο νόμος δεν λέει ότι η Σόνικεντε πρέπει να βγει στα 25. Λέει ότι τότε.

0: περισσότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη φυλακή.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ να ξέρετε τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Μου λέτε γιατί δεν αναφέρομαι στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη.
1: Το είδες?
0: Το είδα. Από μακριά όμως. Και δεν αναφέρθηκα για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε πρώτος. Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο επεισόδιο, ασφαλώς. Τώρα, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω τι έγινε, αλλά όταν διαβάζεις τα site, τα μισά γράφουν άλλα και τα μισά άλλα. Δηλαδή τα μισά γράφουν ότι ο Δημητριάδης προκάλεσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τα άλλα μισά γράφουν ότι το περιβάλλον του πρόεδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε τον Δημητριάδη και αυτός απάντησε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην πληροφόρησή σας, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι κρύβουμε καμιά είδηση και γιατί να την κρύψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περιστατικό δυσάρεστο, σκίασε τις πρώτες στιγμές του τελικού, αλλά αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές να πούν τη δική τους εκδοχή, τι να πούμε εμείς παραπάνω, δεν έχω κάτι να πω. Στεναχωρήθηκα, δεν είναι ωραίες οι εικόνες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα site, αλλά μέχρι εκεί. Σημασία έχει να μάθουμε.
1: Οι επώνυμοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι τους ξέρει ο κόσμος και κάποιος τους γνωρίζει και είναι, μπορεί να είναι και για αυτούς ας πούμε το ενδάλματα ή δεν ξέρω τους θαυμάζει, ναι. Θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται.
0: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος προκάλεσε ποιον. Γιατί δεν και εμένα, αν με προκαλέσει κάποιος με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, παρότι είμαι φύση αντίθετο σε κάθε λεκτική επίθεση και αυτά και συνήθως είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθεις και με βρήσεις τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι και γιατί να το κρύψουμε, στις ειδήσεις το παίζαμε. Μέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου στις 11 χτες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Με τα καράβια αυτά θα πρέπει να είμαστε τώρα, καταλαβαίνεις. Αυτά τα καράβια που
1: φεύγουν καράβια στο γυαλό.
0: Εδώ τι θέλουμε εδώ.
1: Τώρα κάτι μου έρχεται, αλλά δεν θα το πω. Στα πολιτικά δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα, γιατί όλα τα κόμματα νομίζω είναι σε μια κατάσταση αναμονής, περιμένοντας τις ανακοινώσεις αύριο του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Είναι η πιο σημαντική εξέλιξη που περιμένουμε να συμβεί, υπό την έννοια ότι ένας πρώην πρωθυπουργός κάνει ένα καινούριο κόμμα, δύο τουλάχιστον κόμματα που βρίσκονται ήδη στη Βουλή είναι πρόθυμα να τον ακολουθήσουν, αν όχι στην ολότητά τους, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Άρα μέχρι να το δούμε και αυτό κουβεντιάζουμε λίγο στα χαμένα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα να πούμε, και γι' αυτό καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καταρχάς, φαντάζομαι, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι αυτές οι ιδέες που είχαν πέσει στο τραπέζι να καταθέσετε πρόταση μορφής λόγω των χειρισμών που έκανε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση, απορρίπτονται ή κάνω λάθος?
2: Εγώ σε όσα τραπέζια έκανα δεν έπεσαν αυτές οι προτάσεις. Τις άκουγα κι εγώ, αλλά δεν ήξερα από πού.
1: Μισό λεπτό. Δεν τα ακούγατε από το πουθενά. Μα ο κύριο Ανδρουλάκης είπε την Παρασκευή, όταν το ρώτησαν αν προτίθεται να κάνει πρόταση μορφής, σέβομαι.
0: Θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα του κόσμου.
1: Ναι. Εκτός αν θεωρεί ότι πρέπει να περιμένουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος του μπάσκετ ή και το Μουντιάλ που ακολουθεί. Και μετά να την κάνετε. Δεν
2: ξέρω. Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που, ξέρετε, έχει έναν περιορισμό χρονικό στην άσκησή του. Δεν μπορεί συνεχώς να το ασκείς.
1: Όχι, έχει περάσει το προβλεπόμενο.
2: Άρα, άρα έχει σημασία η συγκυρία που επιλέγεις να το κάνεις, αν το κάνεις. Εμείς έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο κοινοβουλευτικό που μας δίνει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα μας, αλλά κάθε τι θα αξιολογηθεί αν πρέπει να ασκηθεί και πότε πρέπει να ασκηθεί.
0: Το συνέδεαν με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι όλη η Βουλή θα ήταν και θα συζητούσε τρεις μέρες για αυτή την πρόταση. Και
1: ο Τσίπρας θα ήταν από και θα μιλούγε μόνος του στο θυσίο.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με μια λογική τακτικισμών. Ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει.
1: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
2: Λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λογική. Άρα εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ, είτε δεν ήταν ποτέ λογική, να κάνουμε κάτι για να μην έχει τη δημοσιότητα που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτές οι λογικές που μπορεί να ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
1: Άρα παραμένει στο όπλο στάσιό σας, αλλά προς το παρόν δεν είναι σε πρώτη χρήση.
2: Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί.
0: Την κυβέρνηση στηρίζει, ξέρετε εσείς.
2: Νομίζω ότι κανένα. Το λέτε και μόνος. Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν ασκούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε την πρότασή μας για να συσταθεί προανακριτική. Που κούλωμα από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή και την Εξεστική Επιτροπή. Νομίζω ότι και στα δύο, αν δούμε τις αιτιολογίες της κυβέρνησης για την άρνησή της, δεν αντέχουν στην κριτική. Η κυβέρνηση την Πέμπτη εφήβρε ότι τελικά έκανε λάθος ένα χρόνο πριν που έλεγε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί το 86 και ακόμα κι αν διαφωνεί με τις υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, έλεγε να πάνε fast track στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε την κουβέντα τότε. Ναι, μας έλεγε ότι για ποιο λόγο δεν θέλετε το φυσικό δικαστή. Τώρα η κυβέρνηση δεν ήθελε το φυσικό δικαστή και τι είπε? Πρέπει να αξιολογήσουμε σαν κριτές και ανακριτές την υπόθεση και να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας ζητάει τη διερεύνηση. Αντίστοιχα στην Εξεστική, χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετέβαλαν άποψη από το 22 που αποδεχόντουσαν ότι η εξεστική μειοψηφία θέλει 120, τώρα είπαν 151. Ενώ ήταν όμοιες οι προτάσεις, ακριβώς οι δικές μας, 22 ναι. και 26.
0: Κύριε Τσουκαλά, εγώ ακούω από τον κόσμο που λένε ότι έχετε δίκιο, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλα θεσμικά φάουλ σε πολλά θέματα. Εν τούτης λένε, υπάρχει μία, πώς να το πούμε, το κυνήγι των υποκλοπών είναι το κύριο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν τεράστια θέματα ανοιχτά, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγη,
2: δείτε αύριο την απάντησή μας. Ναι. Την απάντηση που εγώ υπέγραψα εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, βάζει ακριβώς στο κάδρο το θέμα της ακρίβειας και κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι είπα χθες στον Πρωθυπουργό? Όταν λέω τι είπα, δεν το λέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκπροσωπώ.
0: Αν μετρήσετε όμως πόσες φορές έχετε μιλήσει για τις υποκλοπές και πόσες φορές έχετε μιλήσει για την ακρίβεια, θα δείτε ότι το ένα είναι 10%
2: και το άλλο είναι. Μας, ναι. Είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε μια μάχη για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι υποχρέωση μας ως δημοκράτες. Απ' την άλλη, εγώ χθες είπα το εξής. Ο Σάντζες στην Ισπανία μείωσε φόρους σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα έμεσους το Μάρτιο, και τον Απρίλιο στην Ισπανία ήταν από τις λίγες χώρες που ο πληθωρισμός μειώθηκε έστω και λίγο. Αντίθετα, ο δικός μας, που ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην τα κάνει όλα αυτά, αυξήθηκε 1,5%. Και τον ρωτώ, για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και μένει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στην τελευταία, στον τελευταίο κρίκο που είναι τα ράφια του σούπερ μάρκετ? Για ποιο λόγο δεν ελέγχει τις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, τις εσωτερικές? Για ποιο λόγο δεν δίνει πιο πολλές αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού? Για ποιο λόγο δεν μειώνει, όπως έκανε ο Σάντσες, την έμεση φορολογία, έστω και προσωρινά? Ξέρετε, έρχεται ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νομισματικών συσφίξεων και υπερχρεώσεων σε όλη την Ευρώπη, στο οποίο αν πάλι ακολουθήσουμε την παλιά τακτική Μητσοτάκη στην προηγούμενη κρίση, θα βγούμε ξανά χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό και να επιμένει σε μια παρακτική και τακτική που ακολούθησε το 2022 και στην οποία χάσαμε σαν χώρα.
1: Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο? Γιατί τώρα πριν λέγατε για το πόσο υπεύθυνα λειτουργείτε. Πριν από λίγο η αρμόδια επιτροπή της Βουλής ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Γιατί ψηφίσατε παρόν σε μια ανανέωση θητείας ενός προσώπου το οποίο είχε νευραλγική θέση και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί το κάνετε αυτό? Θεωρείτε ότι δεν είναι καλός διοικητής της τράπεζας?
2: Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας και εμένουμε σε αυτήν, στο ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι αυτός από το οποίο έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει και
1: στην
2: ομάδα αλήθειας, ναι, ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
1: Επειδή έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, αποφασίσατε να μην στηρίξετε με την ψήφο σας
2: έναν
1: τέτοιο θεσμό και ένα πρόσωπο το οποίο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοια αναγκή?
2: Θεωρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, για παράδειγμα, έπρεπε να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών των ΦΑΝΣ, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς της. Βλέπουμε αποφάσεις δικαστηρίων, είδατε πριν λίγο καιρό για τις χρεώσεις που είχε μια τράπεζα, ή βλέπουμε καθημερινά αποφάσεις που βάζουν και πρόστιμα στις τράπεζες ή στα ΦΑΝΣ, και αυτό θα έπρεπε αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, να τα λύνει η Τράπεζα της Ελλάδος με τους συνεκτικούς μηχανισμούς.
1: Ναι, αλλά αυτό το... Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να τα λέμε όλα. Ο κύριος Στουρνάρας.
2: Δεν παρόν και όχι κατά.
1: Ο κύριος Στουρνάρας δέχθηκε μια φοβερή επίθεση από το ΣΥΡΙΖΑ, που προσπάθησε να τον αποκαθιλώσει με κάθε τρόπο. Δεν τα κατάφερε και θα περίμενε κανείς ένα κόμμα που δεν θέλει να του λένε ότι φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να το στηρίζει.
2: Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καθαρή θέση στη συγκυρία που μου λέτε. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
1: Μήπως το κάνετε λοιπόν για να πείτε κι εσείς ότι κινείστε αριστερότερα από ό,τι στο παρελθόν?
2: Προσέξτε, εμείς το θέμα μας δεν είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Το ζήτημά μας είναι η υποχρέωση που έχουμε να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, να πολεμήσουμε τις ανισότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο κόπο. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο ριζοσπαστικό από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Όχι επειδή εμείς μεταβάλαμε στάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μεταβάλει στάση ενδεχομένως. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος αριστερόμετρο ή προοδευτικόμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Βέβαια είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
0: Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για το καινούργιο του κόμμα. Βλέπω μια μηχανία στο ΠΑΣΟΚ και πολύ λογικά, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις τον δείχνουν ήδη πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ έχω δει μια δημοσκόπηση. Αλλά ακούω εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν. Βλέπω τους βουλευτές.
0: Τώρα είναι λογικό, τα καινούργια κόμματα είναι πιο, ανεβαίνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις πιο πολύ από τα.
2: Βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει τον προτιμούμε γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να συσπηρώσουμε.
0: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
2: Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές σε όλους τους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή για ποιο λόγο στοχοποιείται το Πασόκ. Εμείς δεν έχουμε καμιά μηχανία. Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι η πρώτη θέση και όχι η δεύτερη. Και ξέρουμε ότι μπορεί, όπως γίνεται κάθε φορά, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειροι και οι δύο, πολύ εμπειρότεροι εμού στα πολιτικά και στην ιστορία, ότι κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα υπάρχει έτσι προσωρινά μία αναδιάταξη. Αυτή λοιπόν η αναδιάταξη μπορεί στη συγκυρία να εμφανιστεί δημοσκοπικά. Είτε κανονικά, είτε και μη κανονικά μπορεί να εμφανιστεί.
0: Ναι.
2: Επειδή και εμείς όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδρομή παρελθόν και συλλογική μνήμη, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας που είναι πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς είναι καταστροφικό να υπάρξει μία επόμενη τετραετία Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα τετραετία Τσίπρα. Οπότε δεν είναι αυτό το άγχος μας. Το άγχος μας είναι
1: όχι,
2: να
1: υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε τη δεύτερη θέση, το αξίωμα της αξιωματικής
2: αντιπολίτευσης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην κάλπη να χαθεί. Αυτή είναι η αίσθηση μας, γι' αυτό δεν έχουμε και καμιά μηχανία.
0: Το ότι τόσο ψεκασμένα κόμματα βγαίνουν από εδώ και από εκεί, δηλαδή τώρα είδαμε ξαφνικά στην Κύπρο να γίνονται εκλογές και αυτός ο περίφημος Φιδίας έβγαλε 4 ευρωβουλευτές.
2: Θα σας πω, έχετε δίκιο.
0: Ναι.
2: Έχετε δίκιο, ξέρετε όμως τι είναι. Όταν γίνεται mainstream ο ανορθολογισμός, για παράδειγμα στη χώρα μας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν κατά της Χάρτας του Πολίτη και μόνο που δεν μας έλεγε ήταν αρνητής του Ολοκαυτώματος, σήμερα είναι κορυφαίος υπουργός. Άρα όταν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας έχουν ενσωματώσει και εγκυβωτήσει τον ανορθολογισμό, την συνωμοσιολογία ή τα άκρα, αυτό προφανώς διαχέεται.
1: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που
2: είχατε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι και βουλευτές από τη Βουλή, συνέβη κάτι παράξενο στην ακρόαση του κυρίου Στουρνάρα και γι' αυτό το αναφέραμε. Από ό,τι μας λένε, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, ήταν πολύ θερμός στις εκφράσεις για τον κύριο Στουρνάρα και όλοι θεωρούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως αναμενόταν, θα υπερψήφιζε την υποψηφιότητα του κύριου Στουρνάρα. Όμως, λέει, βγήκε για λίγο ο κύριος Κουκουλόπουλος από τη Βουλή και όταν επέστρεψε από την αίθουσα και όταν επέστρεψε ανακοίνωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει παρόν. Δεν έδωσε κάποια επίσημη δικαιολογία και από ό,τι καταλαβαίνω η επίσημη δικαιολογία είναι αυτή που μας είπε μόλις ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα.
0: Πράγματι ήταν παράξενο ότι έδωσε τη συνέντευξη.
1: Να το δεχτώ κι εγώ. Ναι.
0: Αλλά
1: είναι
0: αυτό δεν σημαίνει
1: τώρα
0: ότι θα μεταψηφίζει στο Στουρνάρα, ρε παιδιά.
1: Ο Στουρνάρας.
0: Δηλαδή κάνει ανοίγματα με τον Φαραντούρη και τον άλλον του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους τέτοιους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και δεν στηρίζει τον Στουρνάρα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος. Πασιφανές ότι είναι Πασόκ και
1: ότι,
0: υπήρξε και κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης.
1: Ήταν υπουργός οικονομικών
0: ΣΥΡΙΖΑ
1: στην κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά. Δηλαδή και του Βενιζέλου ανδειάζεις με αυτό που κάνεις. Και την εξήγηση την έδωσες μόλις τώρα. Τη ρώτησα κι εγώ, αλλά μου είπε ότι δεν ισχύει. Το πάνε το καράβι όσο πιο μπορούν αριστερά. Γιατί φοβούνται τον Τσίπρα
0: δεν
1: και θέλουν να πούν
0: αυτό, γιατί αν το
1: εμείς
0: αυτό,
1: είμαστε η αριστερά και όχι κόσμο, ο Τσίπρας.
0: Κόσμο μπορεί να πάρουν μόνο από το κέντρο. Το Πασόκ δεν μπορεί να πάρει από τον Τσίπρα. Γιατί οι άνθρωποι που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία ήταν πάρα πολύ κόσμος του Πασόκ.
1: Ο κύριος Στουρνάρας τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης που η οικονομία δεν πήγαινε καλά και η ακρίβεια σάρωνε, τα έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Και σήμερα, από ό,τι διαβάζω στην τοποθέτησή του, είπε ότι ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού από τον πόλεμο στο Ιράν είναι υπαρκτός και μας απειλεί.
0: Ναι.
1: Δεν έχει
0: και
1: πει πολλά κέψη ποτέ την πέζη.
0: Έχει βάλει θέματα για την κυβέρνηση σοβαρά.
1: Αυτά τα ακατανόητα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό μερικές φορές απογοητεύει ακόμα και τους δικούς του ψηφοφόρους. Τώρα, για το κλείσιμο, δεν ξέρω, θες κάτι να πεις?
0: Όχι, όχι.
1: Πρέπει να σας πω ότι είναι μια περίεργη μέρα για μας, διότι ό,τι και να κάνεις, όταν στις ειδήσεις κυριαρχεί και ο θάνατος δύο ανθρώπων νέων που έχασαν τη μάχη από δύσκολες ασθένειες, σου χαλάει την ψυχολογία. Εγώ δηλαδή ξύπνησα με άλλο κέφι το πρωί και άλλο έχει καταλήξει το μεσημέρι, διότι όταν ακούς ότι η γωγό μας Τροκώστα ετών 56, ο Παρασκευάς Άντζας ετών 49, έφυγαν από τη ζωή γιατί ταλαιπωρήθηκαν από δύο σκληρές ασθένειες, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να... δεν έχεις κάτι παραπάνω να πεις. Ήταν δύο αγαπητοί άνθρωποι, αλλά είναι αυτό το πράγμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι από ασθένειες που δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να τις τυθασέψουμε.
0: Και μικρά παιδιά δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Πήγαινε στο νοσοκομείο εκεί και βλέπεις παιδιά με καρκίνο.
1: Αυτά κάθε τρεις και λίγο μας χαλάνε τη διάθεση. Δεν θέλαμε και να μην πούμε τίποτα για αυτά τα δύο, αλλά δεν έχουμε κάτι παραπάνω.
0: Πάνω απ' όλα η πρόληψη.
1: Ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
0: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με την σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών σημειώθηκε στη Χιλή, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος στα 101,3 χιλιόμετρα στην έρημο Ατακάμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο και καλύτερο πρωινό. Ένα ακόμη νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε, στο οποίο συνδεόμεθα έτσι ώστε να σας μεταφέρουμε και να σας παρουσιάσουμε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα σε όλους τους τομείς, την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, το κοινωνικό ρεπορτάζ, τον αθλητισμό, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως με όλη την δουλειά, την δημοσιογραφική δουλειά και εργασία που επιτελούν εδώ και εκτελούν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου. Για να έχετε, επαναλαμβάνω, και να γνωρίζετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Λοιπόν, την ειδησιογραφία και βεβαίως με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Είμαστε εδώ καθημερινά λίγα λεπτά μετά τις 5, έτσι ώστε να σας καλημερίσουμε, να ξεκινήσουμε μαζί το πρωινό μας, το κάθε νέο πρωινό στο οποίο συναντιόμαστε, και βεβαίως να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να σας μεταφέρουμε και να σας μεταδώσουμε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις αυτών των γεγονότων στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη νύχτα, αλλά και βεβαίως ό,τι μας περιμένει και ό,τι εξέλιξη έχουμε στο νέο πρωινό. Ο Νότσο Παπαγιάννακος μαζί αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, έτσι καθώς τα συνδυάζει και με το τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέσει στο 210-48-00-170-4 ο Πέτρος Μωραΐτης, και θα το αφήσετε δική σας καλημέρα, το σχόλιο σας, την παρατήρηση σας, ακόμη και την απλή, έτσι, την πολύ πολύ απλή λέξη καλημέρα από όλους εσάς, προς όλους εμάς, και εμείς επίσης το ίδιο ευχόμαστε. Μέθα από όλους εμάς, πολύ πολύ περνούν προς όλους εσάς. Εγώ θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, τα οποία θα έρθουν μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ, το ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε έναν ιδιότυπο διάλογο που κάνουμε εσείς από το κινητό και το διαδίκτυο, και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Sky σας απαντούμε, μας απαντάτε και έχουμε μια ωραία επικοινωνία. Και φυσικά με το διαδίκτυο, το οποίο εκμηδενίζει αποστάσεις σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει διαδίκτυο, και εδώ μας ακούτε από τα πέραντα της γης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και όλες τις πηξίδες μας, και στο βορρά και στο νότο και στην ανατολή και στη δύση, όπου λοιπόν υπάρχει διαδίκτυο, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε και μας καλημερίζετε και σας καλημερίζουμε. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας, με αυτά τα οποία έχουμε, και φυσικά με το ότι μετριάζονται δυστυχώς οι προσδοκίες, συνεχίζεται η έντονη αυτή διπλωματική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα μετριάζονται και οι προσδοκίες για την άμεση υπογραφή μιας συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό, φυσικά, τι άλλο, του πολέμου στον κόλπο στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, κάπως έτσι θα παρουσιάζει, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει πως υπάρχουν νέα γεφύρωτα κενά, προτάζοντας κυρίως και τον ρόλο, και πρωτίστως τον ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης λοιπόν για μια συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ και για την υλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως το Πακιστάν έρχεται και απορρίπτει την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του κ. Τραμπ για μια θετική απάντηση που μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει σε πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και λόγω της κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης που συμβαίνει στις χώρες τους. Από την άλλη, στο εσωτερικό της επικαιρότητας έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απάντηση του Υπουργού, του κυρίου Γιώργου Γέρα Πετρίτη, εχθές στο Κοινοβούλιο, αναφορικά ότι δεν ενδεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, αναφορικά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Τουρκίας, για νομοσχέδια, για γαλάζιες πατρίδες και όλα αυτά. Απαντούμε σε ό,τι είναι δεδομένο και σε ό,τι υπάρχει στον επίσημο δημόσιο λόγω των πολιτικών, και όχι σε ανυπόστατα και σε βεβαίως ανυπόγραφα ή εν πάση περιπτώσει δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν στον τύπο. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένωμη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο κ. Γεραπετρίτης από την Βουλή σε απάντηση ερωτήσεων από τον κ. Καζαμία και την Πλεύση Ελευθερίας, σε έντονους τόνους και σε έντονο ύφος ο Υπουργός Εξωτερικών. Από την άλλη, βεβαίως, χθες είχαμε νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Θα ακούσουμε τα
σχετικά. Φυσικά έχουμε τα θέματα με σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, με πολλά πολλά ζητήματα στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης, 7 η ώρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Βεντόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Εκεί θα παρευρεθεί ο κ. Καραμαλής και θα ομιλήσει, καθώς επίσης και ο κ. Σαμαράς. Δύο αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί. Ενώ ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο, νότι μας καλεί, σε καλεί, γι' αυτό έχεις βάλει τα... δεν έχεις βάλει τα χρώματά του μόνο. Να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν έχεις βάλει τα χρώματά του, δεν σε βλέπω ολόκληρο. Α, εντάξει, ναι. Ολόκληρος που σηκώθηκε τώρα, βεβαίως. Στα χρώματα του Αλέξη Τσίπρα. 8 η ώρα στο Θησείο θα παρευρίσκεται και ο Νάτσο Παπαγιαννάκος. Θα ρυθμίσεις τον ήχο, θα το ρυθμίσεις γενικότερα το πράγμα. Α, θα είσαι εκεί για να ακούσεις και να χειροκροτήσεις. Οπότε λοιπόν ο κύριος Αλέξη Τσίπρας σήμερα θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα και τον τίτλο αυτού. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι σε αυτό. Όπως επίσης και τώρα το πρωί η κυρία Καριστιανού θα πάει στον Αρεπάγο για να καταθέσει όλες τις υπογραφές για τη δημιουργία του νέου αυτού φορέα, του πολιτικού φορέα. Αυτά έτσι τα γενικότερα. Στο πολύ πολύ μεγάλο, ας πούμε, ανοίγοντας όλη την επικαιρότητα και έτσι σε μια κατάσταση όπου θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε και να ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό του final της Ευρωλίγκας μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του κ. Μαρινάκη. Έχουμε λοιπόν τον εισαγγελέα να έχει παραγγείλει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από την άλλη, έχουμε και πρόταση για ενέργεια του Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Αναμένεται όλα αυτά στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε όλα αυτά τα θέματα και απαντήσεις για αυτά. Από την άλλη, στο ραντάρ διαβάζουμε σήμερα από την εφημερίδα Καθημερινή της ΑΔΕ τα έσοδα από τα Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Επίσης σημαντικό θέμα. Έχουμε αυτόν τον νέο δημοτικό ένφια στα ακίνητα, ένφια εντός εισαγωγικών να το ονομάσουμε έτσι, θα δούμε πώς το ονομάζουν, αν τελικά θα γίνει. Πέραν των Δήμων έρχονται και έσοδα μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, με όποιο πάροχο και να είστε. Και για τις περιφέρειες, σήμερα πολλά περισσότερα με τον Νίκο Φιλιππίδη, τώρα το πρωί με τον Άρη Πορτοσάλτε. Επίσης, να ξέρετε ότι έχουμε την διαδικασία με το χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το Χιλιοστό, εκεί και αν ακούσαμε και τι ακούσαμε, με τον Ντομινίκ Στροσκάν, με τα ζητήματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το παρατρίχα που βρισκόμασταν και υπήλθε η συμφωνία. Όλα αυτά φυσικά έχουμε τα σχετικά ντοκουμέντα, τα οποία παρουσίασαν εχθές η Ελένη Βαρουσιώτη και η Βικτώρια. Όλα αυτά λοιπόν στο πρωινό αυτό της 3ης 26 Μαΐου του 2026 στον ΣΚΑ 100,3 που βρίσκεστε και φυσικά με όλη την επικαιρότητα και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών εδώ, έτσι ώστε να υπάρχουμε και φυσικά να σας παρουσιάσουμε κάθε τι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως ευελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση. Φυσικά, δηλώσεις, ρεπορτάζ και όλα τα οποία αυτά εμπεριέχουν την είδηση και όλα αυτά τα οποία εμπεριέχουν την καλύτερη ενημέρωση σε εσάς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε περίπου 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ρόφου πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος διάγνωστη προς στιγμή αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε το πόδι της σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν το θύμα όταν απειλές από το δράστη και τη σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, πάντως, οι αναρτήσεις του είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα φυσικά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, που επικαλούνται πηγές με γνώση των σχετικών περιεχομένων των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει το προμπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και το μέτωπο του Λιβάνου.
Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωνε χθες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολά στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από την Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο Διεθνές Δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει και την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίες με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Σημείωσε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, στην Βουλή, στο πλαίσιο των συζητήσεων και ερωτήσεων των βουλευτών. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας του ΕΦΑΕΡ Αθηνών και σε 10, και σε 10 παραβιάσεις. Τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης, αύριο δηλαδή, οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ στις πρώτες εκτιμήσεις. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στο νησί της Κρήτης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτό το επαγγέλτο σε αν επιβεβαιωθεί αξιοπίνη πράξη. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει κτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Τον Γιωτόπουλο, το θυμίσουμε, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, κάθριξη για ηθική αυτοργία και σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κάνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στην φυλακή. Σήμερα στις 10 το πρωί, σε λίγες ώρες, στον Αρείο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και τη σχετική δήλωση για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημείωνε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε σήμερα στα social media. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της καρδιάς μας, το κόκκινο των αγώνων μας και τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου 8 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του κ. Τσίπρας. Στη δίκη για τα αιματηρά επεισόδια του Στουρέντι, το Δεκέμβριο του 23, ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα των συνηγόρων κατηγορουμένων να αποκαλυφθεί η ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο να κάνει εν μέρη δεκτό το αίτημά τους και να ελέγξει εάν ένας από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες έχει την ιδιότητα και του κατηγορουμένου, όλα αυτά στην δίκη για την υπόθεση Λιγκερίδη.

0: σε κολοναφωτισμό. Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του Καζιρόπουλου, Χόντιους, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στο Χανταϊό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που επιβιβάστηκαν από το πολυτελές Καζιρόπουλου στην Τενερίφη. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λονδίνου. Της Αγγλίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Διασταυρώνοντας τις δηλώσεις με τα στοιχεία που έλαβαν από τις πλατφόρμες ενοικίασης, οι ελεγκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως και 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν λάβει ήδη ειδοποιήσεις για να υποβάλουν νέες δηλώσεις, πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο αλλά και τα πρόστιμα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την χώρα αύξηθηκαν κατά 38,3% ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων και φτάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν, φαίνεται σε καλά επίπεδα στο πλαίσιο του τουρισμού μας. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία μεθαύριο Παρασκευή. Καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την ακαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική ακαθάριση του έτους 25 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούνε σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδους ακολουθία θα τελειστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 7.5. Το τίτλο τώρα θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες. Επίσης, του Στέφαν Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ο τέταρτος τελικός της Α1 Handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΕΚ, ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Σε νέα του λοιπόν ανάρτηση, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είτε θα παραδοθεί αμέσως στις ΗΠΑ όπου θα μεταφερθεί και θα καταστραφεί, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και με το συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρα σε αυτές τις διαδικασίες και το γεγονότος έγραψε ο κύριος Ντονάλντ Τραμπ. Χθες, λοιπόν, σε ερωτήσεις του είχε τονίσει ότι 14 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Για όλες αυτές τις εξελίξεις, τι ακριβώς συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις με την εμπόλεμη ζώνη εκεί στη Μέση Ανατολή, έχει και παρουσίαση με τις τελευταίες εξελίξεις όλες και τις κινήσεις του κύριου Ντονάλντ Τραμπ ο Μιχάλης Εγνατίου.
1: Έθεσε το νέο ρο πρόεδρος, που στην πραγματικότητα αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ, διότι ό,τι και να λέγεται, δεν θα εγκαταλείψει το εβραϊκό κράτος. Βασικά θέλει να εξασφαλίσει ότι δεν θα απειληθούν ξανά τα συμφέροντα της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Και σε αυτή τη λογική, ας το πούμε το νέο του δόγμα, περιλαμβάνει πάντα το Ισραήλ. Η προεδρική απέτηση, Χριστίνα, έχει λογική και εξήγησε σήμερα το σκεπτικό του, με το οποίο αναμένεται να διαφωνήσει οπωσδήποτε η Τουρκία. Διότι μονίμως σώζει τις μουσουλμανικές χώρες, αλλά αυτές δεν του ανταποδίδουν ποτέ τίποτα. Ο όρος του Προέδρου Τραμπ που απαιτεί από όλες τις χώρες της περιοχής και την Τουρκία να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το Ισραήλ και να προχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ μπορεί να δυσκολέψει τις συζητήσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Και ήδη έχουμε αντιδράσεις. Ο Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, αλλά απέφυγε να δώσει έστω και ένδειξη αν επίκειται μια συμφωνία. Δηλαδή δεν επανέλαβε το λάθος του Σαββάτου.

0: Επίσης, περιέλαβε και τη γνωστή απειλή στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα έχουμε επιστροφή στα μέτωπα των μαχών και βομβαρδισμούς, αλλά θα είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη από ποτέ και κανείς δεν το θέλει αυτό, έγραψε ο πρόεδρος. Ναι. Πάντως, Χριστίνα, άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στην περιοχή με τον όρο για τις συμφωνίες του Αβραάμ και νομίζω ότι ήταν μεγάλη ψυχρολουσία για τους συνομιλητές του πρόεδρου.
1: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη συμφωνία τραυματισμού του πολέμου? Υπάρχει αίσθηση ότι δεν επίκειται η υπογραφή της μετά και τη σφοδρή αντίδραση των φίλων του στη Γερουσία. Έθεσε αιτήματα. Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα?
0: Έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση ότι έκανε ένα βήμα πίσω. Μετά τη σφοδρή αντίδραση, σωστά το είπες, των φίλων του στη Γερουσία, ο πρόεδρος έθεσε νέα αιτήματα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Περισσότερο απέτησε οι διατυπώσεις να είναι καθαρές, να μην αφήνεται παράθυρο άλλης ερμηνείας. Εάν υπογραφεί η συμφωνία όπως παρουσιάστηκε, θα αποτελέσει πλήγμα για τον κύριο Τραμπ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Εάν ο ίδιος έκανε τις διαρροές όπως φαίνεται, Χριστίνα, μπορεί να ήθελε να τεστάρει τα νερά. Ναι. Εάν αυτός ήταν ο λόγος, κατάλαβε ότι θα συναντήσει αντίσταση. Και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς συμμάχους του. Ο πρόεδρος δηλώσε ότι οι διαπραγματεύσεις, για να απαντήσω το ερώτημά σου, προχωρούν ομαλά. Αλλά υπάρχουν προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε να αλλάξει διατύπωση για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Δύσκολα θέματα. Αλλά στην Ουάσιγκτον αναμένουν ότι η Τεχεράνη θα δώσει τις εξηγήσεις, διότι βλέπει ότι η συμφωνία την συμφέρει. Θα πάρει περισσότερα από όσα θα δώσει. Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις των νομοθετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Λευκός Οίκος ζητά δεσμεύσεις πια από την Τεχεράνη για τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και επίσης ότι δεν θα επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιράν είχε συμφωνήσει, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε. Επίσης, η Ουάσιγκτον συνέδεσε τα αποθέματα εμπλουτισμένου αερίου με τα χρήματα που θα απελευθερώσει στο Ιράν. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, ναι. Αλλά ο Λευκός Οίκος ευελπιστεί, Χριστίνα, ότι θα μπορούσαν να κλείσουν στις συναντήσεις που έχουν στην Τόχα οι επικεφαλείς της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Σε 9 του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί σήμερα μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025, καθώς κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 26 Μαΐου 2026, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και Αγίου Συνεσίου σήμερα, Ανατολή του Λίου 6 και 7 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 37 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1770 παρακαλώ, λίγη άδοξη επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου και έχουμε τα λεγόμενα Ορλοφικά. 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Πάμε στο 1930, υπουργός παιδείας τότε Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της είδης εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα διεθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του ξενοδοχείου του δωματίου 1372 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε στο 1799, επιστρέφουμε πίσω, διότι σαν σήμερα γίνεται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Και σαν σήμερα το 1903 φεύγει τη ζωή ο Μάρσελ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας και βεβαίως ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. 1955 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει από τη ζωή η Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Στους ρυθμούς του Fever περάσαμε, διότι σαν σήμερα το 1920 η αυτή που ακούτε γεννήθηκε σαν σήμερα, και μιλάμε για την πολυερωτευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό.

Θεοδόση, για σένα είναι τρομπέτες και ορχιστράρες. Θεοδόση πάνω σε σήμερα το 1926, ένας τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz, γεννιέται σαν σήμερα ο τρομπετίστας Miles Davis.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Στέρετα Μελίσια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Έτσι, με ήχου, τι άλλο, με φαντάζεσαι, με ήχου Miles Davis. Υποδεχόμεθα, σε καλημερίζουμε και στον. Καλημέρα, να σε καλά. Καλό πρωινό και στον Μάνο Νιφλή, στην Άννη Γιώργα, στον Παναγιώτη Στάθη, στην Βιβί. Καλημέρα, Βιβί Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Υποφαντή. Καλή δύναμη, καλό πρωινό και Αλεξάνδρα Καημένου. Κατένα Σερέτη, καλό πρωινό και καθώ ετοιμάζεστε με το Διόνυση εκεί στην ΕΡΤ, καλώ στο ραδιόφωνο, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και σαν σήμερα επίσης Θεοδόση, για άκου και αυτό.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη Παπουτσία από την Μελβουρνή, Αυστραλία. Καλημέρα, Δημήτρη, να σε καλά, καλή δύναμη. Και λέει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του Παρασκευά Άντζα. Το γνώριζα προσωπικά. Είμαστε από το ίδιο χωριό, κατάγομαι και εγώ από το μοναστεράκι δράμα. Ναι, είναι οι δύο απώλειες, ο Παναγιώτης Άντζας και χθες που έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή. Αλλά και εγώ, Μαστρο Κώστα, επίσης ταλαιπωρημένη πολλούς μήνες, δυστυχώς από τον καρκίνο ηγωγό. Μαστρο Κώστα, αυτά λοιπόν έτσι τους θυμόμαστε και φυσικά δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα τώρα της επικαιρότητας. Ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε εκ νέου ο Γιώργος Ραπετρίτης από την Βουλή. Ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει κανένα τελεσμένο σε σχέση με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα, σε εικονική αερομαχή ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16, κατέληξε παραβίαση του Εθνικού Ενερίου Χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ήταν η τρίτη εμπλοκή εντός του 26 και τέταρτη από το Φεβρουάριο του 23. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει έτσι ώστε να ενημερωθούν πλήρως φορείς, εταίροι αλλά και διεθνείς οργανισμοί. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το Καζουμπέλι είναι τετελεσμένο, αλλά ούτε και το έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Και όλα αυτά, Μαρία, στη σκιά νέων παραβιάσεων του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.
1: Σήμερα σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις, αλλά και μία εμπλοκή ελληνικών F-16 με οπλισμένα τουρκικά F-16. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνούς κανόνες κατά πάγια πρακτική, Χριστίνα.
2: Τέλος, στην Αλβανία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κ. Δένδιας.
1: Και έγινε δεκτός από τον Έντι Ράμα, όπου συζήτησαν για διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο. Κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του, εστίασαν στην εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών και μάλιστα ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τον Αλβανό ομόλογό του τον επόμενο μήνα να επισκεφθεί τη χώρα μας.
0: Και πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, χθες στην Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Καζαμία από την Πλευρά της Ελευθερίας για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη γαλάζια πατρίδα.
3: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Πάμε τώρα στην χαρά του πολιτικού συντάκτη, εντός αγωγικών η χαρά, διότι περισσότερη δουλειά. Στις εσωτερικές λοιπόν εξελίξεις τώρα, το σκηνικό να διατάσσεται λόγω των δύο νέων κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, ενώ τα χαρτιά τους αναμένεται να ανοίξει και ο Αντώνης Σαμαράς, την περιφέρεια οργανώνει και ο κομματικός μηχανισμός της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σε παρουσίαση του βιβλίου του, στην οποία θα είναι παρόν και ο κ. Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βενελόπη Γκάλιο.
4: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
5: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίσημη πρώτη του κόμματος Τσίπρα αύριο το βράδυ στο Θησείο, θέσεις μάχης λαμβάνουν όλα τα κόμματα, βάζοντας ήδη απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
7: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή.
5: Νέα ανάρτηση στα social media δείχνει το χρόνο να μετρά αντίστροφα. Συνοδεύεται από απόσπασμα του μουσικού θέματος που έχει συνθέσει ο Σταμάτης Κραουνάκης για την εκδήλωση. Η επιστροφή Τσίπρα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με την πλειοψηφία να επιθυμεί να βρεθεί φόρμουλα συμπόρευσης με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
8: Έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
9: Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει όταν το κάνεις έτσι.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές τους.
5: Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά και η οργανωτική συγκρότηση του νέου φορέα της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια.
11: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κ. Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
7: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας δεξιά της.
5: Και ενώ το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο στην αυριανή πρώτη τοποθέτηση του Κώστα Καραμαλή μετά το συνέδριο κατά την παρουσίαση βιβλίου για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη, στην οποία αναμένεται να βρεθεί και ο Αντώνης Σαμαράς, συζητήσεις στους κυβερνητικούς κόλπους προκαλεί και το ενδεχόμενο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος.
6: Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.
12: Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πάλεψε για την Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα έχει διαφωνίες. Οι διαφωνίες είναι σεβαστές. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα προσωπικά μου αισθήματα είναι απόλυτα θετικά. Τα πολιτικά μου αισθήματα ασφαλώς είναι αντίθετα.
5: Τα νέα και υποσύσταση κόμματα αναμένεται να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη εν ώψη των εκλογών.
0: Πάμε με περισσότερες προφορίες που έδωσε χθες στη Χριστίνα Βίδου και σε όλους εσάς από το Δελτίο Ειδήσεων. Αντώνης Ατζολέτας, ο προϊστάμενος πολιτικού ρεπορτάζ του Sky και βεβαίως γνώστης πολύ καλά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ.
13: Σίγουρα αύριο ο κ. Τσίπρας θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης, να βγάλει μια δυνατή εικόνα, έτσι ώστε το πλασάρισμά του στις πρώτες δημοσκοπήσεις να είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό που θα ήθελε τι είναι? Σίγουρα η δεύτερη θέση ξεκάθαρα χωρίς αστερίσκους. Ασφαλώς το κομβικό που περιμένουμε όλοι αύριο είναι το όνομα. Ναι. Και εδώ δεν έχουν διαρρεύσει και πάρα πολλά πράγματα. Προσπαθούμε με σήματα να καταλάβουμε πού μπορεί να το πάει. Γιατί είδαμε, Χριστίνα, το μπλε και το κόκκινο. Πατρίδα και αριστερά. Πατριωτική αριστερά. Θα αναφέρεται μέσα στη διακήρυξη. Ή άλλα κομμάτια της διακήρυξης, η νέα πορεία, η συμπόρευση των πολιτών, η κυβερνός αριστερά. Προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε πού μπορεί να κινηθεί. Αλλά είναι το αυριανό μυστικό. Θα υπάρχει ένα βίντεο έκπληξη, το οποίο και αυτό το αναμένουμε, να δούμε αν θα ανέβουν και συνεργάτες του μετά, στο τέλος της εκδήλωσης, πάνω μαζί του.
2: Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα έχουν σημασία η παρουσία, αλλά και οι απουσίες.
13: Ναι, και σίγουρα θα δούμε πολλές απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουν να λήξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Έχει πει ο κύριος Παναγιωτόπουλος πως θα πάει, βεβαίως, είναι ο μόνος. Να το δούμε κι αυτό. Σαββατοκύριακο τα γραφεία της Αμαλίας και της Φιλελλήνου ήταν γεμάτα, πήγαιναν στελέχη και υπόγραφαν τη δυτική διακήρυξη που από αύριο θα είναι δημόσια και όποιος μπαίνει, όποιος θέλει, θα μπορεί να μπαίνει στο site και να την υπογράφει. Αύριο 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο.
0: Έχουμε τον Νοτιακή, θα μας τα πει όλα αύριο το πρωί. Τώρα, η κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται. Χθες το επίκεντρο βρέθηκε το δημογραφικό, ενώ τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν ξανά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και για την ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρ. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, τρίτη θητεία. Ο Ξενοφόνος Ρώτας ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρεκόρ. Σε μια κατάσταση, σε μια περίπτωση όπου μου λέγανε και από το ρεπορτάζ, αλλά και παρικούοντες στις αρμόδιες αυτής της επιτροπής, ότι ούτε ο κ. Σταϊκούρας, ο επί χρόνια συνεργάτης ως Υπουργός Οικονομικών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κ. Σταϊκούρας δεν μίλησε με τόσο θερμά λόγια όπως μίλησε στην επιτροπή αυτή που βρισκόταν ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ για τον Γιάννη Στουρνάρ. Και όλα αυτά, τέτοια εγκαρδιότητα, τέτοια λόγια, όπου ο κ. Κουκουλόπουλος προφανώς μάλλον θα ήταν εκτός γραμμής, βγήκε εκτός της αιθούσης κάποια στιγμή, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επέστρεψε και τελικά είπε: αγαπητέ Γιάννη, συγγνώμη, αλλά παρόν. Δεν είναι τίποτα προσωπικό και κατά τα λοιπά. Ο κ. Γιάννης Στουρνάρας δεν ψηφίστηκε από το παρόν, μάλλον δεν ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε παρόν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάνε τα πράγματα. Για να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκή.
14: Ανοιχτό το σενάριο να υπάρξει και σπίτι μου 3, άφησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου Δημογραφικό 2026, ενώ σημείωσε ότι τα προηγούμενα δύο προγράμματα έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι.
15: Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα. αλλά σε αυτή την κατεύθυνση πάντως εργαζόμαστε.
16: Νέα Δημοκρατία από την πλευρά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων.
14: Την ίδια στιγμή, το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.
17: Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
18: Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να καταστήσουν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Στρατηγικά επιλέγουν την οργανωποίηση.
14: Ούτε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος φαίνεται πως βρίσκουν κοινό τόπο τα δύο κόμματα, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν παρά τη θετική αποτίμηση του εισηγητή του κόμματος.
19: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος.
20: Τα πράγματα με την
19: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
21: Το παρόν, το οποίο άκουσα από το Πασόκ, δεν είναι μια αντανάκλαση της αξίας του διοικητή. Είναι μια αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
22: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
23: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε γκέρος μιλήσει για τον κίνδυνο της θεσμικής εξασθένησης των φορέων από μακροχρόνιες θητείες που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές καθεστωτικές πραγματικότητες και σε παράκεντρα εξουσίας.
14: Για τον επαναδιορισμό του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν δήλωσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν.
0: Νέο κύκλωμα παραγωγούς μαϊμού από την Κρήτη, που από το 2019 στο 2024 κατάφεραν να εισπράξουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ, με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις. Ξάρθρωσε χθες η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI, όπως έχει χαρακτηριστεί, στην περιοχή της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
24: Οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση εξαπάτησης του ΟΠΚΕΠΕ οδηγούνται στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, βασικός κατηγορούμενος που διατηρούσε κέντρο υποδοχής δηλώσεων.
25: Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίοδος της έρευνας ξεκινάει από το 2019 και φτάνει μέχρι το 2025, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στον ΟΠΚΕΠΕ ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.
24: Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρεται να ήταν οι εγκέφαλοι της παράνομης δραστηριότητας, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων.
26: Το πλέον πιθανό είναι ότι διώξανε σε βαθμό κακουργήματος άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο. Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ, θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
24: Σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί στο σύστημα και με εικονικά συμβόλαια και μισθωτήρια λάμβαναν παράνομα ενισχύσεις. Οι αιτήσεις γίνονταν στο όνομα δικών τους προσώπων με τα οποία μοιράζονταν τα χρήματα των επιδοτήσεων.
27: Τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει. Δεν είναι διαφανές το σύστημα.
28: Αναμένουμε και τους φακέλους για να κινήσουμε τις πειθαρχικές διαδικασίες στις δέουσες και να βρεθούν υπό το συνέπειόν τους ακόμα και οι επίορκοι συνάδελφοι. Δεν είναι να καλυφθεί κανένας. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως.
24: Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της αστυνομίας κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία από τα λογιστικά γραφεία και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και σε δύο τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσε κατηγορούμενος για την απάτη.
0: Και πάμε σε άλλο θέμα, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση. Την άσκηση λοιπόν ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του και με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής λογοθέτης. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Τεζάρη.
29: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση, αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτούργος της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ τον ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
0: Και πάμε τώρα στο χθεσινό τέταρτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Μπαλτσιώτη και της Βικτώρια Ζένδερνου. Επίσης πολύ πολύ σημαντικό. Αλβανία ήταν το κωδικός όνομα. Αλβανία ήταν ο τίτλος. Το φάκελο λοιπόν των μυστικών σχεδίων για πιθανή έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ άνοιξε χθες το νέο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Ντομινίκ Στροσκάν, Πολ Τόμσεν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκαλύπτουν όσα συνέβησαν στο παρασκήνιο του πιθανού Brexit. Πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπαν χθες. Στο ρεπορτάζ Μαρίας Δωροδίου.
1: Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεντρινού, με τίτλο Κωδικός Αλβανία, για πρώτη φορά ο τότε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντομινίκ Στροσκάν, εξηγεί στην ελληνική τηλεόραση πώς το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, παρότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
0: Νομίζω πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήτησε μεταρρυθμίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, νομίζω πως οι μεταρρυθμίσεις άρχισαν πολύ να γίνουν στην Ελλάδα και θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα. Το δεύτερο λάθος που κάναμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους άλλους εταίρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι ότι υποτιμήσαμε την ένταση με την οποία θα αντιδρούσε η ελληνική οικονομία.
3: With which the Greek economy will react.
4: Δίνεται εντολή από τον πρόεδρο Juncker να ετοιμαστεί ένα συνολικό, συνεκτικό πλαίσιο για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο έμεινε γνωστό ως Plan B, στο οποίο περιγραφόταν με αναλυτικό βαθμό λεπτομέρειες όλες οι συνέπειες, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην ενέργεια, στους διασυνοριακούς ελέγχους. Ένα σενάριο εφιαλτικό.
1: Το επεισόδιο μεταφέρει τον θεατή στα μυστικά σχέδια που καταρτίστηκαν για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, αποκαλύπτοντας τι προέβλεπαν και πόσο κοντά έφτασε η χώρα σε μια ιστορική ανατροπή.
0: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές στο πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
3: That he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
1: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και την ένταση ενός πολιτικού θρίλερ, το επεισόδιο με τίτλο Κωδικός Αλβανία φωτίζει το πιο ακραίο σενάριο της ελληνικής κρίσης.
0: Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να τα δείτε, να το δείτε στη σελίδα του Sky, έτσι ώστε να ανατρέξετε και να δείτε όλα τα επεισόδια. Έχουμε άλλα δύο επεισόδια. Την ίδια ώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει πραγματικά δυναμικά στον χώρο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν μαζί με όλους εμάς. Ένα λοιπόν νέο podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, αλλά και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Όλα αυτά με μια φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις. Κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει πραγματικά να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντηση για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο αλλιώς. Βάλε λοιπόν τώρα ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος αυτής της συζήτησης. Αναζητήστε το λοιπόν το podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κλείνουμε όσα συμβαίνουν στη Δίκη Λιγκερίδη και τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι του 2023. Έλενα Γαλάρη.
2: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
5: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
2: Θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συνήγοροι υπεράσπιση ζητούσαν από το δικαστήριο να ελέγξει αν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, είναι και κατηγορούμενοι.
6: Και είναι με τους καθεθέσεις τους, γι' αυτό και προσπαθούν οι συνήγοροι τους να αποικοδομήσουν όλο αυτό που υπάρχει. Χωρίς αυτούς, χωρίς τους μάρτυρες, δεν υπάρχει δίκη.
2: Ο εισαγγελέας πρότεινε στους δικαστές να ελέγξουν μόνο τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, καθώς από τις καταθέσεις που έχουν δώσει οι υπόλοιποι δύο, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι έχουν την ιδιότητα και του κατηγορουμένου.
23: Το επιχείρημα που προβάλλεται από την υπεράσπιση για τη διερεύνηση αυτή πηγάζει από το ίδιο το περιεχόμενο της κατάθεσης του συγκεκριμένου μάρτυρα, όπου περιγράφει τη συμμετοχή του σε πράξεις που εξετάζει το δικαστήριό σας. Γεγονός που παραπέμπει σε πιθανότητα σύμπτωσης των δύο ιδιωτήτων στο πρόσωπό του.
2: Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι για τους δύο δεν υπήθεται τέτοιο θέμα, άρα μπορούν να μην απορριφθούν, να είναι οι μάρτυρες αυτοί προστατευόμενοι. Κατά την προδικασία, οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στις καταθέσεις τους φέρουν δεν έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συνέβη το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023 έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι.
5: Ο Γιώργης μας δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση και αυτό δεν αμφισβητείται από πουθενά. Είναι τόσα τα στοιχεία που ένα-ένα-ένα-ένα θα συνδεθούν και θα δώσουν όλα αυτά τα στοιχεία κατά της εγκληματικής.
2: Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος για τους προστατευόμενους μάρτυρες θα ανακοινωθεί στις 3 Ιουνίου.
0: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Σπύρο από το Βοτανικό. Κύριε Στέφανο από το Γεράκα, Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Φροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, όλες και όλοι εδώ, συντονισμένοι στον Sky 100,3, που μεγαλώνει η παρέα όλο ένα και περισσότερο. Η Αθηνά Μαράκη έτοιμη για το δελτηδίσουν και επίσης πανέτοιμος ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ώρα του 6 με 8. Εμείς αύριο το πρωί στις 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Μια χαρά. Η ώρα είναι 6.

0: FM
1: 101,3. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετέβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από τον δράστη και σύζυγό της. Σε νέα του ανάρτηση τα ξημερώματα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή, είτε κατά προτίμηση σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, να καταστραφεί επί τόπου, είτε σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή την αντίστοιχη αρχή να είναι μάρτυρας αυτής της διαδικασίας και του γεγονότος. Χθες, σε αναρτήσεις του, είχε τονίσει ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση την αυσιπλοεία στα ασθενατορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε χθες βράδυ ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ένα ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί ίσως και σήμερα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που χθες σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναερίας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Φορέα, κατά την ολοκλήρωση της εκαθαριστικής διαδικασίας ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2025, προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025, λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Ο ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι θα επανυπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές και εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να διηγηθούν αύριο το πρωί συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη και με σκορ 2-1 στη σειρά. Προκρίθηκε στους ημιτελικούς της Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει να κάνει με τα μηνύματα που εκπέμπει ο ένας και τα μηνύματα που λαμβάνει ο άλλος. Και να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να, καλή ώρα το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα το παρακάτω. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε καλά. Τρίτη σήμερα, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν στην επικαιρότητα. Κάποια θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε στην πορεία της ημέρας. Κάποια μας έρχονται από τη χθεσινή ημέρα που αφήνει το στίγμα τους και τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε ενδεχομένως και με καλεσμένους, όπως αυτό που σας έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση από χθες, με αφορμή την είδηση ότι υπάρχει ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει βγει σε διαβούλευση και φέρνει ούτε λίγο ούτε πολύ δύο νέους φόρους στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αλλά και άλλα μικρά και μεγάλα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, ας πούμε σε πολιτικό επίπεδο. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά το rebranding, όλη αυτή την ιστορία, πότε έφυγε ο Τσίπρας? Τσίπρας έφυγε 3 Οκτωβρίου του 2025. Καλά θυμάμαι, 3 Οκτωβρίου του 25, που έκανε εκεί τη συνάντηση με τον Κασελάκη, χαιρέτησε, αποχαιρέτησε και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έφυγε από την πολιτική σκηνή. Βέβαια ήταν βουλευτής, μετά παραιτήθηκε και από βουλευτής. Σήμερα έχει ένα ωραίο σκίτσο ο Μακρύς, να ξέρετε, στην Καθημερινή, ο Ηλίας Μακρύς, για τον Αλέξη Τσίπρα, του τότε και του τώρα. Αλλά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε το απόγευμα. Γιατί, βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα, είναι αν πλέον έχει νόημα να μιλάμε σε τούτον εδώ τον τόπο για, πώς να το πω ευγενικά, για σωτήρες. Δηλαδή αν ένα πρόσωπο μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο, εκείνο τον καταλυτικό ρόλο, για να διαφοροποιήσει, να αλλάξει, να τροφοδοτήσει κάτι καινούριο. Βέβαια, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε τούτον εδώ τον τόπο γνωριζόμαστε, είμαστε μικρός τόπος και η ιστορία είναι και συγκεκριμένη, δεν έχει πολλά ενδεχομένως καινούργια να σου πει. Αλλά θα μου πεις, σωστό, θα το δούμε στην εξέλιξη των πραγμάτων όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, άκουγα νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ακούσατε κι εσείς, σχετικά με τις διαβουλεύσεις που γίνονται στο μεγάλο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Καταρχήν, για να δούμε λίγο τα πρακτικά, 97 και 8 τώρα το Brent τσίμπησε λίγο σε σχέση με χθες που υποχώρησε αρκετά. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, στα 91 και 5. Λοιπόν, διαβουλεύσεις πάρα πολλές, αλλά αυτό που για μένα νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με το CNN είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών πριν από λίγες ώρες, πλήγματα ουσιαστικά, σε σκάφη, λέει, που φέρεται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ, σκάφη ιρανικά βεβαίως. Σύμφωνα, λέει, με ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Αυτό ακριβώς λέει και ένας τίτλος στο CNN, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη σε επιθέσεις αυτοάμυνας. Όλα αυτά γύρω από το στενό του Ορμούζ, που κάπως έχει αυξηθεί λίγο η κυκλοφορία, αλλά τα πράγματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί επί της ουσίας. Οι συνομιλίες πάντως γίνονται σε πολλά επίπεδα, και στην Ντόχα και στο Πακιστάν. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του στο Λίβανο, είχε χτυπήματα. Έχει και κάποια προβλήματα υγείας, από ό,τι κατάλαβα, και ο Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο. Ναι, είναι και κάποια ηλικία, η αλήθεια είναι και αυτός. Είχε κάνει κάτι επεμβάσεις, είχε διαγνωστεί με ένα πρόβλημα υγείας στον προστάτη. Παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην πορεία ενός πολιτικού ηγέτη. Τώρα, στα στενά του Ορμούς κίνηση δεν έχει σήμερα. Πολύ λίγα πράγματα βλέπω, σχεδόν ακινητοποιημένα πλοία, τα οποία τα βλέπω και τα παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σταθερά πέριξ των στενών του Ορμούς. Ξαναλέω, για αυτά τα οποία είναι ανοιχτή η πομπή και βλέπουμε, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία
περνούν και τα βλέπουμε μετά. Τα νούμερα πάντως, αυτά που έδωσαν και οι Ιρανοί, λένε, δείχνουν ότι περισσότερα πλοία πέρασαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη συγκεκριμένη περιοχή, που είναι η δύσκολη περιοχή στην ιστορία του πολέμου. Τώρα, στα ελληνοτουρκικά τι γίνεται? Χθες είχαμε την πρώτη αερομαχία, την πρώτη εμπλοκή. Εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κοντά στη Λίμνο, πέριξ της περιοχής της συγκεκριμένης, στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Ήταν, λέει, η τρίτη εμπλοκή μέσα στο 26, η τέταρτη από τον Φεβρουάριο του 23, που τότε γενιάστηκε, λέει, η ιστορία των ήρεμων, η περίοδος των ήρεμων νερών μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι η Τουρκία φέρνει σχέδιο νόμου, θα δούμε τώρα τι σχέδιο νόμου θα είναι αυτό και τι θα περιλαμβάνει, για τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο κατά κύριο λόγο, τις υπερεξουσίες του Κουμπάρου, του Ταγί Περντογάν, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα. Το σχέδιο νόμου, λέει, προβλέπει ότι τα τουρκικά χωρικά έδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι 12 ναυτικά μίλια, στο Αιγαίο 6 μίλια. Παράλληλα, δίνεται, λέει, αυξημένες εξουσίες στον πρόεδρο Ερντογάν να κηρύξει ειδικές θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει κηρυχθεί ΑΟΣ, η περίφημη γαλάζια πατρίδα. Χθες ενδιαφέροντα πράγματα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για τα ζητήματα με την Τουρκία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάμε σε περίεργα δεδομένα και χρώματα. Πολύ ενδιαφέρον είχε τα στοιχεία που έδωσε, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εγκληματικότητα. Η ανατομία, λέει, του οργανωμένου εγκλήματος. 510 εγκληματικές οργανώσεις, 3.500 μέλη, μιλάμε για το 2024, σχεδόν το 52% αυτών των εγκληματικών οργανώσεων εγχώριες, το 28% αλλοδαπές, το 21% μικτές με Έλληνες και αλλοδαπούς. Είχαμε και υποθέσεις εκβιασμών, οι οποίες συνέχεια αυξάνονται, είχαμε και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, είχαμε και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας είναι, λέει, ότι οι οργανώσεις οι οποίες εξαρθρώθηκαν από την δουλειά που έκανε η ελληνική αστυνομία φαίνεται, λέει, να αποκόμισαν κέρδος πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος σου να προέρχεται, λέει, από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά όχι μόνο ναρκωτικά, και όπλα και ανθρώπους. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι? Είναι πολλά τα λεφτά. Το άλλο που επίσης μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάθισα και διάβασα κάποια πράγματα αναλυτικά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι αυτή, λέει, η εγκύκλειος που έβγαλε ο Πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. 100 σελίδες, 245 παραγράφους με τίτλο «Μεγαλοπρεπής ανθρωπότητα». Το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα, λέει ο Πάπας, αλλά απειλεί τη δημοκρατία, την ελευθερία, ακόμη και την ίδια τη ζωή. Και άλλη μια επισήμανση, λέει, στο πόνημα, στην εγκύκλειο αυτή. Δεν ξέρω, αυτή η εγκύκλειο τώρα των 100 σελίδων θα τις διαβάσουν στις εκκλησίες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Γιατί εδώ αυτό γίνεται, να ξέρετε. Υπάρχει, αλλά βγάζει μια μισελίδα, τέλος πάντων, τώρα εδώ είναι 100 σελίδες. Λοιπόν, λέει σε κάποιο σημείο ο Πάπας ότι μικρές, λέει, πολύ ισχυρές ομάδες θα μπορούσαν να ελέγχουν την πληροφορία και την κατανάλωση, να επηρεάζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να επηρεάζουν και την οικονομική δυναμική, λέει ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας.
Χαρακτηρίζεται, λέει, ψηφιακός πάπας. Εντάξει, όλοι οι τελευταίοι πάπες είχαν προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιεί, λέει, το WhatsApp και σερφάρει και στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μα θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εδώ σας στέλνω. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πάντως ο πάπας για την τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθεί να μπει σε έναν χώρο που θα έλεγε κανείς ότι άλλοι παράγοντες ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο. Ε? Α, να μην το ξεχάσω, για τους φίλους οδηγούς ταξί, μαθαίνω ότι βγήκε μια εγκύκλιος που λέει ότι παγώνει υποχρέωση, μάλλον η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί. Το μέτρο, λέει, θα είναι προσωρινό, του παγώματος δηλαδή, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων. Άρα λοιπόν για αρκετές εκατοντάδες επαγγελματίες οδηγούς ταξί δίνεται μια ανάσα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αφού όπως σας είπα προσωρινά παγώνει την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών οχημάτων μεταξύ μηδενικών εκπομπών μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις προχθές, 22 Μαΐου, αφορά τα ταξί που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και έρχεται, λέει, να αντιμετωπίσει το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει αρκετοί επαγγελματίες του χώρου των ταξί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκυκλίου, για τα οχήματα των οποίων η ηλικία συμπληρώνεται μέσα στο 26, που είναι περίπου 300, αναστέλλεται η υποχρέωση κυκλοφορίας ταξί μηδενικών ρήπων. Αυτά για κάτι για το οποίο κουβεντιάζαμε με αφορμή και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι φίλοι οδηγοί ταξί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα, τι γίνεται στην Ευρώπη με τη ζέστη? Διάβαζα στοιχεία που έλεγαν ότι μιλάμε για θερμοκρασίες ίσως και 10 ή 12 ή και 15 βαθμούς παραπάνω, αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας δεν είναι μόνο αυτή, πώς μας το λέγε χθες η κυρία Σούζη, η τραμπάλα που υπάρχει στην Ευρώπη, δηλαδή ζέστη στη Δυτική Ευρώπη με ρεκόρ το οποίο καταγράφεται και σε μας, στο δικό μας κομμάτι τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Η διαπίστωση, λέει, των ειδικών είναι ότι αυτές οι αλλαγές, οι ιδιαιτερότητες, οι θερμοκρασίες που είναι πρωτόγνωρες και για τους Βρετανούς και για τους Γάλλους και για άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είναι, λέει,

Μιλάμε, εντωμεταξύ λέει στη Βρετανία δεν έχουν και air condition, ξέρετε. Δεν έχουν, δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με τις υψηλές θερμοκρασίες για να τοποθετήσουν air condition. Θυμάστε πότε έγινε στη χώρα μας η έκρηξη της τοποθέτησης των air condition. 87, πότε ήταν, θυμάστε το καλοκαίρι, την άνοιξη, κάλυξη καλοκαίρι το 87 που γινόταν... Που είχαμε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς την απώλεια εκατοντάδων ανθρώπων λόγω αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Μάλιστα. 6 και 24 πρώτα λεπτά, την καλημέρα μου σε όλους σας. Για να δω και τα μηνύματα που πρωί-πρωί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στη γειτόνισσα. Γειτόνισσα, όχι, την άλλη εβδομάδα έχουμε λαϊκή. Μεταφέρεται σε εμάς. 6 Ιουνίου, το άλλο Σάββατο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη διαδρομή για τον Ασπρόπυργο, για τη δουλειά. Όλα καλά να πάνε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει εδώ ο Βασίλης για τον Δημητριάδη, για το επεισόδιο με τον πρόεδρο. Νομίζω παρεμβαίνει ορθώς κατά την άποψή μου. Άργησε ο αρμόδιος εισαγγελέας. Δόθηκε παραγγελία να εξεταστεί, λέει, το υλικό, το βιντεοληπτικό, να σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο το οποίο έγινε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Εν τω μεταξύ είναι τόσα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό που θα βοηθηθούν πολύ οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει και ενδεχομένως να υπάρξει υπεραιτέρω εξέλιξη του συγκεκριμένου περιστατικού, το οποίο δεν περιποιεί τιμή, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άνοιξε, πριν προλάβει να κλείσει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία, πήρε πίσω την απόφαση ο Ταγί Περτογάν και το ξανά άνοιξε. Είναι ίσως, λέει, διάβαζα χθες, αλλά μίλησα και με συναδέλφους οι οποίοι είναι και τον Μανώλη τον Κωστίδη, είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, με δεκάδες, μη σας πω εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι έρχονται από άλλες χώρες να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, να ξέρετε, ότι έχει και Έλληνες πανεπιστημιακούς, δηλαδή συνεργάτες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, οι οποίοι επιλέγουν να πάνε και στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τη μία μέρα λοιπόν με απόφαση του Ταγί Περτογάν έκλεισε, σε 48 ώρες η απόφαση ανακλήθηκε και ξανά άνοιξε το πανεπιστήμιο. Και μάλιστα υπήρξε και συγκέντρωση που έγινε υπέρ του ανοίγματος, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Α, μην το ξεχάσω, υπάρχει και η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη θητεία. Το ενδιαφέρον ήταν η στάση, λέει, του Πασόκ, από ό,τι κατάλαβα, στην κουβέντα που έκανα και στην παρακολούθηση που είχα της Επιτροπής, η οποία συζήτησε για το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος για τρίτη θητεία, δηλαδή 18 συναπτά έτη, αν και εφόσον βεβαίως ολοκληρωθεί και η τρίτη θητεία, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας θα είναι επικεφαλής της Τράπεζας Ελλάδος. Με μεγάλη εμπειρία, η αλήθεια είναι, αλλά λέω και ξαναλέω κάθε φορά ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιος άλλος να αναλάβει τα ηνία της συγκεκριμένης θέσης. Γενικότερα εγώ δεν είμαι πάρα πολύ, να ξέρετε, της επανάληψης και της ανανέωσης, όσο καλός και να είναι κάποιος, των θητιών. Ένα συγκεκριμένο όριο, okay. Από εκεί και πέρα τα πράγματα μετά νομίζω ότι δεν βοηθάνε, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εμπειρία είναι πολύ καλή, όντως, αλλά πολλές φορές ολοκληρώνεται μια θητεία και πάμε στην επόμενη, η οποία μπορεί να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα δούμε με τον Ανέστη Ντόκα τα οικονομικά, γιατί είναι τρίτη σήμερα και θα τα πούμε αναλυτικά. Στις 7 παρατέταρτο παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα. Α, να μην το ξεχάσω, προφανώς και χρειάζεται.

0: υποτίθεται ανανέωση των μέτρων και της επιδότησης των 20 λεπτών του πετρελαίου κίνησης, γιατί στο 1,80, 1,81, 1,82 δεν είναι φθηνό το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη 2,11, 2,12, 2,13. Άρα θέλει και fuel pass εκεί, δεν το κουβεντιάζω. Νομίζω είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα μέχρι τις 8 που και σήμερα θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικία στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχουν προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός. Έθριος ημέρα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Άμα τα ακούσουμε όλο το τραγούδι, θα τελειώσουμε αύριο. Να ξέρετε, καλημέρα σα. Να ξέρετε ότι σήμερα δεν έχω πιει καφέ, άρα μην μου λέτε γιατί σήμερα είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, διότι έχω να κάνω κάποιες εξετάσεις και δεν έχω πιει σταγόνα. Λοιπόν, δεν ξυπνά χωρίς καφέ. Μην με κοιτάζουν ότι εμένα καθόλου έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω, μέχρι τώρα είχα πιει τρεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε λίγο περίεργη κατάσταση. Πριν πάω στον Ντόκα, για να μιλήσουμε λίγο. Έγινε χθες γνωστή η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού, σωστότερα, ο Παρασκευάς Άντζας. Μιλάμε για ογκόλυθο της άμυνας. Έτσι. Ο οποίος έπασχε, λέει, από την νόσο του κινητικού νευρώνα, μια εκφυλιστική διαταραχή του νευρικού συστήματος για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία. Και δεν πρόλαβα να, πώς το λένε, να καταλάβω, να νιώσω την είδηση της απώλειας ενός ανθρώπου 49 ετών. Μαθαίνω, λέει, ότι και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Μαραγκός, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εδώ στο Λεκανοπέδιο με την ίδια ασθένεια. Την ασθένεια, λοιπόν, ALS λέγεται, νόσο κινητικού νευρώνα, η οποία δεν έχει θεραπεία. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, τέλος πάντων, κλπ. Διάβασα διάφορα, γιατί έψαξα να βρω λίγο τι είναι αυτή η ασθένεια και τα σχετικά. Και ο Μαραγκός, μικρός ηλικία, δεν μεγάλος. Και λες, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως ήταν σε άλλο επίπεδο η φυσική τους κατάσταση κλπ. Κλπ. Εντυπωσιακό. Και ταυτόχρονα απογοητευτικό για την απώλεια τόσο νέων ανθρώπων, παιδί μου. Θα μου πεις, κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο. Αλλά μάθετε και για το τροχαίο εκεί στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, για δύο παιδιά νεκρά 16 και 18 ετών πάνω σε ένα μηχανάκι. Υπό άγνωστες συνθήκες έφυγαν από το δρόμο και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα. Δίπλα στο δρόμο, επιτόπου και τα δύο. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για πάμε στον Ανέστη Ντόκα για να μιλήσουμε λίγο τώρα για τα οικονομικά και για τα επιχειρηματικά. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky. 88η ημέρα, έτσι, στον πόλεμο και τα πράγματα παραμένουν εφελώδη. Δεν νομίζω, δηλαδή, και οι αγορές κινούνται μέρα-μέρα ανάλογα με τις δηλώσεις. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα τελειώσει σύντομα. Δεν υπάρχει αξιοπιστία καμία από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Είχαμε, όπως είπες, πολύ μεγάλη πτώση του πετρελαίου. Σήμερα ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο, πέφτουν τα χρηματιστήρια της Ασίας. Εντάξει, το θέμα είναι πλέον ότι θα δούμε τώρα συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι 11 Ιουνίου και της ΦΕΔ 16 και 17. Αν τελικά η ΕΚΟΥΤΟΥ θα πάει στην αύξηση επιτοκίου, που μάλλον το πιο πιθανό, Γιώργο, να δούμε πλέον το επιτόκιο του ευρώ στο 2,25%.
0: Αλλά να τσιμπήσει 0,25,
1: Και θα ετοιμάζομαστε μάλλον και άγγελες δύο αυξήσεις μέχρι τέλος χρονιάς, δηλαδή να κλείσει χρονιά στο 2,75, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό αυτό, γιατί ακριβένει το χρήμα και είναι πλέον άλλος ένας βρόχος για τους ανθρώπους που έχουν στεγαστικά δάνεια και ειδικά με κειμενόμενο επιτόκιο, γιατί αμέσως μεταβάλλεται η δόση του δανείου.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι αγορές περισσότερο τώρα βλέπουν το καλοκαίρι που έρχεται. Οι εταιρείες ουσιαστικά και όσες ασχολούνται με τον τουρισμό ετοιμάζονται. Δώσαν χθες τα στοιχεία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, γιατί με αφορμή πλέον τη νέα γραμμή, την αεροπορική Αθήνα-Ντάλλας, που εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά, έχουν μια αύξηση για τους Αμερικανούς πολίτες 10% στον πρώτο μήνα του πολέμου, δηλαδή το Μάρτιο, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Πράγμα που δείχνει ότι αν ο άλλος έχει κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, τις οποίες έχει κλείσει από πέρυσι το Δεκέμβριο-Νοέμβριο, θα έρθει. Δεν είναι κάτι δηλαδή που τον επηρεάζει, εκτός αν τα πράγματα γίνουν πάρα πολύ άσχημα. Οπότε εκεί υπάρχει αισιοδοξία για μας. Αυτό το οποίο είναι θέμα τώρα, εντάξει, έχει να κάνει με τα κάψιμα. Είμαστε με τα στρατηγικά αποθέματα ακόμη σε επάρκεια. Έχουμε πει ότι και η Hellenic Energy και πρόσφατα και η Motor Oil είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα καψίμου στην Ελλάδα, ακόμη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Να μείνω λίγο στον κύριο Στουρνάρα, αυτό που έλεγες και πριν χθες που μίλησες στη Βουλή, καθώς εγκρίθηκε η τρίτη του θητεία. Αναφέρθηκε στο θέμα των servicers. Είπε ότι γίνεται καλή δουλειά, κάποια δάνεια κόκκινα έχουν ξαναπρασινίσει και είπε ότι ουσιαστικά οι τράπεζες, κακώς λέει, γράφεται, λέγεται ότι βγάζουν, λέει, χρήματα από προμήθειες. Οι προμήθειες, λέει, γίνονται σε άλλες συναλλαγές, κυρίως έχει να κάνει με τη σύμβαση δανείων, συμβολέων κτλ. Εντάξει, λογικό είναι ο κεντρικός τραπεζής να υπερασπιστεί τις τράπεζες. Βέβαια, είπε ότι χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός τραπεζών στην Ελλάδα. Προφανώς τώρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι ξένες τράπεζες μπαίνουν στην Ελλάδα, αλλά μπαίνουν πολύ δειλά, Γιώργο, επιλεκτικά. Και αλλά νομίζω ότι τώρα με τη νέα γενιά, ειδικά η οποία παίζει τις πλατφόρμες στα δάχτυλα, θα αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουν και οι ίδιες οι τράπεζες. Γι' αυτό εξάλλου κάνουν και αυτές τις εξαγορές και στον ασφαλιστικό τομέα, γιατί πλέον είναι η νέα δεξαμενή πελατών, με την έννοια ότι ο σημερινός 30 και 40 θα πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν κάνει τώρα μια ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης για να βρει ένα ποσό όταν συνταξιοδοτηθεί ή να παίρνει ένα ποσό κάθε μήνα, δεν θα του φτάνει η κρατική σύνταξη όταν θα βγει, ας πούμε, το 2000.
0: Μετά από 10, 20, 30 χρόνια, ναι. Εντάξει,
1: το αυτό έχει και παίρνει και έχει και ανάπτυξη και το άλλο, ο δεύτερος πυλώνας, που είναι και τα επαγγελματικά ταμεία, έτσι, το οποίο και αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Άλλο αν δεν το ξέρουν οι εργαζόμενοι, μπορούν δηλαδή, βέβαια αυτό είναι και θέμα εργοδότη, έτσι, δηλαδή να σου κρατάει ένα εργοδότης ένα μικρό ποσό για το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο αυτό το παίρνεις μετά, ακόμη και όταν χρεοκοπήσει η επιχείρηση, εσύ πάρεις μεταγραφή σε άλλη εταιρεία. Αυτός ακολουθεί το κομμάτι το επαγγελματικό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Εντάξει, δεν είμαστε γενικά πολύ δυνατοί σε αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Ο κύριος Στάσης θα χτυπήσει το καμπανάκι.
0: Α, μπαίνουν οι νέες μετοχές, ε!
1: Μπαίνουν οι νέες μετοχές. Η ΔΕΗ πλέον φτάνει, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, τα 11,5 δισεκατομμύρια. Κεφαλοποίηση εννοώ. Αλλά η είδηση είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ μιλάει με Google, με Meta, με Amazon και με Microsoft, και από τις 4. Θα αναλάβει το μεγάλο data centers που θα γίνει στη Δυτική Μακεδονία, επένδυσης 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο deal αυτό. Προφανώς μία από τις 4 αυτές magnifique, υπέροχες της τεχνικής νοημοσύνης θα κλείσει συμφωνία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, η οποία θυμίζω, κυρίες και κύριοι, Γιώργο, ότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα 24 δις μέχρι το 2030, έτσι. Έχει μπει με σαρωτικό τρόπο και στο χώρο της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες είναι ότι πάνε εξαιρετικά τα μερίδια αγοράς, δίνει πολύ καλές αγωνιστικές τιμές. Ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας επιλέγει πού θα πάει.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια προσπάθεια των εμπόρων να έχουμε Black Friday και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα. Γιατί προφανώς βλέπουν όλοι ότι οι πωλήσεις πέφτουν. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλες αλυσίδες, κυρίως του λιανεμπορίου, οι γνωστές, δεν λέω ονόματα για διαφήμιση, όπως και αλυσίδες καφέ, αλλά και από το χώρο leasing αυτοκινήτου, που θα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, δηλαδή από τη Δευτέρα που είναι τα Αγίου Πνεύματος και όλη την άλλη εβδομάδα. Συνεπώς, οι ακροατές, οι οποίοι προφανώς σερφάρουν κτλ., μπορούν να βλέπουν, γιατί, Γιώργο, θέλουν λίγο τον κόσμο να τον έχουν ζεστό. Καταλαβαίνουν πλέον ότι, εντάξει, δεν περισσεύει τίποτα από τον οικονομικό προπολογισμό.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Αν δεν έχει λεφτά, ρε Ανέστη, δηλαδή, μη στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει στην άκρη λεφτά ή μπορεί να αποθηκεύει ή μπορεί να βάζει σε κάποια χρήματα σε λογαριασμούς. Αλλά
1: η Black Friday είναι πιο, θα έλεγα, είναι πιο ουσιαστικές από την περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί αυτές οι εκπτώσεις τώρα έχουν καταντήσει, είναι πολύ κουραστικό πλέον και έχει εκφυλιστεί σαν φαινόμενο. Ενώ Black Friday, αν όμως γίνονται γενναίες εκπτώσεις τώρα, δεν μιλάμε τώρα για μικρές, εκεί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια,
0: εντάξει,
1: δεν μετέχει πολλές εταιρείες. Τώρα μετέχουν συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες, εντάξει,
0: ναι, έχουν
1: στη διάρκεια του χρόνου βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να.
0: Έβλεπα τα στοιχεία τώρα, επειδή αυτό που λες, έβλεπα τα στοιχεία που έβγαλε, νομίζω, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που λέει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στενάζουν. Αυτές που πάνε καλύτερα είναι οι μεσαίο προς μεγάλες.
1: Ναι,
0: οι οποίες εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον και των πολιτών παύλα πελατών, που βλέπουν τέλος πάντων και περισσότερα και ενδεχομένως και ποικιλία και οικονομικά δεδομένα καλύτερα. Οι μικρές ζορίζονται πάρα πολύ. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό.
1: Και να κλείσω λέγοντας ότι τελειώνει το RRF ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης Αθεκτικότητας. Πλέον οι εταιρείες τρέφονται στα ομόλογα, προσπαθούν πρέπει να πάρουν κεφάλαια. Ετοιμάζεται η Λάμδα Development, που έχει και το εμβληματικό έργο στην επένδυση στο ελληνικό, θα ζητήσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Και γενικά το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σε απόλυτο συντονισμό με την Ευρώπη. Καλά τα πάει, αλλά έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει ίχνος Έλληνα επενδυτή. Έτσι. Και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει ο κ. Κερακάκης, όπως και ο πρόεδρος του Eurogroup, κάτι να κάνει. Δεν ξέρω, δεν μιλάω σε επίπεδο καμπάνιας, αλλά να δοθούν κάποιες εκπτώσεις, γενναίες εκπτώσεις, για να μπορέσει ο σημερινός 30-40 να επενδύσει. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει με εκπτώσεις, Γιώργο, στο κομμάτι, ας πούμε, το αποταμιευτικό, δηλαδή να φτιάξει ένα καλάθι, όχι μόνο μετοχές, οτιδήποτε είναι, αλλά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, έτσι, όχι μπες βγες αυτό που έχει.
0: Ναι, παραμείνει. Ναι, το εύκολο, το μπαμ μπαμ και λοιπά. Είναι να έχεις δηλαδή επενδυτική λογική, που σημαίνει ότι βάζεις κάποια λεφτά που έχεις στην άκρη για να επενδύσεις κάπου.
1: Η ζωή δεν μπορεί να περάσει και να περιμένεις από το μισθό σου, από τη σύνταξή σου, να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι βέβαια, αν και αυτά που είπες πριν τα γεγονότα είναι δραματικά και θλιβερά. Δεν μπορείς να στηρίζεις μόνο στο μισθό σου και στη σύνταξή σου. Αυτό είναι. Αλλά εμείς αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Μα έτσι. Κάθε κοινωνία λειτουργεί διαφορετικά πρέπει να τα ξέρεις τώρα.
1: Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει τώρα. Δηλαδή ο σημερινός νέος που είναι και μορφωμένος από εμάς καλύτερα, έχει καλές δεξιότητες, πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει από τώρα να προετοιμάζεται για την τρίτη ηλικία. Έχει μπροστά τον ίδιο χρόνο, αλλά κάτι πρέπει να κάνει από τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανέση μου. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλές εξετάσεις.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ανέση Τόκας, κάθε Τρίτη τα λέμε. Το βλέπετε στην τηλεόραση Ναυτεμπορική καθημερινά 7 με 9. Το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική για χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάω εκεί, πρέπει να πάω να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία στην Τρίπολη, που πάει για την Τρίπολη. Να πω καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελένη στην Καβάλα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Ευγένιο στη Νίκαια και τον Στέφανο στο Γέρακα. Ερώτημα. Τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά? Σας το είπα πριν κανένα μήνα πάλι. Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Κάνα νέο έχουμε εκεί με τους Αιγύπτιους αδελφούς μας? Τι γίνεται με την εκκλησιαστική περιουσία? Βρέθηκε λύση, τελειώσαμε με το ζήτημα αυτό που είχαμε στείλει και είχε πάει και ο υπουργός και αυτό και είδαμε και αυτό και κινητικότητα και αλλάξαμε και το ηγούμενο και φύγαμε από τον προηγούμενο και πήγαμε στον επόμενο ηγούμενο? Τι γίνεται, παιδιά, εκεί την επένδυση των Αιγυπτίων? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και τώρα λοιπόν ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30% και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχη φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ για να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
14: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μου λέει ο φίλος ο Κώστας για τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο που αύριο είναι η μέρα μνήμης του εκεί στο Προκόπη της Ευβοίας και θυμάμαι τον συγχαρημένο τον Σταύρο τον Τελέκο, τον ηχολήπτη μας από εκεί η καταγωγή του που μου έλεγε ότι φεύγανε από τη Χαλκίδα με τα πόδια από την απόψε το βράδυ δηλαδή για να φτάσουν την άλλη μέρα το πρωί στο Προκόπη για να... φτάσουν στην εκκλησία του Αγιάννη να προσκυνήσουν την εικόνα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται σε πιο πεζά πράγματα, τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα κύριε Σάλη, την καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς πάνε τα πράγματα?
15: Με την αναμονή της συμφωνίας, αυτό που ακούσαμε μεταξύ Αμερικής και Ιράν για την Κυριακή, αυτό που περιμέναμε, το οποίο βέβαια δεν οδηγείται σε καλό δρόμο, γιατί έχει μπει και το εμπλουτισμένο ουράνιο τώρα στη μέση.
0: Ναι, είναι τώρα μπερδεμένη διαβούλευση, ναι.
15: Γι' αυτό, ναι. Είδαμε ότι πέσανε οι διεθνές τιμές του αργού πετρελαίου, υποχωρήσανε σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από τα 104 στα 94 δολάρια το βαρέλι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή κινείται στα 95 δολάρια.
0: Ναι.
15: Περιμέναμε σήμερα που θα είχαμε τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, δηλαδή της αμόλυβης βενζίνης και του πετρελαίου, να έχουμε μια υποχώρηση, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία υποχώρηση, ούτε αύξηση ούτε μείωση.
0: Άρα είμαστε σταθερά δηλαδή.
15: Είμαστε σταθερά. Δηλαδή παραμένει η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβης βενζίνης στο 2 ευρώ και 13 λεπτά και του πετρελαίου αντίστοιχα στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Αυτό βέβαια έχει σαν συνέπεια μάλλον είναι προηγούμενο της εβδομάδας που μας πέρασε, έτσι, γιατί δεν είναι αποτύπωμα της μείωσης αυτής που βλέπουμε σήμερα.
0: Ναι.
15: Αυτή τη μείωση που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές πιστεύω ότι θα τη δούμε τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό οι προβλέψεις λένε για αύριο μία μείωση περίπου της τάξης των 2 λεπτών την αμόλυβη βενζίνη και αντίστοιχα και στο πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
15: Για μεθαύριο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, διότι αν γυρίσουν τα πράγματα και ξαναρχίσουν.
0: Θα γυρίσουν και οι τιμές, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, κύριε Ασμάτογλου.
15: Ναι.
0: Τέλος του μήνα τελειώνει και η επιδότηση του στο κίνηση, σωστά, στο πετρέλαιο.
15: Αυτό είναι το πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το παρατείνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φανταστείτε ότι...
0: Μα ήδη τώρα είναι ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Και ξαναλέω, επειδή το λέω συνέχεια και το επαναλαμβάνω, είναι ένας κρίκος αλυσίδας που αν δεν κρατηθεί χαμηλά θα πάμε σε περαιτέρω αύξηση προϊόντων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον πληθωρισμό.
15: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βρίσκεται στο 1 ευρώ και 80 λεπτά, αν θέλετε, μεσοσταθμικά περίπου θα σας πω. Και αν προσθεθούν αυτά τα 20 λεπτά θα πάμε στα 2 ευρώ, όταν η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα, με τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει το πετρέλαιο, αν δεν υπήρχε το 2 ευρώ, θα ήταν το 20 λεπτό, θα ήταν στο 2 ευρώ και 10 λεπτά η τιμή του πετρελαίου, όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Υποχώρησε βέβαια λίγο το πετρέλαιο, ίσως ήταν θέμα ζήτηση. Από παγκόσμια ζήτηση μιλάω, δεν μιλάω από ζήτηση από τον ελλαδικό χώρο. Και βέβαια έφτασε σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει, αλλά θα πρέπει να παραταθεί.
0: Σίγουρα και το ένα μέτρο και να υπάρχει και fuel pass από ό,τι βλέπω. Καταλαβαίνω.
15: Πολύ δύσκολο, ναι, για τις μεταφορές, πολύ δύσκολο για το παραγωγικό.
0: Και τα προϊόντα, προφανώς.
15: Όλα τα προϊόντα, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμάνδο.
15: Καλημέρα
0: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcasts, δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify αλλά και στο ίδιο το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχυ φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr.
16: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
18: Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
11: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
13: Από το
12: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
11: Απόψε στις 9, στον Sky.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 101,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 26 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κρίσιμη φάση παραμένουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εξέφρασε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες με ανάρτησή του ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 2025. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνά του στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό με τραύμα στο κεφάλι και δίπλα του ένα όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το δράστη και σύζυγό της. Ένα ρευστό και αντιφατικό σκηνικό διαμορφώνει εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές δυνάμεις. Την εκτίμηση πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή παρά τις αμερικανικές επιδρομές στο νότιο Ιράν, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, ανέφερε και διευκρίνησε πως οι συνομιλίες αφορούν τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου της συμφωνίας, που όπως είπε θα πάρει κάποιες μέρες. Επίσης επεσήμανε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, με νέα ανάρτηση του τα ξημερώματα, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Τόνισε ακόμη ότι 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και πως η συμφωνία με την Τεχεράν είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων αναφέρουν πως το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προποπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε χθες, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Χεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή χθες ο Υπουργός Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές.
1: Λέτε λοιπόν, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, τα νησιά και τις βραχονισίδες. Μα πού το ξέρετε? Το έχετε δει? Και από τη στιγμή που δεν έχει οριστικοποιηθεί, πώς ξέρετε τι περιλαμβάνει? Τι τύπου εσωτερική πληροφόρηση είναι αυτή? Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Οτιδήποτε δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία ένομη συνέπεια, και εξ αυτού του λόγου να είστε πιο προσεκτικός όταν στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένομη συνέπεια.
0: Σε νέες προκλητικές ενέργειες στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του ΕΦΑΡΕ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Σε ποινές από 5 μήνες μέχρι 26 μήνες καταδίκασε το τρεμελές εφετειοκακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΠΚΠ στην περιοχή των Σερών, ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως και έκρινε ένοχους τους κατηγορουμένους κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη, ψευδή βεβαίωση και ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση. Να ανερθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αριουπάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα κατά την ενημέρωση χθες των πολιτικών συντακτών.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν παρόν, ενώ κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε ο κ. Τουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή.
4: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του ΣΚΑΙ χθες ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παραταξής του στη χθεσινή ψηφοφορία. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο συνεδρίου. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2, 25.000 οικογένειες μπορούσαν να αποκτήσουν το σπίτι τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Δεν βλέπω ουσία ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική, σχολέσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
5: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
0: Σήμερα το μεταξύ στις 10 το πρωί στον Άριο Πάγο θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση των εξάρτητου κινήματος πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, με δύο νεαρούς ηλικίες 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσυκλέτα που επέβαιναν κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξατράπη τις πορείες της και προσέκουσε σε κολόνα φωτισμού.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητά από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος αν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειάζονταν. Επομένως, αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για τη Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα τα σημεία τα οποία ταλαιπωρούν τους οδηγούς. Και πρώτο, τη τάξη θα μπορούσα να πω προς το παρόν, πως είναι στο λιμάνι του Πειραιά το εξής, η εξής διαδρομή, το εξής σημείο. Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο, να πάτε προς τα Τρένα και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία προς το Νέο Φάλιρο, μέχρι να φτάσετε στο ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Παραλαμβάνω, από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς το Νέο Φάλιρο. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε φυσικά κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, αλλά δεν είναι το ισχυρό μποτιλιάρισμα που είναι και κάποιες άλλες μέρες. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να δυσκολεύει τώρα, δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ούτε εκεί. Τα δύο ρεύμα της Κηφισού στα σημεία, τα συνήθεια τα σημεία που ξέρουμε, λίγο η άνοδος Φίλης στο Καματέρο και λίγο ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, ισχυστούμε τη λεωφόρο Αθηνών Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, με λίγη συννεφιά μόνο στα βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: Σωστά τα λες, Βασίλη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα Sky 100,3 με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπη της Ευβοίας. Το σκήνομα, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι για όσους έχουν πάει εκεί. Ο Νίκος ρωτάει τα υδροπλάνα, λέει πότε θα αρχίσουν δρομολογία. Ξέρω εγώ, έλατε, είναι ένα καλό ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν τα υδροπλάνα, τα δρομολόγια, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να συνδράμουν και να βοηθούν για πολλούς άλλους λόγους εκτός. Εντάξει, την ουσία δεν μπορεί να την αντικαταστήσουν ούτε τα πλοία, δηλαδή ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα υδροπλάνα, αλλά σίγουρα θα βοηθήσουν για έκτακτες περιπτώσεις, για μετακινήσεις ενδεχομένως τουριστών κλπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τα περίφημα υδροπλάνα και με τα δίκτυα τα οποία ήταν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, πάμε και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ήδη αργήσαμε, γιατί σε αυτήν την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, και καλημέρα σας και καλή Τρίτη για όλους, στην παρέα μας ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, ο φοροτεχνικός μας. Γιατί τον κάλεσα, διότι θέλω να πούμε δύο-τρεις κουβέντες σχετικά με τις περίφημες 72 δόσεις, οι οποίες θα έρθουν από τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος, θυμίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μιλάμε για χρέη τα οποία είναι προς το δημόσιο, δηλαδή εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία, σωστά?
1: Σωστά, ακριβώς.
0: Είναι, οι 72 δόσεις είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα ή είναι και για επιχειρήσεις?
1: Και για νομικά πρόσωπα.
0: Και για νομικά πρόσωπα. Ναι. Αυτός ενώ το πρόσωπο πρέπει να μην χρωστάει από το 23 και μετά και να έχει αρρύθμιση τα προηγούμενα.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Αυτός που μπαίνει σε 72 δόσεις, πρώτα να πούμε το εξής. Έχουμε μείνει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Σωστό.
1: Ο νόμος ακόμα δεν υπάρχει. Περιμένουμε, ναι, να νομοθετηθεί αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την εξαγγελία και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει, μπορεί να ρυθμιστεί μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12 του 2023.
0: Α, μάλιστα.
1: Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Μια επιχείρηση που έχει χρέη αρρύθμιστα από το 2023 σημαίνει ότι είχε προσπαθήσει να τα ρυθμίσει και δεν μπόρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αρρύθμιστες οφειλές.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή έχει το άγχος ότι το ΕΦΚΑ θα μπλοκάρει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να σας πω, ή μπορεί να μην ασχολήθηκε ποτέ με την ιστορία αυτή, ή να έκανε κάποιες προσπάθειες να πλήρωσε κάποιες δόσεις και να σταμάτησε.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να μια σας πω,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μόνο να ρυθμιστούν αρρύθμιστα μέχρι και το 23 στις 72 δόσεις. Προϋπόθεση είναι ό,τι είναι από το 24 και μετά να ρυθμιστεί στις 24 δόσεις.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα τρέχουν δύο δόσεις θεωρητικά για κάποιους.
1: Ναι.
0: 72, ναι, για πριν του 23 και...
1: Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
0: Παρακαλώ.
1: Που όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις το ξεχνάμε. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν έχει την αρχή της πληρωμής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να χρωστάει χρήματα που δεν έχει εισπράξει.
0: Okay.
1: Οπότε όταν τον εξαναγκάζεις να κάνει ρύθμιση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει τα πιο παλιά, να μην ξεχνάμε ότι αν ξεχάσεις μία δόση της ρύθμισης, της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων, η ποινή είναι 15%. Είναι δηλαδή ένα πλαίσιο αρκετά ασφιχτικό.
0: Ναι,
1: μήπως
0: το κάνουν επίτηδες, κύριε Σταυρόπουλε, δηλαδή να είναι λεμιτόμος πάνω από το κεφάλι σου, για να μην χάσεις τη δόση.
1: Ακούστε, σωστά. Προσανατολιζόμαστε πάντα.

0: Όχι, αυτή η ρύθμιση, δηλαδή γενικά η... έχει επιτόκιο, ε.
1: Το επιτόκιο είναι 5,86% ετήσιο, ναι. Έτσι όπως είναι και η ρύθμιση των 24 δόσεων. Να πούμε βέβαια ότι το επιτόκιο, η προσάρτηση της αρρύθμισης οφειλής είναι ακόμα μεγαλύτερος. Είναι 8,6 περίπου.
0: Μάλιστα. Η... Μπαίνει στις 72 δόσεις, το γνωρίζουμε αυτό, τη διευκρίνηση, οι οφειλές προς τους Δήμους, κύριε Σταυρόπουλε, έχουμε εικόνα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές οφειλές προς τους Δήμους εμφανίζονται στην ΑΔΕ. Άμα εμφανίζονται στην ΑΔΕ, πιστεύω ότι θα εντάσσονται και στη ρύθμιση.
0: Okay.
1: Αλλά πολύ συχνά είναι ξεχωριστές ρυθμίσεις και δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό.
0: Κάτι τελευταίο. Τώρα μια γενική εικόνα για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Επειδή ακούω με αφορμή την κουβέντα που κάναμε, την αναφορά που έκανα χθες για τις 72 δόσεις, άκουσα, μου στείλανε κάποιοι ακροατές μήνυμα και μου είπαν γιατί όχι ψάλτι περισσότερες. Οι περισσότερες θα βοηθούσαν περισσότερο, κύριε Σταυρόπουλε, ή πάλι θα μπαίναμε σε μια ατέρμονη συζήτηση, όχι 72-120.
1: Θα βοηθούσαν πάρα πολύ. Έχουμε την εμπειρία του 2015 και του 2019 που γίνανε γενναίες ρυθμίσεις και βοήθησε πάρα πολύ. Και να θυμίσω τότε ότι το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον ήταν πολύ πιο σταθερό από τώρα. Και η χώρα μας ήταν σε πολύ χειρότερη δημοσιονομική κατάσταση. Τώρα που είμαστε σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά το οικονομικό περιβάλλον το παγκόσμιο έχει τεράστια βεβαιότητα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξέρουν ότι το κράτος τους βοηθάει αν έχουν ένα πρόβλημα. Τους βοηθάει τι, να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς απέναντί του, να μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός, για τις 72 δόσεις που έρχονται από τον Ιούνιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όκληση. Για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ όταν λέγομαι Γιώργο Μάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικό.

0: Γαλαξιακά παιχνίδια. Κι αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Δόντα ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στο Χολαργό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 57χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη σύζυγό του και μετά έβαλε τέλος στη ζωή του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες και θύμα φέρεται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατήχαν νόμιμα όπλα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 29 Μαΐου καλλιεύκα τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστική εκαθάριση για το 25. Όπως αναφέρει, κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους προέκυψε ότι σε μικρό ποσοστό εκαθαρίσεων δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25. Ο ΕΦΚΑ τονίζει ότι εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 33. Σωσό, καλημέρα, χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, χαιρετισμούς και στην Μπέμπα, το Λαμπραντόρ που είναι υπέροχο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα, αγαπητέ Δανίλη, καλημέρα στα Εμμυράτα. Λοιπόν, έρχεσαι Ελλάδα, βλέπω. Αρχικά για γεωλογία, λέει, στα βουνά της Κρήτης και για παραμονή 2 μηνών, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθεις, αγαπητέ Δανίλ. Και ο Θοδωρής λέει, με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, γιατί είναι, λέει, να μην μπουν στη ρύθμιση όλες οι όφυλες μέχρι σήμερα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση επί του ζητήματος αυτού. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις όσα λες. Και για τις τιμές των καυσίμων και για τον στάσιμο πληθωρισμό που πιέζει την καθημερινότητα. Όλα είναι σωστά. Τώρα, πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο προέκυψε. Τα είπαμε το περασμένο Σάββατο, όταν και εμείς ανακαλύψαμε την είδηση για δύο νέους φόρους που θα έρθουν στα ακίνητα. Τώρα θα μου πεις θα έρθουν ψάλτη. Υπάρχουν σίγουρα στη διαβούλευση, μάλλον έχει βγει στη διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου το οποίο φέρνει στα ακίνητα δύο νέους φόρους. Ένας φόρος που θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και ένας φόρος που θα είναι για την περιφέρεια. Δύο δηλαδή επιπλέον ένφια, όπως λέει και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κοντά μας ο πρόεδρος, ο κ. Στράτος Παραδιάς, για να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, πρόεδρε.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
9: Είναι η κλασική αγελάδα το ακίνητο. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό μέχρι να φύγουμε από το μάτιο του το κόσμο.
10: Έτσι είναι, εκεί είναι το θέμα. Είναι η εισπρακτική βεβαιότητα η οποία οδηγεί σε αυτού του είδους επιβαρύνσεις. Λέει, εγώ θα τα πάρω τα λεφτά. Όσα τα βάλω, στο τέλος θα τα πάρω. Μα γρήγορα, μα αργά θα τα πάρω. Και τώρα εδώ έχουμε μια επέκταση ενός υπάρχοντος τέλους του τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο επεκτείνεται πάρα πολύ και στην ίδια τοπική αυτοδιοίκηση, διπλασιάζεται το τέλος αυτό. Και επίσης δίνεται δικαίωμα και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίζει κάθε περιφέρεια,
9: να βάλει δεύτερο φόρο.
10: Και αυτή, να βάζει ακριβώς, να βάζει δεύτερο φόρο. Βγαίνει ο φόρος ηλεκτροδομένων χώρων, που είναι ένας μικρός φόρος, ο οποίος συνόδευε τα δημοτικά τέλη, με διαφορά ότι αυτός ήταν υποχρέωση των ενοικιαστών. Δεν ήταν υποχρέωση των ιδιοκτών. Εδώ τώρα πάει όλο το βάρος στους ιδιοκτές ακινήτων και να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της επιβάρησης φτάνει στο 0,70 για την τοπική αυτοδιοίκηση, 0,35 της χιλίης για την περιφερειακή, δηλαδή 1,05 της χιλίης, όταν ο πρόδρομος του ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ, την περίοδο 2008-2009, ήταν 1 της χιλίης. Δηλαδή εδώ έχουμε τον ΕΜΦΙΑ τον κρατικό.
9: Έχουμε και δεύτερο
10: έμφυα. Πες το και έτσι, βασικώς, γιατί στο τέλος στη συνείδηση του κόσμου εκεί θα καταλήξει. Έτσι, ο οποίος έχει την πρόσθετη πιεστικότητα ότι είναι μέσα στο λογαριασμό της ενέργειας και αν τον πληρώσεις.
9: Σου κόβουν το ρεύμα. Ναι, εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα κατά την άποψή μου. Αυτό, αφού θα πληρώνεται στο ρεύμα που θα είναι στο όνομα του ενοικιαστή, αυτός θα αφαιρεί τα χρήματα αυτά από το ενίκιο, σωστά.
10: Αυτό λέει ο νόμος. Αυτό στην πράξη δεν γινόταν με το ΤΑΠ, γιατί το ΤΑΠ ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Και γιατί σιωπηρά είχε γίνει αποδεκτό από τους ενοικιαστές και το κατέβαλαν σχεδόν όλοι. Δηλαδή, με ελάχιστες περιπτώσεις, κάποιες πολύ μεγάλες επαγγελματικές μισθώσεις, με τεράστια μισθώματα δηλαδή. Μόνο εκεί δεν γινόταν αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασφαλώς τα πράγματα θα αγριέψουν τώρα πλέον. Και όχι μόνο αυτό. Θα δημιουργηθούν, δηλαδή, θα το πληρώσω εγώ, θα το πληρώσω εσύ, θα σταθερέσω, θα κάνω, θα δείξω. Αλλά είναι ότι στη γωνία θα περιμένει και ΑΔΕ, η οποία όταν δει ότι τα ενίκια που κατατίθεται είναι λειψά εξαιτίας της παρακράτησης αυτού του τέλους, δεν αποκλείεται να αρχίσει να ενεργοποιεί αυτά που προβλέπει ο νόμος.
9: Μηχανισμούς κλπ.
10: Που λέει 5% να χάσουν οι ιδιοκτήτες το χορολόγητο και να χάσουν το επίδομα του Νοεμβρίου οι ενοικιαστές. Δηλαδή, μια σειρά από αλυσιδωτές συνέπειες που αυτοί που έχουν εισηγηθεί από το μέτρο δεν τις έχουν προβλέψει. Δεν τους έχουν απασχολήσει, αλλά είναι όμως θέματα της καθημερινότητας που προκύψουν.
9: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, θέλω λίγο να το πάμε πάλι λίγο πιο γενικά. Για να κάνουμε, γιατί ακόμα θα μου πεις μπορεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί πάμε και σε εκλογές κλπ. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, η λογική του ότι δεν έχουμε χρήματα, βάλτε φόρους στα ακίνητα και στα αυτοκίνητα, είναι μια παλαιολιθική τακτική και λογική. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι φόροι επί των ακινήτων.
10: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια. Αυτό μπαίνει από μια κυβέρνηση, τη οποία σημαία στην πολιτική τη ήταν η μείωση των φόρων. Και αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπουμε ότι μπαίνουν νέες επιβαρύνσεις με διαφορετικά ονόματα, ευρηματικά.
9: Καλά, τώρα ευρηματικά, ναι.
10: Στην πραγματικότητα όμως αυξάνονται επιβαρύνσεις. Εμείς δεν παραγνωρίζουμε τις ανάγκες που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι είναι μια υπερβολή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να τριπλασιάσει ένα τέλος το οποίο υπάρχει, έτσι, με το πρόσημο ότι έχει βγάλει κάτι άλλο που ήταν πολύ, πολύ μικρότερο. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούν και πιστεύω ότι θα καταλήξουν σε κάποια λύση η οποία κάπως να καλύψει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από την άλλη μεριά να μην στριμώξει τον κόσμο και να δημιουργήσει και αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχουμε παρατηρήσει στο νομοσχέδιο αυτό. Είναι και άλλο. Είναι ότι διατηρείται η δεκαετία στην παραγραφή, ενώ θα πρέπει να είναι πενταετία καθαρή για όλες τις οφειλές. Και είναι και το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο θα γυρίσει μπούμεραγκ για τους Δήμους, είναι ότι ενώ οι εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή διάρκεια και οι μισθώσεις των Δήμων έχουν εκ του νόμου 12ετή διάρκεια, με τον νόμο αυτόν επιχειρείται να διπλασιαστεί το όριο και να γίνει 24, με δικαίωμα άλλα 3 στο τέλος 27 χρόνια. Που σημαίνει δηλαδή το εξής, ότι αν ένας Δήμος ή μια περιφέρεια βγάλει μια προκήρυξη και πει: ζητάω ένα κτίριο για να στεγάσω μια υπηρεσία μου. Ζητάω να στεγάσω τα καπί, ξέρω εγώ. Ζητάω να στεγάσω υπηρεσία. Ναι, ναι. Ποιος θα έρθει να προσφέρει ακίνητο όταν ξέρει ότι θα το χάσει για 27 χρόνια. Και μάλιστα με αυξήσεις οι οποίες είναι μηδενικές, δηλαδή στην πραγματικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Δηλαδή οι ίδιοι Δήμοι θα αντιπατήσουν μια τέτοια πολιτική, ας πούμε, καταπιεστική, του να επιχειρήσουν να επιβάλλουν ένα ιδιότυπο ενοικιοστάσιο στις μισθώσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου που είχε δοθεί στη δημοσιότητα προβλεπόταν και για τις υφιστάμενες μισθώσεις. Και μετά από τις διαμαρτυρίες τις δικές μας, είπαν, το λέει το νομοσχεδίο, ότι θα εφαρμοστεί μόνο για τις μελλοντικές μισθώσεις. Και λέω λοιπόν εγώ, ποιος θα έρθει μελλοντικά να δώσει ακίνητο με τέτοιες προϋποθέσεις.
9: Αυτό είναι ένα θέμα. Σοβαρό.
10: Εμείς ακόμα δεν έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο του διαλόγου. Δηλαδή, έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία και θα θέσουμε τα θέματα και θα κοιτάξουμε τι μπορεί να περισσωθεί. Δηλαδή, εμείς δεν στρεφόμαστε αντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να πάμε σε μια τέτοια αύξηση, σε ένα τέτοιο πόρο, η οποία αφορά κυριολεκτικά τους πάντες.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
10: Για το κληρονομικό δίκαιο και την τεράστια.
9: Θα τα πούμε την επόμενη φάση. Έχει ενδιαφέρον, αλλάζουν τα πράγματα.
10: Λέει, αλλάζει ένας κόσμος ολόκληρος τώρα εκεί πέρα.
9: Εκεί να δείτε τι γίνεται στις οικογένειες, κύριε Παλαδιά, τα ξέρετε.
10: Εκεί λοιπόν εμείς εισηγηθήκαμε το πώς θα τα βρουν οι οικογένειες με τον καλύτερο τρόπο και η λύση πέρασε αυτή. Και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να τα πούμε.
9: Θα βρούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Δεκτή η πρόταση που μιλά και λύνει ένα τεράστιο θέμα της κοινωνίας.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Στράτος Παλαδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Είπαμε νέοι φόροι. Δεύτερο έμφυα πάνω στον έμφυα. Δεν κακή ιδέα. Πάλε φόρους να έχουμε. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
11: Μέρα Γιώργο μας, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει φορτώσει η Αλεξάνδρας, η άνοδος της Αλεξάνδρας, σχεδόν καθόλου το μήκος της. Έχει δυσκολεύσει πολύ η Κατεχάκη. Από την Ηλιούπολη πηγαίνοντας προς τον Καρέα είναι μποτιλιάρισμα πια. Είχαμε που είχαμε κίνηση πολύ στην Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και βεβαίως η συνήθις εικόνα στο Σκαραμαγκά. Αυτά προς το παρόν.
9: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα όμως. Ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Εσύ με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Είναι 47 λεπτά μετά τις 7. Είναι η 3η, 26η μέρα του Μαΐου. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλό δρόμο. Λέει ο Στέφανος, μάλλον σκοπτικά, αλλά έχει δίκιο σε αυτή την οπτική που λέει. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για την πιθανότητα να έρθει ένας ακόμα νέος φόρος στα ακίνητα και θα τον πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Λέει καλημέρα, εγώ πάντως είμαι έτοιμος να πληρώσω, λέει, τους νέους φόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, αρκεί να μου εγγυηθεί το κράτος ότι αυτοί θα πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα γίνουν έργα τα οποία θα τα βλέπω άμεσα μπροστά μου, λέει ο Στέφανος. Καλημέρα, Στέφανε, δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, στην παρέα μας από την Ισπανία, ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής, για να μας δώσει την οπτική του με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς βλέπει ο καθηγητής τα πράγματα να εξελίσσονται. Καλημέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πώς βλέπετε τα πράγματα να περπατάνε σε αυτή την ιστορία? Πάμε να κλείσουμε 3 μήνες τώρα. Είναι μια μάχη η γάτα με το ποντίκι. Φαίνεται ότι το Ιράν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο κρατάει κάποιους κρυφούς άσους, αυτούς άσους που έχει, ενδεχομένως και για το γεγονός των χτυπημάτων που έχει στις γειτονικές χώρες, στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, κύριε Θημιόπουλε?
6: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι διπορούμενα. Εξαρτάται από πού το βλέπει κάποιος από ποια οπτική. Δηλαδή και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα, ναι, με τη χρήση βίας ουσιαστικά που κάνανε οι Αμερικανοί απέναντι στους Ιρανούς προληπτικά, γιατί επιδιώκουν να έχουν μια σταθερότητα στην περιοχή, δείχνει πόσο ευάλωτη είναι μια διαπραγμάτευση. Κατά τη δικιά μου την άποψη, αυτά τα πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μια πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, αν το δει κανένας λίγο ιστορικά από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση, θα δει ότι είχε αρχίσει τότε με τα 11 σημεία που είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Mm-hmm. Και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα με τα άλλα σημεία, τα άλλα 9 σημεία που προτείνουν οι Αμερικανοί, το οποίο είναι το άκρο αντίθετο από αυτό που είχαν προτείνει τότε οι Ιρανοί. Ο αρχικός στόχος και ο βασικός στόχος είναι το ουράνιο. Είναι η καταστροφή του ουρανίου και το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή θα παραδοθεί στους Αμερικανούς, πώς θα γίνει. Τους έχουν παραδώσει πάρα πολλούς λόγους για να μπορέσουν να το παραδώσουν για να ανοίξει η αγορά. Από ό,τι φαίνεται το Ιράν δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει γιατί αυτό είναι ο άσος του, όπως πολύ σωστά είπατε πριν. Είναι ο λόγος για τον οποίο να μπορέσουν να έχουν μια αντίστοιχη πολιτική και να απειλούν μαζί τις αραβικές χώρες. Ένα τρίτο γεγονός, ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται οι οικονομίες των αραβικών κρατών. Δηλαδή, όσο διατηρείται αυτή η αστάθεια σταθερότητα, να το πω έτσι, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση η οποία είναι εν εξελίξη, αυτό φέρνει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση τις αραβικές χώρες. Με αποτέλεσμα πολλές από αυτές τις χώρες να έχουν πολύ μεγάλο κακό αντίκτυπο, τουλάχιστον στον τουρισμό,
5: άρα
6: αν
5: να
6: όχι
5: πιέζουν,
6: και τα προϊόντα στην περιοχή
5: τους. Ναι, να πιέζουν κυρίως προς Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθεί μια λύση γύρω από το ζήτημα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τρεις βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το ουράνιο. Ο δεύτερος στόχος είναι το καθεστώς το ίδιο, δηλαδή μένει ή φεύγει αυτό το καθεστώς. Και το τρίτο είναι το Ορμούζ. Το Ορμούζ αφορά την αυσιπλοεία και το εμπόριο.
5: Ναι.
6: Όμως υπάρχει ένας τέταρτος άξονας, ο οποίος είναι πώς διατηρείται η σταθερότητα στις περιοχές στην Αραβική Χερσόνησο, όπως επίσης και ένα ισοζύγιο σταθερότητας μεταξύ του Ιράν και των Αραβικών κρατών. Κάτι το οποίο εμείς, δηλαδή από τη μεριά της Ελλάδας, μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις αραβικές χώρες και το Ιράν, αλλά και το Ιράν και τις αραβικές χώρες, για να δούμε κατά πόσο θα επέλθει μια σταθερότητα μεταξύ των δύο. Γιατί είδατε πριν από μια εβδομάδα, ας πούμε, έκαναν μια επίθεση με τρία ντρόνους την πρώτη μέρα στο πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ και τη δεύτερη μέρα με άλλα 6 ντρόνους. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τοπικά, και το γεγονός ότι δεν έρχεται μια απάντηση στην διαπραγμάτευση δείχνει μόνο ένα πράγμα, ότι είναι πολιτική επικοινωνία, ότι θα μας πάρει πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια διαδικασία από ό,τι κάποιος φαντάζεται,
5: ναι.
6: Και βέβαια αυτό έχει παγκόσμια επιρροή στην παγκόσμια
5: οικονομία. Ο παράγοντας Ισραήλ, κύριε Θημιόπουλε, τι ρόλο μπορεί να παίξει στην εξέλιξη των πραγμάτων?
6: Κοιτάξτε, το Ισραήλ νομίζω ήταν ξεκάθαρο εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να μείνει έτσι σε σχέση με το καθεστώς. Θέλει την αλλαγή του καθεστώτος.
5: Ναι.
6: Και την αλλαγή του καθεστώτος θα την προσπαθεί να την πράξει, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον. Δηλαδή είτε είναι οι Αμερικανοί είτε δεν είναι. Και δεν πρόκειται να σταματήσουν οι Ισραηλοί για τον απλό λόγο ότι αυτού του είδους τα χτυπήματα που έγιναν προς το Ισραήλ βάλουν εναντίον της σταθερότητας της ίδιας της χώρας και το πώς ουσιαστικά εκμυστηρεύεται στον υπόλοιπο κόσμο πόσο σταθερή είναι και πόσο ασφαλής χώρα είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει. Πιέζουν τους Αμερικανούς, αλλά έχουν δύο προβλήματα και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Έρχονται εκλογές. Και μέσα σε αυτή την περίοδο των εκλογών και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ θέλει να κάνει τη μικρότερη ζημιά δυνατή, ούτως ώστε να μην χάσει τις μεσαίες εκλογές. Και βεβαίως έρχονται εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και στο Ισραήλ, οι οποίες θα έχουν αλλαγή. Πιθανώς και πολιτική σκητάλη, αλλά και να μην έχει πολιτική αλλαγή πολιτική σκητάλη, θα έχει διαφοροποίηση στο τακτικό επίπεδο. Σίγουρα όλες οι πλευρές έχουν κουραστεί από το γεγονός ότι δεν γίνεται μια ανοιχτή σύραξη μεμονωμένα, η οποία να γίνει.
5: Ουσιαστικά έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει. Επί της ουσίας τα χτυπήματα έχουν σταματήσει εδώ και καιρό. Είναι τώρα η διαβούλευση και οι διαπραγματεύσεις και οι ανθιπολεπτομέρειες.
6: Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία δεν φέρνουν το φως στη δημοσιότητα.
5: Σωστό, δηλαδή, σωστό.
6: Οι δικές υπηρεσίες γενικότερα κάνουν διάφορες δολοφονίες τρομοκρατικών οργανώσεων, είτε είναι, δεν μιλάω μόνο για το Λίβανο, αλλά μιλάω και εντός του Ιράν. Γίνονται διάφορες δολοφονίες στην καθημερινότητα, οι οποίες δεν καλύπτονται. Και βεβαίως υπάρχει και το επίσης πρόβλημα ότι το Ιράν έχει προσπαθήσει να επεκτείνει το επιχειρησιακό του μέσα στο Ιράκ επίσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα τρία drones είχαν εκτοξευθεί από το Ιράκ.
5: Από το Ιράκ.
6: Και είχαν εξουσιαστεί σε μια περιοχή η οποία είναι ξυητική. Και όταν βγήκε ο στρατός του Ιράκ, υποτίθεται να βρει τις παράνομες βάσεις των Ισραηλινών, ψάχνανε εν τη ουσία, ψάχνανε επίσης ποιες είναι οι ξυητικές ομάδες μέσα στο Ιράκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η επέκταση, η σιωπηλή επέκταση, είτε της μια πλευράς είτε της άλλης, εκμυστηρεύει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα σε περίπτωση που δεν υπάρχει αφενός μια συμφωνία και αφετέρου, εφόσον δεν υπάρχει ανοιχτή σύραξη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δρούνε με εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης. Ο στόχος είναι ένας, να εξολοθρευτεί ο αντίπαλος. Και αυτό το πράγμα θα είναι πολύ πιο αιματηρό από ό,τι κανείς φαντάζει. Βέβαια, αν υπάρχει μια συμφωνία που όλοι εκεί συμφωνούν, τότε η κατάσταση θα πρέπει να έχει μια μεταπολεμική περίοδο, η οποία θα πάρει τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο για να σταθεροποιηθούν τα πράγματα πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά.
5: Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Θημιόπουλε.
6: Ευχαριστώ.
5: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ
5: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τις εξελίξεις, ένα μέτωπο το οποίο ακουμπάει τους πάντες και τα πάντα, όσο και αν τα αφήνουμε πιο χαμηλά στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Nofors.
9: Και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέ και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
23: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
24: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

γνωστόν, δεν διακόπτω με τον Κωνσταντζίδη. Και εγώ θα έχω σήμερα ένα λιγότερο κράτη.

Η μάνα μου ξεκουράστηκε. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Καλημέρα σας. Ο Άγιος Κάρπο γιορτάζει σήμερα. Τρίτη 26 Μαΐου.

Η ζωή συνεχίζεται και η ιδιοσιογραφία. Εγώ επέλεξα και τη σημερινή μέρα να κάνω μια εκπομπή. Να μην τη στερήσουμε την ακρόση.

0: συλληπιτήριά μας και στη Μυτιλίνη, γιατί έχει βαρύ πένθος η Μυτιλίνη.
1: Δύο παιδιά 16 και 18 ετών σκοτώθηκαν στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας.
0: Η Μυτιλίνη έχει σοβαρά προβλήματα με τροχαία δυστυχήματα και αυτό πάλι ήταν ένα τροχαίο, πάλι με δίκυκλο, πάλι με νερά παιδιά, πάνω σε μια κολόνα. Η λόγη είναι διευκρίνηση ακόμα, αλλά πολλές φορές είναι η ταχύτητα αυτή η οποία προκαλεί τέτοια πράγματα.
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν έχουμε. Η Μυτιλίνη έχει έναν περιφερειακό δρόμο που χρησιμοποιεί, όχι σαν το δικό μας, αυτός που πάει προς Καλονή και προς άλλες περιοχές που μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα.
0: Αυτό πάντα δεν είναι καλό.

0: Ήταν επίμονος, δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Γεια σου Σταύρο.
2: Καλημέρα όσο μπορεί να είναι, καλημέρα για σας. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη, επειδή σχεδόν κάθε μέρα βγαίνω για άλλα, ένα σωρό άλλα πράγματα, σήμερα δεν μπορούσα να μην σας πω τα θερμά συλληπιτήρια, να δείτε την ευχή της μάνας σας. Και εγώ, επειδή γνωρίζω τον Γιάννη από παιδάκι, ξέρω αυτοί οι γονείς και ο Κώστας και η Χαρίκλια πως με το μεγαλώσανε, σε πόσο μεγαλώσανε. Γιάννη, να έχεις λοιπόν την ευχή της, να είστε καλά οι υπόλοιποι, να τη θυμόσαστε και ο Θεός είμαι βέβαιος ότι θα την αναπάνει. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε όλους, δεν είναι ανάγκη να το... Έχουμε πει ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν πεθάνουν στη μνήμη μας. Εγώ ήθελα να προχωρήσω παρακάτω. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την... Ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλοι όσοι έδωσαν έναν αγώνα 3 ολόκληρα χρόνια με τον καρκίνο, ο οποίος νίκησε τη μάνα μου, που γεννήθηκε το 1940. Καλή χρονιά γεννήθηκε η μάνα, τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω ακόμα και την κυρία Αργυρό Καλογερά, που για 3 ολόκληρα χρόνια τις πρωινές ώρες τη φρόντιζε, είχαν γίνει φίλες και έχει γίνει μελός της οικογένειάς μας και εκείνη. Λοιπόν, αυτά θέλω να προχωρήσουμε πιο κάτω. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά είμαστε πολύ συγκινημένοι και η ειρήνη δεν βοηθάει. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στη δουλειά μας.

Λοιπόν, για να μην χάνουμε τη φόρμα μας παρακαλώ. Εχθές είχαμε πάλι 4 μετά από πολύ πολύ καιρό παραβιάσεις, και μάλιστα πολύ σοβαρές, από τουρκικά αεροσκάφη. Η μία μάλιστα από αυτές έγινε και εμπλοκή, διότι όχι μόνο μπήκανε στο ελληνικό εναέριο χώρο στη Λίμνο, όχι μόνο έκαναν 10 παραβιάσεις, ήταν και οπλισμένα τα F-16. Λοιπόν, δεν αργεί να γίνει το πατατράκ, έτσι, ειδικά όταν κάνεις παραβίαση και είσαι οπλισμένος. Δεν πάμε καλά πάλι. Δεν είναι βέβαια από τη φορά που γίνεται αυτό, αλλά δεν πάμε καθόλου καλά. Αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι δεν έχει πλέον όσον αφορά το υγείο, δεν έχει μόνο εθνικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο πιο κύριος είναι αυτός, είναι και οικονομικό πλέον, εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές,

0: Διανύουμε στο μεταξύ την 28η ημέρα που ηχείως δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε και να συγχαρούμε, να υποθεί αυτό, τον Σταμάτη Καρμάντζη, ο οποίος χθες κατέθεσε μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μία πρόταση η οποία μάλιστα δεν είναι, είναι πλήρως τεκμηριωμένη, δεν είναι απλά μία πρόταση, με την οποία βάζει ζήτημα επίγουσας σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι για να περνάει η ώρα, αλλά για να πάρθει μια συγκεκριμένη απόφαση εμπλοκής του Δήμου στην υπόθεση των, της αστικής συγκοινωνίας. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, και υπάρχουν τρόποι, έχουν επεδειχθεί πολλοί και από τον Κοσμίδη του Γιάννη. Είναι και θέμα στη Βουλή σήμερα. Σήμερα στη Βουλή 3 η ώρα νομίζω το έχει ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Θα απαντήσει ο κ. Κυρανάκης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη κινητικότητα γύρω από το θέμα. Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση με την οποία, λέει ο Καρματζής, να κάνει ο Δήμος Χίου σύμβαση 2 χρόνων με τα αστικά κτέλ. Δηλαδή να μην γίνει δημοτική συγκοινωνία, αλλά το υπάρχουν κτέλ το οποίο λειτουργεί ήδη και το οποίο δεν έχει χρέη πουθενά και δεν θέλει να δημιουργήσει και έχει πει ότι θα κλείσει για να μην δημιουργήσει, να κάνει μια σύμβαση μαζί του 2 χρόνια και με την επίκληση ενός άλλου νόμου ο οποίος μιλάει για το υπερεπήγον των πραγμάτων κλπ. Κλπ. Να επεκτείνει το κτέλ, τα δρομολόγια του στα χωριά. Έχω την εντύπωση ότι ο Καρματζής τέτοια απόδοση δεν την έκανε αν δεν μιλάει με το αστικό κτέλ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, έχει μιλήσει?
1: Ναι, έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει, γιατί φαίνεται από τα σχόλια που έχουν γίνει στο Facebook ότι έχει μιλήσει, έχει παρέμβει και το αστικό κτέλ. Τέλος πάντων, είναι μια προσπάθεια του τέος δημάρχου να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Ας το δει και η υπάρξω δημοτική αρχή, ας φωνάξει τα κτέλ, γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που μίλαγα με τον
0: Σταμάτη Κλούβα,
1: μπράβο, τον πρόεδρο το κτέλ, δεν τους είχε κάνει την τιμή ο δήμαρχος να τους καλέσει. Μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, δεν το ξέρω. Δεν θέλουμε τώρα εμείς να δημιουργήσουμε ένταση, ούτε να πούμε ποιος είναι καλός, ποιος δεν είναι κακός. Αυτά τα κρίνουν σε εκλογές οι πολίτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Και οι βουλευτές έχουν κάνει προσπάθεια. Και ο Κοσμίδης, ο πρώην βουλευτής, και ο πρώην δήμαρχος τώρα, με τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες προτάσεις, όχι λόγια του αέρα. Και εγώ θέλω να φέρω λεωφορεία. Πώς τα φέρω? Θέλει τεκμηρίωση το κάθε πράγμα, έτσι. Διαβάστε την πρόταση, είναι δημοσιευμένη του Καρματζή και μπορεί κανείς να την σχολιάσει αν θέλει.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να πούμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου υπάρχουν προσφορές σε κάποια είδη στο εντός της Χίου, γιατί γιορτάζει η εταιρεία εντός τα 20 χρόνια της. Προσφορές σε καθιστικό, σε τραπεζαρία, σε υπνοδωμάτιο, σε στρώματα, κρεβάτια, καρέκλες. Για τραπεζαρία που έλεγα, υπάρχει το τραπέζι Σένι, ένα τραπέζι τραπεζαρίας με φυσικό χρώμα ξύλου, που από 330 διατίθεται μόνο 129 ευρώ. Και το Heaven με κεραμική επιφάνεια σε 4 αποχρώσεις, από 715 μόνο 419 ευρώ. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Εκεί που σας έχω πει, ξέρω. Λοιπόν, εχθές ξεχάσαμε κάτι να πούμε και πρέπει να το πούμε σήμερα, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Τηλεφώνησε ο Παντελής ο Βρουλής την ώρα που κάναμε εκπομπή, που είχα πει για την κλεισούρα εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Το μεστόν.
0: Ναι.
1: Και σου είπε κάτι εσένα, αλλά δεν προλάβουμε να το πούμε στο ραδιόφωνο. Τελείωσε η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Είπε λοιπόν ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Μπράβο.
0: Η μελέτη.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως απέδειξε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στο Μερσινίδη. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεσος κίνδυνος.
1: Ναι.
0: Η μελέτη θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες και θα υλοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Θα γίνει έργο. Απλά δεν είναι τόσο επίγον όσο είναι του Μερσινιδιού. Αυτό μου εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης.
1: Προφανώς ο Βρουλής.
0: Αλλά δεν το έχουν ούτε αμελήσει,
1: γιατρός
0: είναι, ούτε εγκαταλείψει.
1: Η τεχνική του λένε αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να τα βλέπω με τα βράχια εμείς, να εφοβήσουμε και να νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πιο επικίνδυνα. Δεν έχει σημασία ποιο βράχος είναι πιο επικίνδυνος. Σημασία έχει ότι τελικά, από ό,τι φάνηκε ο αντιπεριφερειάρχης, υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση μετά τη μελέτη που έγινε να γίνει έργο. Αυτό να κρατήσουμε εμείς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Να το πούμε, να μην αφαιρούμε κρεμότητες.

0: Επίσης έχουμε και τις εκλογές περιφερειακές με Καλογύρου, Μουτζούρη κλπ. Και στο δεύτερο γύρο πέρασαν Καλογύρου και Μουτζούρης. Βέβαια τώρα εμείς ξέρουμε γιατί έγινε στο δεύτερο γύρο, αλλά εγώ σας λέω τώρα τι έγινε το 19. Έτσι, δεν ξέραμε. Με δημοσιογραφικά να πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε κάποια ασφάλεια, σας περιμένει η Δέσποινα Γεωργούλη στην Αδαμαντίου Κοραή 4, πριν ακριβώς τη βιβλιοθήκη, με το δικό της το γραφείο, το ασφαλιστικό. Το τηλέφωνο της είναι 690-605-1419. Έχει την εξής ιδιομορφία: δεν πουλάει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι δηλαδή ένα κατάστημα το οποίο πουλάει μια μάρκα αυτοκινήτων, η οποία έχει 6 μοντέλα.
1: Αυτοκίνητα πουλάει.
0: Όχι, ασφάλεια πουλάει. Αλλά το φέρνω ως παράδειγμα. Πας στην Volkswagen και σου λέει: έχω αυτά τα μοντέλα. 1, 2, 3, 4. Ποιο σου κάνει? Δεν είναι αυτό. Είναι ένα κατάστημα που έχει όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όποιο σου κάνει εσένα, πουλάει όλες τις ασφάλειες το γραφείο αυτό. Προσαρμόζει τη δική σου αναγκαιότητα. Τα χρήματα που μπορεί να δώσει, το τι ακριβώ θέλει, ασφάλεια υγεία, ζωή, κατοικία κλπ. Το προσαρμόζει πάνω στην ασφαλιστική αγορά που υπάρχει και εσύ επιλέγει όποια ασφάλιση θέλει, όποια εταιρεία θέλει. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια εξέλιξη όσον αφορά την ασφάλιση των ανθρώπων και αντικειμένων. Εξάλλου τώρα γιατί να λέω, πηγαίνετε από εκεί, ρωτήστε. Αδαμαντίου Κοραή 4.

0: Πάμε τώρα και στο θέμα του νοσοκομείου και στα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσι, ο κύριος Γιάννης Λαμπαδοχητός. Χαρακτήρισε λοιπόν χθες τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ως επισφαλή. Έξι άτομα νοσηλεύονται και η βάρδια για τους έξι είναι δύο νοσηλευτές και ο προϊστάμενος.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, είναι ταντιγιά. Θέλει τουλάχιστον τέσσερις. Δηλαδή στην τατική μέσα δεν είναι το να αφήσει με τον άλλον και είναι που είσαι από πάνω του. Για να την είσαι, για να την...
0: Εν τω μεταξύ...
1: Δηλαδή έχουν, οι κανόνες ασφαλείας είναι αυτοί.
0: Ναι, εντάξει. Στο νοσοκομείο Ταμπάς, καταρχάς δεν υπάρχει η πινακίδα που είναι παθολογική κλινική. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο, πριν την παθολογική πάντως, υπάρχει η παιδιατρική. Αλλά τελικά λέει η παιδιατρική, ενώ ήρθε... Ποιος ήρθε και την εγγενίαση?
1: Υφυπουργός. Ο υφυπουργός υγείας.
0: Ο κύριος Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Τι περιμένουμε?
1: Βλέπεις από τα τζάμια δηλαδή και είναι... μου πεις τώρα... αυτά είναι γαδούρια, τρίποτε. Δηλαδή εγγενιάσανε τα δωμάτια τα άδεια. Δεν την έχουν, δεν έχει τίποτα μέσα. Κόψανε το ψαλίδι και η κλινική είναι άδεια. Λοιπόν, τα επισημαίνει αυτά ξανά, τα επισημαίνει ο Λαμπαδοχητός.
0: 3 Ιουνίου πάντως θα έρθει εδώ ο κύριος Ροηλός.
1: Οπότε με την ευκαιρία αυτή να τα ξαναπούν του Ροηλού οι άνθρωποι.
0: Και... Είναι ο διοικητής της δεύτερης διεύθυνσης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής και Νήσων.
1: Ξέρω εγώ τι είναι, ναι. Και να τα πούμε και εμείς όλοι μαζί. Δηλαδή, έβλεπα τώρα στο νοσοκομείο απ' έξω, κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά στο κλεισάκι που υπάρχει εκεί πέρα.
0: Ναι, βγάζουν το σοβά και φαίνεται η πέτρα.
1: Μακάρι να μην πει άλλο σοβάς και μακάρι να αναδειχθεί η πέτρα. Αλλά εγώ τώρα σκεφτόμουν και λέω τώρα, έχει συνεργεία εκεί, έχει εργάτες εκεί. Ρε αδερφέ, ένας άνθρωπος να πέσει να βάψει λίγο τα γραφεία της διοίκησης και οι σοβάδες που είναι πεσμένοι, έστω να κάνει ένα αυτό, ένα... να το ομορφύνει λιγάκι. Πρέπει να παίρνεις και να βλέπεις τα γραφεία της διοίκησης να κοντεύει να πέσει στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνονται μεγάλα έργα πάντα. Και τα μικρά χρειαζόμενα είναι. Παίζει και αισθητική το ρόλο της. Και οι διοικητικοί πάλι για αυτοί δεν έχουν ορίσει τον ήλιο. Κάτι σημαντικό κάνουν στο νοσοκομείο. Πολύ σημαντική δουλειά κάνουν. Τέλος πάντων, στα δύο αυτά η διοίκηση νομίζω ότι μπορεί να τα βελτιώσει.

Δεν είναι κάτι φοβερό, ας πούμε. Είναι δηλαδή ντροπή την ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια, τα έλεγα και προηγουμένως με τη μάνα μου, τάζεις, ας πούμε, προσπάθεια και από το προσωπικό και από τους νοσηλευτές, υπεράνθρωπες να πούμε οι άνθρωποι. Να βλέπουμε και από την άλλη μεριά ότι υπάρχει ένα σεβασμός στη δουλειά τους και στον χώρο που εργάζονται.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E Zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

8 και 34 πρώτα λεπτά. Χαρτιά υγεία, παιδιά, του λείπα. Χάρτο τραπεζομάντιλα, κουζινόχαρτα. Ό,τι χαρτικό υπάρχει για την υγεία των ανθρώπων, καθαριότητα, την παρέχει η του λείπα. Δική μας τοπική βιοτεχνία. Έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα όσον αφορά την χρηματοδότηση του τρίτου γυμνασίου. Μας τα είπε χθες ο Δήμαρχος. Τι να πω, ευχόμαστε να είναι έτσι τα πράγματα αυτά, διότι δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια ότι ο Δήμος πρέπει να επιστρέψει τα 500.000 που πήρε, τα οποία δεν χρησιμοποίησε, γιατί ήθελε 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Δήμαρχος λέει ότι είναι τυπικό το θέμα και τα χρήματα επεστράφησαν, αλλά εκείνες θα πάρουν τα λεφτά. Θα τα δώσουν τα λεφτά. Και επανέλαβε χθες ότι το τρίτο γυμνάσιο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του.
1: Σαν το νερό που θα πιούμε από τη βρύση. Εντάξει.

0: και εγώ θέλω να με προσλάβουν στους Times Λονδίνου, αλλά δεν ξέρω καλά αγγλικά. Το λέμε αυτό γιατί δεν βγαίνει στη θητεία. Τους εννοεί την επόμενη ο Δήμαρχος. Αν εννοεί την επόμενη μπορεί. Δεν είναι απίθανο τίποτα στη ζωή. Να έχει κι άλλη θητεία, οπότε εκεί μπορεί, αλλά σε αυτή τη θητεία δεν μπορεί. Δεν βγαίνουν οι χρόνοι δηλαδή. Αλλά αν μείνουμε τώρα σε αυτό, να μείνουμε ότι τα χάσαμε τα 500. Πάνε αυτά. Να μου πεις, μα του έχουν δώσει υπόσχεση ότι θα πάρει τα 5. Των πολιτικών υποσχέσεις και τον γαβάρο τα... Ξέρετε, να γεμίσω στο μάχη, έχει κάτι αέρα που φεύγουν, ε. Ναι, έχουν την ίδια αξία. Πάμε παρακάτω. Αλλά ας ελπίζω ότι θα πάρετε 5.000 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα, τι να πούμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε και αυτό που μας δεν ιαρτοποιεί.
1: Την προσεχή Δευτέρα, καταρχάς να πούμε ότι είναι αργία για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα καταστήματα, ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου προτρέπει τα καταστήματα να μην ανοίξουν και να αργήσουν και αυτά. Εμείς δεν θα βγάλουμε εφημερίδα. Επίσης θα αργήσουμε γιατί είναι από παλιά.
0: Λίμον ότι με το πνεύμα οι δημοσιογράφοι είναι.
1: Τι των δημοσιογράφων.
0: Ναι,
1: και ο Σύλλογος Αρτοπιών λέει ότι και εκείνοι θα κλείσουν, δεν θα βγάλουν ψωμί. Οπότε πάρτε το Σάββατο για 3 μέρες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Είναι απλό.
0: Σου λένε και οι αρτοποιοί, άμα μείνετε και ανταθεσμιστικοί, πώς θα σκεφτείτε. Το πνεύμα για να δουλέψει, πρέπει να δουλέψει και το μακιαούρα. Λοιπόν, με δύο λόγια να μην τα απολογούμε, ευκαιρία γυρεύει το έθνος να λουφάρει μια μέρα. Ας είναι καλά η εκκλησία που την καθιέρωσε αργία.
1: Ας έχουμε άλλη μια αργία. Έχουμε τις λιγότερες αργίες, άμα κάτσεις να τις σκεφτείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δουλεύουμε πολύ, αμοιβόμαστε λιγότερο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και κανονικά πρέπει να βγαίνουμε 40 χρόνια σύνταξη.
1: Παλιά το κάναμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα μέχρι τα 80 θα δουλεύουμε. Για να βγει το ασφαλιστικό.
0: Τα πράγματα έχουν μια εξήγηση όλα. Δεν είναι δύσκολα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον μία επιστολή την οποία έστειλε ο κύριος Φόρος, ο άνθρωπος, είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου το οποίο υπάρχει εκεί στο Λυθί, στην παραλία.
1: Α, που καθάρισε την παραλία.
0: Ναι.
1: Σου λέω, που να πάει ο Δήμος, γιατί τώρα ξεκινάει ο Δήμος να φτιάχνει τις παραλίες. Εντάξει, σου λέει, εντάξει, αφού δεν έχουμε τουρισμό. Είμαστε και Σάμος.
0: Και λέει ο άνθρωπος τώρα, καταρχάς γράφει μια σειρά προτάσεις, τις οποίες ζητάει αυτά να υλοποιηθούν. Και προτάσεις οι οποίες είναι απολύτως λογικές και έχουν σχέση με το πώς αντιμετωπίζει και η πολιτεία και ο Δήμος τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αλλά πέρα από αυτό, λέει ο άνθρωπος, παιδιά, έχω εδώ και 1.200 ευρώ. Εμένα που το είπε, του είπα πώς τα πάρει. Του είπα από πού και πόσο θα πάρει. Του το είπα δηλαδή.
1: Γιατί να τα πάρει.
0: Ρε παιδί μου, λέει ο άνθρωπος, για να καθαρίσω εδώ στα 1.200 ευρώ.
1: Γιατί δεν περιμένει να πάει ο Δήμος.
0: Και εγώ του το πάω. Του λέω, γιατί δεν περιμένεις. Μα δεν έχει ΠΠΠ. Εδώ η σεζόν τη βγάζουμε μοναχοί μας εμείς. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μα ξεκίνησε, λέει. Σε παρακαλώ πολύ. Εδώ και στα 1.200. Άντε για τώρα. 17 φορτηγά. Φύκια και πέτρες και χαλίκια έβγαλε ο άνθρωπος από την παραλία στο
1: Λυθί.
0: Εν τω μεταξύ ήθελε ένα 5.000 για να καθάρισει την παραλία. Λέει, καθάρισε το μαγαζί μου, λέει, και ένα γείτονα ο οποίος συνέβαλε. Οι πολλοί πηλαίοι δεν ενδιαφέρονται. Περιμένουν να πάω ο Δήμος. Οπότε πας στην παραλία και βλέπεις ένα κομμάτι καθαρό και όλο το υπόλοιπο μέσα στο λέσι. Μήπως πρέπει να ξεκινάμε νωρίτερα την καθαριότητα, λέω.
1: Επειδή μάθαμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Ακριβώς.
1: Είπε ότι πάθαμε και μάθαμε. Τι πάθαμε και τι μάθαμε.
0: Επίσης έκανε μια πάρα πολύ ωραία σκέψη ο κ. Παπαδόπουλος θες, μπράβο του.
1: Να πάρει ο καθένας τον...
0: Να πάρει ο καθένας ένα...
1: κλαδοτεμαχιστή.
0: Ναι.
1: Είναι φτηνά αυτά τα μηχανήματα.
0: Δύσκολο, κοίταξε, Αντιδήμαρχε.
1: Και πού μπαίνουν μετά.
0: Όχι, δεν είναι. Θα έλεγα φοβερά έξυπνο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά έξυπνο. Δεν είναι, το συζητάμε τώρα.
1: Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι χθες στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητα στέθηκε το ερώτημα, η πολιτεία σωστά αναγκάζει τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να τα καθαρίσουν? Γιατί τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν αιτία πυρκαγιάς. Και έχουμε δει πώς μπορεί να επεκταθεί η πυρκαγιά και πώς σταματάει η πυρκαγιά στα καθαρά οικόπεδα.
0: Και υπάρχει και νόμος που λέει: μα βάλεις φωτιά, πας μέσα. Και
1: βέβαια.
0: Τόσο και πρόστιμο.
1: Η νομοθεσία έτσι λέει. Και επίσης η νομοθεσία λέει ότι όταν καθαρίσεις το χωράφι σου, δεν μπορείς να πετάξεις όπου να είναι τα υπολείμματα αυτά.
0: Όταν σε πιάσει, έχεις πάλι πρόστιμο.
1: Προχθές με, πώς το λένε, αυτοκινούμενο εναέριο μέσο.
0: Ναι.
1: Το ντρόουν δηλαδή.
0: Ελληνικά λέγεται ντρόουν.
1: Ναι. Ναι. Πιάστηκε κάποιος που πέταξε κάπου.
0: 750 ευρώ.
1: Και του δόθηκε πρόστιμο 750 ευρώ.
0: Και λέμε
1: γιατί
0: τώρα,
1: πέταξε τα υπολείμματα.
0: Να δούμε, δεν πρέπει να πούμε στους δημότες κάτι.
1: Πού να τα πηγαίνουνε. Δηλαδή τους λέμε καθαρίστε τα. Μην τα αφήσετε στο χωράφι. Στους κάδους λένε μην τα βγάλετε. Δεν τα παίρνετε το απορριμματοφόρο. Και σωστά. Πού να τα πάνε. Ρωτήσαμε χθες τον αντιδήμαρχο. Και είπε. Δεν ξέρω.
0: Πάρει, λέει, ο καθένας δικό του. Γιατί λέει, εμείς είχαμε στο Δήμο ένα.
1: Αλλά δεν προκάνει.
0: Αλλά δεν προκάνει.
1: Αν δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χαλάσει.
0: Ωραία. Δεν μπορούν αυτά να.
1: Και πώς δεν παίρνει ο Δήμος αναδημοτική ενότητα ένα κλάδο τεμαχιστή?
0: Είναι τόσο φοβερό. Δηλαδή από, να τα αφήνουν κάπου οι δημότες, να οριστεί ένας τόπος, εκεί φίλε μου να τα πηγαίνεις. Στο τάδε σημείο θα τα αφήνεις.
1: Αλλά δεν είναι, ούτε αυτό υπάρχει.
0: Και να υπάρχει εκεί ένα μηχάνημα τέτοιο το οποίο να δουλεύει όλο τον χρόνο, ρε παιδί μου. Πρέπει να γίνει, δουλεύει τώρα. Θα κόψει σταδιακά, γιατί είπε ο αντιδήμαρχος ότι από το πρωί στις 8 λέμε και τη μία δουλεύει. Ωραία, ας δουλέψει μέχρι το βράδυ στις 8. Αφού το έχει ο Δήμος το μηχάνημα.
1: Ναι, αλλά ποιος θα το δουλεύει? Πληρώνουμε τώρα και υπαλλήλους.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό, γιατί ακριβώς πληρώνουν οι δημότες?
1: Για να μαζεύουμε τα σκουπίδια.
0: Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Σύμφωνοι, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως. Δεν είμαστε οι καλύτεροι δημότες, όχι, δεν είμαστε. Αλλά όμως οι δημότες αναγκαστικά στα τέλη καθαριότητας, τα τέλη μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, πληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες. Δεν πρέπει να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Είναι λογικό να λέμε του δημότη να πάρει ένα κλαδομαχιστή. Να πάρει και ένα ηλεκτρικό προϊόν ο καθένας, να πάρει και ένα αυτό, να πάρει και ένα.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Δηλαδή. Ο άλλος δεν είναι επαγγελματίας. Ένα κήπο έχει. Αλλά όπως μου λένε και διάφοροι που μου γράφουν μηνύματα και λοιπά, δεν τα αφήνεις, τα σκαλίζεις. Τα αφήνεις το βράδυ στον κάδο. Εκεί δεν μείνουν καμιά εβδομάδα, μέχρι που βαριούνται, τα βλέπουν και δεν τα παίρνουν. Μήπως είναι και αυτό λύση, δεν ξέρω, λέω. Μπορεί να πούμε, κοίταξε, άκου να δεις, όσοι έχετε υπολείμματα, θα τα βάζετε δίπλα στους κάδους. Και θα περνάει το φροντικό του Δήμου και τα μαζεύει. Δεν είναι και αυτό μια υπηρεσία? Και μην αρχίσουμε τώρα με τι προσωπικό, με τι. Ρε παιδιά, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι και μια χιλιάδα υπάλληλοι στο Δήμο. Και αν θα βάλουμε τα αυτοκίνητα του Δήμου στη σειρά, το ένα από το άλλο, από τα μισθά θα πάμε στα καρδάμιλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών. Δεν ξέρω.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
3: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
5: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Είμαι 8 και 48. Πάμε στον Δήμαρχο Χίου που περιμένει στη γραμμή υπομονετικά.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας. Ακούστε, δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία που να λέει τα κλαδέματα και τα ξεχορταριάσματα κανενός πολίτη να τα παίρνει ο Δήμος. Είναι σαφέστατος ο νόμος.
2: Ωραία, έχετε δίκιο.
3: Προβλέπει και κεντρικά ότι για όλα αυτά, ακόμα και για τις κούτες που λες πάνε, υπάρχουν κεντρικά πρόστιμα που δεν τα βάζει ο Δήμος, είναι νόμος του κράτους.
2: Ωραία. Εγώ λοιπόν σας ρωτάω το εξής. Έχω ένα χωράφι και καθαρίζω.
3: Οι πολίτες ανοίγουν ένα λάκκο στο χωράφι τους, ρίχνουν μέσα αυτά που βγάζουν, τα βρέχουν και λίγο, σαπίζουν και γίνονται λίπανση. Αυτό γίνεται αιώνες τώρα. Αυτό κάνουν οι σωστοί πολίτες. Οι υπόλοιποι πολίτες τους έχουμε δώσει τη διέξοδο να τα βάζουν σε ένα μεταφορικό μέσο, αυτοί που έχουν πολλές μεγάλες ποσότητες, και να τα πηγαίνουν στο ΣΜΑ. Και από εκεί, από το ΣΜΑ, θα φύγουν, θα αποσυμπιεστούν και θα πάνε εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα, άσχημο είναι κάποιος που έχει ποσότητες να μην ειδοποιεί, να του πούμε εμείς πότε θα περάσουμε μπροστά από την πόρτα του να τα πάρουμε.
2: Μα το κάνετε αυτό?
3: Και δίνουμε, βέβαιως. Βεβαίως.
2: Δηλαδή πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να το κάνει αυτό?
3: Έχει δύο τηλέφωνα και μία εφαρμογή. Το κάνει περίπου το 50%. Ένα άλλο,
1: το τηλέφωνο ποιο είναι, Δήμαρχε?
3: Το 50.000, 271.3, 50.000, και υπάρχει και εφαρμογή. Από εκεί και πέρα.
2: Ποια εφαρμογή, ποια εφαρμογή?
3: Πολίτες ή άλλοι συνειδητοί.
1: Ποια εφαρμογή υπάρχει, Δήμαρχε? Συγγνώμη.
3: Υπάρχει εφαρμογή του Δήμου εδώ και χρόνια, η οποία έχει...
2: Το κεπλέτε. Το κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Το οποίο απευθείας φεύγει το αίτημα, βγαίνει δρομολόγιο και αποφασίζει πώς θα γίνει. Τους ειδοποιούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 30% που τα φορτώνει και τα πηγαίνει στο ΣΜΑ. Και πολύ καλά κάνει τις ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ. Ειδικά τα κλαδιά. Και πηγαίνουν στον κλαδοφάγο.
2: Δηλαδή εγώ αν πάω τα κλαδιά θα τα δεχθούν?
3: Βεβαίως, υποχρεωτικά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Είναι πολύ, πολύ διευκρινιστικά.
3: Και υπάρχουν και αυτοί που κάθε μέρα κλαδεύουν ένα κομμάτι, το βγάζουν και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι, αυτοί είναι μέρος του προβλήματος.
2: Ναι.
3: Το καταλαβαίνουμε, υπάρχει πανικός. Οι περισσότεροι λοιπόν που έχουν χωράφι, γιατί από το χωράφι τα βγάζουν, να ρίξουν ένα λάκκο, να τα βρέξουν λίγο, να γίνουν λίπανση. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το πιο φυσιολογικό είναι αυτό.
2: Και έτσι γινόταν και παλιά.
3: Αυτό
1: είναι καλό να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει από όλους, Δήμαρχε, τώρα. Και δεν...
3: Από αυτούς λοιπόν που δεν μπορεί να γίνει, να παίρνουν ένα τηλέφωνο, συνεννοούνται και τους λέμε πότε θα τα βγάλουν.
1: Ωραία.
3: Για να κάνει το δρομολόγιο, δεν μπορεί να κάνει δύο φορτηγά δρομολόγια σε όλη τη Χίο.
1: Όχι, είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι λογικό. Ότι τα βγάλουν να του πούνε. Άρα λοιπόν, τηλεφωνάτε στο 50.000, το λέω σωστά?
3: Βεβαίως.
1: 22.000
3: και σας λέει πότε να τα βγάλετε.
2: Ωραία.
3: Όταν είναι το δρομολόγιο. Δεν τα βγάζεις και μένουν εκεί πέρα 3-4 μέρες, μια εβδομάδα μέχρι να βγει το δρομολόγιο. Τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως, ομολογώ ότι δεν μας έδωσε αυτή την απάντηση χθες ο αντιδήμαρχος.
3: Ακούστε, το έχουμε γράψει άπειρες φορές, το ξέρουν σχεδόν όλοι. Σας είπα, το 50% το κάνει. Το 30% τα πηγαίνει, αυτό το 20% που δεν συνεργάζεται είναι και το πρόβλημα.
1: Μας είπε να πάρουμε μηχάνημα, ο καθένας είναι δικό
2: του. Ατομικό πάντως κλαδοτεμαχιστή, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Θα μπορούσε...
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν ατομικό κλαδοτεμαχιστή. Κάνει πολύ φθηνά, 300 και 400 ευρώ. Εγώ δεν είπα να πάρουν κλαδοτεμαχιστές όλοι. Αυτοί όμως που έχουν χωράφια, είναι πολύ εύκολο να ρίξουν ένα λάκκο και να ρίξουν μέσα. Αυτό που γίνεται επί χρόνια.
2: Ή θα μπορούσε και ο Δήμος να πάρει μερικούς ακόμη κλαδοτεμαχιστές και να τους πάει σε διάφορα σημεία.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι να έχουμε 20 κλαδοτεμαχιστές και να τρέχουν, διότι θέλει και 20 άτομα και πολλά άλλα πράγματα.
2: Εντάξει,
3: αυτό που θέλει είναι συνεννόηση.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Καταλαβαίνουμε σκληρή νομοθεσία και με τους καθαρισμούς πρέπει να γίνουν, αλλά το πιο εύκολο πράγμα είναι να έχεις ένα λάκκο και να τα ρίχνεις μέσα. Αυτό που κάνουν οι πιο συνειδητοί από όλους, που είναι και το πιο περιβαλλοντολογικό από όλα.
1: Καλά, ξαναλέω ότι δεν μπορούν να δείξουν όλοι λάκκο. Έχει μικρούς κήπους που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά εγώ μένω στο ότι με το 50.000 πάει και τα παίρνω.
2: 22 από τα 13.
3: Θα τους πούμε ποια μέρα θα τα βγάλουν.
2: Ευχαριστούμε.
3: Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς, καλημέρα.
1: Παιδιά, ας βοηθήσουμε λίγο τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Είναι μια. Πείτε, αρχίστε από αύριο να λέτε. Τηλεφώνησε στο 50.000 και δεν αδιαφόρησε ο Δήμος. Δεν ήθελε να τα πάρει. Μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, να δώσουμε μια απάντηση στον Δήμαρχο. Αν όμως ισχύει αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα όπλο. Θα πάρεις τηλέφωνο λοιπόν στο 22 7 13 50.000 και θα σου πούνε ποια μέρα θα βγάζει.
2: Ή θα μπείτε στο κέντρο εξυπηρέτηση του Δημότη. Υπάρχει ηλεκτρονικά το ΚΕΔ.
1: Αλλά μπορεί να μην ξέρουν ηλεκτρονικά.
2: Το λέω για αυτούς που ξέρουν.
1: Αυτοί που ξέρουν πια είναι πανεύκολο πια. Να διευκολύνουμε τη ζωή μας, παιδιά. Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις με ένα Δήμο ο οποίος λέει κόψε το κεφάλι σου, ας πούμε. Τώρα βέβαια εντάξει, ο αντιδήμαρχος χθες δεν το είπε κομψά από ό,τι φαίνεται. Ο δήμαρχος το μάζεψε το πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Διαβάσαμε της κυρίας χθες το γράμμα. Το διαβάσαμε το γράμμα της δασκάλας αυτής.
2: Βεβαίως.
1: Το διαβάσαμε. Είναι τώρα να μας λένε αυτά τα πράγματα, είναι αυτή η εικόνα τώρα του νησιού μας.
2: Έστειλε και να κάνω φωτογραφίες η γυναίκα.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε και τις γραφές παιδικού σταθμού.
2: 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος γι' αυτό, Αργύρης ο Γιαμάς, λέει ότι ο αριθμός των παιδιών είναι ίδιος με την περσινή χρονιά. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 2 με 11 Ιουνίου είναι η προθεσμία εγγραφών, επανεγγραφών. Εγγραφών και επανεγγραφών. Επανεγγραφή. Για επανεγγραφή έχουν δικαίωμα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα αδέλφια τους.

0: αυτά με το ψυχαγραφές. Μ' αρέσει εμένα πολύ ότι τα παιδιά είναι τα ίδια.
1: Μπορούν να εξυπηρετήσουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
0: Α.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Η δημοτική παιδική σταθμή,
0: ναι,
1: δεν φτάνουν για να εξυπηρετήσουν τα παιδιά που υπάρχουν, παρότι τα παιδιά μειώνονται.
0: Α.
1: Είμαστε πολύπονται τόσο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Δεν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να είναι οι θέσεις περισσότερες από τα διαθέσιμα
0: τώρα
1: παιδιά.
0: Τώρα θα ανοίξει και ο παιδικός σταθμός στα νοτιόχωρα παιδιά και θα...
1: Ναι, αυτός προσπαθεί να ανοίξει, είναι η τρίτη δημοτική αρχή.
0: Εγώ έχω πει, το θυμόσαστε όταν ξεκίνησε το θέμα, έτσι. Είχα πει θα πάνε τα παιδιά φαντάρι. Νομίζω πλησιάζουν τώρα.
1: Πρέπει, αφού είμαστε στην τρίτη δημοτική αρχή.
0: Τρεις, 15, βάζει να δεις. 18 χρόνια παιδάκια είναι τώρα. Άλλη μια θητεία και πήγανε φαντάρι αυτοί.
1: Είχε και μια θητεία 4 ετών, γιατί οι 2 ήταν των 5 και...
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μην χαλάσουμε την καρδιά μας τώρα. Πάντως δεν θα προλάβουν, δεν θα προκάμουν τα παιδιά αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδιά τους ίσως. Να δουλεύουμε για το μέλλον, παιδιά.
1: Φτάνει τότε να υπάρχουν και παιδιά.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε και στο δεσμό του Ρωκμαχαλά.
1: Όπως είπαμε και χθες, διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, την Δευτέρα που είναι 1η Ιουνίου και είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Για τους πιο τολμηρούς, φαντάζομαι, οι Βικιανοί θα ανέβουν στο Πελινέο. Γιατί τότε δεν πανηγυρίζει το τυσάκι εκεί πάνω.
0: Ναι, νομίζω το κάνουν κάθε χρόνο αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, όσοι δεν θέλετε να πάτε με λεωφορείο, πάτε με τα πόδια πάνω στο Πελινέο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι λίγο πιο...
1: Extreme.
0: Ναι,
1: πιο απαιτητικό.
0: Ναι, ναι, ελληνικά να μιλάμε, παιδάκι μου.
1: Αλλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι. Από εκεί, αν έχει και ορατότητα.
0: Ξέρω ότι κάθε χρόνο το κάνει ο Σύλλογος Σκλίας και τα Πλάκας.
1: Ανεβαίνει στο Πελινέο.
0: Ξέρετε τι Γολγοθάς είναι αυτό. Μπράβο τους. Να το κάνουν και φέτος. Όσοι μπορούν.

0: Να πούμε και μπράβο άλλη μια φορά στην Ελισάβετ μας.
1: Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία και έτσι στην γενική κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη του συγκεκριμένου αθλήματος είναι στην 12η θέση.
0: Στον κόσμο.
1: Τι είπα, αφού σου λέω παγκόσμια κατάταξη.
0: Εντάξει, εντάξει. Σωστά. Το διευκρινίζω για να μην νομιστεί ότι είναι στην Ελλάδα. Παγκόσμια. Μπράβο της. Μπράβο και στους γονείς της. Να πούμε κάτι και για ένα ιδιαίτερο ιερό ναό.
1: Την Παρασκευή που μας έρχεται εορτάζει ο ιερός ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Η οδός Ανδρέα Αργέντη είναι εκεί που είναι και η σκεπαστή στο Α.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε και σκεπαστή στο Α στοιχείο.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
10: Καλή σας μέρα, καλημέρα Χάος.
11: Να σκορπίσεις ξανά στους πέντε.
10: Όμορφη, τι είναι σήμερα, Τρίτη, έτσι. Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Όλα τα βρήκα. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 25678 22710 25678. Καλό θα είναι όταν κάνετε τα τηλέφωνά σας να παίρνετε, να λέτε και ονοματεπώνυμο, έτσι. Έχουμε και για σήμερα μαζέψει πολύ πράγμα. Μας έχουν στείλει φωτογραφίες, μας έχουν στείλει ομολογουμένως χθες. Πήρα κάτι φωτογραφίες. Πήρα κάτι φωτογραφίες από την πλατεία. Ναι, ναι, ναι, το έβαλα το... Το ανέβασα τέλος πάντων αυτούσιο το... Λοιπόν, μου το έστειλε μια Κροάτρια, μια, κάτι φωτογραφίες από την πλατεία. Ήταν το κομμάτι με εκεί που είναι ο βωμός των Ολυμπιακών Αγώνων που θα άναβε η φλόγα και το... Λοιπόν, μου λέει, μου γράφει στο μήνυμα για Κροάτρια, σου στέλνω κάτι φωτογραφίες. Τις τράβηξα Σάββατο απόγευμα στην πλατεία με την πεποίθηση ότι θα δημοσιευτούν από σένα, μήπως και φιλοτιμηθεί κάποιος υπεύθυνος, έτσι. Βέβαια, όχι ότι δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς οι γονείς, γιατί αφήνουμε τα παιδιά μας χωρίς όρια. Σωστό. Παιδιά, είναι τα μάρμαρα εκεί πέρα της πλατείας, είναι ο βωμός τέλος πάντων εκεί της φλόγας και το... περνώντας σήμερα το πρωί από εκεί, από την περιοχή... Λοιπόν... Ήτανε τα συνεργεία του Δήμου και πλένανε εκεί πέρα τα, πλένανε τα μάρμαρα. Ετούτα δω τα μάρμαρα, αχ, και να ξέραμε την ιστορία τους. Γεια σου Σίλια, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Χρήστο, κάπου εν πλώην. Χθες μας άκουγε, μας έστειλε κάτι που χρήσε ο Παπαζής. Μας έστειλε τις, καλημέρες τους με τις, με τις φωτογραφίες τις, εκεί, τις καραβίσχες. Κάπου από τη γέφυρα του πλοίου, χαρούμενος για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιώργο, γεια σου Καπτακώστα. Καπτακώστας Τζούμας μας ακούει στο... Μάλλον εκεί στο, στον όρμο το... Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλους μας, να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήρα εδώ ένα μήνυμα από μια Κροάτρια τέλος πάντων το... Λοιπόν, μου γράφει Μανώλη, καλημέρα, σχετικά με την τοποθέτηση του αντιδημάρχου για τη συγκομιδή κλαδιών, σου προωθώ τα παρακάτω. Έχω ήδη μαλώσει από τις 7 του μήνα που προσπαθώ να βγάλω άκρη. Πήρα τηλέφωνο ρε παιδί μου για κάποια κλαδιά που είχαν θέμα και έπρεπε να έρθουν να τα, να έρθουν να τα μαζέψουν, να τα... Λοιπόν... Τους είπα ότι έχω κάτι κλαδιά, θα κλαδέψω και τέτοια. Μου λέει κακούς, λέει, προβήκατε εσείς, λέει, σε ενέργειες κοπής και καθαρισμού χωραφίων. Θα έπρεπε, λέει, να απευθυνθείτε σε έναν ιδιώτη. Δεν το κατάλαβα ρε παιδιά, ούτε κουτσί είμαστε, ούτε ανάπηροι είμαστε. Ένα δέντρο μπορούμε να το κλαδέψουμε. Ένα χορτάρι μπορούμε να του το δώκουμε μια με τη τσουγκράνα. Λοιπόν... Μετά από άπειρα τηλεφωνήματά μου, ήρθε φορτηγό, έτσι. Ήτανε μία ώρα έξω από το σπίτι εκεί παρκαρισμένο. Έκαναν, λέει, οι άνθρωποι το διάλειμμά τους, τέλος πάντων. Αυτό που επεσήμενα και στην κυρία και στον αντιδήμαρχο είναι ότι δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω ό,τι αναλογεί. Φτάνει να εξυπηρετηθώ όπως οφείλουν. Μου έχει στείλει και το σχετικό νόμο. Η συλλογή και αποκομιδή κλαδιών αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του κάθε Δήμου. Δηλαδή το λέει, το λέει ο νόμος ξεκάθαρα, έτσι. Λοιπόν, η συλλογή κλαδιών στους κάδους, η ανεξέλεκτη απόθεσή τους απαγορεύεται. Πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνούν πρώτα με το Δήμο όλοι εμείς οι πολίτες, έτσι. Έχει και τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό που θα θυμάστε είναι εύκολο. Είναι το 2271 3 50.000. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι γίνεται, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Νομίζω γενικά σε τούτη εδώ τη χώρα, σε τούτη εδώ την ίσο θα μας φάνε τα χόρτα. Λοιπόν, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα και από τον Γιώργη. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέρα του ξενοδοχείου Χανδρής. Την καλημέρα μου στον Ιάκωβο τον Τουμπανάκη, στην Αδελαϊδα. Ο Ιάκωβος έχει 2 αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν έχει πάρει κι άλλο. Κυκλοφορεί μέσα στην Αυστραλία με πινακίδες που γράφουν μεγάλα μεγάλα γράμματα Χίος 96. Τι γράφει ρε Ιάκωβε? Ιάκωβος 96. Τι ο Ιάκωβος λέω? Χίος 96. Δεν φαντάζεσαι από ποιον έχεις χαιρετίσματα. Δεν φαντάζεσαι από ποιον έχεις χαιρετίσματα. Λοιπόν, από τον καπετάν Αντώνη το Μουντέ, του είπα ότι είσαι ακροατής, μου λέει να του δώσει πολλά φιλιά. Είχαμε πάει εκεί στη Ράδα. Είχαμε μπει στην Αδελαϊδα στο λιμάνι. Ένα λιμάνι μου λέει που εκτείνεται μπορεί και 200 χιλιόμετρα. Και ξαφνικά βλέπω ένα αμάξι να αναβοσβήνει τα φώτα έξω από την πύλη του λιμανιού. Την ώρα που μίλαγα με τον Ιάκωβο, τον Τουμπανάκη που είναι τώρα και μας ακούει εκεί από, την Αυστραλία. Λοιπόν, οι πινακίδες του αυτοκινήτου του Ιάκωβου που γυρίζουν μέσα στην Αυστραλία γράφει Χίος 97, όταν γεννήθηκε, λέει, η κόρη μου. Λοιπόν, έχεις πολλούς χαιρετισμούς, Ιάκωβε. Καλημέρα στη Βαλάντο. Γεια σου Αργυρό. Λοιπόν, παιδιά, λύθηκε το ένα θέμα. Μου το στείλατε, ανέβαζα τις φωτογραφίες. Σήμερα πλενόνταν η πλατεία. Δεν ξέρω αν μπλήθηκε μόνο και μόνο για το θέμα αυτό το... δεν ξέρω αν μπλήθηκε μόνο και μόνο επειδή το αναφέραμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας, τέλος πάντων, ή επειδή κάναμε το δημοσίευμα, έτσι. Εντάξει, δεν είμαστε πια και τώρα. Ποιος είμαστε ρε φίλε, ο Άγιος Παντελέμονας είμαστε το... ο Άγιος Παντελεήμονας. Λοιπόν, έρχεται αυτή η Παρασκευή, παιδιά. Ναι, σας το λέω νωρίς για να κανονίσετε τα... γιατί είναι μία μέρα μόνο, έτσι. Αυτές οι Knockout Friday είναι μόνο μία μέρα. Γενικά οι τιμές στο ζανί του Κοκολιά στο πολυκατάστημα είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Αλλά μόνο για την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή έχει έξτρα προσφορές. Έχει για παράδειγμα τώρα αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, έλα ρε. Knockout Friday με τριβίο επαναφορτιζόμενο 18 βολτ, τριβίο 75 ευρώ, τι λέρε. Πιστολέτο με βαλίντζα, πιστολέτο, ξέρετε τι είναι το 99 ευρώ, 130 ευρώ. Δύο δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβί 18 βολτ. Αυτές οι τιμές, παιδιά, είναι μόνο για την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι το Knockout Friday στο ζανί του Κοκολιά.

Λοιπόν, ο καιρός μια χαρά. Έχει σήμερα ένα μποφοράκι. Λίγο τσιμπημένο νότιο. Συγγνώμη, βόρειος, βόρειο-ανατολική άνεμη. Βόρειο-ανατολική είναι εγνουσιώτης, ας πούμε. Απ' την Εγνούσα. Καλημέρα και στην Εγνούσα, καλημέρα και στα Ψαρά. Αύριο κόβει λίγο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Πέμπτη δεν έχει άπνοια. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, μέχρι τη Δευτέρα λογικά θα έχετε κάνει το πρώτο σας μπάνιον. Το πρώτο σας μπάνιον. Και τη Δευτέρα είναι και το Αγίου Πνεύματος. Πότε είναι το Αγίου Πνεύματος? Την Κυριακή είναι το Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε θα... θα κάμετε τη βούτα σας, τη βουτιά στην... αφού δεν την κάμετε της αναλήψεως, παλιά βουτάγαμε της αναλήψεως. Λοιπόν, ησυχία στις γειτονιές, έχουμε εξετάσεις και τα παιδιά του Teens είναι στις πανελλήνιες εξετάσεις, παιδιά. Τώρα είναι μια περίοδο, όσοι το έχετε περάσει. Όσοι έχετε περάσει αυτή την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων,

Τέλος πάντων, το σύστημα είναι ένοχο, δεν το δίκασε ποτέ κανένας. Αυτό είναι το σύστημα, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Πανελλήνιες εξετάσεις. Τα παιδιά γράφουν να αποδείξουν ότι είναι διαβασμένα, ότι ξέρουν, ότι αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Και να. Να καθορίσουν το μέλλον τους, ποια σχολή θα πάνε. Τα... Άδικο δίκαιο, αυτό είναι. Γι' αυτό και εμείς σας βοηθήσουμε στις γειτονιές, έτσι. Αν ξέρετε ότι έχετε κάποιο παιδί που διαβάζει, σεβαστείτε τις ώρες και είναι ησυχία, φροντίστε τις εργασίες σας. Εντάξει, και να καθυστερήσετε και καμιά εβδομάδα να κάνετε τις δουλειές σας. Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει εδώ η αδελφήν Σίλιαν, α, τη Δευτέρα είναι μάλιστα. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι κλειστά και τα αρτοπία. Βέβαια παιδιά. Όχι ότι έχω να πω για τους ανθρώπους, έτσι, αν είναι δυνατόν, έτσι. Τι σχέση έχει το πνεύμα με το ψωμί? Προσέξτε, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Προσπαθώ να βρω τη σύγκριση. Εντάξει, οι δημόσιοι σαφώς και έχουν τα, πώς το λένε, οι δημόσιοι σαφώς και είναι κλειστά, παιδιά, όλη μέρα ξύνουν το κεφάλι τους να δουν τι θα γίνουν με τα έργα, τι θα γίνουν με τις... Τα... Τίποτα δεν γίνεται αν δεν μ' αγαπάς. Είναι πολύ σημαντικό να δουν τι θα γίνει με τον κήπο, τι θα γίνει με το... Ο κήπος, παιδιά, ο κήπος είναι το βασικό. Πότε θα γίνει, τι θα γίνει με τον κήπο? Ολοκληρώνονται οι μέρες. Και το στοίχημα το μεγάλο είναι: θα παραδοθεί μέσα Ιουνίου ο δημοτικός κήπος? Α, μέσα Ιουνίου πήρε τώρα. Μέσα πήγε τώρα. Νομίζω ότι ήταν μέχρι τις... μέχρι την άλλη εβδομάδα ήταν το... Την αισιοδοξία του ότι ο δημοτικός κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου, εξέφρασε σε δηλώσεις ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Η καταληκτική ημερομηνία, η τελική παράταση είναι 5 Ιουνίου. Και με το νόμο, συγγνώμη, αυτός ο νόμος, ρε φίλε, κοίταξε να τη λέμε, τελειώνει η ημερομηνία, είναι 5 Ιουνίου, αλλά θα δώσουμε ένα βάντζο 15 μέρες. Με το νόμο, λέει, δίνεται ένα 15ήμερο ανοχής. Ο ίδιος ο δήμαρχος προσθέτει το 5 με το 15, 5 Ιουνίου με 15 το αβάντζο που δώκαμε ανοχής και υπομονής. Γύρω στις 20 Ιουνίου, μπράβο δήμαρχε, έκανε σωστά την πράξη, οι εργασίες στο δημοτικό κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα 15ήμερο που δίνεται από την ημερομηνία που έχει δοθεί ως τελική ημερομηνία. Συγγνώμη ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο να λέγεται τελική ημερομηνία? Είναι αυτό που λέμε, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στον πάτο. Και λέει και ο άλλος, δεν μας φοβάμαι ρε, θα σκάψουμε. Δεν μας φοβάμαι, θα πάμε και πιο κάτω, θα σκάψουμε. Κατάλαβες τι είναι το... Λες, είναι το τέλος, φίλε, φτάσαμε στο τέλος, δεν πάει πιο κάτω. Μη φοβάσαι μας τώρα, θα σκάψουμε. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι 20 Ιουνίου θα είναι τελειωμένο το... Θα είναι τελειωμένος ο κήπος? I don't think so. I don't think so and I don't believe it. Και να σας πω και κάτι. Όταν είχαμε κάνει το ρεπορτάζ μας πριν κάτι μήνες, είχαμε μιλήσει εμείς τότε με τον κύριο Λουκάκη, τον κυποθέτης, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Πολύ καλή δουλειά, με αγάπη το φτιάχνει όλο αυτό που έκανε. Λοιπόν, αυτό που μας είπε και μας τόνισε, λέει, παιδιά, αυτό το πράγμα για να γίνει, για να δουλέψει, για να συντηρηθεί, θέλει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους. Θέλει 3 κυπουρούς, 2 φύλακες, 24/7. Το καταλάβατε, 24/7. Λοιπόν, να πάρουμε μια γουλιά καφεδάκι Series Bakery. Έχω μέσα και τα απομεινάρια από το τσουρεκάκι.
Ρε φίλε, μα να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσφορές. Ένα 40 λέει καφές επιλογής, ελληνικός φραπές γαλλικός, με δώρο συνοδευτικό. Τσουρεκάκι, κουλουράκι. Ένα 40. Ένα 80 τώρα αν είναι φρεντοτσίνο, καπουτσίνο, φραπουτσίνο και τα. Ένα 80 με το συμπλήρωμα. 3 ευρώ καφές με τυρόπιτα, καφές με μπαγκέτα. Ό,τι καφέ θες με μπαγκέτα, ό,τι καφέ θες με τυρόπιτα. Στα 4 σιρίς μπέικερ, 5 σιρίς μπέικερ. Βενιζέλο, απλοταριά, φάρκενα, καρδαμάδα, βροντάδος. Μητροπολίτου Παντελεήμονας Φωστίνη, έτσι λέγεται ο δρόμος, να το θυμόστε, ναι. Λοιπόν, περάσαμε και είδαμε, περνάγαμε και βλέπαμε τον κήπο, αυτό το γύρω-γύρω κομμάτι. Λέει ο άλλος είναι ανοιχτό. Δεν θα είναι πώς το λένε, δεν θα έχει κάγκελα, θα είναι ανοιχτό, αλλά τα παρτέρια. Τα παρτέρια θα είναι καταρχήν σαν φράχτης θα είναι. Έτσι όπως θα είναι τα λουλούδια και τα λουλούδια, τα φυτά που είναι φτιαγμένα σε διάφορα σχέδια. Έτσι τουλάχιστον μας τα παρουσίασαν το. Έτσι ακριβώς μας τα παρουσίασαν στην παρουσίαση που έγινε για να το. Το θέμα είναι ότι περάσαμε και είναι γεμάτο αγριόχορτα. Είμαστε και εμείς που είμαστε βρωμοβρωμίλιδοι. Βλέπουμε έτσι τα λουλούδια. Έλα ρε, πέτα το μπουκαλάκι τώρα, μωρέ, δεν θα φέρετε τώρα το τέτοιο. Πέτα το μπουκαλάκι, πέτα το χαρτάκι, πέτα το κουρασανάκι, πέτα το τέτοιο, πέτα το ένα, πέτα το άλλο, πέτα το άλλο. Γι' αυτό λέω, θα είναι έτοιμος 20 του Ιούνιου, ορκίσου. Λέει το τραγούδι, ορκίσου λέει το τραγούδι. Σιγά μου πως τώρα το δήμαρχο να ορκίζεται. Λοιπόν, καλημέρα στο Λάμπρο. Καλημέρα Μανώλη. Όλοι οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Αμέτρητες λακκούβες που μπορούν να χτυπήσουν άνθρωποι μεγάλη σε ηλικία. Κοίτα, και μεγάλη σε ηλικία και μικρή σε ηλικία. Είναι, αυτό είναι το καλό. Ότι στοιχείο, παιδιά, έχουμε unisex. Uniform λακκούβες. Πώς πάει ο άλλος και λέει, φίλε, αυτό είναι αντρικό ή γυναικείο? Φίλε, είναι unisex. Η λακκούβα εδώ πέρα είναι για μεγάλους, είναι για. Όχι, φίλε, είναι unisex. Είναι όποιος πέσει μέσα, πάει. Όποιος πέσει μέσα, Οι λακκούβες εδώ στοιχείο είναι unisex. Unisex. Χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Αλφαίου, δεν είναι το. Του Αγίου Κάρπου, ή Αγίου Συνέσιου, κανέναν. Δεν βλέπω σήμερα να έχουμε καμία έτσι το. Αύριο είναι του Αγίου, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου είναι το. Την Παρασκευή είναι Αγίας Θεοδοσίας.

0: κάποιους ανθρώπους, κάποιους ευάλωτους ανθρώπους, κάποιο το... Δηλαδή δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, δυστυχώς δεν το έχουμε στο... Προχτές πάρκαρε ένας πάνω σε μπάρα. Ήταν αυτή η μπάρα των αναπήρων. Κάπου έγινε σε μια μπάρα εδώ στο κέντρο της πόλης, γύρω από τον κήπο. Τον ευλέπει ένας άλλος του, το... Λέω ρε φίλε, ευτυχώς και υπάρχουν και τέτοιοι Έλληνες. Ρε φιλαράκου του λέει, μην το βάλεις εδώ πέρα. Λέω έλα, δόξα σου Θεός. Ανεβαίνουν μηχανάκια από εδώ ρε φίλε.
1: Λένε πως είναι καντέ.
0: Είπα και εγώ πως του έκανε παρατήρηση. Νόμιζα ότι του έκανε παρατήρηση επειδή το βάλε πάνω στα αμαία. Και του λέει ρε φιλαράκο, μην το βάλεις εδώ ρε. Μπαίνω βγαίνουνε μηχανάκια.
1: Σαν τα φως τα κοθώ.
0: Μα δεν έχουμε και μια τροχία, δεν είναι.
1: Όλα τα ξέρουν ξερά.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Άννα. Ο κήπος είναι πονεμένη ιστορία από τα φώτα που θα έκαναν τα εγγένεια.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και εμάς.
0: Ναι, να σε ρωτήσω όμως κάτι ρε, ποια φώτα όμως.
1: Να δεις που κάποτε.
0: Ποια φώτα
1: θα μας πούνε.
0: Τα φώτα λέει θα γινόταν τα εγγένεια, οκ. Αλλά ποια φώτα, τα φώτα πορείας, τα μεγάλα, τα φλας.
1: Θα μας πούνε.
0: Ποια φώτα.

0: Λοιπόν, αν μου γράψει κάποιος ότι εκεί στην πλατεία μου λέει, στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε λερωμένο, κάθονται κάθε απόγευμα Ρωμά.
1: Γύρω στα 9 κανά.
0: Μα ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
1: Τρώνε με 10 μασέλες.
0: Γιατί να το κάνουμε αυτό? Έχει Ρωμά και έχει και Βρωμά. Και έχει και μας τους Βρωμάς. Άμα ο άνθρωπος είναι γύφτος, δεν πανάνε Ρωμά, δεν πανάνε Παουκτζής, δεν πανάνε Βατραχάνθρωπος, δεν πανάνε Αστροναύτης, δεν πανάνε Σουηδός. Άμα είσαι βρωμιάρης, άμα είσαι βρωμιάρης, είσαι βρωμιάρης. Ορίστε, άντε να πάρετε. Μέχρι το τέλος του Μάη, μέχρι το τέλος του Μάη, έχει ένα φοβερό λάστιχο ποτίσματος, μου λένε εδώ πέρα, από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. 25 μέτρα.
1: Με βρίσκουν καλά.
0: 25 μέτρα, πολύ καλό, έτσι. Έτοιμο με τα ακροφύσια του για να κλακ κλακ να πάει να κουμπώσει.
1: Όλα πηγαίνουν για αφού.
0: Σε γκρι χρώμα, να μην το καίει και ο ήλιος, έτσι. 31 ευρώ και 50 λεπτά. Σούπερ ντούπερ λάστιχο. Είναι μέχρι τις 5 μέρες είναι μόνο, έτσι. Γιατί προφανώς, παιδιά, η προσφορά είναι στο Ζανί του Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα. Ρε σε Αργύρη, μόνο σου κάθεσαι και τα γράφεις. Δες τώρα, είναι 9 και 28. Ο Αργύρης κάθεται και γράφει από τις 9. Ναι. Μου στέλνει εδώ ένα σεντόνι. Καλημέρα από Αργέντη. Ό,τι έργο γίνεται θέλει συντήρηση. Αναφέρει εδώ για τον κήπο. Αλλιώς θα καταντάει μία αηδία, όπως μετά από χρόνια, όπως η Φάρκαινα. Γιατί μην τρέπεσαι να το πεις. Εγώ ήρθα στο νησί το 17, συνάντησα και τον προηγούμενο κήπο, δεν είδα καμία συντήρηση. Και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν έχω θέμα με τους κυβερνώντες. Καλώς καταφέρνουμε επιδοτήσεις και κάνουμε έργα. Το πρόβλημα είναι το μετά, η συντήρηση.
1: Του τηλεφώνου 40.
0: Και πολύ σωστά λέει και ο Αργύρης, ας κάνουμε και οι πολίτες μία χάρη στο Δήμο. Έξω από το σπίτι μας, ας κόψουμε κάνα χορταράκι. Δεν είναι και δύσκολο να σκύψουμε και να τραβήξουμε μια ρίζα, έτσι. Τα θέλουμε όλα από ένα Δήμο. Και βλέπεις ότι και ο Δήμος δεν είναι, έτσι. Ελέος. Είναι αυτό που είχε πει και ο Ρούσβελτ. Μη βλέπεις τι κάνει το κράτος για σένα. Δες τι κάνεις και εσύ για το κράτος.
1: Να δεις που κάποτε θα...
0: Μη βλέπεις τι σου παίρνει το κράτος με φορολογίες και φορολογικά τέτοια θέματα, έτσι. Δες τι μπορείς να του πάρεις και εσύ. Δεν το μετάφρασα σωστά.
1: Με εξετάσεις για κύλι.
0: Δεν το μετάφρασα σωστά.

0: Κάτσε, γιατί τώρα που λέγαμε για έμφυα, είδα και ένα ωραίο. Έρχεται, λέει. Ρε, πάτε καλά, ρε. Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σπάει το σερί μείωσης των φόρων της κυβέρνησης. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Του φόρου σας το μπουγαδοκόφινο. Έρχεται λοιπόν ένας νέος φόρος που θα αυξήσει την επιβάρηση των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι. Ένα έμφυα που έρχεται από το παράθυρο. Άκου τι σκεφτήκανε, ρε φίλε. Το σχέδιο νόμου είναι η δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Από ονόματα είμαστε πλούσιοι. Θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά. Το TAP είναι μεταξύ 0,25 και 0,35 της χιλίης, έτσι. Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζεται αναπαροχή ρεύματος και ανατετραγωνικό. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, αυτός που έρχεται θα είναι ακόμα πιο υψηλός. Ό,τι δίνεις μέχρι τώρα, το μισό πάνω αύξηση. Ναι, ποιος είναι ακριβώς ο εισηγητής, λέει κάποιος. Ποιος είναι ο εισηγητής αυτού του νομοσχεδίου? Εκλογές έρχονται, να ξέρουμε προς τα που θα μουτζώσουμε πριν αρχίσουμε πάλι και κόβουμε τα χέρια μας. Μην αρχίσουμε πάλι και κόβουμε τα χέρια μας τότε. Λοιπόν, καλημέρα. Είδαμε, λέει, και την προκυμαία μετά τον πανηγυρισμό φιλάθλων. Δεν έπρεπε ως κάθε σύλλογος, ο σχετικός σύλλογος τέλος πάντων, να βγει να καθαρίσει ό,τι χρησιμοποίησαν για να πανηγυρίσουν. Ο ΑΕΟ. Λοιπόν, φέρτε τη φτώχεια, λέει ο Αργύρης, και πουλήστε μας μετά να τελειώνουμε. Με τρία παιδιά μας έχουν ξεσκίσει. Μέχρι και τεκμήριο έχουμε για τρία παιδιά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Αργύρη, είσαι τρίτεκνος. Εσύ, η γυναίκα σου και τα τρία παιδιά, λόγια καθαρά, σε 15 χρόνια θα είσαστε 5 ψήφοι, φιλαράκο. Σε 15 χρόνια 5 ψήφοι θα είναι αυτή η οικογένεια. Θα σας έχουν στα όπα όπα. Λοιπόν, και όπως μου λέει εδώ και ο Νίκος ο Μυριστής, λέω αυτό και πάω για διαφημίσεις. Φίλε, καλά να μας κάνουν. Ένας λαός που εκλέγει κλέφτες, ψεύτες, διεφθαρμένους, δεν είναι θύμα. Είναι συνένοχος.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουσερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγέρος αρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας έδωσα λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Ήδη έχω ωραία μηνυματάκια για το... Ο Αργύρης μου λέει, αν μείνουν τα παιδιά εδώ να σπουδάσουν και να δουλέψουν, γιατί αν είναι να φύγουνε τα... πάνε και αυτοί οι ψήφοι, χαθήκανε. Αργύρη, θα κάνουμε, θα δώσουμε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά να μείνουν εδώ. Πού να πάνε, πού να πάνε τα παιδιά να βγουν έξω, τι να φάνε. Έχει πίτσα λύκο, έχει πίτσα λύκο εκεί που θα πάνε. Αν μου πεις, έχει πίτσα λύκο σήμερα, όχι δεν έχει, σήμερα Τρίτη. Μα τι θα γίνει. Αυτή τη γεύση είναι που θυμάμαι. Την Κυριακή δηλαδή, μαζί με το τελικό, με το σήκωμα, το σήκωνα και το κουτί της πίτσας. Τουλάχιστον λέω την Κυριακή, θα παραγγείλουμε τις πίτσες, θα φάμε. Λέμε και καλημέρα χάος όταν παίρνω στο πίτσα λύκους. Εντάξει, καμιά φορά με γνωρίζουν από τη φωνή. Αν δεν με γνωρίζουν και βλέπω ότι ξεφεύγει, λέω καλημέρα χάος. Και σου έρχονται τα τυροπιτάκια, τα λύκους, σου έρχονται έτοιμα συσκευασμένα και το... Πολύ δυνατά, έτσι. Λοιπόν, καλά, να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι του χρόνου, του χρόνου, παιδιά, η πίτσα λύκος κλείνει 60 χρόνια. Έκανα σωστά την πράξη. 50 χρόνια. 1977, 87, 97, 2007, 2017, 2027. 50 χρόνια. Είδες, άμα έχεις όλα στο δάχτυλα. Μισό αιώνα πιτσαλίκο. Κάτι θα κάνουν καλά, ρε παιδιά. Κάτι θα κάνει καλά. Όχι, σήμερα δεν είναι. Από αύριο είναι, μέχρι την Κυριακή. Είναι αυτό το πενθήμερο το... Στο γνωστό τηλέφωνο πάμε όλοι μαζί. 27, μπράβο. 27, μπράβο. 7. 27, 27, 7. Από βενζίνη τι γίνεται. Τώρα που συνεχίσαμε και συνηθίσαμε το δύο μπροστά, αν βρεθεί κανένα πρατήριο και βάλει ένα 80 τόσο, θα μπούμε μέσα και θα του πάρουμε και θα του πάρουμε και τις αντλίες ότι έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, και σήμερα η οικονομικότερη βενζίνη ξεκινάει από 2 ευρώ και ένα λεπτό. 2.01. Έχω την πιο καλή βενζίνη. Μετά πάμε 2.03, 0.4, 0.5. Ναι, δεν βάζω και το λίγοντα τώρα. Από 2.01 θα βρείτε την οικονομικότερη βενζίνη στοιχείο. Και το ταβάνι 2.199. Τα λιγουρεύεστε. Ούτε 2,2 δεν είναι, παιδιά, έτσι.
2: Αν αισθανθείς πως ο χρόνος τελειώνει και μένω.
1: Λοιπόν, από 2.01 μέχρι 2.19. Η διακύμανση δηλαδή είναι 18 λεπτά πάνω, 18 λεπτά κάτω. Δεν ξέρω τώρα, αξίζει να τρέχεις γύρω γύρω και να ψάχνεις.

0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να βλέπουμε και λίγο έτσι, να βλέπουμε και λίγο γύρω-γύρω τι γίνεται. Φαντάζομαι θα διαβάσαμε και θα διαβάσατε αυτή την απώλεια τη χθεσινή. Στα 56 της χρόνια έφυγε η γογό Μαστρο Κώστα, έτσι. Μετά από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτωρία Δέλα. Ένας ήρωας, ένας άντρας, άντρας. Όλη αυτή την περίοδο, όλο αυτό το διάστημα, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, την πληροφορία από τους γιατρούς για τον καρκίνο, η γογό Μαστρο Κώστα τον είχε την ίδια μέρα που γέννησε την κόρη της. Και λέει, είχε γράψει κάποια στιγμή, λέει, πώς γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα να έρχονται μαζί δύο τέτοιες ειδήσεις. Δύο τέτοιες ειδήσεις να έρχεται η μία κολλητά με την άλλη. Και βέβαια και άλλη μία είδηση από το χώρο των του αθλητισμού. Ένας γνωστός και αγαπητός ποδοσφαιριστής έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει από την Εθνική, ο Παρασκευάς Άντζας. 18 Αυγούστου του 76 γεννήθηκε, 25 Μαΐου του 26. Απίστευτο, έτσι. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα τελευταία χρόνια ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, παιδιά, τι να λέμε. Λοιπόν, έβλεπα χθες μια πολύ ωραία κίνηση που ξεκινάει στα Καρδάμιλα. Ναι, για να αλλάξουμε θέμα, έρχεται το άλλο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, μουσική βραδιά. Στην αφίσα μάλιστα είναι ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, ένα αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου, με αγαπητούς καλλιτέχνες. Ο Γιάννης Ομπουσέκας και ο Θόδωρος Ομοραΐτης ο τραγούδι, ο Γιώργος Οτσιβής, ο Δημήτρης Ολεβίδης στις μουσικές. 10 το βράδυ στον Τεστήρ στα Καρδάμιλα το Σάββατο 6 Ιουνίου. Δεν υπάρχει είσοδος, δεν υπάρχουν λαχνοί, αρκεί μόνο να βρεθείτε εκεί. Όσοι θα συμμετάσχουν αυτό το βράδυ στα Καρδάμιλα, στον Τεστίλ, είναι αφιλοκερδός, δεν θα πληρωθούν. Και ο λόγος είναι ότι όλα τα έσοδα από την κατανάλωση, από το τι θα, έτσι, όλα αυτά που θα πάρετε στον Τεστίλ, θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Δηλαδή εκείνο το βράδυ, ένας καφές, μια μπύρα, ένα ποτό, μια παρέα, ένα τραγούδι, θα γίνει μια δυναμική πράξη προσφοράς για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στο διπλό κρεβάτι. Μπράβο στα παιδιά στο Ντεστίλ που έκανε έτσι το μάζεμα όλο αυτό και βρήκε πολλούς να το υποστηρίξουν. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος, έτσι το... Ξέρω ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου ξεκινάνε τώρα αυτές όλες, αρχίζουν κάποια πράγματα. Αλλά καμιά φορά ακούς συλλόγους, ακούς κάποιες προσπάθειες. Η βάση και το κύτταρο όλων αυτών είναι ο άνθρωπος, είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια που έχει ανάγκη στα βασικά πράγματα. Μπορούν και κάποιες εταιρείες που μας ακούνε, κάποιες μεγάλες εταιρείες, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, έτσι. Γραφεία ταξιδίου, να βρεθεί κάποιος να τους πει, έλα εδώ, είστε οικογένεια καρκινοπαθών, πάτε και ερχόσαστε στην Αθήνα για τις θεραπείες. Έρχεται ένα ταξιδιωτικό γραφείο και λέει, προσφέρω τα εισιτήρια του, μια φορά το πήγαινε έλα, δύο φορές το πήγαινε έλα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παιδιά, όλη η βοήθεια η δικιά σας, έτσι, όλη η βοήθεια η δικιά σας θα πάει στη βάση. Στη βάση. Στην οικογένεια, στον άνθρωπο που έχει, έχει το θέμα.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: 9:45, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Σε μια εβδομάδα η Μυτιλίνη περιμένει τα πρώτα κρουαζιερόπλοια του. Και εμείς! Και εμείς, κύριοι της Μυτιλίνης, Μυτιλίνητο.
1: Αν θα χαθείς, δεν θα χαθείς.
0: Με προγραμματισμένες αφήξεις κρουαζιεροπλοίων από τον Ιούνιο μέχρι το τέλη Νοεμβρίου ανοίγει η φετινή περίοδος κρουαζιέρα στη Μυτιλίνη. Σε μια χρονιά που εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Χαμηλά.
1: Λύση ποτέ.
0: Σε σχέση με τις δυνατότητες που παρουσίαζε η Λέσβος πριν από καμιά δεκαετία περίπου, έτσι. Λοιπόν, πρώτες αφήξεις περιμένουν μέσα στον Ιούνιο. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης θα καταπλέψει το πολυτελές Seven Seas Voyager from Κωνσταντινούπολη με επόμενο προορισμό το Κουσάντασι, έτσι. Θα μείνει στη Μυτιλίνη μέχρι το απόγευμα. Μετά έρχεται το Αλούρα. Μετά έχετε το Ρεγκάτα. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει ένα ολόκληρο κατάλογο με τα πλοία που έρχονται και πώς. Οι λάτζες βέβαια και οι καιρικές συνθήκες είναι το μεγάλο πρόβλημα και για τη Μυτιλίνη. Εντάξει, βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι και η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει φτάσει μια περίοδο, το 2010 για παράδειγμα, που είχε την τουριστική περίοδο 105 αφήξεις κρουαζιερόπλοιων. Έχει πέσει πολύ, έχει πέσει το 1 δέκατο από ό,τι φαίνεται τώρα, έτσι. Έχει πέσει στο 1 δέκατο τώρα. Για κάμισε. Όλα φτιάχνονται, όλα διορθώνονται, φτάνει να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπταλούκα, κάπου στον Ατλαντικό, δεν ξέρω που τον βρει. Λούκας Μπουλάς, παιδιά, έτσι. Λούκα, στο χωριό σου ετοιμάζεται πολύ ωραία δράση 6 Ιουνίου, έτσι. Εκεί στον Τεστίλ.
1: Όμως συμβαίνουν πολλά.
0: Για να βοηθηθούν οικογένειες καρκινοπαθών.
1: Προχωρά.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλα αυτά εγωισμό.
0: Λοιπόν, όλα φτιάχνονται.

0: ζώνη και τρυψαλά. Με ρώταγε χθες ένας αυτά που έλεγες, μου λέει, για, το, για τα φαρμακεία αυτά. 1η Ιουνίου, παιδιά, ξεκινάει η Τουρκία να γράφει. 1η Ιουνίου η Τουρκία ξεκινάει να γράφει. Η Τουρκία, η Τουρκία είπα. Η αστυνομία, συγγνώμη. Αν δεν έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας γελέκο, γελέκο κίτρινο, με πήρε και άκη το πρωτάθλημα τώρα, τι να βάλει, κίτρινο θα βάλει. Λοιπόν, τρίγωνο, όχι πανοράματος, το φωσφορίζε. Ανεμιστήρα, πυροσβεστήρα, φαρμακείο. Φαρμακείο μέσα να είναι σαν μικρό κέντρο υγείας, έτσι. Καλά, δεν είναι και δύσκολο αυτό, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο θα τα βρείτε στο Πικεφί. Τακούνι και κλειδί, βελόνα και κλωστή. Το Πικεφί Αργέντη 4 και Αργέντη 6 σας έχει όλο το πακέτο με ό,τι πρέπει να έχετε μέσα στο αυτοκίνητο για να μην έχετε θέμα με, το, με, με, την, με την τροχέα. Γιατί η τροχέα όταν είναι για γράψιμο, όταν είναι για να δουλέψει μαυρομύτα, εκεί δίνει, δίνει παλμό. Εκεί δίνει παλμό, ρε φίλε, ναι. Άμα είναι να γράψει, άμα είναι να πάει και στην ελεγχόμενη, αφού βλέπεις ρε μάστορ, δεν έχει χώρο ούτε το αυτοκίνητο να το βάλεις φουσκωτό. Όχι, εκεί την ελεγχόμενη, την ελεγχόμενη στάθμευση γύρω από τον κήπο. Εγώ σας το λέω, παιδιά, να το προσέχετε αυτό, γιατί συνήθως το γύρω γύρω εκεί του κήπου εύκολα σας γράφουν το σημείωμά σας. Λοιπόν, για να γλιτώσετε από τα πρόστιμα, πάντε, πάτε μια βόλτα στο Πικεφί, στην Αργέντη 4, στο Μιχάλη τον Τζακό. Να σας δώσει το ειδικό το πακετάκι, 35 ευρώ, παιδιά, τίποτα. Και τα έχει μέσα όλα, όλα, και το γυλαίκο, και παντελόνι φωσφοριζέ, και καπέλο φωσφορούχο, και τρίγωνο, και, το, και τετράγωνο, και κύκλο, και το... Ρε, με το φαρμακείο, λέμε τώρα, ανοίγεις κέντρο υγείας. Αυτό που έχει ο Μιχάλης ο Τσακός. Για να δεις που με τα λεωφορεία κάτι πάει να γίνει. Είχαμε μια πρόταση... από εκεί που δεν το περιμέναμε. Η Σύμπραξη Δημιουργίας έκανε πρόταση για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για να διασωθούν συγκοινωνίες και, δεν μπορείς πάντα να, και να, να συνδεθούν άμεσα τα χωριά της Χίου. Στην πρόταση της Σύμπραξης, η Σύμπραξη είναι η παράταξη του Σταμάτη του Κάρματζη. Προτείνει την ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της Υπαίθρου. Λοιπόν, είναι μεγάλη η πρόταση, μπορείτε να τη βρείτε και μέσα στο... να τη βρείτε και μέσα στην αλήθεια, μέσα στο site, είναι, είναι δημοσιευμένη. Πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Λοιπόν, και επειδή οι μέρες είναι καλές.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να
0: δεν σας το είπα ότι είναι ωραίες οι μέρες.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου.
0: Τώρα είναι ευκαιρία να κάνετε καμία έξοδο έτσι ωραία.
2: Πάρτο και ας κρατάω χαρακτήρα.
0: Α, πάτε μια βόλτα καταράκτη. Α, πάτε στο Μόλο.
2: Είναι στο τζαμάκι.
0: Εκεί είναι ο Γιώργος Ορφανός, παιδιά.
2: Στο ποτήρι το...
0: εγγύηση. Το γραφικό ταβερνάκι πάνω στο παραδοσιακό ψαροχώρι εκεί το... ναι, προς τα εκεί είναι έτοιμη να φύγει. Το παραλιακό μέτωπο του καταράκτη είναι έτοιμο να φύγει. Οι από εκεί πάντα όμως την προσέχουν. Λοιπόν, Γιώργος Ορφανός, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, άνοιχτα, από τις 12 το μεσημέρι.
1: Είσαι από αυτές...
0: 61-292 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Μπορεί να το καλείτε ελεύθερα.
1: Δεν την εδανίζουν κανένας.
2: Είσαι ένα παιδί που του αξίζουν τον παράμυθο.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα έχουμε και μερικά, αλλά θα στα πούμε. Πρώτα, παιδιά, διάβασα ένα πολύ ωραίο το... για το Final Four, για τον τελικό. Το γράφει κάποιος κύριος Βαγγέλης Κορές. για τα επεισόδια που έγινε τέλος πάντων. Και λέει, δηλαδή ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, υπό τη διαχείριση του οποίου η ΕΕΠ επιδόθηκε στη μεγαλύτερη σκανδαλοπαρακολουθησιακή περίπτωση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με Ισραηλινούς πρώην πράκτορες του Ισραήλ για τη χρήση παράνομου λογισμικού, ο οποίος παρετήθηκε για να σώσει το θείο του που είχε την ΕΕΠ υπό την προσωπική του ευθύνη, πλακώθηκε σε πανελλήνια μετάδοση σε έναν αγώνα που έβλεπε όλη η Ελλάδα με τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού της χώρας. Δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καναλιών της μεγαλύτερης ομάδας της Χίοντετο. Σε μια περίοδο τεταμένου πολιτικού σκηνικού, όπου η χώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ιστορικές αλλαγές, ο Μητσοτάκης να είναι δέσμιος από ένα καράβι σκάνδαλα, ήξεραν ότι θα το δει όλη η Ελλάδα. Ήξεραν ότι θα οργιάσουν δημοσιογράφοι τις επόμενες μέρες. Δύο μέρες αφού η κυβέρνηση έβαλε νομική ταφόπλακα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές, δεν τους χρωστάμε και μας δίνουν. Πραγματικά η μπάλα στις κερκίδες. Φοβερό πράγμα. Δεν το ξέρω ότι ήταν κουμπάρος ο... Δεν το ξέρω ότι ήταν κουμπάρος ο τέτοιος. Άμα είναι κουμπάρος, να του πας την άλλη φορά ένα κουτί γλυκά, κύριε Κυριάκο. Τώρα που έρχεται εδώ το Σάββατο θα είναι εδώ για την ομιλία του. Για τη μεγάλη ομιλία που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Απλοταριά. Ναι, δεν πάει πλατεία. Πού να πάει πλατεία, ρε παιδιά. Πριν από μερικές μέρες αρχίζαμε να παίζουμε όλοι τα βίντεο από τη μεγάλη ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στην Ομαρχία μπροστά. Ο κόσμος ήταν. Πού να πάει, σου λέω. Πού να πάω κοντά, ρε φίλε.
3: Να γίνουνε πρώτοι.
0: Δεν είναι εύκολο.
3: Άλλωστε βρίσκει με την τζο.
0: Λοιπόν, το Σάββατο έρχεται στην Απλοταριά να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα κάτσει νομίζω δύο μέρες στο νησί μας, έτσι. Θα κάτσει δύο μέρες στο νησί μας. Να πάτε με γλυκάκι για να δείξετε και καλό χαρακτήρα. Να πάρετε γλυκά Αυγουστάκης. Να τα φάει, να του αρέσει, να γλυκαθεί. Να μας κάνει κανένα έργο, καμιά δουλειά να κάνουμε εδώ. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Εγώ θα του πήγαινα μπακλαβαδάκι καρύδι. Το κλασικό, το γλυκό, το ανατολίτικο, έτσι. Λεπτά φυλακρούστας, κανέλα, άρωμα λεμονιού, λεπτοτριμμένο μαύρο αμύγδαλο και η μυρωδιά του φρέσκου βούτυρο. Και πού να δοκιμάσεις τώρα τον μπακλαβαδάκι καρύδι με επικάλυψη σοκολάτας υγείας Ίον. Δεν περιγράφω άλλο. Παιδιά, κάντε μια βόλτα, δηλαδή, από τα γλυκά του. Γλυκά της εποχής, γλυκά δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίος, έτσι. Βενιζέλο 84, ο Μάστορας. Είναι και το επίθετο του, έτσι. Μάστορας, Μάστορης. Συνεχίζει αυτή την παράδοση του μισού αιώνα γλυκά από τον παππού του, έτσι, που κατέβηκε από το θολό ποτάμι τότε το 70, το 60 και μας έμαθε να τρώμε γλυκά. Λοιπόν, από αθλητικές μεταδόσεις έχουμε handball στις 6, πάω ΚΑΕΚ. Έχουμε πόλο στις 7.30, θα το δείξει το Mega News. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός είναι αυτό το... Δεν έχουμε κάτι άλλο, οι αθλητικές μεταδόσεις έχουν περιοριστεί, έτσι. Τώρα στα θέματα του ποδοσφαίρου δεν το κουνάει, λέει ο Νίκολιτς, κάνει φόκους στη νέα σεζόν. Ο Φορτούνης είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Σάλος και στα ξένα μέσα ενημέρωση για το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ο Πίτερς δε που έκανε και μια εκπληκτική εμφάνιση στον τελικό. Όπως δηλώνει και ο ίδιος, είμαι επαγγελματίας. Δήλωσε ενιγματικός για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, έτσι. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός έχει κλείσει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις να μην γίνει στο Abu Dhabi το επόμενο Final Four.
4: Τούρκο με ξεφώνησε.
0: Μάλιστα.
4: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
0: Λοιπόν, πάντα υπάρχουν λύσεις, έτσι. Τι, εμείς θα το παίρνουμε κάθε χρόνο, λέει, το κάνουμε εμείς το Final Four.
4: Γιατί σας ήταν στο χότε.
0: Ας πάντα. Λύσεις υπάρχουν πάντα, γι' αυτό υπάρχει και το γραφείο λύσεις. Ένας μεγάλος συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια με τον Ήρων. Τώρα συνεργάτης, μεγάλος συνεργάτης και στη ΔΕΗ. Στο μεγάλο πάροχο, έτσι το... Στο γραφείο λύσεις μπορείτε να κάνετε αιτήσεις, να κάνετε αλλαγή παρόχου, να κάνετε αλλαγή ονόματος, να πάρετε ανάλυση του λογαριασμού σας, να πληρώσετε λογαριασμό. Αυτή η συνεργασία που κάνει το γραφείο λύσεις, γιατί ναι μεν είναι με τον Ήρων, αλλά σου λέει πρέπει σε αυτή τη φάση να έχεις μία γκάμα, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν, δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν, δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν. Πώς ψηφίζουμε γενικώς εμείς στις δημοτικές εκλογές? Κάπως έτσι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Αργοπορημένη σήμερα, δεν πρόλαβες να το... Δεν επρόλαβε σήμερα και πολύ το... Λοιπόν, το γραφείο λύσεις στην Καλαμπόκα, συγγνώμη, στην Καλοπλήτου, στην αρχή της Καλοπλήτου. Σας περιμένει για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου, αλλά και τα παιδιά είναι εξυπηρετικότατα και γνώστες του αντικειμένου, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι με την αλλαγή παρόχου, με το να μεταφέρετε ένα συμβόλαιό σας, έχετε δώρο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου και στην ασφάλεια της μηχανής σας, του μοτοσακού σας. Λοιπόν, να σας δώσουμε την καλημέρα μας, να σας στείλουμε την καλημέρα μας, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα που θα τα ξαναπούμε.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτησης σημειώθηκε μία εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λέσβο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου δύο νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Οι νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλίνη κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από την Θερμή, όπου είχαν μεταβεί για βόλτα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντας υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς, βυθίζοντας το σοκ συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό, την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, σημειώντας ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγκαίνια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεώθ ακτινολογικό με ευτική, ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα κηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και 8.30 με 9 συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κ. Μαλαφής, εμένοντας τη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, πρότεινε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Λιμεναρχείο, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. Το Σωματείο εκφράζει την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στις ρόδες των οχημάτων, αλλά και στα μπροστινά τζάμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς, και ζητά παράλληλα πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιείται, για το κατά πόσον είναι ασφαλές και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση.
Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι επαναγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επαναγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονεπιακούς σταθμούς του Δήμου καθώς και τα αδέρφια τους. Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από πολύ με την νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλυμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλει.

0: μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Στην πρώτη εκδήλωση, σήμερα στις 7 το απόγευμα, προτρέπονται ειδικά τα παιδιά να ακούσουν το Δεντρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τενεκέδες, τους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα μορφύνουν τις γειτονιές του χωριού τους. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και το Παντελή Λυκό. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί, η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας που πανηγυρίζει, στο λιμάνι Μεστών, στον Ταξιάρχη Μεστών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο Φραγκομαχαλά και επιστροφή στις 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 927 470 και 22710. 27-4-17 από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και το βράδυ 8 με 10 και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε δύο δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο, η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού, Μαριέλα Βαρών, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκιο Φάρος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρδρος, 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η το απόγευμα στις 6. Ο Φιλοπρόεδρος Όμιλου Ευρωπαϊκού 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στις 11 στην Πνευματική Εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Σχίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιόνων και του Βαόλ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Στο 6ο Αλεξανδρινό Meeting που έγινε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, η χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη πέτυχε καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 71 εκατοστά, τερματίζοντας την τέταρτη θέση. Η αθλήτρια του Πανχιακού Ιωάννα Καραμπούλα πήρε την τρίτη θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 11 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και 16 εκατοστά στο Διεθνές Meeting Κεντέρια που έγινε στη Μυτιλίνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην Οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην Οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914. Ενδεικτικό του κλίματος που δημιουργείται είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέας Χίου. Η νήσος μας γέμει μεταναστών. Πανταχού αυτής όπου στρέψει της το βλέμμα δεν βλέπει παρά δυστυχή θύματα, ενώ τα πλοία καθημερινώς μεταφέρουν και νέα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019 διεξάγονται εκλογές για τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Σταμάτης Κάρματζης 28,15%, Κώστας Τριαντάφυλλος 24,16%, Μανώλης Γουρνούς 23,05%, Γιάννης Καραβασίλης 13,88%, Μάρκος Κούφαλος 4,88%, Μανώλης Στάθης 3,55%, Δημήτρης Αντωνόγλου 2,33%. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούν Σταμάτης Κάρματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα Ψαράκια τρίτη θητεία συνεχίζει ο Κώστας Βρατσάνος, ο οποίος επικράτησε του αντιπάλου του Ανδρέα Καραγιώργη με 73,05% και 271 ψήφους έναντι 26,95% και 100 ψήφους. Στις Ινούσες εκλέχθηκε ο Γιώργος Δανιήλ, επικράτησε του Μιχάλη Μαγκανά με 52,99% και 407 ψήφους, έναντι 47,01% και 361 ψήφους. Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών. Καλογύρου Χριστιάνα 30,61%. Μουτζούρης Κώστας 24,36%. Χριστόφας Παναγιώτης 19,64%. Σταύρος Στάσος 10,53%. Γιάννης Πιλάνης 10,36%. Στράτους Γεωργούλας 2,88%. Νίκος Μανάβης 1,62%. Στο δεύτερο γύρο περνούν Χριστιάνα Καλογύρου και Κώστας Μουτζούρης. Στις ευρωεκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαμε τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 36,42%. ΣΥΡΙΖΑ 18,72%. Κίνημα Αλλαγής 11,60%. Χρυσή Αυγή 5,42%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,22%. Ελληνική Λύση 2,75%.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετιν. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Χαρτί υγείας Look Super Soft, τα 10 ρολά, 3 και

0: σου πλην 60 μεζούρες 3,49 και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη, για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις,

0: τόση πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Πρωινή Λοφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα, 26 του μήνα σήμερα.
1: Αγάψε με να γίνω στάχτη σου. Ρίξε πάνω μου τάχη σου. Αχ, παρακαζώ για πάρτι.
0: Λοιπόν, με έναν υπέροχο καιρό, με πολύ πολύ ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, ένα βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, για να πάμε την Πέμπτη και την Παρασκευή στα ίδια επίπεδα. Δεν φαίνεται να περνάμε τα 30 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

0: τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις, πλήγματα είχαμε σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Παρ' όλα αυτά, εφικτή, λέει ο Ρούμπιο, ότι είναι η σύναψη συμφωνίας.
1: Μας θα αντέξει, δεν θα κάνουν οντισιόν. Κι αν μας έχουν τελειωμένους και μας κόψανε το φως.
0: Μπορεί οι διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Ράγκα. Έχει αστέρια ουρανό.
0: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας σε καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων. Τώρα, πώς είσαι σε μία διαδικασία επιθέσεων και απ' την άλλη κάνεις διαπραγματεύσεις, δεν το ξέρουμε.

Σήμερα Τρίτη έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το απόγευμα στις 7. Αντίστροφα λοιπόν μετρούν πια οι ώρες για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Να δούμε ποιο θα είναι το όνομα, ποιες θα είναι οι προγραμματικές θέσεις που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι. Ήταν αυτό που τόνωνε ιδιαίτερα τις οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου. Λοιπόν, τίτλοι τέλους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. $36 δισεκατομμύρια μπήκαν στην ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στη δημοσκόπηση της interview για την Politic.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 26,1%. Το πολιτικό ενδιαφέρον όμως έρχεται στην μέτρηση που αφορά τη δεύτερη θέση. Και φαίνεται ότι το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το Πασό κινούνται σε πολύ κοντινά επίπεδα. Το κόμμα που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 12,8%, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3% από 13,5% που ήταν τον Απρίλιο. Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 26,1%, Κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Καριστιανού 7,5%, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%. Και σταματάμε εδώ γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το 2,8%.

Τεράστια ποσά που ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια φαίνεται να απέσπασε η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη και η οποία με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπρατε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 116 ατόμων. Και σύμφωνα με τις αρχές, η συνολική ζημιά για την περίοδο 2019-2024 ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.739.733.000 χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που πήραν και το 2025.

0: Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους, και με αυτό το θέμα θα βάλουμε μία άνω τελεία, είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει νέα έρευνα της πλατφόρμας wherework.gr. Οι 2 στους 3 θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει το τελευταίο χρόνο, και μόνο ο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Η έρευνα, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο του 2026, ηλεκτρονικά, κάλυψε όλους τους κλάδους και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συμμετείχαν περίπου 1.600 εργαζόμενοι από την Ελλάδα.
1: Κι αν όλα αλλάξαν ξαφνικά.
0: Άλλες χώρες που συμμετείχαν: Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Και φαίνεται ότι κινούμαστε με παρόμοιες ταχύτητες σε όλες αυτές τις χώρες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, όπου μέσα από τα θέματα που φιλοξενούν στις πρώτες τους σελίδες θα δούμε την επικαιρότητα.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε λοιπόν για αθηναϊκό τύπο εφημερίδες. Η καθημερινή μπροστά μας, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Δημοτικός έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027. Μας έρχονται, παιδιά. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποίησης παιδιών από επιστάτες σχολείων. Ανοίγει ξανά το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 η Τρίτη το 2026. Συνεχίζουμε με τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Συνταξιούχοι, μικρότερη φορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τέχνητη νοημοσύνη με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας τον πλευρό του τον συνειδητή της Anthropic. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Μπιλγκί, πώς εξηγούνται τα προς πίσω του Ερντογάν? Τρεις μέρες μετά το λουκέτο άνοιξε πάλι το πανεπιστήμιο. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό τοποθετείται τον Ιούνιο. Η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Ιωτόπουλου. Άσκηση αναίρεσης. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ 3 εκατομμύρια ευρώ. Γωγό Μαστροκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι Παρασκευής Αντζάς, Ισπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Η εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΤΑΣΕΠ. Αλέξης Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν στη φυλακή. Ομολογεί αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απειλές για βομβαρδισμούς και κλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία φουντώνει η ενδοαστική αντιπαράθεση. Ο ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομία συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο αιτήσεις για 3.843 προσλήψεις. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. 24ωρη γραμμή υποστήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο νούμερο 1550. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος χρεώσε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Όλα πρέπει, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα. Η εστία, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμφωνία Τραμπ με Ιράν μόνο με έγκριση Ισραήλ. Η Ρωσία βομβαρδίζει και καλεί τους ξένους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης στο Λόφο του Χριστού. Στο τραπέζι παράταση προθεσμιών για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο. Πάμε και στο παρασκήνιο. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Ορκή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του Ανιψίου ακόμα και σε ιδιωτικές τους στιγμές. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς? Νόμος γαλάζιας πατρίδας. Πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας? Ξέφραγο αμπέλη χώρα, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα δήθεν ως μέλη συμμοριών. Ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση ο Στουρνάρας. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουν τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Η ναυτεμπορική ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Από πού έρχονται και πόσα δαπανούν οι ξένοι τουρίστες? Αυξήθηκαν στα 3,87 δισεκατομμύρια τα χρέη του δημοσίου. Ο Τραμπ θέλει επέκταση συμφωνιών του Αβραάμ. Κυριάκος Πυρακάκης, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Σωσίβιο από την Κίνα αναζητεί η Γερμανία και μετά την αυθεμπορική συνεχίζουμε με την One Voice. Ψάχνει στα κανάλια του Patriot και τα μοιράζει ο αρχηγός της αεροπορίας του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης στο Θησείο, το κόκκινο των αγώνων αναζητεί την πηξίδα του. Λιανεμπόριο 16% κάτω, οι πωλήσεις σε ένα τρίμηνο. Ο Αντώνης Σαμαράς έδιωξε τους απεσταλμένους του Μητσοτάκη. Εκπέμπουν SOS τα νοσοκομεία σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνιο. Το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές αλλά η υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο. Συνδεόμαστε με το Sky. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 11.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας από την Αττική Οδό προς το Χαλάνδρη και στις Γιστούς στο Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι εάν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, που ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η σύναψη συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμερα χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας συντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την 4η 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κλάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη υπηρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλυμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες, τους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα. Επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-7470 και 22710-27417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και τις ειδήσεις από το Sky, ακούσαμε και τα δικά μας τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Είναι σε φυγάς, πάθει ο ήλιος με φωτιά.
0: Και θα κλείσουμε και την εκπομπή με μία είδηση που αφορά τη στέγη αυτιστικών ατόμων στο νησί μας. Κλείδωσε η χρηματοδότηση. Σήμερα ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ, στο πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2021-2027. Να θυμίσουμε ότι το οικόπεδο έχει έκταση 850 μέτρα. Βρίσκεται στη Μπέλα Βίστα, έχει παραχωρηθεί από το νοσοκομείο. Θα αναγερθούν συνολικά κτίρια 1.450 τετραγωνικών μέτρων μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους. Προορίζεται για κέντρο διημέρευσης και φροντίδας έως και 30 αυτιστικών ατόμων. Και με αυτήν την ευχάριστη είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αύριο Τετάρτη τα λέμε και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Τρίτη 26 Μαΐου, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Τα βλέμματα, πώς να πιστέψεις τώρα μετά από τόσα ψέματα.
0: Σιγά σιγά παιδιά, μη σπρώχνεστε, δηλαδή σήμερα θα τα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας. Το πρωί πάντως από το Υπουργικό ξεκίνησε την επίθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αναφορές σε Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που αφορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Καλά θα περάσουμε τους επόμενους μήνες. Λέω εγώ.

Σήμερα το πρωί πάντως η Μαρία Καριστιανού πήγε στον Άριο Πάγο, έχοντας στα χέρια της το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Να αρχίσω να σημειώνω κάπου τα ονόματα των κομμάτων, γιατί στο τέλος θα το χάσω.

Για να δούμε σήμερα στο κόμμα Τσίπρα που θα καταλήξει η μπάλα. Στην Πηξίδα, στην Ιθάκη, σε κάτι άλλο. Και ενώ τα παιδεία εντός και εκτός Βουλής παίζουν, εμείς εδώ μετράμε τις μέρες που είμαστε χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες και περιμένουμε την λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει και το αστικό κτέλ για να μείνουμε και χωρίς αστικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή φαίνεται ότι εκεί στο παραπέντε λίγο αρχίζουμε να ταρακουνιόμαστε, έχουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα των συγκοινωνιών. Να σημειώσουμε καταρχάς ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση που παρακολουθήσαμε να γίνεται χθες στην Βουλή, στην οποία προκάλεσε, νομίζω ήταν η τρίτη ερώτηση που κατέθεσε για το συγκεκριμένο θέμα, και αυτή τη φορά ήρθε να απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, στον Σταύρο Μιχαηλίδη για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Εκεί άναψαν τα αίματα. Είχαμε άγρια κόντρα στη Βουλή. Θα ακούσουμε την συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Για να μείνουμε στην ουσία της απάντησης, Κυρανάκη, αυτό που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να δώσει τη λύση, είτε είναι Δήμος είτε είναι Περιφέρεια. Λοιπόν, θα τα δούμε στις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε μία άλλη ενδιαφέρουσα παρέμβαση, αυτή τη φορά από τον πρώην δήμαρχο, το Σταμάτη Κάρμετζη, για τις συγκοινωνίες και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χιού. Κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά να συζητηθεί άμεσα το θέμα, προκειμένου να ενισχυθεί το αστικό κτέλ για 2 χρόνια, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό και της εξυπηρέτησης των δρομολογίων που έκανε το υπεραστικό κτέλ στα χωριά. Να σημειώσουμε επίσης ότι αύριο αναμένεται να έχουμε συνάντηση του Δημάρχου με τους εκπροσώπους του αστικού κτέλ. Να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια κινητικότητα και μακάρι αυτή τη φορά να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε το δρόμο. Οριστικές λύσεις στην παρούσα φάση δεν πρέπει να περιμένουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο με όσο το δυνατόν καλύτερες συγκοινωνίες και στο αστικό κομμάτι της Χίου αλλά και στα χωριά. Να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Και μέσα σε όλα έχουμε και δεύτερη παρέμβαση, όχι δεύτερη, νομίζω πολλωστή παρέμβαση είναι, από την Ένωση Ξενοδόχων και το Σύλλογο Νοικιαζομένων Δωματίων, που τι λένε οι άνθρωποι. Λένε το αυτονόητο, ότι δεν γίνεται να είμαστε σε ένα νησί χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες και χωρίς αστικές συγκοινωνίες, και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους και για τους φοιτητές και για τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες, και στην ουσία καλούν οι άνθρωποι, Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμο και φορείς, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μία άκρη. Να συγκληθεί άμεσα μία κοινή σύσκεψη, λένε οι δύο φορείς του τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, και ζητούν επίσης και το Υπουργείο να απαντήσει άμεσα σε 2 επιστολές που εκκρεμούν από την Περιφέρεια για να ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο και να δοθούν απαραίτητες κατευθύνσεις για την άρση του άδειου εξόδου στις συγκοινωνίες.

Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας, ναι, γιατί υπάρχουν και καλές ειδήσεις, είναι ότι κλείδωσε η χρηματοδότηση για τη στέγη αυτιστικών ατόμων. 4,5 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν, για την ακρίβεια 4.482.000 ευρώ, εξασφαλίστηκαν από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου 2021-2027 για την κατασκευή και λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Είναι σε αυτό το οικόπεδο στην περιοχή της Μπέλα Βίστα, το οποίο παραχωρήθηκε από το νοσοκομείο, και σύμφωνα με τα πλάνα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Χίου, εκεί θα κτιστεί ένα τριώροφο κτίριο. Συνολικά θα έχει μία επιφάνεια της τάξης των 1.450 μέτρων για να στεγαστεί μία δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει συνολικά 12 άτομα, αλλά και ένα κέντρο διημέρευσης το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 αυτιστικά άτομα. Λοιπόν, αυτή είπαμε είναι η καλή είδηση της ημέρας. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Να δούμε λοιπόν αν θα μας βγάλει κάπου αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, αν θα μας βγάλει κάπου που να υπάρχει πραγματική διέξοδος, γιατί το θέμα το έχουμε συζητήσει από την προηγούμενη χρονιά και δυστυχώς αυτό που έγινε στην πορεία ήταν να βάλει λουκέτο το περασμένο καλοκαίρι το υπεραστικό κτέλ και τώρα να έχουμε το αστικό κτέλ. Να έχει μειώσει τα δρομολόγια που εκτελούσε. Τελειώνουν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της μέρας τα δρομολόγια και την Κυριακή δεν έχουμε καθόλου εκτέλεσή τους. Και παράλληλα να προειδοποιεί ότι από τις 30 του Ιούνιου θα σταματήσει εντελώς τα δρομολόγια εάν δεν γίνουν κάποια προαπαιτούμενα για να καταστεί και η συγκεκριμένη εταιρεία βιώσιμη. Χθες είχαμε μια έντονη συζήτηση στη Βουλή, όπως προείπαμε, και είχαμε και την πρόταση που καταθέτει, την επίγουσα πρόταση που καταθέτει προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυασμός της μείζωνος μειοψηφίας, ο επικεφαλής Σταμάτης Κάρμαντζης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κάρματζη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνοψίσουμε το περιεχόμενο της πρότασης του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε ποιο μοντέλο ο ίδιος προτάσει και αν προηγήθηκε και κάποια επικοινωνία με το αστικό κτέλ πριν καταθέσετε την πρόταση. Κύριε Κάρματζη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο ερώτημά σας, όλο αυτό το διάστημα είναι γεγονός ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις. Βεβαίως έχω κάνει συζήτηση και με το αστικό κτέλ γύρω από το πρόβλημα που υπάρχει. Συγκεντρώνοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θέλω να σας πω ότι η πρόταση την οποία κατέθεσα την έχω βέβαια κοινοποιήσει και στο αστικό κτέλ, όμως είναι μια πρόταση εξ ολοκλήρου δική μας, της παράταξής μας. Mm-hmm. Θέλω δε να πω, συγγνώμη είμαι λίγο λαχανιασμένος γιατί ήμουν στο δρόμο. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όταν πριν ένα χρόνο ο κύριος Μαλαφής έφερε την καταγγελία του υπεραστικού κτέλ, που ουσιαστικά ήταν ο ενταφιασμός του υπεραστικού κτέλ, του τόνισα τότε ότι εμείς καταψηφίσαμε την αρχή, ξέροντας και τα προβλήματα του υπεραστικού κτέλ, αλλά δηλώνοντας τον κύριο Μαλαφή ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, όχι μόνο για τα υπεραστικά κτέλ, αλλά και για τα αστικά. Τότε είπε ο κύριος Μαλαφής ότι μείνετε ήσυχος, γιατί υπάρχει πλάν B. Πλάν B και είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ κλπ. Κλπ. Να το αποτέλεσμα, μετά από ένα περίπου χρόνο, βλέπουμε ότι όχι μόνο ενταφιάστηκαν τα υπεραστικά κτέλ, το υπεραστικό κτέλ, αλλά σε ένα μήνα, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσει ο ενταφιασμός του αστικού κτέλ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε το αστικό κτέλ να έρθει και να κάνει και τα δρομολόγια του υπεραστικού και να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Γι' αυτό. Έτσι δεν λέτε ως μια λύση άμεσα εφαρμόσιμη. Έχουμε κάποια οικονομικά δεδομένα που να στηρίζουν αυτή την πρόταση, δηλαδή τι ποσό θα χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω βάλει τον μπούσουλα μέσα από μια πραγματικά υπεύθυνη σκέψη και στάση και πρόταση. Ναι. Δεν είναι αερολογίες ούτε παραμύθια της αλημάς αυτά τα οποία καταθέσαμε, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα την ανέφερη στάση του κυρίου Μαλαφή, του Δημάρχου, ο οποίος τελικά, πρέπει ο ίδιος να πει τότε όταν έλεγε από πλάν B τι εννοούσε. Είναι η αλήθεια και το ψέμα. Από ό,τι φαίνεται τελικά δεν είχε τίποτα. Όπως τελικά βάδισε και στις εκλογές και βαδίζει και τώρα, έτσι, μια πορεία χωρίς μπούσουλα, χωρίς σχεδιασμό και δεν ξέρω τελικά πού θα καταλήξει. Λέω λοιπόν, μέσα από τον προβληματισμό, γιατί κυρία Ψηλή, ακούστε, εγώ δεν έχω στο κάτω-κάτω την
0: ευθύνη. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά όταν είχε βγει ο κύριος Κλούβας από το αστικό κτέλ και τον είχαμε ρωτήσει αν θα μπορούσαν να κάνουν το συγκοινωνιακό έργο στα χωριά. Και είπαν εμείς και για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε λεωφορεία.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Δηλαδή και τα οικονομικά δεδομένα δεν μας επιτρέπουν. Δεν έχουμε και οδηγούς, δηλαδή.
1: Σωστά, λοιπόν. Εδώ λοιπόν είναι η ώρα της αλήθειας. Πρέπει να τεθούν τα δάκτυλα από τον τύπο στον ήλιο. Αυτή την ώρα είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, τον μπαλάκι από τον ένα στον άλλον, από τον άλλο στον Καϊάφα και αποτέλεσμα μηδέν. Βλέπουμε ότι ο Δήμος λέει για την περιφέρεια, η περιφέρεια λέει για την κυβέρνηση, ο Δήμος λέει για την κυβέρνηση. Υπήρξαν, αν θέλετε, νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες από ό,τι είπε και ο Υπουργός ζητήθηκαν από την αυτοδιοίκηση σε συσκέψεις που έγινε, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχει δυνατότητα από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να βάλει τα δάχτυλα επί των τύπων των ήλων, το ξαναλέω, για να μπορέσει τελικά να δοθεί μια λύση, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε στον γκρεμό με ταχύτητες και με σπασμένα φρένα. Τι λέμε λοιπόν στην πρότασή μας, για να κατανοήσει ο κόσμος τον τολογής. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, την οικονομική δυνατότητα εκ του νόμου να επιδοτήσουν και να χρηματοδοτήσουν μέσα από μια μελέτη η οποία έχει να κάνει πλέον με τα δρομολόγια, πώς θα γίνουν, την πυκνότητα δρομολογίων κλπ. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει πλέον να είναι ένας ενιαίος φορέας, γιατί και αυτό δικαιολογεί μέσα από την έκταση ανάγκη και νησιωτική περιοχή και ακριτική, που σημαίνει ότι το αστικό κτέλ με όπλα τα οποία θα του χορηγηθούν, με όπλα τα οποία θα είναι οικονομικά, υλικά, θα μπορέσει και πρέπει να ασχοληθεί να πούμε και με τις γραμμές της περαστικές της υπέθεσης, δηλαδή να γίνει πλέον ένας ενιαίος φορέας που τελικά εκ του νόμου μπορεί σύνομα να γίνει. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει, δεν ξέρω το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί,
0: ναι.
1: Το οικονομικό, αυτό είναι συνάρτηση των δρομολογίων και των απαιτήσεων που θα υπάρξουν από την αυτοδιοίκηση, από το Δήμο εν προκειμένου, αλλά και την περιφέρεια.
0: Υποθέτω ότι αυτό είναι το μακροπρόθεσμο πλάνο, γιατί όλα αυτά του να γίνει ένας νέος φορέας, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και έχετε θητεύσει σε θέσεις διοίκησης, δεν θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Δεν θα γίνει νέος φορέας. Είναι το αστικό κτέλ.
0: Α,
1: το οποίο
0: με διεύρυνση αντικειμένου λέτε.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει μια διεύρυνση αντικειμένου και υποχρεώσεων. Πάμε λοιπόν, είναι το οικονομικό στοιχείο, το οποίο άνετα, έτσι, έχει χρέος να ιεραρχήσει πράγματα, ειδικότερα η Δημοτική Αρχή, διότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια έκταση ανάγκη, ιεραρχείς πράγματα. Έτσι, μια έκταση ανάγκη που αφορά τον πληθυσμό, είναι, για παράδειγμα, η ασφάλεια του πληθυσμού, η σύντηση του πληθυσμού και όχι τα ντύρλι-ντύρλι. Εδώ, λοιπόν, μπορούν να εξοικονομηθούν, γιατί μπορεί να βγει ο κύριος Δήμας, θα τα πούμε, εγώ περιμένω να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει ότι εγώ δεν έχω οικονομική δυνατότητα, θέλω να με επιχορηγήσει το κράτος.
0: Το έχει πει πολλές φορές. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα, τις σπατάλες, τις απίστευτες. Έτσι, εγώ μπορώ να μιλήσω αυτή την ώρα, δεν θα πω ένα, δύο, τρία. Θα σας πω μόνο για παράδειγμα ότι όταν τα πολιτιστικά φτάνουν τις 300.000 εδώ και δύο καλοκαίρια και πάμε για το τρίτο. Όταν εμείς κάναμε με 35.000 ευρώ πολιτιστικό καλοκαίρι, σημαίνει ότι από εκεί μπορεί να εξοικονομήσει 200.000 τέτοια πλάκα. Είναι το ελάχιστο. Από εκεί και πέρα μπορούν να εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα, παράλληλα με τη στήριξη και τη βοήθεια και τη συνεννόηση με την περιφέρεια, να μπορέσουν λοιπόν στο οικονομικό σχέδιο να ανταποκριθούν και μπορούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το στόλο. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχει δυνατότητα μέσα από την νομοθεσία και μέσα από το ΕΣΠΑ σε πρώτη φάση να υπάρξει προμήθεια υβριδικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι, εκεί βέβαια μπορεί να έχουμε, να χρειαστεί ένας χρόνος μεγαλύτερος, ο οποίος τελικά θα μπορεί να ανταποκριθεί. Μέχρι να φτάσουν όμως εκεί.
0: Επειδή το ξέρετε, τουλάχιστον μια διετία θα πάρει αυτό.
1: Ακούστε. Γιατί σας είπα ότι όλα αυτά δεν τα βάλαμε έτσι με αυρόχητο
0: δηλαδή
1: σύ.
0: Το ηλεκτρικό τρία χρόνια το περιμέναμε το λεωφορείο για να
1: δρομολογηθεί. Ακούστε. Υπάρχει δυνατότητα μέσω leasing να προμηθευτεί ο Δήμος άμεσα 3, 4, 5 αυτοκίνητα άμεσα με leasing. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει leasing. Να υπάρχει μηνιαία αποζημίωση που σημαίνει ότι άνετα, εάν υπάρχουν οι αποφάσεις, γιατί η δυνατότητα από τον νόμο προβλέπει και μπορεί, και επειδή είναι έκταση ανάγκη, μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση κατά κάποιο τρόπο. Μέσα από συνοπτικές διαδικασίες, fast track. Και μπορεί λοιπόν μέσα σε ένα μήνα, 1,5 μήνα, να υπάρχουν και τα οχήματα από leasing. Γι' αυτό λέω το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να έρθουν, αν θέλετε, μετά από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, μέσα από την προμήθεια του ΕΣΠΑ, να πούμε, και το σύγχρονο τρόπο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι ότι αν περιμένουμε από τον Θεό να στείλει την βοήθεια και να λύσει το πρόβλημα, δεν γίνεται. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι ως Δημοτική Αρχή εμείς 4 χρόνια χτίσαμε τα δόντια μας, χτίσαμε αίμα, είχα τον κορονοϊό, είχα το μεταναστευτικό, είχαμε κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα. Δεν κλαίγαμε. Βρίσκαμε λύσεις. Είχα πει αναλογική και μαρτύρησαμε έτσι αντιπολιτεύσεις που δεν μπορούσα να πάρω μία απόφαση κατά κάποιο τρόπο νομόφωνη. Έτσι, δεν παραπονέθηκα.
0: Κύριε Καρμέντη, σας έχουν απαντήσει αν θα τεθεί. Έχετε συνεδρίαση νομίζω στις 27 αύριο.
1: Ναι,
0: εσείς το βάζετε ως μονοθεματική, ζητάτε
1: εμείς
0: μονοθεματική.
1: Εμείς το στείλαμε χθες, ζητώντας από τον Πρόεδρο, το συντομότερο δυνατό, διότι ο χρόνος πιέζει. Τέλος Ιουνίου τραβούνε χειρόφρενο οι λεωφορείουχοι του αστικού κτέλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί σας λέω, μέχρι τώρα το μπαλάκι πάει από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι λοιπόν, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Ακούω μόνο πλαστηρίσματα, η κυβέρνηση, είδαμε και χτες, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει ο υπουργός έδωκε κάποιες απαντήσεις. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε κάποια θέματα, όμως η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τελικά δεν φροντίσουμε πρώτοι εμείς τα του οίκου μας και στη συνέχεια να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε, γιατί αν είδατε μες την πρόταση, αυτό το οποίο αναφέρουμε είναι ότι πέρα από την τροποποίηση του προϋπολογισμού από τον Δήμο για να ανταποκριθεί στο οικονομικό βάρος που θα προκύψει, παράλληλα βεβαίως και με τη στήριξη της περιφέρειας, μπορούμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Ναυπηγείας, το οποίο τελικά έχει χρέος λόγω νησιωτικής περιοχής και ακριτικής περιοχής, είμαστε νησιά, να μπορέσει τελικά να βοηθήσει. Το να ζητάμε τη λύση να έρθει από την κεντρική εξουσία, τη σημερινή, τη χθεσινή, την αυριανή, όταν ξεκαθαρίζει ο υπουργός και λέει ότι παιδιά είναι ανώνυμες εταιρείες αυτές. Πανελλαδικά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιωτικός φορέας.
0: Ναι, εντάξει, έτσι, είναι ιδιωτικός φορέας, αλλά για τις αστικές συγκοινωνίες στα μεγάλα αστικά κέντρα το κράτος χρηματοδοτεί και άρα όλοι εμείς χρηματοδοτούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ήθελε και το κράτος να δώσει λύση, θα μπορούσε να δώσει λύση. Αλλά αρέσκεται στο να πετάει την καυτή πατάτα στην αυτοδιοίκηση και επειδή έχετε πολλά χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση, του αρέσει να δίνει αρμοδιότητες, αλλά να μην δίνει παράλληλα και πόρους. Για αυτές τις αρμοδιότητες.
1: Ότι επειδή ακριβώς έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, εάν δεν στηριχτείς πρωτίστως στα πόδια σου για να λύσεις ένα πρόβλημα,
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και απλά κλαψουρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρώτα δίνεις λύση στο πρόβλημα, στη συνέχεια, διότι δεν μπορεί να μείνει. Ένα χρόνο είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και σε λίγο θα είμαστε και χωρίς αστική. Τι θα κάνουμε, κυρία Ψηλή? Θα κατεβάσει τα ρολά ο Δήμος και θα πει τι? Ότι τελικά κάνω απεργία πείνας.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω γιατί έχω υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβω και τι θα προλάβω από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Έγινε κατανοητό. Περιμένουμε τη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε να δούμε διέξοδο σε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Διέξοδο θα απαιτεί ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Και
0: καλά.
1: Βέβαια, ξέρετε κάτι, θα το πω για μια ακόμη φορά και λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν το συνηθίζω. Είναι οι επιλογές μας. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι κάποια στιγμή οι επιλογές τελικά επιστρέφονται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο Sky να δούμε τι προλαβαίνουμε.
2: Ο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο handball ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7:30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάνδερ Μίλλερ σε ένα αγώνα που θα αρχίσει στις 2:30, ενώ η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1:30.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις.
10: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων σκι, ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζετε ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketin. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαθνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλυμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 692 470 και 22 710 27 417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο Κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι η Χαιωτική Ραδιοπαλμή, 29 λεπτά μετά τις 12. Στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών θα συνεχίσουμε και σε άλλα σημεία της σημερινής εκπομπής, διότι θα ακούσουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα που είχαν στην Βουλή Μιχαηλίδης Κυρανάκης. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παράκαμψη και θα μιλήσουμε για τις οικογενειακές ομάδες αλκοολικών ανωνύμων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άντα για να μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που δυστυχώς ταλανίζει πολλές οικογένειες και εδώ στη χώρα μας. Διότι το πρόβλημα αλκοολισμός δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που είναι εθισμένος στο αλκοόλ, αφορά και τον περίγυρό του. Όσοι το έχουν βιώσει νομίζω μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέω. Καλύτερα το γνωρίζετε εσείς, Άντα, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για να μιλήσουμε λίγο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, να δούμε καταρχάς την ταυτότητά σας, ποιοι είστε, σε ποιους απευθύνεστε.
1: Ναι. Πριν απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό σας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και το βήμα να μιλήσουμε για το ποια είναι αυτή η αδελφότητα. Η Αλανών είναι μια αδελφότητα για συγγενείς και φίλους αλκοολικών. Είναι για όλους εμάς που ζούμε έχοντας έναν αλκοολικό αγαπημένο στο σπίτι μας και συνήθως υποφέρουμε μαζί του. Ο αλκοολισμός είναι μια οικογενειακή αρρώστια. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον αλκοολικό και τον αλκοολισμό που έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ασθένεια, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι επιλογή του αλκοολικού το αν θα σταματήσει να πιει, αρρωσταίνουμε και όσοι είμαστε γύρω του. Προσπαθούμε όλη μας τη ζωή να την έχουμε, να την

0: φτιάξουμε έτσι ώστε να σταματήσει να πίνει ο αλκοολικός για να ησυχάσουμε κι εμείς. Οι οικογενειακές ομάδες των αλκοολικών ανωνύμων, αυτό που προσφέρουν είναι μέσα από τα βιώματά μας και από την εμπειρία μας, ανακούφιση, εμπειρία, δύναμη και ελπίδα σε όσους είναι στο περιβάλλον του αλκοολικού.
1: Υπάρχει παράλληλα επιστημονική υποστήριξη μέσα σε αυτές τις ομάδες?
0: Όχι, δεν υπάρχει ειδικός, δεν υπάρχει κάποιος που έχει πτυχία. Mm-hmm. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που μέσα από τη δική μας εμπειρία τη μοιραζόμαστε. Η Αλανών έχει τα εργαλεία της, έχει τα συνθήματά της, έχει βιβλιογραφία, έχει συγκεντρώσεις, έχει μοιράσματα, όπου εκεί μοιραζόμαστε και εκτονώνουμε τον πόνο μας, την αλήθεια μας, το θυμό μας, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε ζώντας δίπλα σε έναν αλκοολικό.
1: Μέσα από το προσωπικό βίωμα, επομένως, πηγάζουν όλα αυτά. Μπορεί η οικογένεια να είναι καταλυτικός παράγοντας για να μπορέσει κάποιος εξαρτημένος να ξεπεράσει τον εθισμό του?
0: Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο καθένας από εμάς λίγο να πάρει το βλέμμα του και την ενέργειά του από το να σταματήσει, να κάνει, να μπορέσει να σταματήσει τον αλκοολικό να πίνει και να στρέψει το δάχτυλο και την φροντίδα στον εαυτό του. Mm. Συνήθως είναι τέτοια η αγωνία μας για την ζωή του αγαπημένου μας, που μπορεί να είναι το παιδί μας, ο σύζυγός μας, ο γονιός μας, ένας πολύ καλός μας φίλος. Όλη μας η ενέργεια στρέφεται στο πώς θα τον κάνουμε να σταματήσει να πίνει. Αυτό τι σημαίνει και τι συνεπάγεται? Ότι χάνουμε τους εαυτούς μας, ξεχνάμε τις ανάγκες μας, δεν κοιμόμαστε καλά τις νύχτες από την αγωνία του αν θα γυρίσει καλά. Και αυτό μας γεμίζει με συναισθήματα τα οποία δεν τα ορίζουμε. Με αιμονή, με θυμό, με απελπισία. Συχνά μέσα σε αυτές τις οικογένειες υπάρχουν καυγάδες. Υπάρχουν παιδιά που βλέπουν τους γονείς να τσακώνονται. Οπότε το αποτέλεσμα είναι και στα παιδιά.
1: Όλα αυτά συνιστούν κακοποίηση.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο γίνεται μέσα σε την αδελφότητα είναι να πάρουμε το βλέμμα μας από τον αλκοολικό, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τον κάνουμε να σταματήσει να πίνει. Αυτό είναι μια δική του απόφαση. Εμείς όμως μπορούμε να σταματήσουμε να κάνουμε εκείνα τα οποία λέμε στη γλώσσα της Αλανών ότι κάνουμε το δεκανίκι του.
1: Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να θωρακιστεί το περιβάλλον για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καθημερινές δημιουργίες.
0: Είναι να βρει μέσα από αυτά που προτείνει η αδελφότητά μας, να βρει τον τρόπο εκείνο που θα συμπεριφερθεί στον αλκοολικό, με τον οποίο δεν θα επιτρέπει, είναι μια λέξη που σηκώνει πολύ κουβέντα, δεν θα επιτρέπει στον αλκοολικό να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο αυτά που έκανε. Δηλαδή, όταν ο ένας από μας σπάσει την αλυσίδα και απευθυνθεί στην αδελφότητα, θα μάθει ποια από εκείνα που κάνει δεν βοηθούν, δεν λειτουργούν. Χρειάζεται να τα κάνουμε με έναν καινούριο τρόπο. Ξέρετε, δεν υπάρχει φταίω και δεν φταίω. Είναι δεν ξέρω πώς να το κάνω. Στη δική μου περίπτωση ο αγαπημένος μου αλκοολικός ήταν ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου και πατέρας των παιδιών μου. Όλα αυτά που έκανα πριν πάω στην Αλανών ήταν λάθος. Και ήταν λάθος γιατί δεν ήξερα τι να κάνω.
1: Είδες να βελτιώνεται δηλαδή η ζωή σου, η καθημερινότητά σου, μπήκαν όρια, έγιναν καλύτερα τα πράγματα με τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά είναι, φαντάζομαι, ο μεγαλύτερος προβληματισμός μέσα σε μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα.
0: Και γι' αυτό και για τα παιδιά υπάρχει αντίστοιχη αδελφότητα που είναι η Αλατίν και είναι για τα έφηβα παιδιά mm-hmm. που ζουν σε ένα αλκοολικό περιβάλλον, ακριβώς γιατί εκείνα δέχονται όλη αυτή τη δυσλειτουργία, βλέπουν δύο γονείς, ο ένας να πίνει και ο άλλος να μην ξέρει τι να κάνει και να τα κάνει λάθος, και τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν πού να κουμπίσουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να μαθαίνεις έναν καινούριο τρόπο. Έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης του αλκοολισμού, αλλά και να σκύψεις τον εαυτό σου που τον έχεις ξεχάσει και να δεις πώς μπορείς, ενώ υπάρχει ενεργός αλκοολισμός, πώς μπορείς να συνεχίσεις να ζεις και να είσαι χαρούμενος. Αυτό το οποίο συμβαίνει mm-hmm. είναι κάποιοι αλκοολικοί, επειδή βλέπουν στο περιβάλλον τον άνθρωπό τους να αλλάζει, να ζητούν βοήθεια και εκείνη, επειδή βλέπουν ότι μπορεί με τη βοήθεια να αλλάξει κάτι. Οπότε έχουμε περιπτώσεις αλκοολικών που έχουν εμπνευστεί από το ότι η μαμά πήγε στην Αλανόν ή η σύζυγος πήγε στην Αλανόν ή το παιδί πήγε στην Αλατίν και με έναν τρόπο ζήτησαν βοήθεια στις δικές τους ομάδες αντίστοιχα.
1: Ναι, αυτή είναι η μία προοπτική εξέλιξης του συγκεκριμένου ζητήματος. Η άλλη μπορεί να είναι κόβω το δεσμό. Ναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό. Ποια είναι η δική, να κόψω το δεσμό με τον αλκοολικό. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο εάν έχουμε μια σχέση γονέα-παιδιού. Δυσκολίες έχει όταν είναι και ένας σύντροφος, σύζυγος κλπ. Ή ένας γονιός. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν. Δεν μπορούν.
0: Αυτό το οποίο προτείνεται είναι η φροντίδα του εαυτού. Mm-hmm. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι ο καθένας να κάνει αυτό που αντέχει η καρδιά του. Σε κάθε περίπτωση δεν προτείνεται να δεχόμαστε απαράδεκτη συμπεριφορά. Mm-hmm. Απαράδεκτη συμπεριφορά είναι η κάθε είδους κακοποίηση. Ακόμα και αν είσαι ένας γονιός που είναι αδιαπραγμάτευτη η αγάπη για το παιδί, όταν το παιδί σπάει το σπίτι, όταν το παιδί σε απειλεί με ένα μαχαίρι, γιατί χρειάζεται να πιει και χρειάζεται χρήματα, αυτό το οποίο προτείνεται είναι να πάρουμε απόσταση και φυσική και συναισθηματική και να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που υποφέρει να υποστεί τις συνέπειες της αρρώστιας του.
1: Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το κράτος τον αλκοολισμό? Δηλαδή θέλω να πω, οι δομές που υπάρχουν γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι αρκετές. Το βλέπουμε και στο κομμάτι της διαχείρισης χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Και πόσο δύσκολο είναι να λαμβάνεται και κάποιες αποφάσεις που αφορούν και το σύνολο της οικογένειας και το άτομο που είναι εθισμένο.
0: Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Υπήρχαν κάποιες δομές οι οποίες από όσο γνωρίζω έχουν καταργηθεί. Η Αλανόν δεν εμπλέκεται. Είναι ξένες υποθέσεις.
1: Όχι, απλά λέω και εσύ σαν άτομο που εν πάση περιπτώσει βιώνεις όλη αυτή την κατάσταση.
0: Πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να κάνεις εισαγγελική παραγγελία.
1: Αυτό, ναι.
0: Οπότε ο αλκοολικός μπορεί να μπει σε έναν χώρο, σε ένα νοσοκομείο και μετά από ένα μήνα να βγει. Και να πραγματικά υποφέρεις από το ότι αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι πια πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν είναι στα δικά σου χέρια η ανάρρωσή του. Όμως η δική μου η ανάρρωση, η δική μας η ανάρρωση και το να νιώσουμε ελπίδα, άσχετα με το αν ο αγαπημένος μας πίνει ή δεν πίνει, είναι κάτι που το μαθαίνουμε και γίνεται μέσα στην αδελφότητά μας.
1: Άντα, ολοκληρώνοντας, μπορείς να μου πεις, αν κάποιος που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί σας με κάποια ομάδα Αλανών, τι ακριβώς θα κάνει?
0: Λοιπόν, υπάρχουν φυσικές ομάδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και υπάρχει ένα, εκτός από το site μας, που είναι το alanon.gr, όπου εκεί κανείς θα δει τις ώρες και τις μέρες των ομάδων μας, των φυσικών και των διαδικτυακών. Mm-hmm. Μπορώ να σας δώσω και ένα τηλέφωνο, στο οποίο καλεί οποιοδήποτε και ενημερώνεται για τις διαδικτυακές και όχι μόνο, που σημαίνει ότι μέσα από την άνεση του σπιτιού του μπορεί μέσω της πλατφόρμας του Zoom να μπει σε αυτές τις ομάδες. Υπάρχει ανωνυμία, δεν λέμε τα επίθετά μας, δεν λέμε τα επαγγέλματά μας, δεν λέμε από πού καλούμε, γιατί αυτό που μας συνδέει είναι οι συνέπειες του αλκοολισμού. Και η συμμετοχή μας είναι δωρεάν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 69-71.
1: Ναι.
0: 58-49-09.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είναι το τηλέφωνο της ευαισθητοποίησης του κοινού και είναι όλο το 24ωρο εκεί για όποιον θέλει βοήθεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, καλή καλά. Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις για τη συνέχεια και επιστρέφοντας έχουμε την εκρηκτική συζήτηση Μιχαηλίδη Κυρανάκη στην Βουλή για το θέμα των συγκοινωνιών αστικών και περαστικών.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε στη συζήτηση που έγινε χθες το μεσημέρι στην Βουλή. Ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης κατέθεσε ερώτηση για το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, στην οποία απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Μάλιστα, ο κ. Μιχαηλίδης σήμερα με δελτίο τύπου που εξέδωσε καταγγέλει τον κύριο Κυριανάκη που είπε ψέματα όταν τον κατηγόρησε ότι κάνει σοου στην Βουλή γιατί δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα επισυνάπτει και ερωτήσεις που είχε καταθέσει στις 22 Οκτωβρίου του 2025 αλλά και στις 19 Νοεμβρίου του 2025 προκειμένου το Υπουργείο να απαντήσει επί του συγκεκριμένου θέματος αλλά ουδέποτε απάντησε. Η αναπάντητη σε ερωτήσεις, σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης, μετατράπηκαν σε επίκαιρη ερώτηση ώστε να αναγκαστεί να παραστεί αυτοπροσώπος στη Βουλή και να λογοδοτήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών, ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης. Πάμε να ακούσουμε την καταρχάς σε ήρεμους τόνους πρωτολογία Μιχαηλίδη, ενώ αμέσως μετά και την απάντηση Κυριανάκη τα αίματα άναψαν.
1: Το θέμα είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι είναι και πολύ σοβαρό. Πληροφορούμε μάλιστα, έχω πληροφορηθεί μάλιστα ότι πήγε και σύντομη επίσκεψή σας στοιχείων. Για το θέμα που κουβεντιάζομαι, κοντεύουν 12 μήνες, περίπου 10-12 μήνες, όπου ηχείως με αρχή πέρσι τις πυρκαγιές του Ιουνίου και τελεσιδίκως στη δεύτερη καταστροφή από πυρκαγιά τον Αύγουστο, το υπεραστικό χτέλ της Χίου που εξυπηρετούσε δεκάδες δυσπρόσιτα χωριά του νησιού μας σταμάτησε να λειτουργεί διότι δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει οικονομικά στις δυσκολίες. Είναι λοιπόν η Χίος 10 μήνες πραγματικά εγκαταλειμμένη στη μοίρα της. Οι πολίτες των χωριών που γνωρίζετε και στη νότια αλλά και στη βόρεια Χίου με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες σε ένα τμήμα στη βορειοδυτική Χίο που ο Δήμος με τα πενιχρά μέσα που έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες με ένα μόνο αυτοκίνητο να εξυπηρετεί ηλεκτρικό τα γύρω χωριά παραμένει σε μεγάλη δυσκολία. Υπελικιωμένοι, μεγάλοι άνθρωποι, μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές δομές που θα με πιο μεγάλη λεπτομέρεια θα τα πω στη δευτερολογία μου. Σας ρωτώ λοιπόν πώς και πότε θα διασφαλίσετε στοιχείο δημόσιες τακτικές υπεραστικές επιβατικές μεταφορές σε συνεχή βάση και λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως με επιστολές έχει ενημερώσει και το αστικό χτέλ από 30 Ιουνίου για τους ίδιους λόγους θα πάψει και το αστικό χτέλ να λειτουργεί. Γιατί η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να παρέμβει και να συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος. Με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει κοινωνιακή επάρκεια σε όλο το νησί, όλους τους μήνες του έτους, προκειμένου να υπάρξει αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της Υπαίθρου και να εξασφαλίσει και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κοινωνική συνοχή στο ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου.
2: Ευχαριστώ κύριε Μιχαηλίδη. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εμφανές κύριε συνάδελφε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο επικοινωνία και όχι ουσία. Δεν το γνωρίζετε καλά το ζήτημα και προφανώς έχετε έρθει εδώ πέρα, το ανακοινώσετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσετε κάποιες εντυπώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς ισχύει και για ποιο λόγο κάνετε λάθος. Πριν από λίγους μήνες μας ζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης και ο δήμαρχος Χίου να κάνουμε μια κλειστή συνάντηση για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στο θέμα. Στη συνάντηση αυτή ενημέρωσα και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι το συγκοινωνιακό έργο σε όλη την Ελλάδα, όχι στοιχείο μόνο, σε όλη την Ελλάδα ανατίθεται εδώ και δεκαετίες ως εξής. Με παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος παραχωρεί τη δυνατότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να εισπράξουν εισιτήρια εκτελώντας δρομολόγια. Τους παραχωρεί το δικαίωμα να συμβληθούν με επιβάτες. Να συμβληθούν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδας άγονη ή μη, στην οποία το κράτος να πληρώνει μια ιδιωτική επιχείρηση, να επιχορηγεί μια ιδιωτική επιχείρηση για να κάνει συγκοινωνιακό έργο. Παραχωρεί δικαίωμα. Το ίδιο συνέβαινε και στη Χίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις, το αστικό και υπεραστικό κτέλ, που δεν είναι κρατικοί οργανισμοί, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως όλες οι άλλες. Λένε, δεν βγαίνω οικονομικά. Γιατί δεν βγαίνω οικονομικά? Διότι οι επιβάτες είναι πάρα πολύ λίγοι. Άρα δεν κόβω εισιτήρια. Ήρθαν και μας ζήτησαν αύξηση των εισιτήριων. Αύξηση της τιμής των εισιτήριων. Το κάναμε? Το κάναμε. Με πολιτικό κόστος. Και εμένα προσωπικά. Το κάναμε διότι αναγνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητα συνολικά του κοινωνιακού έργου στην Ελλάδα περνά μια δυσκολία. Το κάναμε. Τι άλλο μας ζητήσανε? Μας ζητήσανε να περάσουμε νόμο, να αλλάξουμε την νομοθεσία, για να επιτρέπεται στην περιφέρεια να μπορεί να πληρώνει απευθείας συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτη. Το κάναμε? Το κάναμε. Έφερε εδώ τη διάταξη ο κ. Μηταράκης, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Την πρότεινε στην κυβέρνηση, ήρθε με τροπολογία, η Βουλή την ψήφισε. Δεν ξέρω αν εσείς την ψηφίσατε. Δεν ξέρω αν εσείς δείτε λίγο το αρχείο με την ψηφοφορία εκείνη τη ημέρα. Έχω την αίσθηση, κύριε Μιχαηλίδη, ότι δεν το στηρίξατε το μέτρο. Που ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και μας λέτε τι. Α, και το αστικό κτέλ τελικά δεν βγαίνει. Και αυτή η ιδιωτική επιχείρηση τελικά δεν βγαίνει. Εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε λύση. Με πήρε ο Περιφερειάρχης τηλέφωνο, μιλήσαμε προσωπικά με τον κύριο Μουτζούρη, μας είπε είμαστε έτοιμοι με άλλη ιδιωτική επιχείρηση να μπορέσουμε να συμβληθούμε για να μπορέσει έστω και προσωρινά να δοθεί μια λύση. Εμείς αν χρειαστεί θα ξανανομοθετήσουμε. Είμαστε εδώ θεσμικά να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή και η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το δικό μου γραφείο είπε δεν έχουμε χρήματα να διαθέσουμε, να δει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Διότι υπάρχουν δήμοι σε υπόλοιπα μέρη της χώρας οι οποίοι βάζουν λεφτά και δημοτική συγκοινωνία. Ο ΑΣΑ εδώ στην Αττική τα παλιά του λεωφορεία τα δίνει με πάρα πολύ χαμηλό συμβολικό μίσθωμα για να μπορέσουν να κάνουν νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος δήλωσε, τηλεφωνικά τουλάχιστον, να σας το πει και γραπτά, ότι δεν έχει να διαθέσει τίποτα. Λοιπόν, να πάρει ο καθένας τις ευθύνες τους. Εμείς νομοθετήσαμε, αυξήσαμε το όριο για τις τιμές των εισιτηρίων και βάζουμε επιδότηση και από Ευρωπαϊκό Ταμείο για καινούργια λεωφορεία στον όπλο.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στη δευτερολογία του Σταύρου Μιχαηλίδη, από που άρχισε να φουντώνει και η συζήτηση, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η δευτερολογία.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Λοιπόν, πάμε στην συνέχεια της συζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας άνοιξαν τα αίματα χθες στην Βουλή για το θέμα του αστικού και του υπεραστικού κτέλ. Ακούμε τη δευτερολογία του Σταύρου Μιχαηλίδη και αμέσως μετά την παρέμβαση Κυρανάκη.
4: Υπουργέ, ξεκίνησα με ευχαριστίες για την παρουσία σας προκειμένου να καταδείξω ότι έχουμε όλη τη καλή διάθεση και πάντως όχι για επικοινωνιακούς λόγους να βρεθεί μία λύση για ένα νησί με τα χαρακτηριστικά του νησιού της Χίου, εκεί που βρίσκεται, για εθνικούς λόγους, για κοινωνική συνοχή, για την ύπαρξή του. Και ερχόσαστε να με προσβλητικά να μου πείτε ότι ήρθα εδώ για επικοινωνιακούς λόγους, προκειμένου όχι για την ουσία, αλλά για να προσκομίσω πολιτικά ωφέλη. Σας λέω λοιπόν ότι είστε απαράδεκτος συμπεριφορά. Δεύτερον, ηγείστε σε ένα Υπουργείο που έχει ρημάξει τον τόπο, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή, έχετε υποσχεθεί από το 21 για να φτιάξετε ένα αεροδρόμιο 200 μέτρα σε ένα αεροδρόμιο και έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια και θέλετε άλλα 2 για να το τελειώσετε. Δεν έχετε τελειώσει ούτε καν βρίσκεται στα μεσάγια δικαστικό για το δικαστικό Μέγαρο. Το κόρης γεφύρι το νερό έχετε αποτύχει παταγωδώς και μας αφήνετε εδώ και 7 χρόνια χωρίς νερό. Αλλά πάμε σε αυτά εδώ. Και σε αυτό ακόμα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου σας. Το νησί σας στην κυβέρνηση δεν έχετε καταλάβει ότι δεν πρέπει να ρίχνετε ευθύνες στο Δήμο, σε μένα, στην περιφέρεια, ότι δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ θα το δεχτώ. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ο Δήμος δεν μπορεί να βρει λύση, δεν μπορεί η περιφέρεια. Έχετε καταλάβει ότι είστε κυβέρνηση. Αν δεν μπορούν όλοι αυτοί, θα αφήσετε το νησί να πεθάνει. 60 χωριά έχουν μείνει με 5, 10, 15 κατοίκους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως είναι ένα λιμάνι, ένα νοσοκομείο, όπως είναι τα σχολεία να πάνε οι φοιτητές να μετακινηθούν. Και ερχόσαστε και μου λέτε, επειδή δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια, εγώ νύπτω τα σφαίρα μου, ή μας είπατε να νομοθετήσουμε και φέραμε μια τροπολογία. Δεν εφαρμόζεται. Δεν μπορεί. Είσαστε ευχαριστημένοι να φέρουμε τους απέναντι να μας λύσουν τα προβλήματα. Δεν τρέπεστε. Προχώστε να μου πείτε ότι έχουμε εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Η Χίο σήμερα δεν έχει περαστικό χτέλ. Οι γέροντες, οι μεγάλοι, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί από χωριό σε χωριό. Εγκαταλείπεται, φεύγει ο κόσμος. Βάλτε και μια προοπτική 2, 5, 10 ετών και σκεφτείτε πώς θα είναι ένα νησί σαν τη Χίο. Με τη σημασία του, τη γεωπολιτική του θέση, την εθνική του θέση, τη σημασία του στη χώρα μας. Και μας λέτε ότι έρχεται ένας βουλευτής εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό εισπράτεται στα αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα. Και σε λίγο καταραίει και το αστικό. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια. Πείτε μου, δεν μπορεί και να πούμε ότι δεν μπορεί και η κυβέρνηση μας εγκαταλείπει. Αυτό θέλω μόνο να σας πω. Και σκεφτείτε ότι ακόμα και τη συγκοινωνία, που είναι ένα αγαθό, με την εθνική νομοθεσία, με ευρωπαϊκή νομοθεσία που σας επιτρέπει να δώσετε και χρήματα να κάνετε ό,τι μπορείτε, και εγκαταλείπετε γιατί δεν μπορεί τοπική αυτοδιοίκηση ή γιατί ο βουλευτής έρχεται για επικοινωνιακούς λόγους και το λέτε νέος άνθρωπος και δεν τρέπεστε.
5: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
6: Παρακαλώ να μου υποδείξει λοιπόν ο κύριος Μιχαηλίδης σε ποιον ακριβώς νόμο, σε ποιο ακριβώς άρθρο λέει ότι προβλέπεται να δίνει το Υπουργείο Μεταφορών απευθείας χρήματα για συγκοινωνιακό έργο. Να μου το πείτε τώρα. Επειδή είστε εδώ, βλέπω πολύ μεγάλη ζέση και ενθουσιασμό, είστε έτοιμος να κάνετε το σόου σας.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας άκουσε ο Υπουργός.
6: Είναι
5: η σειρά του Υπουργού. Ρητορικά σας το είπε. Ρητορικά το είπε. Παρακαλώ.
6: Παρακαλώ. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο.
5: Δεν απαντάτε, κύριε Μιχαηλίδη, δεν απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
6: Δεν απαντάει.
5: Δεν απαντάτε. Ήρεμα.
6: Λοιπόν, κάντε μου εσείς τη χάρη και να μάθουν όλοι οι χιώτες, ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το θέμα αυτό ουδέποτε με έχει πάρει τηλέφωνο, ουδέποτε μου έχει στείλει κάποιο σημείωμα, ουδέποτε έχει ενδιαφερθεί προσωπικά. Κάνατε μία ανάρτηση σήμερα.
5: Κύριε Μιχαηλίδη, καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, καθίστε παρακαλώ.
6: Λέω την αλήθεια, στο λαό της Χίου.
5: Κλείστε το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
6: Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω υπεύθυνα το λαό της Χίου, ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το ζήτημα αυτό ουδέποτε έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Σήμερα αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του για να πει ότι θα έρθει εδώ να λύσει το πρόβλημα. Καμία λύση δεν βρήκατε. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μηταράκη που έφερε εδώ πέρα διάταξη, την ψηφίσαμε γιατί η αυτοδιοίκηση ζήτησε να πάρει πάνω της...
5: Σας παρακαλώ, κύριε.
6: Σε συνεργασία λοιπόν με την αυτοδιοίκηση, εμείς φέραμε μία διάταξη, κάναμε δεκτό το αίτημα, η Περιφέρεια έχει δικαίωμα να πληρώσει απευθείας, ας το κάνει, αυτοί μας ζήτησαν να περάσουμε τη διάταξη, έχουνε...
5: Σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ.
6: Γινόταν με διαφορετικό τρόπο η ανάθεση. Όχι, δεν το αφήνω. Γιατί σε αυτή τη χώρα, όχι, δεν μου την είπατε.
5: Κύριε Μιχαηλίδη,
6: δεν υπάρχει κανένα νόμος, δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να προβλέπει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός διάλογος. Ή θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ή να μηδενιστεί ο χρόνος. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να επιτρέπει απευθείας πληρωμή από το Υπουργείο σε ανάδοχο συγκοινωνιακού έργου στοιχείο. Πουθενά δεν υπάρχει. Σας προκαλώ να τον υποβάλλετε γραπτά. Εμείς λοιπόν κάναμε δεκτό το αίτημα για αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων. Κάναμε δεκτό το αίτημα για την απευθείας πληρωμή από την περιφέρεια να το χρησιμοποιήσει. Κάναμε δεκτό το αίτημα για να μπορέσει ο επόμενος ανάδοχος συγκοινωνιακού έργου στοιχείο και συνολικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πάρει καινούργια λεωφορεία με χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα κάναμε δεκτά όλα αυτά. Λοιπόν, πώς γίνεται. Η περιφέρεια τον έχει βρει. Αφήστε τα υπονοούμενα.
5: Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας
6: λοιπόν,
5: παρακαλώ.
6: Όπως κάνουν τη δουλειά τους, όπως κάνουν τη δουλειά τους όλα τα υπόλοιπα νησιά, όπως οι δήμαρχοι σε όλα τα υπόλοιπα νησιά έχουν βρει τρόπο να εκτελέσουν κοινωνιακό έργο, να μεταφέρουν τους επιβάτες και να εισπράττουν τα εισιτήρια, έτσι πρέπει να το βρει και ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε να κάνουμε θεσμικές αλλαγές όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και το μπαλάκι απογειώθηκε από την κυβέρνηση για να καταλήξει στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Με το Δήμαρχο Χίου πάντως από τη δική του πλευρά πολλές φορές να έχει πει ότι παιδιά δεν υπάρχουν ούτε λεφτά για αυτή τη δουλειά, ούτε λεωφορεία, ούτε μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα αν θα βρούμε διέξοδο δεν ξέρω, οι τόνοι πάντως ανέβηκαν και στις βολές Κυρανάκη στον Σταύρο Μιχαηλίδη απάντησε ο βουλευτής με γραπτά κείμενα, γιατί ως γνωστόν τα γραπτά μένουν, αλλά και με βίντεο από παρεμβάσεις του στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή τον κατηγόρησε ο κύριος Κυρανάκης ότι δεν έχει αναφερθεί ξανά στο ζήτημα των αστικών και παραστικών συγκοινωνιών και είπε νάτες, εδώ είναι και οι ερωτήσεις που είχα καταθέσει και δεν τις απάντησε το Υπουργείο. Βγήκαν στα αζήτητα.

Πάντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η επιμονή του κυρίου Κυρανάκη να λέει στον βουλευτή: δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υποδείξτε μου ποιος είναι ο νόμος που λέει ότι πρέπει να δίνουμε εμείς χρήματα για να εκτελείται μεταφορικό έργο. Νομίζω ότι η Βουλή έχει ρόλο να νομοθετεί. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής μας, που βλέπουμε να μην είναι βιώσιμα τα σχήματα, τα ιδιωτικά που εκτελούν το μεταφορικό έργο, μήπως θα έπρεπε να νομοθετήσει διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι βουλευτής, δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω τις παραμέτρους, αλλά εκείνοι που είναι εκεί εκλεγμένοι από το λαό για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν θα έπρεπε να αναζητήσουν λύσεις, αντί απλά να πασάρει ο ένας τον άλλον τον μπαλάκι. Γιατί, εντάξει, τον μπαλάκι άντε και έφυγε. Με τους ανθρώπους που επιμένουν να μένουν στα χωριά ή στα νησιά μας, τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο που, εντάξει παιδιά, δεν έχουμε ούτε λεωφορεία να μετακινηθούμε, ή οι φοιτητές μας που είναι εδώ και επιλέγουν τυχείο, αν αύριο μεθαύριο που, γιατί να πάω να σπουδάσω στοιχείο αφού δεν έχω λεωφορεία να πάω στη σχολή, να πάω στις φοιτητικές εστίες κλπ. Κλπ. Να μετακινηθώ, ας επιλέξω να πάω κάπου αλλού. Τι θα γίνει λοιπόν τότε? Το ελαφρύνουμε κι άλλο το νησί από πληθυσμό. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί έχει περάσει η ώρα. Ζητούμε συγγνώμη από τη Ζένα Χατζηδημήτριου και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτησης σημειώθηκε μια εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λέσβο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου δύο νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Οι νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλίνη κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από την Θερμή, όπου είχαν μεταβεί για βόλτα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς, βυθίζοντας το σοκ συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Επίκουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό, την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας συντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, σημειώνοντας ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεώθα ακτινολογικό με ευτική, ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα κηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και 8.30 με 9 συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κ. Μαλαφής, εμένοντας τη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, πρότεινε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Λιμεναρχείο, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. Το Σωματείο εκφράζει την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στις ρόδες των οχημάτων, αλλά και στα μπροστινά τζάμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς, και ζητά παράλληλα πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιείται, για το κατά πόσον είναι ασφαλές και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση. Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επανεγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονεπιακούς σταθμούς του Δήμου καθώς και τα αδέρφια τους. Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτης και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης της εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικιαρδόπουλου. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδα Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Στην πρώτη εκδήλωση, σήμερα σε 7 το απόγευμα, προτρέπονται ειδικά τα παιδιά να ακούσουν το δεντρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα μορφύνουν τις γειτονιές του χωριού τους. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και το Παντελή Λυκό. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Σύλλογος Δεσμός Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας που πανηγυρίζει, στο λιμάνι Μεστών, στον Ταξιάρχη Μεστών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο Φραγκομαχαλά και επιστροφή στις 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 927 470 και 22710. 27-4-17 από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και το βράδυ 8 με 10 και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της Πανάρχιας Τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρών είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Βαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρδρος στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η το απόγευμα στις 6. Ο φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5η-31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στις 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αιρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιόνων και του Βαόλ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Στο 6ο Αλεξανδρινό Meeting που έγινε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, η χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη πέτυχε καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 71 εκατοστά, τερματίζοντας την 4η θέση. Η αθλήτρια του Πανχιακού Ιωάννα Καραμπούλα πήρε την 3η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 11 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και 16 εκατοστά στο Διεθνές Meeting Κεντέρια που έγινε στη Μυτιλίνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1914. Ενδεικτικό του κλίματος που δημιουργείται είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέας Χίου. Η νήσος μας γέμει μεταναστών. Πανταχού αυτής όπου στρέψει της το βλέμμα δεν βλέπει παρά δυστυχή θύματα, ενώ τα πλοία καθημερινώς μεταφέρουν και νέα. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2019, διεξάγονται εκλογές για τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Σταμάτης Κάρματζης 28,15%, Κώστας Τριαντάφυλλος 24,16%, Μανώλης Βουρνούς 23,05%, Γιάννης Καραβασίλης 13,88%, Μάρκος Κούφαλος 4,88%, Μανώλης Στάθης 3,55%, Δημήτρης Αντωνόγλου 2,33%. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούν Σταμάτης Κάρματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα Ψαρά για τρίτη θητεία συνεχίζει ο Κώστας Βρατσάνος, ο οποίος επικράτησε του αντιπάλου του Ανδρέα Καραγιώργη με 73,05% και 271 ψήφους έναντι 26,95% και 100 ψήφους. Στις Ινούσες εκλέχθηκε ο Γιώργος Δανιήλ, επικράτησε του Μιχάλη Μαγκανά με 52,99% και 407 ψήφους έναντι 47,01% και 361 ψήφους. Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών. Καλογύρου Χριστιάνα 30,61%. Μουτζούρης Κώστας 24,36%. Χριστόφας Παναγιώτης 19,64%. Σταύρος Στάσος 10,53%. Γιάννης Πιλάνης 10,36%. Στράτος Γεωργούλας 2,88%. Νίκος Μανάβης 1,62%. Στο δεύτερο γύρο περνούν Χριστιάνα Καλογύρου και Κώστας Μουτζούρης. Στις ευρωεκλογές, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαμε τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 36,42%, ΣΥΡΙΖΑ 18,72%, Κίνημα Αλλαγής 11,60%, Χρυσή Αυγή 5,42%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,22%, Ελληνική Λύση 2,75%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6970.

0: την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 39 λεπτά μετά τη μία. Να σας πούμε ότι σήμερα γενικώς μία ένταση όσο να πεις υπάρχει στις συνεδριάσεις. Θα μου πείτε, η χθεσινή συζήτηση για τα αστικά και περαστικά κτέλη έγινε χθες στη Βουλή. Σήμερα είχαμε στη Δημοτική Επιτροπή, εκεί θέλω να πάω τώρα, γι' αυτό έκανα αυτή την παράκαμψη, μία συζήτηση για ένα θέμα που έβαλε ο Βασίλης Ομεριακός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, και αφορούσε τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να δίνεται άδεια από τον Δήμο και να πραγματοποιούνται συναυλίες στους δημοτικούς χώρους, είτε είναι το Δημοτικό Στάδιο, είτε είναι το Θέατρο Καστρομινά. Εκεί λοιπόν άνοιξε μία συζήτηση με τον Δήμαρχο, με τη συμμετοχή και άλλων δημοτικών συμβούλων, που κατέληξε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, και στο τέλος του είπε και ο Δήμαρχος, τι θέλετε, αν ακολουθούμε εντελώς και το γράμμα του νόμου, συναυλίες θα γίνονται στην Πάρο και την Άξο, στοιχείο δεν θα γίνονται. Λοιπόν, ας μείνουμε στα της συζήτησης, ξεκινώντας με την πρόταση που έκανε ο Βασίλης Μεριακός, που ζήτησε να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα εξετάζει αυτά τα αιτήματα για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Μετά θα ακούσουμε την παρέμβαση του Δημάρχου. Έκανε παρέμβαση και ο Δημήτρης Πατελίδας και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Καμπούρης, ο Παντελής ο Καμπούρης. Ξεκινάμε από τον Βασίλη Μεριακό. Απευθείας είπε να μπει ο Παντελής ο Θαλασσινός. Έχει και ο Θαλασσινός συναυλία φέτος. Δεν ξέρω αν έχει συναυλία ο Θαλασσινός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Μεριακό.
1: Και όποτε πάρουμε την απόφαση επίσημα, μέσα στην πρότασή μου είναι γι' αυτό, είναι δήμαρχε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, ένας από κάθε παράταξη, συν τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Χριστάκη και την κυρία Γαλάνη που είναι αθλητισμού και πολιτισμού, να συντάξουμε αυτό το οποίο θα συντάξουμε, να έρθει στη Δημοτική Επιτροπή, να ψηφιστεί, και το σπουδαιότερο είναι να εφαρμοστεί. Διότι τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι και να λέτε εσείς, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα μπούμε μέσα στο γήπεδο όπως γουστάρουμε. Επειδή τα έξοδά τους είναι πολλά, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι υπάρχει ένας Δήμος και μια Δημοτική Αρχή η οποία ό,τι λέει θα εφαρμοστούν. Καλώς να έρθουν όσοι θέλουν να έρθουν ως τραγουδιστές, και όσοι επιχειρηματίες, όσοι σύλλογοι, όσοι άνθρωποι φορείς θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις, θα έχουν σαν μπούσουλα ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν.
2: Μία ερώτηση, κύριε Μυριακέ. Όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται εκδηλώσεις στο γήπεδο, στο Καστρομινά, στα γήπεδα όλα και αυτά, έχετε δει να γίνονται ζημίες σοβαρές? Έχει γίνει καμία σοβαρή ζημιά?
1: Όχι, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που να περιγράφει όταν θα γίνει μια σοβαρή ζημιά ποιος είναι υπεύθυνος να την αποκαταστήσει.
2: Εγώ, επειδή τον νόμο τον ξέρω απ' έξω, αυτά που είπατε, όπως ξέρω και τον πυροσβεστικό απ' έξω, ο πυροσβεστικός νόμος περίπου προβλέπει γύρω στα 110 εκατομμύρια το χρόνο για να καθαρίσουμε μία φορά και γύρω στα 10 εκατομμύρια για να έχουμε κάθε χρόνο τη συντήρηση. Οι νόμοι γράφονται ως συνήθως από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Γι' αυτό και έχει γραφτεί και ειδικά ο τελευταίος νόμος, ο πυροσβεστικός, σου λέει είσαι υπόλογος για 110 εκατομμύρια και σου δίνω 200 χιλιάρικα και κάνε δουλειές για 110. Γιατί τόσο? Με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε είναι 110 εκατομμύρια για να καθαρίσεις όλα αυτά. Και 10 για συντήρηση κάθε χρόνο.
3: Για την πυρασφάλεια
2: τη γενική. 110. Και σου στέλνει το χαρτί λοιπόν ο χιπυροσβέστης στον εισαγγελέα και του λέω με 200 μπορώ να... Του το πήγα. Του λέω με 200 μπορώ να καλύψω 110 εκατομμύρια. Με 200.000. Τότε γιατί μου το γράφεις? Ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι αναρμόδιος. Λοιπόν, αυτά που λέτε, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, δεν σας λέω για την Ευρώπη γιατί δεν ξέρω, υπάρχει ένα μέρος, δηλαδή οι συναυλίες οι τελευταίες που γίνανε στην Αθήνα γίνανε με αυτούς τους όρους?
3: Ακριβώς.
2: Άσε τι λένε τα συμβόλαια. Γίνανε με αυτούς τους όρους. Δηλαδή πήγανε τοπογραφικά, πήραν άδειες από την περιφέρεια και όλα αυτά. Εγώ σας λέω κάτι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ο κοινός νους. Αλλιώς όλοι οι ομογενείς και η λοιποί νεολαία θα στραφεί πάλι στην Πάρο, στην Μύκονο, στην Άξο και πάει λέγοντας. Θέλει προσεκτικές κινήσεις. Υπάρχουν οι μέσες λύσεις. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι η πραγματικότητα. Θα συζητήσουμε λοιπόν στη διαπαραταξιακή ποια είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν δεν θέλετε να γίνονται καθόλου συναυλίες, πουθενά, να φτιαχτούν κάποια πράγματα, εννοείται που θα έχουν σχέση με την ασφάλεια και όλα αυτά. Αλλά με αυτή την νομοθεσία ούτε στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτε εδώ στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ελάτε να σας πω 10 λόγους που δεν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό.
4: Δήμαρχε, ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς, σας είπα, όπως ο πυροδοτικός νόμος.
4: Ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς όπως ο νόμος για τα στάδια. Γιατί παίζουμε μπάλα, έπρεπε να ήταν όλα κλειστά.
4: Δήμαρχε, δεν καταλάβαμε.
2: Έπρεπε να ήταν όλα κλειστά. Λοιπόν. Γιατί παίζουμε.
4: Λοιπόν.
2: Γιατί δηλαδή αφήνουμε και παίζουμε μπάλα.
4: Να μπορέσουμε
2: αφού
4: να...
2: όλα με τον νόμο έπρεπε να είχαν κλείσει.
4: Να μπορέσουμε.
2: Να είμαστε λογικοί, να μην διώξουμε τον κόσμο.
4: Είπε
2: μόνο αυτό
4: κάτι.
2: Σας λέω.
4: Είπε κάτι.
2: Όλα τα άλλα τους νόμους ξέρουμε όλοι.
4: Δήμαρχε, ένα λεφτάκι. Νομίζω έχεις καταλάβει. Και εγώ την άποψή μου θα πω. Ακούστε λίγο. Δήμαρχε, όλοι νοήμονες άνθρωποι είμαστε.
5: Μα όλοι είμαστε.
4: Μα δεν
5: μου λέτε τώρα.
4: Μα
5: τότε πάλι. Θα πάρει άδεια με πλαστικό ποτήρι. Δηλαδή, ποιος θα κάνει συναυλία χωρίς να πουλήσει αλκοόλ. Πέστε με. Γιατί να το κάνει, για να πει μέσα 20.000. Δεν ήξερα να κάνει.
4: Δήμαρχε, Δήμαρχε, ένα λεπτό, έχω το λόγο. Λοιπόν, να ακούστε.
5: Απλά εγώ.
4: Εντάξει, δεν αντιδικούμε. Δεν αντιδικούμε και ότι.
5: Διπλές φορές.
4: Δεν αντιδικούμε και ούτε είναι κανείς. Δεν είναι κανείς. Δεν είναι. Εξηγώ άλλη μια φορά το εισηγητικό μου σκεπτικό. Δεν είναι κανείς εκτός πραγματικότητας. Εγώ ανέφερα τι λέει η νομοθεσία. Γι' αυτό παρακαλώ ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Να το καταλάβετε. Τι έχει η νομοθεσία. Δεν υπάρχει καμία απόφαση του Δημουχείου διαχρονικά. Δεν υπάρχει μια απόφαση να την έχεις σαν μπούσουλα και να πεις το 1990 γινόταν αυτό, το 2000 αυτό, τώρα θα το προσαρμόσω εδώ. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα και επειδή πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση, θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Το μυαλό και το μέσο όρο σε αυτά που λέει νομοθεσία θα το κουβεντιάσουν. Και μην μου λέτε τώρα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες για να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι. Άλλο να είναι χήμα τα πράγματα και να βγάζει ο άλλος τώρα εδώ πέρα ό,τι θέλει και να διαλαλεί ό,τι θέλει χωρίς να έχουμε εμείς ιδέα και να καταθέτουν αιτήσεις τη μια πάνω στην άλλη 12 αιτήσεις και άλλο να βάλουμε ένα μπούσουλα που να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας νοικοκύρης που λέει κάποια πράγματα. Το ποια θα είναι αυτά τα πράγματα, γι' αυτό θα συζητήσουμε.
0: Για να πάμε να ακούσουμε και την παρέμβαση του Παντελή Καμπούρη.
6: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Να πω αρχικά το εξής.
2: Παντελή, μισό λεπτό. Λες ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
6: Τι θες τώρα να
2: σου αλλά είναι θα κάνουμε.
6: Κάτσε μου λες, να τελειώνουμε. Κάτσε
2: εσύ. Λέω, είναι θα κάνουμε εκπτώσεις πουθενά.
6: Που
2: σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τη μισή ΧΙΟ από τα διάφορα.
6: Μιλάς τώρα και τρως τον χρόνο. Μου λες μόλις ξεκινάω, μου λες να τελειώνουμε. Έλεος. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής. Συναυλίες γίνονται με ποτά ή χωρίς ποτά. Αυτό μπορεί να συμβεί, συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ατυχές το γεγονός της περιγραφής του Ολυμπιακού Σταδίου, παιδιά, διότι εκεί πραγματικά τηρήθηκαν τα πάντα και με τον κόσμο. Μην μπερδεύεσαι στο Ιρωμένη, ο χορός είναι μέσα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων. Αν γνωρίζεις το συγκρότημα, είναι ο αποκαλούμενος πόγκο χορός που τον χόρεψαν χιλιάδες κόσμος. Και γνωρίζει ο καθένας τι κάνει. Το λέω για να μάθει ο Δημήτρης, γιατί προφανώς δεν το ξέρει. Τηρήθηκαν τα πάντα. Πήρα ασφάλεις, αλλά αυτά παιδιά, το γήπεδο το συγκεκριμένο, τα έχει. Και προφανώς κάνει και κάποια παραπανήσια για το πώς θα μπει, που μπήκε 360 μοιρών μετάλλικα μέσα η σκηνή κτλ. Είχε 90.000 κόσμο. Προβλεπόταν. Προβλεπόταν. Ούτε κλεμμένα τα εισιτήρια, δηλωμένα. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερον, Βασίλη, άναρχα δεν γινόταν εντελώς άναρχα. Εγώ θυμάμαι σαν πρόεδρος νομικού προσώπου. Δεν τηρήσαμε όλα αυτά, εννοείται, αλλά κάποια πράγματα τα βάζαμε σε μια βάση, είτε λεγόταν αντίτιμο, είτε το συμβόλαιο που κάναμε με τον διοργανωτή, είτε εμείς που κάναμε τις διοργανώσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης, σαφώς και γινόταν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, αν πάμε έτσι όπως είναι ο νόμος και πάμε... την άποψή μου, αν πάμε με το γράμμα αυτό, πραγματικά δεν θα γίνει καμία συναυλία. Αυτό είναι δεδομένο. Αποκλείεται. Άρα, θα πρέπει να πάμε με το πνεύμα του νόμου, σαφώς να μην είναι μπάχαλο, να υπάρχει μία... ευθύνη τόσο του διοργανωτή όσο και της, του Δήμου και υποχρεώσεις που έχει έκαστος. Θα συμφωνήσω για την διαπαραταξιακή, θα την ορίσει μπορεί και ο Δήμαρχος να βάλει δύο άτομα μέσα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, να γίνει συζήτηση όντως, να δούμε πόσο ρεαλιστικά μπορούμε να φτάσουμε και η απόφαση αυτή να είναι ρεαλιστική, να μην επηρεάσει ούτε τους επιχειρηματίες ούτε τους συλλόγους, ούτως ώστε μην τους βάλουμε αν πρώτα εμπόδια βουνά για να μην γίνουν συναυλίες. Εννοείται ότι δεν το θέλουμε, όμως πρέπει να τηρηθεί ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό θα το καθαρίσουμε εμείς. Είτε λέγεται αντίτιμο, είτε λέγεται υποχρέωση του διοργανωτή, καθαρισμός, προστασία, ασφάλεια, όλα αυτά που αναφέρονται, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι υπέρ ότι πρέπει να συζητηθεί και εννοείται ότι δεν θέλουμε να κόψουμε κανενός στη συναυλία. Ήδηστε συναυλίες, να πω το εξής. Εγώ δεν έχω πάει συναυλίες τώρα αυτές με τα ποτά. Απλά ήδηστε, οι συναυλίες υπάρχουν παντού ποτά, δηλαδή και στο Ολυμπιακό στάδιο αυτές τις τεράστιες, στο Παναθηναϊκό στάδιο που έγινε πέρσι τις...
0: Λοιπόν, πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία που αφορά τις διοργανώσεις των συναυλίων. Τώρα, σε αυτές βάλτε και μια άλλη παράμετρος που θα τη συζητήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα και εδώ ραδιοφωνικά, που έχει να κάνει με την παρέμβαση των χιωτών καλλιτεχνών προς τον Δήμο. Τους λέει, είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή, στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων, παύλα εκδηλώσεων που γίνονται το καλοκαίρι, υπολογίστε να βάλετε και εμάς μέσα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο μαζί για την αποφώνηση.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Στην τελική ευθεία των χιώτικων ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή συζητήθηκε και το έργο 100.000 ευρώ που θα γίνει για την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στο αθλητικό κέντρο της Φάρκαινας. Μια χρηματοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε μέσω των ποσών που έλαβε ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2024. Τι έχουμε τώρα, 2026, τώρα δόθηκαν τα χρήματα και θα γίνει το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια στη Δημοτική Επιτροπή έγινε μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με την επίβλεψη του χώρου, γιατί είναι σημαντικές οι φθορές κατέτος και στον χώρο της Φάρκαινας, δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και από μας. Από τον Δήμαρχο δόθηκε η απάντηση ότι θα υπάρχει προσωπικό στο μέλλον και προβλέπεται μέσα από τον οργανισμό που θα ψηφιστεί για τους αθλητικούς χώρους. Να ακούσουμε την απάντησή του στο ζήτημα που έβαλε ο Βασίλης Μυριαγκός.
1: Λέαν συντόμως θα έρθει οργανισμός λειτουργίας για όλους αυτούς τους αθλητικούς χώρους.
2: Ο οργανισμός θα έρθει, προσωπικό θα έχουμε.
1: Μέσα στον οργανισμό προβλέπονται όλα. Όπως θα προβλέπεται και κάρτα. Δεν θα μπαίνει ο καθένας μέσα.
3: Να κάνω μια παρατήρηση.
4: Τώρα, Δήμαρχε, είναι πολύ σωστή η διαδικασία αυτή να υπάρχει καταστατικό λειτουργίας του κάθε οργανισμού. Η μόνη διαφορά, Δήμαρχε, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστατικά και οργανισμοί οι οποίοι βάσει καταστατικού έπρεπε να λειτουργούν. Δεν τηρούνται αυτά, δυστυχώς. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ απόλυτοι και σίγουροι και για τη Φάρκαινα, διότι η Φάρκαινα είναι ένας χώρος, μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού. Ναι, πρέπει να είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού. Δηλαδή πρέπει αυτό να το εφαρμόσουμε, όχι απλά να το πούμε σαν οργανισμό και σαν καταστατικό λειτουργίας, κανονισμό λειτουργίας, συγγνώμη, και αυτό μετά να πηγαίνει στο Βρόντο. Αυτό ισχύει για όλες τις δομές και όχι μόνο τις αθλητικές.
1: Ο υπάλληλος λοιπόν που θα είναι υπεύθυνος εκεί θα έχει και αστυνομικές αρμοδιότητες να κόβει και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, αυτά και για τη Φάρκαινα. Τώρα, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της μέρας. Γεια σας.
5: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: Μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3,49 και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Έως 50.000 ευρώ. Η Τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
1: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι.
2: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Απόψε στις 9, στον Sky.

0: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούτε την επικαιρότητα πρώτα σε τίτλους. Συναγερμός και πάλι για χτυπήματα στο Ιράν. Σκληραίνουν τη στάση τους Αμερικανοί και Ιρανοί μετά από ένα διάλειμμα προόδου στις διαπραγματεύσεις. Σε μία κλωστή κρέμεται η Κεχυρία.
1: Ανακοίνωσε ότι οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ φοβάρτησαν τις πρωινές ώρες εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο Ιράν και πλοία που φέρονταν να πόντιζαν ναύτιες.
2: Η Αμερική απέτυχε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για κάποιους το πάνε ένα βήμα παραπέρα, είναι το turning point στην ιστορία της μετάβασης στη νέα εποχή με την Κίνα πανίσχυρη.
0: Η μέρα ίδρυσης και ανακοίνωσης κομμάτων η σημερινή, για να τα πάρουμε με χρονική σειρά, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει πατρίδα μας.
0: Και το βράδυ στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει την δική του Μπαρτσελόνα, το δικό του κόμμα, με παλαιούς συντρόφους, πρώην και νυν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο νέο φορέα.
4: Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Δεν κρύβω, ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Βλέποντας την κυρία Καριστιανού, τι εκπροσωπεί, νομίζω ότι στο τέλος το φόβο πρέπει να τον έχουν άλλες δυνάμεις και όχι οι δυνάμεις αριστεράς.
0: Και έχουμε εχμές Φλωρίδη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πραγματογνωμοσύνη που αφορούσε τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργούς στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ερωτήματα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας.
6: Πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
0: Ένα από τα τρία ερωτήματα που έθεσε σχετικά με την πραγματογνωμοσύνη, αν προηγήθηκε ή όχι της άρσης ασυλίας για τους εμπλεκόμενους βουλευτές και πρώην υπουργός. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην αρχισυνταξία, η Δημήτρα Σταματίου βεβαίως ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και μας περιμένει ήδη ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό σας μεσημέρι και θα σας πάω κατευθείαν στα νότια προάστια, γιατί έχουμε σε δύο σημεία έτσι που δεν το περιμέναμε κίνηση. Το πρώτο είναι η παραλιακή από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου συμβάντος κοντά στο Έδεν. Και το δεύτερο, οπότε εναλλακτικά της παραλιακής προς Γλυφάδα μπορούμε όσοι εξυπηρετούμεθα, οι περισσότεροι εξυπηρετούμεθα, να ακολουθήσουμε τον άξονα παραλιακή αριστερά στη Συγκρού, δεξιά στην Αμφιθέας. Και θα μας βγάλει μετά το κυκλοφοριακό πρόβλημα η Αμφιθέας. Το δεύτερο σημείο είναι οι Βουλιαγμένης, λόγω τροχαίου ατυχήματος από ό,τι μαθαίνω, οι Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, του παλιού αεροδρομίου δηλαδή, και του Αλίμου. Και από εκεί και πέρα, προσέχουμε λιγάκι το κέντρο της Αθήνας που έχει πυκνή ροή, κυρίως τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τον καθοδικό άξονα Αρδιτού Καλλιρόης. Και προσέχουμε λιγάκι και την Κηφισού, η οποία έχει αρχίσει τα τελευταία 10 λεπτά και στα δύο ρεύματά της, η Κηφισού, προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, να καθυστερεί τους οδηγούς. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ξεκινώντας να σας πω, και σε λίγο θα έχουμε και νεότερα, υπάρχει μία σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, σε μία σιδηροδρομική διάβαση με πολλούς νεκρούς και τραυματίες, από ό,τι κάνουν λόγο τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, χωρίς να προσδιορίζεται και η ακριβής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τραυματίες από αυτή την σύγκρουση. Προσπαθούν να δουν τι δεν πήγε καλά εκεί και συγκρούστηκαν το σχολικό λεωφορείο με το τρένο. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Γεια σου Χρύσα.
8: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε την σύγκρουση του λεωφορείου, σχολικού λεωφορείου με τρένο. Είναι στην πόλη Buchenhout.
8: Ακριβώς, η οποία είναι 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πρωτεύουσα, από τις Βρυξέλλες, είναι στη Φλάνδρα, με δύο έφηβους νεκρούς, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και ένα ακόμη ενήλικα, οι οποίοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το τρένο. Έχουμε ήδη τις πρώτες δηλώσεις από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που η οποία δήλωσε ότι η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο, η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, στέλνοντας τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αυτή την ώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο δηλαδή, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου από τις βελγικές αρχές. Σε πρώτη φάση πιστεύω ότι θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, καθώς έχουμε 5 παιδιά τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρεται. Και μετά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα, καθώς η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το σιδηροδρόμους αναφέρει ότι λειτουργήσαν και οι μπάρες αλλά και τα φώτα, τα προειδοποιητικά φώτα στη σήμανση. Άρα είναι ένα μεγάλο ερώτημα το πώς συνέβη αυτό. Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία πληροφορία προς το παρόν. Ενημερώνει πρώτα απ' όλα τις οικογένειες των θυμάτων, και οι οποίοι λαμβάνουν και φροντίδα και υποστήριξη σε ένα κοντινό σχολείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αν έχουμε νεότερα, η Χρύσα Τσίκλη θα μας ενημερώσει για αυτό το δυστύχημα που συγκλονίζει το Βέλγιο. Πιθανόν ο αριθμός των θυμάτων να είναι μεγαλύτερος όσο προχωράει η ώρα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτά στο Βέλγιο. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε με μια νέα επιχείρηση της αστυνομίας που εξελίσσεται αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σχεδόν την ίδια ώρα ήταν, πριν από ένα 24ωρο, που μιλούσαμε για επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Κάτι που δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή για τις διοκτικές αρχές, που φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιήσει ένα σχέδιο συλλήψεων για εμπλεκόμενους στις παράνομες επιδοτήσεις. Πάμε λοιπόν από την Κρήτη που ήμασταν χθες στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου, Χρήστο.
9: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είχαμε μία πολύ συνδυασμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Σέρες και Κιλκής. Στη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθησαν 17 άτομα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των αρχών κατηγορούμενα για παρανομίες σε διάφορες υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους συλληφθέντες είναι στελέχη γραφείων υποδοχής δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό το οποίο έκαναν είναι να εντοπίζουν μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδήλωτες εκτάσεις, στη συνέχεια να τις δηλώνουν αρχικά οι ίδιοι ως δικαιούχοι για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις. Στη συνέχεια έβαζαν κάποιους μπροστινούς, κάποιους ενδιάμεσους, τους οποίους δήλωναν ότι δήθεν έχουν τα δικαιώματα των συγκεκριμένων εκτάσεων για να εισπράττουν αυτοί τις επιδοτήσεις και στη συνέχεια να μοιράζονται τα ποσά. Ενώ σε τρίτη φάση, στους τελευταίους μήνες, είχαμε την περίπτωση στην οποία μπήκαν μέσα σε αυτό το κύκλωμα και άλλα άτομα τα οποία έπαιρναν χρήματα χωρίς να είναι μόνο μπροστινοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μπροστινοί στην αρχική τους φάση το μόνο το οποίο έκαναν ήταν να δίνουν το IBAN τους για να εισπράττουν το ποσό. Στη συνέχεια όμως έμπαιναν και οι ίδιοι ως δικαιούχοι. Οι 17 συλληφθέντες αύριο θα προσαχθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου με τη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί σε βάρος τους να λάβουν την εντολή να μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς δυνάμει της παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαμε και τους σημερινούς ελέγχους, όπως ακριβώς έγινε δηλαδή και στη χθεσινή περίπτωση της Κρήτης.
0: Κρήτη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη για αυτή τη νέα επιχείρηση αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επανέλθουμε σε λίγο για να δούμε τα νεότερα από την Κρήτη, αλλά και τις αιχμές που άφησε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προς το παρόν, Έχουμε δύο κόμματα σήμερα. Βεβαίως και τα δύο είχαν προαναγγελθεί. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έχουμε την πράξη ίδρυσης, το επίσημο του πράγματος από την κυρία Καριστιανού. Κατέθεσε το καταστατικό, την ιδρυτική διακήρυξη με τις υπογραφές στον Αριοπάγο. Και λίγες ώρες μετά, γύρω στις 7-8 το βράδυ, αν έκανα λάθος, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει και εκείνος το κόμμα του. Για να τα πάρουμε λίγο με χρονική σειρά, αν θέλετε. Ήταν το πρωί στον Αριοπάγο, κυρία Καριστιανού.
3: Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτή την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού και ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
10: Χαίρετε.
0: Η κυρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της το πρωί στον Αριοπάγο, ιδρυτική διακήρυξη, εκεί ήταν και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ο δημοσιογράφος, ήταν να κατατεθεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά τότε από το επιτελείο της είπαν ότι επειδή υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που ήθελε να υπογράψει, το καθυστέρησαν και συνέπεσε με την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα του κόμματος.
10: Ναι, μπήκε και η Βούλα, νομίζω 650 υπογραφές είναι κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Από ό,τι μαθαίνουμε, η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να, έτσι, να οργανωθεί λίγο και στην περιφέρεια, στις δομές της, θέλοντας και αυτή να κάνει ένα καλό ξεκίνημα στις πρώτες δημοσκοπήσεις από τη στιγμή που γνωρίζουμε και τα δύο κόμματα επίσημα. Το δικό της είναι γνωστό. Σήμερα θα μάθουμε και του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, όρις πλέον θα αναμετρούνται στις εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης.
0: Ναι. Στις 7 με 8, είπα 8 νομίζω το σωστό, 8. Στο θυσίο, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα.
10: 8. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά φαντάζομαι, επειδή είναι και τα δελτία εκείνη την ώρα, αρκετά δελτία ειδήσεων, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλη όσο είχαμε συνηθίσει παλιά. Αλλά ποτέ δεν αποκλείεται να περάσουμε και τις 9.
0: Είναι, ναι.
10: Θα θέλουν να μαζευτεί ο κόσμος. Είναι ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό σήμερα να υπάρχει.
0: Συγγνώμη, μπορεί να κακό το χιούμορ.
10: Παρακαλώ.
0: Εκτός να φτάσει 10 παρατέταρτο είναι η ώρα για το Champions League, επειδή συνέχεια Μπαρτσελόνα βλέπουμε να παίζει.
10: Λες να μπερδεύτηκε. Είναι πάντως ο τελικός του Champions League το Σάββατο, νομίζω 7. Άρα λοιπόν πρέπει να βιαστεί. Δεν ισχύει πια το 10 παρατέταρτο.
0: Το μπλε με κόκκινο όμως είναι σίγουρα.
10: Το μπλε με κόκκινο είναι σίγουρα. Άμα πέσουμε και εκεί έξω σε αυτά που έχει πει και ο ίδιος, εδώ δεν έχουμε το όνομα. Τι να πω.
0: Ναι, ναι.
10: Το έχουν κρατήσει το όνομα, η αλήθεια είναι μυστικό. Και σίγουρα θα είναι το δεύτερο κομμάτι της βραδιάς που θα έχει ενδιαφέρον, αυτό το βίντεο που θα είναι επενδυμένο μουσικά από τον Σταμάτη Κραουνάκη και θα αποκαλυφθεί το όνομα, φαντάζομαι, σε ένα μεγάλο βίντεο γολ που θα έχει στηθεί εκεί στην πλατεία Θησίου με θέα την Ακρόπολη. Σίγουρα ένα όνομα το οποίο φέρει κάτι καινούριο, έχει κάποιες έννοιες οι οποίες σημαίνουν πολλά πράγματα, πως παλιά είχε, ας πούμε, το Πασόκ, το σύνθημα, την αλλαγή, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι αυτό, θα μαγνητήσει κάποιο κόσμο ή θα ενδεχομένως θα επανεργοποιήσει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι η ιδρυτική διακήρυξη, που κομμάτια της θα ακούσουμε να αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σήμερα. Και βεβαίως ευελπιστούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να υπάρχουν χιλιάδες υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, γιατί θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα μπορείς να μπαίνεις να την υπογράφεις.
0: Μετά τις ανακοινώσεις, ναι. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ιστοσελίδα που.
10: Όχι.
0: Άρα είναι έτοιμοι στο επιτελείο ο Τσίπρα να πατήσουν και το κουμπί για να βγει και στο σελίδα. Για...
10: Ναι. Σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη θα ανέβει στο site του Ινστιτούτου και μετά, στα επόμενα 24 ώρα, θα δούμε και το site του κόμματος, όπου εκεί θα υπάρχει και ειδική φόρμα που θα τη συμπληρώνεις για να γίνει σε μέλος του κόμματος.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι καινοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως πρώην, όπως ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης. Ο κύριος Σαρακιώτης, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον 24 μίλησε, είναι ανεξάρτητος πια.
10: Είναι ανεξάρτητος πια, ναι, ναι.
0: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητοποιήθηκε.
10: Ναι, τότε με την ιστορία με τον Κασελάκη είχε φύγει και είχε φύγει.
0: Ο κύριος Σαρακιώτης λοιπόν είπε.
4: Σήμερα το απόγευμα θα παραστώ στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα. Βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την νέα προσπάθεια. Σε μια χώρα αυτή τη στιγμή, η οποία βουλιάζει στη διαπλοκή και στη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας είναι μια εγγύηση. Εγώ προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα θα πιστώσω την τιμιότητα.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σαρακιώτης. Δεν ξέρω αν και που νυν βουλευτές έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον.
10: Νομίζω πως ο μόνος που έχει πει ότι θα πάει είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας. Οι άλλοι βουλευτές, τους άλλους βουλευτές δεν τους περιμένουμε σήμερα εκεί, από την άποψη ότι είναι όλη της λογικής 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε στην ιδρυτική διακήρυξη ενός άλλου κόμματος, το οποίο βεβαίως θέλουμε να μεταβούμε, αλλά ακόμα είμαστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να ρίξουν περισσότερο λάδι στη φωτιά. Θα είναι έκπληξη αν δούμε σήμερα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, με βάση αυτά που έχουν υποθεί. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα.
0: Επειδή μας περιμένει και ο Γιάννης Καντέλης να μας πει και από την πλευρά της κυβέρνησης, περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να εστιάζει όλα του τα πειρά στην κυβέρνηση, ή θα είναι και λίγο.
10: Κυρίως κυβέρνηση, για το κράτος δικαίου, θα τον ακούσουμε για τον ΟΠΟΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τη φορολόγηση, θα τα πιάσει όλα.
0: Σκάγια
10: θα
0: πάρουν ΠΑΣΟΚ.
10: Θα πάρει και ΠΑΣΟΚ για το παλιό πολιτικό σύστημα, για τα δύο υπερχρεωμένα κόμματα άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Εκεί θα δείξει ξεκάθαρα ότι ανοίγει μέτωπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα, περισσότερο ιδρυτική διακήρυξη που θα περιγράφει έτσι και το ιδεολογικό προφίλ του νέου εγχειρήματος.
0: Κάποια έκπληξη ό,τι αφορά της εκδήλωσης?
10: Νομίζω να είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε πριν με το όνομα, η μουσική επένδυση του κ. Καρονάκη. Από εκεί πέρα, αν θα δούμε στο τέλος εκδήλωσης μαζί του κάποια καινούργια πρόσωπα, τα οποία τα έχουμε διαβάσει, αλλά τα δούμε στο πλευρό του που θα σηματοδοτούν και το καινούριο, δεν ξέρω, δεν λένε τίποτα. Σπύρο.
0: Ή εσύ δεν λες τίποτα, γιατί συνήθως το ρεπορτάζ μου είναι εξαιρετικό.
10: Δεν
0: το λες πολύ πιστικά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Στο πολιτικό τοπίο λοιπόν προστίθενται δύο νέα κόμματα. Η κυβέρνηση αξιολογεί οπωσδήποτε τη διαμόρφωση αυτού του νέου πολιτικού σκηνικού, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, να κάνει λόγο για πολιτική βαβέλ, αφήνοντας σαφείς αιχμές.
11: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης.
9: Καλό μεσημέρι. Και νομίζω, αν συγκρίνουμε αυτά με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση θέλει να πετύχει τον εξής στόχο. Απ' τη μία, να δείξει ότι υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανταγωνίζεται κυρίως μεταξύ της, και γι' αυτό ανεβάζουν τους τόνους στο ποιος θα κυριαρχήσει για τη δεύτερη θέση και θα επιτεθεί περισσότερο στην κυβέρνηση, χωρίς όμως ουσιαστικό πρόγραμμα. Και απ' την άλλη, είναι η κυβέρνηση που και υλοποιεί αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε στις εκλογές του 2023 και διαθέτει ακόμη την δυναμική, την ορμή να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία. Νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πέρα από αυτές τις ήπιες αναφορές που έκανε περιγράφοντας την κατάσταση στον χώρο της αντιπολίτευσης, έχει αποφύγει όλες αυτές τις ημέρες να μπει σε μια αντιπαράθεση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, με τα άλλα κόμματα. Ο ίδιος, μένοντας έξω από το κάδρο αυτό, θέλοντας να διατηρήσει το προφίλ ότι αυτός ασχολείται με τα προβλήματα της χώρας, όταν στην άλλη πλευρά απλώς γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα επιτεθεί περισσότερο στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, εφόσον προκληθεί και εφόσον αυτοκριθεί απαραίτητο, και αυτό θα γίνεται είτε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου είτε μέσω άλλων στελεχών. Και ταυτοχρόνως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλει να δείξει και αυτό το κοινωνικό πρόσωπο και προφίλ, και με τα μέτρα στα οποία έχει αυτή το διάστημα αποφασίσει να προβάλλει, όπως η σημερινή συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ένταξη στα βαρέα
12: και ανθυγινά νοσηλευτών, οδηγών, ασθενοφόρων κτλ. Την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, εκεί όπου παρατηρείται μια διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα.
13: Ναι. Και είπε και για την επέκταση επιδότησης στον δίζελ, όπως το είπες, δηλαδή θέματα που αφορούν τον πολίτη, αυτά για, για τον δίζελ και τις επιδοτήσεις θα τα δούμε και συνέχεια το τεχνικό τους κομμάτι με τον Νίκο Φιλιππίδη. Όταν είπες θα παρακολουθήσουν ποιος θα καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, εννοούν φαντάζομαι Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, όχι την κυρία Καριστιανού.
12: Η εκτίμηση είναι ότι εκεί θα παίχτει, ναι, σε εγωγικά
13: λέξη. Και φαντάζομαι επίσης...
12: Και η εικόνα που υπάρχει, ναι, προς το παρόν είναι ότι φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα ο κ. Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό με να αποδειχθεί στην πράξη, αυτό που λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι οι ίδιοι δεν τους ενδιαφέρει και δεν επιλέγουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους σε εκλογές, διότι αντίπαλος, όπως λένε τουλάχιστον από την κυβέρνηση, είναι τα προβλήματα.
13: Εντάξει, μπορεί να το λένε, αλλά θέλω τώρα το σχόλιο σου. Φαντάζομαι διαφορετική θα είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, βλέποντας ότι πάει με αντίπαλο Τσίπρα, και αλλιώς βλέποντας ότι πηγαίνει με Ανδρουλάκη, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
12: Δεδομένα κάθε αντίπαλος θέλει και μια διαφορετική προσαρμογή. Ο κύριος Τσίπρας έχει χαρακτηριστικά πολύ συγκεκριμένα. Έχει αναμετρηθεί μαζί του ο κύριος Μητσοτάκης και το 19 και το 23 και σε ευρωεκλογές και σε
13: περιφερειακές. Και έχει κυβερνήσει κιόλας.
12: Έχει κερδίσει σε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα δεν φαίνεται να έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον Πρωθυπουργό, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα αυτό που βλέπουν στην κυβέρνηση είναι ότι από τη στιγμή που δεν αμφισβητείται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, το ζητούμενο για αυτούς είναι πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει στην την ώρα της κάλπης. Άρα να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος από τη μία, είναι η στρατηγική τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την, για τη Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη να πείσει ότι μέσα σε ένα καθεστώς αστάθειας, δεν είναι τυχαίο, κάνω μια παρένθεση εδώ που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο τι συνέβη στην Κύπρο και στις εκλογές εκεί, σε ένα καθεστώς αστάθειας οι πολίτες τελικά θα επιλέξουν αυτόν ο οποίος λέει και δεσμεύεται ότι μπορεί να φέρει αυτή την απαραίτητη σταθερότητα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που λέει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν και τις καταλαβαίνουμε όλοι, ότι στόχος της είναι η αυτοδυναμία. Όσο πιο κοντά φτάσει σε αυτό το ποσοστό, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες είτε σε μια δεύτερη κάλπη να το επιτύχει, είτε να γίνει μια κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους.
13: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ναι. Ο Γιάννης Καντέλης. Αμέσως τώρα διαφήμιση και επιστρέφουμε.
14: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
19: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
1: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
21: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
21: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.

0: Οι ρίζες και η υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, θα πάμε να μας βοηθήσει. Είχαμε μια περίεργη υπόθεση κλοπής σε νοσοκομείο, μέσα σε νοσοκομείο, καθώς και μια άγρια συμπλοκή, ακόμη μια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον συναγερμό που σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όταν ο διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσε πως είχε χαθεί ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του μηχανήματος, το οποίο αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ, για να εντοπιστεί τελικά πού, μέσα σε μια σακούλα, δίπλα στο χώρο του κηλικίου του νοσοκομείου. Στελέχη του νοσοκομείου εκτιμούν πως κάποιος γιατρός το μετέφερε σε θάλαμο και στη συνέχεια έκανε μια λιγόλεπτη στάση και το ξέχασε να το επιστρέψει. Παρά όμως τον εντοπισμό του υπερήχου, η έρευνα συνεχίζεται και μάλιστα έχει ενταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες τις οποίες το μηχάνημα απομακρύνθηκε από το σημείο που θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι. Γιατί πάντοτε εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Γιατί εκτιμούν πως αν κάποιος ήθελε να το κλέψει.
2: Έτσι, και φοβήθηκε, το άφησε κτλ.
3: Ναι. Ήταν το έβγαζε άμεσα ή φοβήθηκε και το παράτησε εκεί.
2: Σωστά.
3: Τώρα,
2: σωστά.
3: Σε ό,τι έχει να κάνει με την
2: Καλυθέα.
3: Είχαμε λοιπόν μια άγρια συμπλοκή εκεί για λόγους ερωτικής αντιζηλίας σύμφωνα με την πρώτη εικόνα. Συμβολή του Ανδρώνος Πάρτης και Σοφοκλέους στις 11:20 χθες το βράδυ. Δύο νεαρά άτομα, ηλικίες 18 και 17 ετών, δέχτηκαν επίθεση από μάλλον 10 ατόμων, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν. Στο σημείο κλείθηκαν αστυνομικοί μετά από εκκλήσεις για βοήθεια. Τελικώς, οι 7 εκ των εμπλεκομένων συνελήφθησαν, όσο τα άτομα τα οποία πραγματοποίησαν την επίθεση, ως δράσεις επίθεσης. Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17 και 18 ετών.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Ακόμη μια περίπτωση συμπλοκής μεταξύ ανηλίκων, με θύτες και θύματα ανηλίκους από τις πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως ανησυχητικό το φαινόμενο. Όπως ανησυχητικό στις διαστάσεις έχει προσλαμβάνουν και όχι μόνο οι απάτες εις βάρος ηλικιωμένων, έχουν πάρα πολλές από αυτές τις τηλεφωνικές, αλλά και οι κλοπές και οι ληστείες εις βάρος ανήμπορων ανθρώπων. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ναι, ήταν μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, καθώς σε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων, στον ανθρώπων εδώ στην Πάτρα, ένα 40χρονος μπήκε μέσα στο σπίτι με σκοπό να πάρει χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας. Η ηλικία των ανθρώπων αυτών, Σπύρο, 95 χρονών ο κύριος Μανώλης ο άντρας και 93 ετών η κυρία Νικολίτσα η σύζυγος. Μας μίλησαν, μας περιέγραψαν πέρα τις τρομακτικές καταστάσεις που έζησαν με τον 40χρονο να χτυπάει αρχικά τον σύζυγο καθώς μπήκε από το παράθυρο που είναι στο δωμάτιο που εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός ήταν μέσα, εμφανεί τα τραύματά τους, χρειάστηκε και οι δύο άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, ζητούσε χρήματα, χτυπούσε τους ανθρώπους αυτούς ζητώντας να πάρει ό,τι χρήματα υπήρχαν στο σπίτι, εν συνεχεία από τον 95χρονο που είχε και 93χρονη γυναίκα την οποία και αυτή την χτύπησε, την έσπρωξε, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Από τη στιγμή που δεν βρήκε χρήματα πήρε ένα ρολόι και έφυγε. Να σου πω ότι οι γείτονες που είχαν ακούσει τον θόρυβο είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία αλλά και έναν ανιψιό το ηλικιωμένο ζευγαριού που μένει κοντά στην περιοχή προκειμένου να πάνε να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο δράστης κατάλαβε ότι είχε ενημερωθεί η αστυνομία και τράπη σε φυγή από την πίσω πλευρά του σπιτιού που υπάρχει μια αυλή, πήγε σε έναν άλλον χώρο και εξαφανίστηκε. Οι πληροφορίες μας, Σπύρο, αναφέρουν ότι πριν από λίγες ώρες συνελήφθη από τους αστυνομικούς εδώ στην Πάτρα, οι οποίοι πήγαν από την πρώτη στιγμή, είχαν συλλέξει και μαρτυρίες από άτομα που είδαν την κίνηση του δράστη να φύγει από το σπίτι. Είναι γνώριμος των αρχών από την πληροφορία.

0: είχαμε, καθώς κατά παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ηχητικό, μικρό είναι. Λίγα πράγματα είπα, το ηλικιωμένο ζευγάρι. Άρα από αυτά τα λίγα μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασε.
2: Πήκε μέσα, μας άρχισε τις υποσχέσεις, μπουνιές. Αυτά μας ακάτευσε.
3: Σε μεγάλη γυναίκα. Δεν είχα ξαναπάω λίγο αυτά τα πράγματα.
2: Πετσόκοψε στο ξύλο, πήρε το ρολόι μέσα, πήρε το ρολόι.
1: Μας ακάτεψε, μας πετσόκοψε στο ξύλο, μεγάλη γυναίκα είμαι, δεν έχω ξαναδεί αυτά τα πράγματα, λίγα πράγματα, ακόμα σοκαρισμένοι οι άνθρωποι από αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Στην Κρήτη τώρα αρχίσαμε με την επιχείρηση της αστυνομίας που γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αθρώες συλλήψεις που είχαμε εκεί. Είχε προηγηθεί όμως η Κρήτη. Για να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν πάνω σε αυτή την υπόθεση που προηγήθηκε. Ο ανταποκριτής μας, ο Χάρης Λοντάκης. Γεια σου, Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Απόψε το βράδυ θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι 21 συλληφθέντες μαζί με ένα που έχει συλληφθεί στην Αθήνα για να οδηγηθούν αύριο το πρωί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρχιση των ποινικών δίωξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα και εδώ είχε στηθεί με στόχο τον εντοπισμό εκτάσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην ισιωτική χώρα, οι οποίες ήταν αδήλωτες για να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν επιδοτήσεις ή επιτίδη. Τώρα, ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως έχει βαφτιστεί από το τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος, της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σε συνεργασία με κέντρα υποδοχής δηλώσεων στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στην ΣΥΠΙΕ, κατάφεραν να εντοπίζουν αυτές τις εκτάσεις, να τις δηλώνουν στα ε9 κάποιων πολιτών και μετά να κάνουν μισοτήρια συμβόλαια σε τρίτους, έτσι ώστε να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να τις δηλώνουν απευθείας ως δικές τους εκτάσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι το 2024 η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανέρχεται σε 2.700.000 περίπου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν γίνει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών όπου μέσα υπήρχαν 350 και πλέον χιλιάδες ευρώ, ενώ στη δικογραφία αναφέρονται και αγοραπολισίες ακινήτων που πρέπει να εξεταστεί αν τα χρήματα προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Το ίδιο μόντους συναντάμε, είτε πρόκειται την Κρήτη, είτε Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Το ίδιο μόντους συναντάμε στον τρόπο δράσης αυτών των κυκλωμάτων. Θα συνεχίσουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί καλεσμένος στο Άρη Πορτοσάλτ, εδώ στον Sky, ήταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και επικεντρώθηκε σε μία παράμετρο που αναμένεται να προκαλέσει και αντιδράσεις. Τι εννοώ? Ο κύριος Φλωρίδης αναφέρθηκε σε μια πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων που εμπλέκονται βουλευτές και πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων, ανατέθηκε στην κυρία Τυχεροπούλου. Θυμάστε, κυρία Τυχεροπούλου, είναι το στέλεχος εκείνος στο ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει καταγγείλει ότι τις άσκησαν πιέσεις, ακόμα και διώξεις, εξαιτίας της στάσης της απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στον οργανισμό. Είχε προηγηθεί μια καταγγελία από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, στην ΕΡΤ, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πραγματογνωμοσύνη στην ουσία αθωώνει τους κατηγορούμενους βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Κερίδης λέει ότι ενημερώθηκε για αυτή την πραγματογνωμοσύνη και το περιεχόμενό της από κατηγορούμενο βουλευτή που παρέλαβε συμπληρωματικά την πραγματογνωμοσύνη. Ο κ. Φλωρίδης αρχικά αναφέρεται στο τι περιέχει η πραγματογνωμοσύνη.
5: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχων, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
1: Επαναλαμβάνω, στο επίκεντρο των δηλώσεων Φλωρίδη είναι η πραγματογνωμοσύνη που έκανε τη κυρία Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα παύλα εχμές του κυρίου Φλωρίδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρώτον, σχετικά με τα αιτήματα Άρσης Ασυλίας.
5: Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από παραγνωματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό.
1: Αν είναι έτσι, έχουμε θέμα σοβαρό, λέει ο κ. Φλωρίδης, σχετικά με το χρόνο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να στείλει τα αιτήματα. Ερώτημα δεύτερο αφορά ένα στάδιο μετά από αυτή τη διαδικασία στην ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας.
5: Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
1: Είναι σοβαρά τα ερωτήματα που θέτει ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά και με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης, το περιεχόμενό της, αλλά και το διαδικαστικό που ακολουθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα.
13: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Επιστρέφουμε μετά της οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ακούτε τακτικά το μαγκαζίνο του Sky και εσείς θα είχατε απορρίσει με αυτά τα βασανιστήρια που έκανα στον Νίκο Φιλιππίδη, που τον ρωτούσα κάθε λίγο και λιγάκι αν θα παραταθεί το ΠΑΣ για τα καύσιμα και η επιδότηση στο πετρέλαιο. Μέχρι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κουράστηκε ακούγοντάς με, σου λέει άσε τον άνθρωπο, θα σου απαντήσω εγώ.
24: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Οφείλεις ένα ευχαριστώ, Νίκο.
25: Έγινε.
1: Σε έβγαλε
25: από αυτή. Δουλειά. Λοιπόν, νομίζω ότι χθες είχαμε πει ότι δεν θα είναι το full pass και θα είναι μόνο η επιδότηση στην αυλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
25: Φαινότανε ότι πάει προς αυτή τη λύση και για ένα μήνα, γιατί είχε διαφανεί αυτή η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών. Βέβαια, δεν συνεχίζεται η αποκλιμάκωση με την ένταση που είχαμε χθες στο Διεθνό Τιμό του Πετρελαίου.
1: Γιατί πάλι άρχισαν τα παρατράγουδα κάτω.
25: Ναι.
1: Τυπήματα κτλ.
25: Είμαστε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όμως. Ναι. Η αμόλυβδη βλέπει ξανά το 2.12 γιατί είχε δίκιο το 2.14 σε μέσα επίπεδα. Το πετρέλαιο κίνησε το 1.81 γιατί είχε δίκιο το 1.83. Πάντα με επιδότηση των 15 συν ΦΠΑ κοντά στα 19-20 λεπτά ελάφρυνση. Και προσδοκούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα βρουν οι αγορές πάλι το δρόμο τους προς τα κάτω προκειμένου να κατέβουν και οι εγχώριες τιμές στα πρατήρια υγρό καυσίμων που αυτή τη στιγμή σε σχέση με την έναρξη του πολέμου είναι αυξημένες κατά 18-22% ανάλογα με το καύσιμο.
1: Ναι.
25: 18-22% είναι ο πληθωρισμός ενέργειας τώρα αυτής της χρονιάς.
1: Ναι, εντάξει, με μεγέθη ασύλληπτα, έτσι. Το υπόλοιπο της εβδομάδας το βλέπεις να βγαίνει χωρίς μεγάλες αυξομοιώσεις στο πρατήριο?
25: Όχι, περιμένουμε μικρές πτώσεις, περιμένουμε αποκλιμάκωση, μείωση τιμών και για τις επόμενες δύο μέρες. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
25: Τώρα το τι θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας που δεν γνωρίζει, αλλά η τάση αυτή τη στιγμή είναι πτωτική.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά μια θετική είδηση για τη χώρα είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
25: Ναι, εντυπωσιακή στο τρίμηνο.
1: Και μάλιστα ναι, με πολέμους, με κρίσεις.
25: 50-60% τρέχουν και οι αφήξεις που μετράει λίγο, αλλά με 50-60% τρέχουν και τα έσοδα. Και είχε φανεί αυτό και από τα στοιχεία του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το Μάρτιος ήταν ένας καλός Μάιος κανονικά. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο αρκετά ο Μάρτιος παρά το γεγονός ότι είχαμε πόλεμο και σημάδι ότι η Ελλάδα και προκειμένου οι μεγάλες πόλεις, γιατί ακόμα δεν είχαν ανοίξει τουριστικές περιοχές, η Αθήνα κατά κύριο λόγο δεν θεωρείται ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων.
1: Άρα αυτό
25: δεν
1: δίνει,
25: επηρεάζεται.
1: Της δίνει ένα πλεονέκτημα.
25: Ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
25: Σε σχέση, για παράδειγμα, με άλλους προορισμούς οι οποίοι πλήττονται. Η Τουρκία έχει θέμα. Η Κύπρος έχει πολύ μεγάλο θέμα. Περιοχές οι οποίες με κάποιο τρόπο θεωρούνται ότι βρίσκονται αρκετά κοντά και περιοχές οι οποίες επηρεάζονται και από τις ροές μέσω της Ασίας, όπου υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην αεροδρόμια, τα δημοφιλή της Μέσης Ανατολής, στο Ντουμπάι και στο Κατάρ. Για την ώρα η Αθήνα είναι πιο κοντά, η Ελλάδα είναι πιο κοντά στο θετική έκπληξη που περιέγραψε στο συνέδριο του ΣΕΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά στο να έχουμε κάμψη σε σχέση με πέρσι.
1: Τώρα, αυτή όλη η κατάσταση δημιουργεί και την ανάγκη για εργατικά χέρια στο κομμάτι του τουρισμού. Θα ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι μέλος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, γιατί θέλω να το θίξουμε και αυτό το κομμάτι. Βγαίνουν οι άνθρωποι του τουρισμού και λένε: «Οκ, έρχεται κόσμος, αφήνει εδώ τα λεφτά του, αλλά δεν έχουμε εργαζόμενους».
0: Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που μας λείπει είναι στο 20 με 25% από τη συνολική σύνθεση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Βεβαίως η βοηθητική μπορεί να είναι από τρίτες χώρες. Πιστεύω όμως ότι το 50% της σύνθεσης ενός ξενοδοχείου είναι και θα πρέπει να είναι το ελληνικό στοιχείο.
1: Αυτά λένε οι επιχειρηματίες και πολύ σωστά λένε από την πλευρά τους. Αλλά πριν το σχολείο σου, Νίκο, θέλω να ακούσεις τι λένε και νέοι οι οποίοι ψάχνουν το μεροκάματο στον τουρισμό.
2: Σκέφτομαι νέες σε νησί συγκεκριμένες, Σαντορίνη. Μετά από μεγάλη έρευνα, γιατί παίζουν κάτι 1200, κάτι 1300 για 10 ώρα 7 στα 7, το ακούσαμε φέτος πάλι. Έκλεισα εκεί, εντάξει, οι συνθήκες είναι καλές, 6 στα 7, 8 ώρες την ημέρα και τα λεφτά είναι αξιοπρεπέστατα.
3: Πάρα πολύ, φίλοι μου. Κυρίως εστίαση και σε ξενοδοχεία.
4: Τι σας μεταφέρουν?
3: Τι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι πολύ σωστές για τον άνθρωπο. Η συμπεριφορά είναι δηλαδή απαράδεκτη, το οποίο θα πρέπει να αλλάξει, και τα λεφτά πολύ λίγα για τον κόπο και όλη τη δουλειά που ρίχνει ο εργαζόμενος τη σεζόν.
5: Αρκετά χρόνια το έχουμε κάνει, αλλά δεν θα ξαναπήγαινα, όχι. Εγώ, ας πούμε, έμενα σε ένα σπίτι με 10 άτομα, πολύ δύσκολα, ένα μπάνιο. Στα 20 κάτι το έκανα, πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Η μισθή οπωσδήποτε, μπουρβουάρ, γιατί πλέον κρατάνε και οι εργοδότες αρκετά ποσοστά. Οπότε δεν συμφέρει.
1: Υπάρχουν και αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή, από τη μια έχουμε επιχειρηματίες, Νίκο, που λένε ότι θέλουμε εργαζόμενους, αλλά και αρκετούς νέους, όχι όλοι. Κάποιοι είπαν ότι ναι, βρήκα ικανοποιητικά κτλ. Αλλά πάρα πολλοί που λένε ότι δεν είναι και το καλύτερο να πάμε να δουλέψουμε σεζόν.
25: Εξαρτάται, Σπύρο, από τον εργοδότη.
1: Προφανώς, αλίμονο.
25: Ναι, ότι από πέρσι την άνοιξη που άρχισε να εφαρμόζει η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όλη αυτή η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις νόμιμες επιχειρήσεις. Υπό ποια έννοια? Ότι πλέον παλιά πήγαινες, και δυστυχώς είναι αυτό που περιέγραψε η κοπέλα που μας μίλησε νωρίτερα, ότι δούλευες 7 μέρες την εβδομάδα σε άθλιες συνθήκες, ατελείωτες ώρες, χωρίς ξεκούραση σοβαρή. Πλέον την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι σίγουρο ότι θα έχεις ένα ή δύο ρεπό, δύο συνήθως ρεπό την εβδομάδα. Πέρυσι σε τουριστικές περιοχές, επειδή μιλάω με τους εργαζόμενους όταν πηγαίνω, για πρώτη φορά είχαν τη δυνατότητα να γυρίσουν και λίγο την περιοχή οι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά δουλεύαν αρκετές ώρες, αλλά είχαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να έχουν και κάποιες μέρες την εβδομάδα στο που δεν εργαζόντουσαν.
1: Οπότε λες, η κάρτα έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο.
25: Έχει παίξει και ένα άλλο ρόλο. Έχει αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μονάδων. Κατά περίπου 20-30% έχει αυξήσει το εργατικό κόστος, γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να προσλάβουν περισσότερο κόσμο. Αλλά θα έλεγα ότι τουλάχιστον έχει μειώσει αυτό το κακό όνομα που υπήρχε στην αγορά εργασίας και δημιουργούσε ο ελληνικός τουρισμός. Πλέον βλέπεις, η αλήθεια είναι, λόγω της έλλειψης προσωπικού και του αυξημένου κόστους, βλέπεις εξαντλημένους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τα κενά που δημιουργούνται και από την έλλειψη, αλλά και από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα έλεγα ότι ένα κομμάτι έχει κανονικοποιηθεί επιβαρύνοντας το κοστολόγιο, αλλά είναι για καλό σκοπό, γιατί αν δεν είχες λάβει υπόψη την ξεκούραση του εργαζόμενου, ζητώ συγγνώμη, τότε υπήρχε πρόβλημα ορθής κοστολόγησης γενικά του ελληνικού τουρισμού.
1: Σωστός. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Διεθνής εξελίξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Επέκταση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Διχασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την πρόταση του Γερμανού Καγκελάριου για συνδεδεμένη ένταξη της Ουκρανίας. Και περικοπές και δύσκολες αποφάσεις για το νέο επικεφαλής του BBC. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ιρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν χθες στο Κατάρ για νέες συνομιλίες. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση εκεχηρίας με επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και αναστολή των εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Ωστόσο, βασικό εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, αμερικανικά πλήγματα στόχευσαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν και σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
1: Και επιστρέφουμε για αθλητικές ειδήσεις με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
6: Χαίρετε. Νωρίτερα μέσα στη μέρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, κάλεσε για πρώτη φορά τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς, ο οποίος παραλίγο να πάρει και το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Mm-hmm. Το έχασε την τελευταία αγωνιστική από την Celtic. Κάλεσε και τον Θανάση Ανδρούτσο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντικατέστησαν Καρέτσα και Κωνσταντέλια, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών για τα δύο φιλικά παιχνίδια με Ιταλία και Σουηδία την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης υποβιβάστηκε με την Wolfsburg στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα χθες στα μπαράζ με την Paderborn. Δεν νομίζω ότι θα μείνει ούτως ή άλλως ο Κουλιεράκης στους Γερμανούς. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν, έχει δυναμώσει αρκετά το όνομά του Έλληνας αμυντικός. Και κλείνουμε με τη νίκη της ΑΕΚ χθες επί του Άρη στο μπάσκετ με 102-99.
1: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό.
6: Είμαι τελικά με Ολυμπιακό, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του σημερινού μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Nofors.
13: Και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
13: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
15: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
17: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
18: Να το, ήρθε.
16: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου σήμερα η Μαρία Καριστιανού. «Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία. Δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη», ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα αυτή επιχείρηση έρχεται ένα 24ωρο μετά από αντίστοιχη στην Κρήτη. Τραγωδία με 4 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Μπούκενχουτ της Φλάνδρας, περίπου 23 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις αρχές και τα 4 θύματα ήταν επιβάτες του σχολικού λεωφορείου. Πρόκειται για 2 μαθητές ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικες 27 και 49 ετών. Ακόμη 5 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος παραμένουν υποδιερεύνηση, ωστόσο ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης είχαν κατέβει. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό αυτό δυστύχημα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Με ευρύτερα και πιο βία αντίπεινα σε περίπτωση μιας νέας επίθεσης απειλεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία. Οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά του Ιράν θα λάβει πολύ πιο σκληρή απάντηση, η οποία θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή, προειδοποίησε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μήνυμά του υπογραμμίζει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα λειτουργούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούζ παρά την κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία αφύπνισης του κοριτσιού 3 ετών που φέρεται να κακοποιήθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων φέροντας αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλαιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις, ενώ η μητέρα του και ο σύντροφός της έχουν συλληφθεί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι στα παιδιά.
1: Τι γίνεται,
0: Staying Alive, ε?
1: Staying Alive, Staying Alive.
0: Πάρα πολύ.
1: Σου έχω μια τρομερή διασκευή, εσύ που τρελαίνεις τις διασκευές. Μπορώ να τα ακούσουμε πιο μετά. Του Stand By Me.
0: Να,
1: φανταστική διασκευή.
0: Να τη βάλουμε.
1: Φανταστική διασκευή.
0: Για τον εαυτό σου το κρατάς.
1: Είναι λίγο, είναι αυτό που βάζεις στο Σαζάμ για να την καταλάβεις ποιανού είναι. Γιατί έχουν βγάλει 500 διασκευές του Stand By Me.
0: Πρέπει να το βρούμε και να το χαρίσουμε σε όλους τους φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στην παρέα. Έτσι θα γίνει.
1: Αρκεί να το βρω κιόλας.
0: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Όσο φεύγετε τώρα.
1: Φεύγει κανένας αυτή την περίοδο?
0: Όχι, θα φύγουν όμως το τρίμερο που έρχεται.
1: Θα φύγουν το τρίμερο και καλά θα κάνουν και θα είναι πολύ και τους ζηλεύουμε. It's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο!

0: Τι γίνεται?
1: Εδώ έτσι πάμε. Πάει, παιδιά. Κάνει μια παραγγελιά ο Κολοκυθάς. Τρέχουμε όλοι να βρούμε την παραγγελιά.
0: Άσερε σε μένα αυτά.
1: Darling.
0: Darling, το άκουγα στα ραδιόφωνα, που λες στα ραδιόφωνα, σε μουσικό ραδιόφωνο. Και λέω, όπα, αυτό είναι το τραγούδι που τα παιδιά της αλλαγής έχουν παίξει όλες τις διασκευές.
1: Το ραδιόφωνα έχει μέσα και γάμα.
0: Τα ραδιόφωνα, ναι, ραδιόφωνα.

0: Την ίδια ώρα που αυτό το τραγούδι θες δε θες σε πηγαίνει και σε τοποθετεί πάνω σε μια παραλία με την πετσετούλα σου και σου λέει κάτσε εκεί τώρα.
1: Έχουμε μια ταξιδιάρικη διάθεση πια νομίζω όλοι.
0: Ναι, διαβάζω ότι σε παραλία της Χαλκίδας εμφανίστηκαν χιλιάδες μέδουσες.
1: Ωραία.
0: Ναι, πολύ μεγαλύτερος λέει ο αριθμός σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και όλο αυτό εξετάζεται από τις αρχές. Έχουν βγει και οι πρώτες εικόνες.
1: Είχαμε παίξει ένα θέμα αντίστοιχο εδώ στην εκπομπή πάλι πριν κάνει δεκαριά μέρες που είχαμε πει ότι είχε γεμίσει μέδουσα Ευωϊκός.
0: Σωστά.
1: Τώρα κατέβηκαν πιο κάτω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Οι εικόνες έχουν καταγραφεί σε μία παραλία της Χαλκίδας. Δείχνουν την ακτή και τα νερά να έχουν γεμίσει από μικρές μέδουσες. Αυτό συνέβη ξαφνικά. Γι' αυτό προβλημάτισε πάρα πολύ τους κατοίκους της περιοχής και όσους επισκέπτονται τις παραλίες της Χαλκίδας για να κάνουν το μπάνιο τους ήδη. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να σχετίζονται και με τις καιρικές συνθήκες και με τα θαλάσσια ρεύματα αλλά και με την αύξηση θερμοκρασίας στη θάλασσα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για σένα. Ή θα βουτούσε εκεί μαζί με τις μέδουσες παρέα.
1: Όχι, δεν θα βουτούσε με τις μέδουσες. Μην λέμε και τι θέλουμε τώρα. Πού είσαι, φίλε.
0: Ήρθε ο Κωστάκης, παιδιά.
1: Ναι, έτσι να σε λέμε πια. Πού είσαι, ρε φίλε. Να μπαίνουμε σε κλίμα, γιατί είσαι ωραίος τύπος. Είναι πραγματικά ωραίος τύπος.
0: Εντωμεταξύ είναι εκείνη που έχουμε απέναντί μας, γι' αυτό έχει φωτιστεί το στούντιο.
1: Ναι.
0: Είναι, μπήκαμε μέσα και λέμε Παναγία μου, τι γίνεται σήμερα
1: γι' αυτό
0: εδώ.
1: Γι' αυτό γεμίζουμε με χαρά με το που μπαίνουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε τη Τζέιλο και λέμε τι ωραία. Και εμφανίζεται ο Λιόκαλος όμως.
0: Εμφανίζεται Λιόκαλος, πιο Λιόκαλος από
1: όλοι. Του έχουμε αδυναμία του Λιόκαλου.
0: Λοιπόν, Πέρση Αμπόλια επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως το 210-4800-170-174 είναι το Ελενάκι μας. Ελένη Μπουλιέρη, κυρίες και κύριοι, για την επικοινωνία σας. Και μέχρι τις 5 εμείς θα είμαστε εδώ παρέα με διαολεμένο κέφι και όρεξη.
1: Το έχεις,
0: μπορώ τώρα να σας το περιγράψω. Έχει χαλάσει ένα φανάρι εντωμεταξύ τη Βουλιαγμένης. Μας λέει τώρα ακροατής
1: μας. Ανεξαρτησίας μας λέει.
0: Ναι, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία, ωραία, καλά θα πηγαίνει το πράγμα.
0: Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι. Γενικώς όμως τους δρόμους αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Δώσε μας εικόνα.
1: Θα το δούμε ευθύς αμέσως, κυρία Αναστασοπούλου.
0: Ωραία.
1: Να ξέρετε προφανώς ότι το βράδυ θα έχουμε και στο Θησίο λίγο, ξέρεις, κάποιο προβληματάκι.
0: Τι θα έχει δηλαδή, λαοθάλασσα.
1: Θα έχει κόσμο. Ναι, θα έχει κόσμο. Okay. Σήμερα ιδρύεται κόμμα και λογικά πάει απευθείας στην πρώτη θέση. Αυτό σε πείραξε ένα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άρα,
0: με τη δημοσκοπή.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχει τελειώσει, έχει εκτοξευθεί.
0: Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας πριν καν ανακοινώσει κόμμα, λογικά αύριο θα είναι πρώτος.
1: Μαρία μου, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Βασικά εξαρτάται από το ποιος θα κάνει πρώτα μέτρηση. Όποιος προλάβει, παιδιά.
1: Μα ήδη έχουν γίνει μετρήσεις πριν το ανακοινώσει. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη Βουλιαγμένη που μας είπε η κυρία Ανασοπούλου και κυρίως ο φίλος μας ο Γιάννης. Έχει κίνηση προς Αθήνα. Ναι, είναι ένα ατύχημα το οποίο έχει γίνει ακριβώς εκεί στο φανάρι που μας είπε, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ανεξαρτησίας. Έχει πιάσει αρκετή κινησούλα, δηλαδή αν μπορείτε να αποφύγετε την Βουλιαγμένη, απογλυφάδα πιάνει μέχρι Αργυρούπολη. Απογλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι ζώρικο το πράγμα. Έχει πολύ κίνηση επίσης και η παραλιακή, απογλυφάδα μέχρι Άλυμο. Άλλα σημεία τα οποία είναι έτσι ιδιαιτέρως αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα, έχει ο κόμβος μεταμόρφωσης, όλοι οι δρόμοι γύρω από τον κόμβος μεταμόρφωσης και Φυσό κτλ. Και Αττική Οδός. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα δύσκολα, από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο δύσκολα και έχει και κίνηση Κηφισίας ανεβαίνοντας. Αυτά για την ώρα. Εσείς προφανώς είστε στην παρέα μας, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε, μας είπε ο Γιάννης τι προβλήματα έχουμε και εμείς τα μπουμπουνάμε και το ψάχνουμε ακριβώς να δούμε τι έχει γίνει.
0: Από ό,τι βλέπω, κάποιοι στέλνετε μηνύματα και εδώ στα παιδιά της αλλαγής ότι θα ψηφίσετε το κόμμα Νότι Χιώτη.
1: Ναι, ναι, άκουγα πριν. Θέλουν να ιδρύσουν κόμμα, λέει.
0: Okay. Μπορούμε. Γιατί δεν τα λες αυτά νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να κόψουμε λίγο τη διακήρυξη του κόμματος Νότι Χιώτη νωρίτερα.
1: Λέγανε ότι θα μαζέψουν υπογραφές, εκατοντάδες υπογραφές, το όνομα θα είναι έκπληξη, λέει, αλλά θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και μπορούν να κάνουν κόμμα, λέει.
0: Ποιος θα είναι πρόεδρος?
1: Καλά, μπορεί να είναι κάποιος άλλος πρόεδρος, ξέρω το Χιώτη.
0: Α, και ο Νότης μας θα είναι αντιπρόεδρος?
1: Ο Νότης θα είναι η ιδέα.
0: Εκπρόσωπος τύπου ποιος θα είναι?
1: Κάποιον θα βρούνε.
0: Okay. Θα κάνουν κάποια εκδήλωση στο.
1: Ενδιαφέρεσαι ή το λες αυτό εσύ?
0: Όχι, να μην ξέρω αν οι συνάδελφοι.
1: Αν να κάνουν εκδήλωση αυτή.
0: Θα μπουν και αυτοί στις δημοσκοπήσεις σε λίγο.
1: Ιδρυτική διακήρυξη, θα το κάνουν στην Καλονή, στη Λέσβο.
0: Και ο Νότης δεν έχει μπει στις δημοσκοπήσεις.
1: Μπορούν να το βάλουν όμως. Υπάρχουν εταιρείες που θα τους βάλουν. Μόνο με την ιδέα ότι μπορεί ο Χιώτης να κάνει κόμμα, μπορεί να τον βάλουν και να μπει στην πρώτη πεντάδα.
0: Αρκεί
1: το Πασόκ να πάει πέμπτο.
0: Είσαι άδικος γιατί αναφέρει τη δημοσκόπηση τη interview.
1: Κυρίου
0: Βασιλιάδη. Σε αυτή αναφέρεις.
1: Δεν αναφέρεις καμία δημοσκόπηση. Άκουσες να λέω interview.
0: Από τη στιγμή που ανακοινώνεται κόμμα σε λίγες ώρες, τώρα θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα μπει και ο Τσίπρας κάποια
1: στιγμή. Καλά, ναι, τώρα πια ναι. Τώρα πια ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Τώρα πια θα μπει κανονικά επίσημα.
0: Η ναι. αντίφαση που διαπιστώνω εγώ σε αυτή τη δημοσκόπηση, πέραν του ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας, σύμφωνα με, με την έρευνα αυτή, είναι στη δεύτερη θέση, τρίτο το Πασόκ. Okay. Αν πάτε λίγο παρακάτω στη δημοσκόπηση και διαβάσετε και τα άλλα στοιχεία και όχι μόνο τα πάνω-πάνω, όχι στην καταλληλότητα.
1: Ποια.
0: Είναι η ερώτηση αν θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την επιστροφή του είναι καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος.
1: Τι λέει.
0: Είναι ένα, αν δεν κάνω λάθος,
1: 45%
0: που λέει ότι είναι χειρότερος.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ποσοστό που λέει ίδιος που είναι της τάξης
1: 32.
0: Του 32%
1: και
0: ένα 20% που λέει ότι είναι καλύτερος. Αναλογικά τους δημοσκόπους ρωτάω, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Αναλογικά, πόθεν προκύπτει δηλαδή με αυτά τα ποσοστά ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος.
1: Είναι δεύτερος ήδη.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό.
1: Είναι δεύτερος ήδη. και στην καταλληλότητα.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή.
1: Στην καταλληλότητα είναι ήδη πάνω από τον Ανδρουλάκη 4 βαθμούς.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή έχει απέναντί του έναν αντίπαλο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ως προνόμιο την πρωθυπουργησιμότητα. Ο Ανδρουλάκης από την άλλη φαντάζομαι θα ασκήσει κριτική, μιας και θα έχει απέναντί του και μπροστά του τον Αλέξη Τσίπρα
1: και τον Μητσοτάκη.
0: Θα χρησιμοποιήσει όμως για τον Τσίπρα την κριτική για την περίοδο 15-19.
1: Σωστά. Οπότε, ότι ο ίδιος είναι άφθαρτος πολιτικά, πρωθυπουργικά στην ηγεσία της χώρας.
0: Κομπιάζεις λίγο.
1: Όχι, με αυτό θα χρησιμοποιήσει. Okay. Αυτό θα χρησιμοποιήσει. Όταν ένας δεν έχει κυβερνήσει και έχουν κυβερνήσει άλλοι δύο, θα παίξει πάνω στις κυβερνήσεις τους. Το καλύτερο ερώτημα που παίρνουμε αυτήν την υπέροχη δημοσκόπηση είναι ότι αν υποθέσουμε ότι είναι τρεις τα ξημερώματα και η χώρα δέχεται επίθεση, ποιον θα θέλετε να σηκώσει το κόκκινο τηλέφωνο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Λένε πρώτα Μητσοτάκης, μετά λένε άλλος, ο οποίος άλλος δεν ξέρουμε ποιος είναι, 23%. Ο Τσίπρας λέει 14, κανένας μετά 13, δηλαδή ο άλλος και ο κανένας είναι 23 και 13, ο Ανδρουλάκης 10 και η Καριστιανού 6. Ο άλλος ποιος είναι που είναι να σηκώσει. Κοιτάξω κανένας. Κανένας. Δεν θέλω κανένα, παιδί μου. Ναι, ο άλλος.
0: Κάποιος άλλος που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Περιμένουμε καλό κόμμα.
0: Πάντως, επειδή οι αναποφάσεις τι πάντα είναι ο αστάθμητος παράγοντας, σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται ότι από το 14% έχουν πέσει στο 12%, αν δεν κάνω γραμματικό λάθος.
1: Δεν κάνεις καθόλου λάθος. Θα θυμάσαι πολύ καλά.
0: Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι των αναποφάσεων έχει αρχίσει και επανατοποθετείται τώρα. Δηλαδή, βλέπει τις επιλογές οι οποίες είναι όλες μπροστά του και σήμερα επισήμως. Από τις 8 το βράδυ θα είναι και η επιλογή του κόμματος Τσίπρα. Το μόνο που μένει ως ερωτηματικό είναι τι θα κάνει ο Σαμαράς και τελειώσαμε. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, προκύψει και κάτι άλλο.
1: Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτά που λες ακριβώς γιατί τα συμπογράφω όλα αυτά που λες.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Είναι ότι δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τυχαίνει να συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε σε πολλά. Δίνει στη Νέα Δημοκρατία το 26,1% που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τη δίνει κάτω από 25% που δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Το δίνει η δημοσκόπηση αυτή. Δηλαδή το δίνει απλόχερα. Δίνει από ένα 12,8 και 12,3 σε Πασόκ και Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα το όνομα το μάθουμε σήμερα. Καριστιανού τέταρτη. Το ΣΥΡΙΖΑ το δίνει 0,5%, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτό κόμμα και όχι ο Τσίπρας μέχρι σήμερα μιλάμε. Τη Νέα Αριστερά 0,5%. Και τι άλλο. Και το ΜΕΡΑ 25 2,8. Και 3,2 πλεύση ελευθερία, συγγνώμη. Άρα έχει ένα 7% το οποίο δεν έχει πάει ακόμα στο Τσίπρα, που λογικά θα πάει στο Τσίπρα.
0: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση είδαμε ακαριέα το πώς εξαφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας και πώς εξαλείφεται πραγματικά το κόμμα νίκη από τη Μαρία Καριστιανού.
1: Α, ναι, και αυτό. Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
0: Βλέπεις πόσο
1: 0,6.
0: 0,6, 0,1 ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε ότι εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη. Πλέον απορροφούνται από το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα αντίστοιχα, όπως είχαμε προβλέψει.
1: Τέλει.
0: Αλλά η δεξιά πολυκατοικία, από ό,τι βλέπω, και ο Βελόπουλος τσιμπάει λίγο και η Λατινοπούλου είναι στο 4,7, αν δεν κάνω λάθος, που δεν είναι μικρό ποσοστό.
1: Είναι 5,8 ο Βελόπουλος, 3,9 η φωνή λογικής, που σημαίνει ότι φτάνουμε στο 8,8-9,7, έτσι, δηλαδή ένα δεκαράκι έχει ο Βελόπουλος με την κυρία Λατινοπούλου, 7,5% η κυρία Καριστιανού, ένα δεκαράκι και 7,5, δηλαδή κοντά στο 17,5-18 είναι Καριστιανού, Βελόπουλος και φωνή λογικής, αλλά παρόλα αυτά είναι μου κατέχει 26%, το οποίο δεν βγαίνει.

0: Πάντως, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός του ότι ανακοίνωσε παράταση των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου, είναι γεγονός ότι είπε, αναφερόμενος στο κόμμα Τσίπρα, ότι κάποιοι μας προσπαθούν να μας ξανασυστηθούν και είναι πάρα πολύ γνωστή στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες, αναφερόμενος στον κύριο Τσίπρα. Αυτό θα είναι το δύσκολο για τον Τσίπρα, νομίζω. Να εμφανιστεί απόψε και να παρουσιάσει με τη διακήρυξη του κόμματος κλπ. Γιατί πρόγραμμα δεν θα ακούσουμε σήμερα προφανώς. Ότι έχει μάθει από τα λάθη του, ότι πλέον απευθύνεται και σε εκείνους τους ψηφοφόρους οι οποίοι τον είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, αλλά απομακρύνθηκαν από εκείνον και τον καταψήφισαν στις τελευταίες που έχασε από το Μητσοτάκη.
1: Αυτοί θα γυρίσουν όμως.
0: Όχι, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο στόχος του κ.
1: Όχι, αυτοί θα γυρίσουν.
0: Αν θα γυρίσουν, δεν το ξέρω. Πού το ξέρεις?
1: Α, τότε πώς παίρνει 13%?
0: Δεν ξέρω, Ζησιγιάννη, δεν είμαι δημοσκόπος.
1: Σιγά σιγά προφανώς θα ανεβαίνει και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πέφτει το Πασόκ, λογικά θα ανέβει και κάποιο άλλο κόμμα σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Παρ' όλα αυτά δηλαδή φτάνουμε σε ένα 20-30% στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία θα ανεβαίνει, το οποίο δεν βγαίνει, ξανά λέω, στατιστικά. Ούτε γνωστός που το παίζει δημοσκόπος δεν τα λέει αυτά. Αλλά από εκεί πέρα πάμε παρακάτω.
0: Ο Σιδωνάς λέει, μετά από 10 χρόνια που σας ακούω, έχω να σας πω ότι μέσα σας γελάτε με τα πολιτικά στατιστικά πάρα πολύ. Όχι, προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε όλα, το έχουμε εξηγήσει. Περιμένουμε, εγώ ας πούμε, περιμένω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του Γιώργου Αράπογλου εδώ στον Sky, που θα μπουν όλα τα δεδομένα στη σειρά. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο ακροατής, ο κύριος Κακούρης, μας λέει κάτι πάρα πολύ
1: πάρα. Τι λέει?
0: Ότι κατεβαίνει τώρα τον Κηφισό και βλέπει μέσα στο ποτάμι να έχει μαύρο χρώμα, σαν πίσα. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια τι είναι, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε, κύριε Κακούρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπόπτω.
0: Είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί αυτό.
1: Υπόπτω.
0: Και γιατί να υπάρχει αυτό το μαύρο χρώμα?
1: Μία εβδομάδα μετά την περίεργη αυτή οσμή στα νότια.
0: Α, θέλω να πω γι' αυτό.
1: Περίμενε. Μία εβδομάδα μετά την περίεργη οσμή εμφανίζεται ένα μαύρο ποτάμι.
0: Γιατί συνδέονται?
1: Μαύρο σκοτάδι πίσω, πίσω σκόταδο. Το μαύρο ποτάμι.
0: Μες το ποτάμι βλέπει μαύρο.
1: Μήπως το ποτάμι είναι αυτό το οποίο πάει στο Θησίο σήμερα και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω?
0: Και το μυαλό μου είναι θολό.
1: Πο πο πο πο πο πο πο πο.
0: Γιατί νοσμή εδώ στα νότια προάστια και όχι μόνο τον εκείνης της ημέρας,
1: ναι,
0: που δεν είχε λυθεί το μυστήριο. Μας έλεγαν δεν είναι ψιτάλια, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, και
1: δεν
0: μας έλεγαν
1: ποτέ
0: τι είναι.
1: Δεν μάθαμε ποτέ.
0: Μαθαίνουμε τώρα ότι το αστεροσκοπείο λοιπόν έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν μιλάμε, ή μάλλον αυτό εξετάζει το σοβαρό σενάριο, να μιλάμε για δύο αγκυροβολημένα πλοία, τα οποία μπορεί να προκάλεσαν αυτή τη μυρωδιά.
1: Ναι.
0: Εγώ απλώς θέλω να το καταθέσω για να είμαστε και κάπως δίκαιοι όσο μπορούμε. Ότι ο καθηγητής ο κύριος Σαριγιάννης είχε βγει εκείνη τη μέρα και είχε πει, παιδιά, εμένα αυτό μου μοιάζει η προέλευσή του να είναι από κάποιο πλοίο, να έχει να κάνει με κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο. Τότε είχαν πέσει όλοι πάνω. Είχαν φάει του Σαριγιάννη, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα το αστεροσκοπείο βγαίνει και λέει πάνω κάτω το ίδιο. Ή βασικά το ίδιο.
1: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι. Ναι. Και επίσης τότε, για να είμαι δίκαιη, όταν είχαμε ρωτήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας μήπως πάει κάποιο σενάριο, η απάντηση που είχαμε πάρει, δεν έχουμε επανέλθει βέβαια για να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία, με τις έως τώρα έρευνες, δεν μας προκύπτει κάποιο τέτοιο δεδομένο. Μήπως τελικά μας προκύπτει αυτό και να μάθουμε κάποτε τι ήταν αυτό το πράγμα.
1: Είναι απόλυτα ελληνικό αυτό που λες.
0: Είναι τέλειο.
1: Βγαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας και βάζει αυτό στο τραπέζι, το καταθέτει, πέφτουν όλα να τον φάνε. Μετά μια εβδομάδα βγαίνει ένας άλλος επιστημονικός φορέας και λέει ότι μάλλον αυτό ήταν. Δεν ξεχνάνε όλοι τον άνθρωπο που το έχει πει και του έχουν ρίξει πάρα πολύ λάσπη, μήπως και τι άλλο του έχουν ρίξει. Ναι. Και μετά μια εβδομάδα θυμούνται αυτό, κατάνε αυτό. Και λένε αυτό. Ποιο το είχε πει? Έλα, μωρέ, ποιο το είχε πει? Αυτόν τον θάψαμε ήδη.
0: Η μόνη μας διέξοδος είναι να πάμε μια βολτίτσα στα Χόντο Σέντερ.
1: Που μυρίζουν υπέροχα.
0: Έτσι όπως είμαστε.
1: Και
0: ναι, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Άρα, εκεί μπαίνεις και λες, έχω μπει, ρε παιδί μου, στον παράδεισο της ομορφιάς. Αν πάτε αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε ότι θα βρείτε και αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Κρατήστε το.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη λόγω χαλασμένου σηματοδότη στη συμβολή της με την οδό Ανεξαρτησίας. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη, κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Το κόμμα του ανακοινώνει απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας στο Οθυσίο. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε νωρίτερα σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου η Μαρία Καριστιανού. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας την παλαιοκομματική νοοτροπία, ανέφερε η κυρία Καριστιανού κατά την έξοδό της από τον Άριο Πάγο. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, σχολίασε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, των Σερών και της Αθήνας. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία με 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, σημειώθηκε στο Βέλγιο όταν σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από τρένο σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση στη Δυτική Φλάνδρα, περίπου 23

0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό ανεβαίνοντας. Έχει δύο κομμάτια μόνο που κολλάνε λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι μετά τα ΚΤΕΛ και μετά λίγο πριν την Αχαρνών. Στο ανωδικό, στο καθοδικό κολλάει λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα προς Πειραιά. Η Κηφισίας είναι καλύτερα από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη. Έχει κίνηση, ξαναπιάνει λίγο στο Μαρούσι. Η Μεσογείο έχει ανεβαίνοντας λίγο πριν και λίγο μετά την Κατεχάκι μέχρι το Σωτηρία. Έχει μέχρι γερματά, συγγνώμη, ναι, εκεί εντάξει. Έχει κίνηση από περιφερειακή Μήτου προς Ηλιούπολη. Πάμε λίγο και στο πρόβλημα που είχαμε νωρίτερα. Από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη είναι χειρότερα τα πράγματα. Έχει αρκετή κινησούλα για ένα τροχείο που είχαμε νωρίτερα στο φανάρι. Συγγνώμη, ένα φανάρι έχει χαλάσει. Στην Βουλιαγμένη και Ανεξαρτησία στην Αργυρούπολη. Έχει ακόμα ουρά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει κιόλα εκεί, ένα ατύχημα. Το ίδια, ίδια εικόνα και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο στην Παραλιακή. Ο Πειραιάς είναι καλά. Το κέντρο, οι κλασικές κεντρικές αρτηρίες, εντάξει, έχουμε κινησούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Λέμε αυτά τα αγαπημένα μου άρθρα σε site, π.χ. Κάτσε πώς σου λέει. Τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Πελοπόννησο. Το διαβάζω στο travel.gr. Όταν λες τέσσερις low profile παραθαλάσσιοι προορισμοί, γραφικοί οικισμοί και πώς θα πας και οικονομικά κτλ., είναι σαν να ανοίγεις το δρόμο και να λες σε όλους πηγαίνετε εκεί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς χαλάς τους προορισμούς για κάποιους φίλους που επιλέγουν κάποια σημεία, αλλά επιλέγουν να πάνε στην Εύβοια κάπως, πριν να πάνε στην Αρκαδία, βλέπω εδώ πέρα, στη Μάνη. Και είναι κάποια χωριουδάκια τα οποία πάνε λίγοι. Δεν έχει και καταλήμματα, δεν έχει έτσι απαραίτητες όλες τις υποδομές για να πάει τόσο κόσμος. Και ξαφνικά το ανεβάζουν κάποια site και γίνεται ο κακός χαμός. Μπες έτσι λειτουργεί ο τουρισμός. Ναι. Αλλά δεν αρέσει πολύ και στους ντόπιους και σε αυτούς που πηγαίνουν μόνιμα εκεί. Κόρφος Κορινθίας λέω εδώ πέρα. Κιτριές Μεσσηνίας. Πουλήθρα Αρκαδίας. Που είναι πάρα πολύ ωραία μέρη αυτά. Είναι υπέροχα μέρη αυτά. Κυπαρίσι Λακωνίας. Και άγριο αυτό το Κυπαρίσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Αυτά, ξέρεις, εμείς τα έχουμε δει σε βόλτα. Υπάρχουν κάποιοι που το επιλέγουν όμως για διακοπές. Και ξέρεις, χαλιούνται πάρα πολύ. Είναι η ώρα μας, η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Σούζη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνεις, Χριστίνα μας?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Τι γίνεται με τη ζέστα?
1: Δεν μας έρχεται εκεί τούτο πράγμα.
0: Αυτό στα Ευρώπα, τι γίνεται?
1: Αυτό στα Ευρώπα συνεχίζει. Ναι, έχει πολύ πράγμα και συνεχίζει. Εμείς εδώ είμαστε το καλύτερο οικοποδογόνια, μια χαρά.
0: Εμείς τα έχουμε για μετά αυτά, ναι.
1: Εμείς τα έχουμε για μετά, για αργότερα. Εντάξει, τώρα οι 30 βαθμοί δεν είναι και τίποτα σπουδαίο για αυτή την εποχή.
0: Άλλη μόνο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Απλά τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, 30 βαθμούς έχουμε.
1: Δεν
0: έχουμε
1: και 15. Ναι. Και απλά θα πάει γύρω στους 32 βαθμούς την Πέμπτη στα υπηρετικά εκεί, Θεσσαλία και αυτά, 31 με 32, ναι. Μετά την Παρασκευή όμως θα πέσει κυρίως στα ανατολικά για να είναι γύρω στους 27 με 28.
0: Το πιο κανονικό, 29,
1: πιο κανονικά. Για να ξανανεύει την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο θα είναι Σαββατοεπίπεδα και την Κυριακή θα πάει πάλι 30-31. Αλλά από ό,τι φαίνεται και αρχές της άλλης εβδομάδας δεν φαίνεται να έχουμε μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία από αυτά που σας λέω.
0: Περιαστάθειας.
1: Περιαστάθειας, περιορισμένη αστάθεια θα συνεχιστεί στα βουνά. Άλλοτε φαίνεται, άλλοτε δεν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί να έχει κάπου αστάθεια να βγάζει και να μην τη βλέπουμε γιατί δεν έχουμε σταθμούς και πάνω στα κορφοβούνια παντού.
0: Ναι.
1: Έχει το μετεώ.
0: Στα μέρη που έλεγα τώρα, ας πούμε, που είναι σε παραθαλάσσια χωριουδάκια. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά μπορεί να έχει όμως.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μπορεί να έχει και το μεσημέρι και το απόγευμα πάντα αυτό. Οπότε εκεί στα βουνά και τα λαγκάδια, αν είσαστε, θέλει μια προσοχή να μην τυχόν βγάλει κανένα κεραυνό.
0: Γενικευμένο, όχι, ας πούμε, αυτό λες.
1: Όχι, δεν έχει κάτι πιο γενικευμένο. Λίγο περισσότερη αστάθεια θα έχει την Πέμπτη. Mm-hmm. Στα υπηρετικά πάντα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Mm-hmm. Το τριμεράκι μια χαρά θα είναι. Προφανώς με την αστάθειούλα του, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.
0: Τριμεράκι, το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά είναι Αγίου Πνεύματος. Άφηγε αρκετός κόσμος.
1: Ανέμους ιδιαίτερους.
0: Οι άνθρωποι του πνεύματος, όχι εμείς.
1: Εγώ είμαι άνθρωπος του πνεύματος.
0: Εγώ του είναι ο πνεύματος.
1: Καλό,
2: εσύ
1: καλό.
2: Όχι, αφού δεν πίνεις πια.
0: Πια όχι.
2: Ναι.
1: Ήτανε άνθρωπος του ινοπνεύματος.
2: Ήταν κάποια στιγμή.
0: Καλά, δεν ήμουν και τέτοιο, αλλά θέλω να πω ότι υποτίθεται οι άνθρωποι του πνεύματος.
1: Ναι, είναι αλλά... αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν.
0: Ναι, αλλά θα βλέπεις πολλοί κόσμος. Βλέπω θερμοκρασίες υψηλότερες σήμερα. Είναι Μακεδονία.
1: Ναι, πάντα, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Η Μαθία, ναι, βλέπω. Ναι. Η υψηλότερη 33,6 στο παλαιό σκυλί τη Μαθία.
1: Η Θεσσαλονίκη θα έχει την ίδια θερμοκρασία. Έχει μέρες τώρα. Ναι. Την ίδια θερμοκρασία με την Αθήνα. 30 βαθμούς, ξέρω εγώ. Κατά μέσο όρο τώρα. Ναι. Μπορεί να βγάλει και κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Αλλά κατά μέσο όρο και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα έχουν την ίδια θερμοκρασία. Πιο ψηλές θερμοκρασίες η Βόρεια Ελλάδα.
0: Γάμι, βαφτίσει παιδικά, πάρει το Σαββατοκύριακο.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Κανένας, ε.
2: Κάνουν και αγίου πνεύματος.
0: Ναι,
2: okay.
1: Γαμούς.
2: Άρα, ναι.
1: Το μαλλί είναι πολύ ωραίο έτσι. Μα με συγχωρείτε.
2: Ευχαριστώ.
1: Δεν
2: πολύ.
1: Ήταν και πολύ σωστό αυτό που έκανα, αλλά μ' αρέσει.
2: Είναι το φυσικό.
1: Το φυσικό, είναι πολύ ωραίο αυτό.
2: Πιο φυσικό
1: δεν γίνεται.
2: Εμπρεγμένο ριακά από μέσα. Να σου πω, Χριστίνα, άρα overall που σου. Που σου κουδού θα μια είναι μια χαρά τέλεια, ναι, ναι, και για μπάνιο.
1: Με την απογευματινή αστάθεια στα δυτικά, κυρίω στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά στα βουνά, ορεινά.
2: Λουκουμάκι τριήμερο.
1: Νομίζω πω ναι, μετά από αυτό που τραβήξαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Καλά, το περασμένο ήταν θρίλερ. Όντω ήθελε θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, ναι, να κοιτά τα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ακριβώ. Αυτά.
2: Τι αυτά, δεν θα πούμε τίποτα άλλο στη Χριστίνα.
1: Πώς, ναι, τι.
2: Έμαθες ότι ο Χιώτης με τον Νότι ιδρύουν κόμμα.
1: Όχι, δεν το έμαθα.
2: Καλά, δεν το έμαθα.
1: Όχι.
2: Ρε Σικώστα, βάλ το λίγο δυνατά ηχητικό να ακούσω.
0: Βάλε όλες οι ελπίδες στην Αιγύπια.
3: Αν τρελαθώ τελείως και πώ θα κάνω ένα κόμμα με τον Νότι. Νότι, Χιώτη, όλα για όλα. 650 υπογραφές δεν τις μαζεύουμε για πλάκα. Πήρα την πρώτη υπογραφή, να ξέρεις. Νότι, Χιώτη, όλα για όλα. Πρέπει πώς το κάνουμε.
4: Όχι.
3: Στις ευρωεκλογές, για να κάνεις κόμμα, ξέρεις τι χρειάζεται. 25 ονόματα. Αέρα θα πάμε.
4: Και τι θα λες.
3: Αυτά που λέμε κάθε μέρα, ρε Νότι. Απλώς θα λέω πιο ωραία τα στραβά που κάνουν οι άλλοι.
2: Ο καλύτερος εδώ είναι ο Νότης, ο οποίος λέει όχι. Αλλά με αυτή τη φωνούλα τύπου, τι με έχει βρει πάλι.
0: Ο Νότης τώρα σκέφτεται τα Σαββατοκύριακά του, θα το χαλάσει τα Σαββατοκύριακά.
2: Ναι, ναι, όχι, ο Νότης δεν τα σκέφτεται.
0: Ποιο τη σκέφτεται, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό πραγματικότητα, ναι.
2: Πώς θα λεγόταν αυτό το κόμμα, θέλετε να προσπαθήσουμε εμείς που είμαστε.
1: Ποιο κόμμα, του Νότη και του Χιώτη.
2: Επειδή είμαστε λίγο τσαχπίνιδες αυτή την εκπομπή, πολλά χρόνια τώρα.
0: Χωρίς γλυκάνισο, το λέω.
2: Παιδιά της αλλαγής, χωρίς γλυκάνισο. Μ' αρέσει, σημείωσε το. Θα διαλέξουμε τα καλύτερα στο τέλος.
0: Εμείς θα διαλέξουμε.
2: Καλύτερα στη λορισκό.
0: Ολόκληρη εκπομπή έχουν.
2: Ναι, γιατί να μην του προτείνουμε εμείς. Γιατί όχι. Μπορεί να σκεφτούμε και κάτι που εκείνη, ρε παιδί, μπορεί να με του έχει περάσει το μυαλό.
0: Χωρίς γλυκάνισο.
2: Χωρίς γλυκάνισο είναι το ένα όνομα. Ωραία. Θα βοηθήσουν και οι ακροατές τώρα πάρα πολύ. Έχουμε βαφτίσει εδώ εκπομπές, έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές. Σκυλάκια έχουμε βαφτίσει με τους ακροατές. Γατούλες.
0: Μόνο παιδιά δεν έχουμε βαφτίσει.
2: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχεις καμιά ιδέα?
1: Δεν μου έρχεται τώρα αυτό.
2: Άμα
1: που προσπαθώ να πω.
2: Μήνυμα,
1: μήνυμα,
2: σε παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε, όχι παλιοί, πώς σου λένε αλλιώς παλιούς.
2: Ναι.
0: Όχι παλιούς.
1: Το Muppet Show.
0: Α, Muppet Show, Muppet Show. Muppet Show.
1: Μου ήρθε τώρα.
0: Ναι, ναι, Muppet Show.
1: Γιο του Muppet Show είναι, με συγχωρείς δηλαδή.
2: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος προτείνει νόχι.
0: Νόχι.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, στο νόχι δηλαδή.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Νόχι.
0: Νόχι.
2: Εντάξει, δύσκολο το νόχι.
0: Muppet Show βάλε.
2: Δεν βάζω Muppet Show.
0: Γιατί?
2: Γιατί θέλω ένα σοβαρό.
0: Το πρώτο είναι η Σούζη.
2: Όχι, ρε παιδί, το χωρίς γλυκάνισο, ας πούμε, περνάει.
0: Muppet Show.
2: Αυτό δεν είναι εκπομπή.
0: Θα κλέψουμε. Θα πάρουμε τον Ουγγαρέζο όμως.
2: Ο Ουγγαρέζος μπορεί να έχει
0: κάποια ιδέα. Θα χτυπήσουν και τα νεανικά κοινά.
2: Αυτό μου αρέσει. Θέλετε να πάρουμε Ουγγαρέζο απευθείας να μας πει κάτι στον αέρα?
0: Ναι.
2: Να πει μια ιδέα που
0: είναι
2: μπορεί
0: και
2: να
0: φίλος με τον Βασίλη Χιώτη. Οπότε μπορεί να προτείνει κάτι, μπορεί να θέλει και ο ίδιος να είναι στο κόμμα.
2: Είναι φίλοι Ουγγαρέζου με το
0: Χιώτη. Φυσικά. Τι ξέρεις πια.
1: Τι ξέρεις, καλά σου λέει.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Πρόσεχε να μην απαντήσει του Ουγγαρέζου.
0: Μην απαντήσει λίγο απότομα.
2: Ναι, όχι, δεν το βάζω ανοιχτή ακρόαση.
0: Είναι και μεσημέρι, ξέρεις. Μπα σου πει μεσημέρι, ποιο παίρνετε, κυρία μου, που νομίζω ότι παίρνετε.
2: Μα ακούει τέτοια ώρα συνήθως.
0: Ναι, όντως ακούει. Είναι ώρα κοινής ησυχίας, μπα σου πει.
2: Τώρα μάλλον είναι σε date.
0: Date εννοείς επαγγελματικό πάντα.
2: Όχι, το date είναι date.
1: Ό,τι
2: να
1: είναι.
2: Ναι, μπορεί να έχει κάποια δουλειά ο άνθρωπος. Λοιπόν,
0: δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή και αυτοί οικουμενίζουν.
2: Δεν τον ενοχλούμε.
0: Δηλαδή, εμείς κάνουμε εκπομπή, δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και κάποιοι οικουμενίζουν.
1: Ναι, εντάξει,
2: και εκείνος δίνει το καλύτερο του εαυτό τώρα που μιλάμε.
0: Καλό. Καλό ήταν.
1: Πολύ καλό.
0: Μ' άρεσε.
2: Γεια σας, Χριστίνα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μετά από πάρα πολύ καιρό είδα από κοντά Σταύρο Ιωαννίδη.
0: Είναι εδώ,
2: μετά,
0: ναι,
2: από πάρα πολλές μέρες.
0: Είναι κοντά μας.
2: Οπότε θα του ζητήσουμε μετά τις 4, παρακαλώ, ο Σταύρος μας να έρθει εδώ στο στούντιο. Θέλουμε πάρα πολύ να πούμε πολλά με τον Σταύρο.
0: Έλειπε, εκατομέρες σου έλειπε. Κάπου εκεί.
2: 80 είναι σίγουρα.
0: 80 σίγουρα, ναι, και εγώ έχει
2: μείνει. Νομίζω είναι 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Παραπάνω από 2,5.
0: Εγώ εκεί
2: είχα
0: μείνει.
2: Κάτι λιγότερο από 3, θα το αφήσω. Ναι,
0: κάπου εκεί.
2: Ωραία,
0: λοιπόν, πάμε στα Honda Center τώρα. Θα βρούμε τα καλλιτικά Tom Ford σε προσφορά έως 35% μόνο στα Honda Center, εννοείται. Κύριε Κώστα, λιώ καλέ. Φύγαμε.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Έχετε μπει όλοι σε μια έτσι λίγο, ναι, μια προσπάθεια να βρείτε ένα όνομα για το νέο κόμμα του Χιώτη και του Νότη, του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου. Την πρωτοβάση του Βασίλη και του Νότη.
1: Να σημειώνω, να σημειώνω.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και άλλο ένα όνομα εδώ πέρα. Πάνω λέει 24-7-247 λέει το όνομα για να, για να σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Ό,τι αν έχει χτυπήσει το μαξί μου.
1: Πολύ καλό.
0: Όχι μόνο στις 3.
1: Το αγοράζω.
0: Γιατί τώρα με στο τάξη έχει βάλει να σηκώνει τηλέφωνο κάποιο μόνο στις 3.
1: Ναι. Το αφεντικό τρελάθηκε, δεν ξέρω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, μας το προτείνει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Ο Ιάκωβος λέει: συνέβη τώρα στην Αττική Οδό πριν την έξοδο για μαραθώνο. Στη μεσαία λωρίδα είναι σχολικό και από πίσω του τριαξονικό, το οποίο έβγαλε φλάς, μπήκε στην αριστερή λωρίδα και έκανε προσπέραση στο σχολικό που πήγαινε με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μόλις βγήκε για Ραφίνα.
0: Ωραία.
1: Και ο Ιάκωβος το είδε όλο αυτό μπροστά του και μας το έστειλε.
0: Ωραία,
1: λογικά είναι πάρα πολύ υπεύθυνος ο οδηγός όταν οδηγεί σχολικό. Λεωφορείο και πηγαίνει στην Αττική Οδό με 100. Πολύ φυσιολογικό, φαντάζομαι.
0: Ωραία. Για τα δύο είναι ωραία.
1: Όταν οδηγείς σχολικό λεωφορείο. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσεις τώρα.
0: Είναι το σχολικό, είναι τριαξονικό, είναι στην Αττική Οδό. Μετά λέμε, τέλος πάντων, χτύπα ξύλο. Ευτυχώς ήταν μόνο λάθος οδήγηση.
1: Ο Στέλιος πάντως το στηρίζει το κόμμα, Νοτιώτη, ναι. Και αυτοανακηρύσσεται αρχηγός τοπικής Λουξεμβούργου.
0: Τοπικής οργάνωσης Λουξεμβούργου. Πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος έχει πολύ ωραία ονόματα. Ένα όνομα Ευρώπη Ουίσκι Υπτάμενη Δίσκη. Ωραίο. Το Εμείς Βλάχιο Πουλάχι νομίζω παίζει. Το Εμείς Βλάχιο Πουλάχι, συγγνώμη κιόλα. Το λένε και μόνοι του δηλαδή. Ειδικά ο Χιώτης το λέει. Εμείς Βλάχι. Όπως λάχι λέει, το πουλάχι είναι το σωστό. Λοιπόν, πάω λέει
1: σαν
0: κάποιος.
1: Τα χιόνια.
0: Ναι.
1: Σαν τα χιόνια με ωμέγα. Χιόνια.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Και το άλφα είναι και ο Ατζολέτος. Κάπου έμπλεξε ο Ατζολέτος τώρα εδώ.
0: Είναι και ο Ατζολέτος ακόμα.
1: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα μας το στέλνει. Γεια σου, αγαπημένο.
0: Γεια σου, Γεράσιμε. Δεν ξέρουμε αν είναι Ατζολέτος. Αν το έχεις ακούσει εσύ. Ναι, σε λίγο το φέρνουμε τον Ατζολέτο να μας πει για το άλλο κόμμα. Το κανονικό. Σέρες, ο φίλος από Σέρες λέει Θερμοκρασίες 33, γιατί το λέγαμε πριν. Πάω, λέει ο έξω, βγήκαν την Αεκάρα. Όπως λέμε, πάω η ΠΑΟΚ. Παπάντζα, αερολογία, ό,τι να είναι, λέει.
1: Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Ο νικητής σου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο δεν διαβάζεις από ό,τι βλέπω.
0: Ποιος είναι ο νικητής?
1: Mr. Pumpkin, από αύριο Τετάρτη μεσημέρι που σχολάω, πάω για τριήμερο μέχρι και Δευτέρα. Δεν πάει για τριήμερο. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Είναι μία εβδομάδα αυτό που περιγράφεις.
0: Καλώς είσαι, καλώς είσαι.
1: Εσύ πάρε μία μπάλα, λέει, για εξάσκηση για να πάρεις το επόμενο, αν και εφόσον το θελήσει ο Ολυμπιακός.
0: Να πάρω το ένατο, λέει.
1: Το
0: ένατο εργαθεί, αλλά εγώ δεν πάρω το 8 ακόμα.
1: Αυτό. Φέτος πήγαινε για το 8, αλλά ήρθε το 4 για τους άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όταν πήραμε εμείς το 4, ήμουν 26 χρόνων. 27.
1: Ο Γιώργος Σολδάτος, το έχεις βρει, το δούλευες καιρό το επιχείρημα και σου το δίνω αυτό, το αναγνωρίζω.
0: Όχι, δεν το δούλευα.
1: Επειδή έβλεπες να έρχεται, λες κάτσε εγώ να έχω ετοιμάσει μια καλή επιχειρηματολογία.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι.
1: Που θα κάψει τις αντιδράσεις.
0: Μου άρεσε πολύ και η αντίδραση του πολύ καλού μου φίλου και συντρόφου Κωνσταντίνου Φίλη το πρωί στο πείραγμα του Δημήτρη Οικονόμου και του Άκη Παυλόπουλου. Όχι του Άκη Παυλόπουλου, του Δημήτρη Οικονόμου κυρίως, που είναι γάβρος ο οποίος πανηγυρίζει παντού πια. Και λέει εντάξει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πήρε το 4ο αστέρι. Είναι πίσω ένα μόλις αστέρι από την ιστορική ομάδα Βαρέζε της Ευρώπης. Οπότε μια χαρά είστε. Προχωράτε. Εμείς είμαστε το 7, άρα καταλαβαίνετε.
1: Εσύ μπορείς να μου εξηγήσεις πώς βλέπεις Οικονόμου, Παυλόπουλου και Φίλη, ενώ παράλληλα κάνεις.
0: Βλέπω εγώ Οικονόμου και Φίλη και,
1: ναι, πώς
0: και Παυλόπουλο.
1: Το
0: έχω μόνο
1: πάνω σου.
0: Βλέπω αυτά που ενδιαφέρουν τα βλέπω.
1: Ωραία.
0: Δεν θα βλέπω εγώ τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, Γιώργος Σολδάτος, 33 βαθμοί εδώ κέντρο Λονδίνο, λιώνουμε. Είναι 33, είναι ισοδύναμο του 40 πλά στην Ελλάδα.
0: Για να το καταλάβουμε λίγο, ναι.
1: Μαρία, μην ξεχάσει να μοιραστεί με τον Γιάννη την επιχείρηση που κατασκευάζει χάρτινα ομοιώματα του Ανδρέα. Αυτό είναι, το έχουμε δει σε καφενείο σε χωριό, όπου μπαίνει ένας τύπος με τον Ανδρέα χάρτινα μέσα.
0: Το έχω δει αυτό,
1: είναι η σόμπα εκεί, αυτά όλα, τα κλασικά, τα ωραία του χωριού. Και μπαίνει ο Ανδρέας μέσα. Αν ο Ανδρέας ήταν σήμερα στο Θησείο.
0: Ναι, δεν θα το Θησείο.
1: Όχι, επειδή μπορεί να πήγαινε μια βόλτα στο Θησείο.
0: Δεν θα πήγαινε στο Θησείο.
1: Ωραία. Τι θα γίνει?
0: Απλά,
1: τι θα γινόταν, θα περνούσε από το Θησείο?
0: Όχι, αν πήγαινε.
1: Τι θα σκεφτόταν?
0: Ο Ανδρέας δεν υπήρχαν όλοι οι υπόλοιποι που λες. Θέλει διάλειμμα ο κύριος Κώστας Πανός, ο Λιόκαλος, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
11: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
12: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με...
13: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαθνώνα ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλυμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-470 και 2210-27417 και στο πρακτορείο Κανάρι Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την Πέμπτη 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
5: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο, Μεγελένικ Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Ως Ράδιο Αλήθεια

Έχεις ακούσει μυστικά στο θρόιζεμα των φίλων και στο τρελό το γύρισμα του ανέμου των μήλων.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή.

0: αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα

λες κι έχεις κι άλλη μια ζωή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους να γίνονται όλα απ' την αρχή.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας ειδικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η κάψη τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαθνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλυμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-470 και 2210-27417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Άκου την επιστήμη. Διακεκριμένοι επιστήμονες μιλούν στο δημοσιογράφο Γιάννη Πανταζόπουλο για τις συναρπαστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα της ερευνητικής γλώσσας. Άκου την επιστήμη κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα στο Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ποια είναι τα άγνωστα γεγονότα του αγώνα και ποιες πτυχές του παραμένουν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας, ο ιστορικός και συγγραφέας Νίκος Γιαννόπουλος εξηγεί στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη». Σήμερα ο ιστορικός και συγγραφέας Νίκος Γιαννόπουλος μιλά για τα άγνωστα γεγονότα του αγώνα και πτυχές της επανάστασης που παραμένουν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας.
1: Η Γαλανόλευκη ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να κρατά καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε ότι συμβολίζει το γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό συμβολίζει την αγνότητα του ελληνικού αγώνα. Δεν είναι όμως έτσι, τουλάχιστον κανένα επίσημο έγγραφο της περίοδου εκείνης δεν ορίζει τους συμβολισμούς, ορίζει τα χρώματα. Ορίζουν κάποιοι επιστήμονες, πάλι λέξεις εισαγωγικά, ότι η ελληνική σημαία είναι επιλογή του Όθωνα, γιατί τα χρώματα είναι τα χρώματα της Βαυαρίας. Και επικαλούνται γι' αυτό το βασιλικό διάταγμα του Όθωνα του 1832-33, θα σας γελάσω ακριβώς. Αυτό που δεν μας λένε όμως είναι ότι με μια απλή ανάγνωση του επίσημου κυβερνητικού εγγράφου καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επικυρώνει το διάταγμα της Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου του 1822.
2: Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου, ανοίγουμε σήμερα έναν διάλογο για ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την Επανάσταση του 1821. Μαζί μας ο ιστορικός και συγγραφέας κύριος Νίκος Γιαννόπουλος, με αφορμή το βιβλίο του 21 ιστορίες για το 1821, ο οποίος επιχειρεί μια πιο ισορροπημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση του αγώνα πέρα από μύθους και απλουστεύσεις. Δύο αιώνες μετά, το 1821 εξακολουθεί να μας απασχολεί, όχι μόνο για το τι συνέβη, αλλά και για το πώς το θυμόμαστε, το ερμηνεύουμε και το συζητάμε σήμερα. Ένας αγώνας γεμάτος αντιφάσεις, συγκρούσεις, πολιτικές διεργασίες και ανθρώπινες ιστορίες που δεν χωρούν πάντα στα σχολικά βιβλία. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της LIFO στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της LIFO.
2: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στο podcast.
1: Η χαρά είναι δική μου.
2: Έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε και είναι σαν επαιτειακό αυτό το podcast. Θέλω να ξεκινήσω, είδα στο βιβλίο σας που έχει και πολύ ενδιαφέρον 21 ιστορίες για το 1821. Τι σημαίνει στην πράξη ότι η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μια ευθύγραμμη πορεία προς την ελευθερία? Θα θέλατε έτσι να μας πείτε δύο λόγια?
1: Βεβαίως. Καταρχάς όλοι ξέρουμε ότι η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας και φυσικά ένα από τα πλέον σύνθετα ιστορικά φαινόμενα του ελλαδικού χώρου. Τι εννοούμε ότι δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία? Εννοώ ότι είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο γεγονός. Ένα σύνθετο γεγονός το οποίο περιλαμβάνει πάθη, μίση, αντιζηλίες, διχόνοιες, ενότητα, όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μοσαϊκό το οποίο αξίζει ίσως να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Αξίζει να το μελετήσουμε, γιατί ξέρετε το 21 ακόμη γεννά 200 χρόνια μετά, 205 χρόνια μετά, γεννά και νέες αναγνώσεις, αλλά και κάποιες πτυχές δεν έχουν φωτιστεί επαρκώς. Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να ξεφύγω τόσο από την καθιερωμένη αφήγηση όσο και από την σύγχρονη ιστοριογραφία. Τι εννοώ με αυτό? Είναι γνωστό ότι η καθιερωμένη εθνική αφήγηση, η οποία καλλιεργήθηκε κυρίως κατά το 19ο αιώνα και τα πρώτα 50-60 χρόνια του 20ου, συχνά προέβαλε μια μονοδιάστατη διάσταση του αγώνα, δηλαδή είχε έναν ηρωοκεντρικό λόγο. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν δικαιολογημένο, αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα από το 1821 μέχρι και το 1944 βρίσκεται ουσιαστικά σε μια διαρκή εμπόλεμη κατάσταση. Γιατί ξέρετε, η Επανάσταση του 21 είναι, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, μια ημιτελής κατασκευή. Δηλαδή δεν πέτυχε πλήρως τους σκοπούς της. Θα έρθει λοιπόν μετά η μεγάλη ιδέα και το όνειρο του αλλοτριωτισμού για να ολοκληρώσει αυτό που έγινε το 1821. Άρα η ηρωοκεντρική αφήγηση είναι δικαιολογημένη εμπολής. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του ιστορικού του Σπυρίδωνα Λάμπρου, ο οποίος αναφέρει ότι η σημαία της πατρίδος πρέπει να κυματίζει τόσο στο γραφείο του ιστορικού όσο και στο στρατόπεδο. Πρόκειται λοιπόν για μια στρατευμένη ιστοριογραφία, ίσως είναι βαρύς ο όρος, αλλά ας τον θέσουμε στο τραπέζι. Στις μέρες μας όμως, ένα μέρος της σύγχρονης ιστοριογραφίας επιχειρεί συχνά με υπερβολική έως ενοχλητική αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, και μεθοδολογική μονομέρεια, να αποδομήσει παραδοσιακές αφηγήσεις, υιοθετώντας ερμηνείες οι οποίες υποβαθμίζουν πολύ κακώς, κατά την ταπεινή μου άποψη, τόσο το στοιχείο της θυσίας, όσο και την αυθόρμητη κινητοποίηση των πληθυσμών, την πίστη και την ηθική διάσταση της Επανάστασης, αν θέλετε.
4: Πείτε μας μερικά παραδείγματα κιόλας.
1: Βεβαίως, θα σας πω αμέσως. Όλοι θυμόμαστε το τι έγινε σχετικά με το χορό του Ζαλόγκου. Mm. Το αν έγινε ή δεν έγινε. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνουν άνθρωποι πανεπιστημιακοί οι οποίοι να σου δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν έγινε, όταν έχεις τουλάχιστον 7 ελληνικές πηγές και μία πηγή αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος μάλιστα είναι Οθωμανός, ο οποίος επιβεβαιώνει το γεγονός. Δεν μπορεί να παίζεις έτσι με τις πηγές, μάλλον δεν παίζεις, τις αγνοείς πλήρως. Τις αγνοείς πλήρως γιατί θέλεις να περάσεις ένα μήνυμα διαφορετικό, ότι δεν κατανοείς την αντίληψη των σουλιωτών και των σουλιωτισσών εκείνη την περίοδο, το καταλαβαίνω. Βέβαια, από την άνεση του Σαλονιού μας δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι αυτό που έκαναν οι σουλιώτισσες δεν ήταν η εξαίρεση, ήταν ο κανόνας. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι σουλιώτισσες είναι ισότιμες με τους άνδρες. Πολλές φορές κιόλας επεμβαίνουν στις καταστροφικές διαμάχες μεταξύ των μεγάλων οικογενειών του Σουλίου. Αυτή η ζηλευτή θέση για εκείνη την εποχή είναι αλληλένδετη με το ζήτημα της τιμής. Τι εννοώ με αυτό? Ότι στη σουλιώτισσα επιβάλλεται να δράσει και επιβάλλεται, όταν εγκλωβιστεί από τον εχθρό, να πράξει αυτό που έπραξε στο Ζάλογκο. Της επιβάλλεται από την κοινωνία, η κοινωνία της έχει δώσει αυτή τη θέση, η κοινωνία της επιβάλλει και μάλιστα της επιβάλλει και επιβάλλεται ουσιαστικά αγνοώντας τις βασικές αρχές της χριστιανικής θρησκείας, οι οποίες απαγορεύουν την αυτοκτονία. Κι όμως, σε τέτοια περιστατικά, πρωτοστατούν ιερείς. Όπως ο καλόγερος Σαμουήλ στο Κούγκι, όπως ο Ιωσήφ Ρογών στο Μεσολόγγι και τόσα άλλα. Θέλω να πω ότι η αυτοκτονία των γυναικών στο Ζάλογκο την εποχή εκείνη δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας.
4: Πείτε μας για σας ποιοι είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές, οι μεγαλύτεροι μύθοι γύρω από το 21, ή ποιοι πρέπει να επανεξεταστούν. Εκεί τι θα μας λέγατε?
1: Θα πρέπει να επανεξετάσουμε την Αγία Λαύρα σχετικά, δεν εμπεριέχεται βέβαια εδώ μέσα, γιατί δεν έχω ακόμη τις πηγές. Θα ήταν κωμικό να κάνω μια προσπάθεια να αναθεωρήσω, να αποδομήσω ή να οικοδομήσω μια νέα διάσταση του μύθου, που δεν ξέρω κι αν είναι μύθος, χωρίς να έχω τις πηγές στα χέρια μου. Είναι ένα γεγονός που αξίζει να εξεταστεί. Μόνο θα αφήσω έτσι επιφύλαξη, ο ιστορικός πρέπει να επιφυλάσσεται. Ναι μεν έχουμε μόνο μία πηγή η οποία αναφέρει για ύψωση σημαίας, η οποία δεν διασταυρώνεται. Ο ίδιος ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό, το οποίο εμείς το θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, άρα έπρεπε να τα αναφέρει. Και ρωτάω. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός εκείνες τις μέρες δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ορκίζει αγωνιστές και να υψώνει επαναστατικές σημαίες. Γιατί πρέπει να θεωρήσει ότι είναι κάτι σημαντικό στην Αγία Λαύρα, κάτι σημαντικότερο? Επίσης να σας πω ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός βρίσκεται στην περιοχή το προηγούμενο απόγευμα. Έλα όμως που, όπως γνωρίζετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία ορίζει το ημερολόγιο της από τον εσπερινό της προηγούμενης μέρας. Άρα, μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο το γεγονός αυτό. Και αν δεν φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, πρέπει να έχουμε την ευθύτητα να παραδεχθούμε ότι δεν φτάσαμε σε ένα συμπέρασμα. Δεν μπόρεσα να το πω απλά και λαϊκά να βγάλω άκρη, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρω στην υπόθεση δολοφονίας του Καραϊσκάκη. Δολοφονίας ή θανάτου στη μάχη. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, όμως καμία δεν καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα. Παραδέχομαι λοιπόν εδώ ότι δεν έβγαλα άκρη. Δίνω όμως όλες, παραθέτω όλες τις μαρτυρίες ως μία τροφή για σκέψη των αναγνωστών.
4: Πόσο σημαντικές ήταν οι εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων για την εξέλιξη της Επανάστασης?
1: Ουσιαστικά διεύρωσαν και υπονόμευσαν την μία ευρύτερη νίκη. Πολύ χαρακτηριστική είναι η υπονόμευση της πολιορκίας της Πάτρας από τον Κολοκοτρώνη. Είναι λογικό ότι οι τοπικοί οπλαρχηγοί δεν θέλουν να αποκτήσει κύρος γιατί θα χάσουν άνδρες. Είναι λογικό ότι οι περισσότεροι πρόκριτοι φοβούνται το νέο ανατέλλοντα αστέρα, ότι θα διεκδικήσει ή θα αμφισβητήσει τα προνόμια τους, και τον υπονομεύουν. Αποτέλεσμα, η Πάτρα να μείνει μέχρι το τέλος της επανάστασης στα χέρια των Τούρκων και να αποτελεί μια επικίνδυνη εστία για τους επαναστάτες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
4: Αν δεν υπήρχαν εμφύλοι πόλεμοι, θεωρείτε ότι η έκβαση θα ήταν διαφορετική?
1: Σίγουρα, αλλά αυτό δεν έχει γίνει πουθενά ποτέ στην ευρωπαϊκή ιστορία και στην παγκόσμια. Εννοείται ότι μια επανάσταση συνοδεύεται από τους εμφυλίους πολέμους. Οπότε εδώ να καταρρύψουμε και το μύθο του DNA της φυλής περί διχόνοιας κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όπου και να ανατρέξουμε στις σελίδες της ιστορίας, θα δούμε ότι υπάρχουν εμφύλοι χαμηλής ή υψηλής έντασης. Και μπορώ να σας πω ότι ο εμφύλιος του 1821 σχετικά είναι και χαμηλής έντασης.
4: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση επίσης για τις δυνάμεις, ξένες δυνάμεις. Θέλω να μας πείτε πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος τους.
1: Πολύ μικρότερος από όσο νομίζουμε. Υπάρχει ένα άρθρο εδώ για το περίφημο ζωτικό ψεύδος του Ναβαρίνου. Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί πρώτα από τον διδάκτορ κοινωνιολογίας, τον Μελέτη το Μελετόπουλο. Τον ασπάζομαι όχι γιατί είμαι φίλος του κυρίου Μελετόπουλου, αλλά γιατί από τη μελέτη των πηγών δεν προκύπτει πουθενά ότι από την εξαιτία της ναυμαχίας, χάρη μάλλον στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, χρωστάμε την απελευθέρωσή μας στις ξένες δυνάμεις. Θα πρέπει εδώ να μιλήσουμε με καθαρά όρους στρατιωτικής ιστορίας. Δεν υπάρχει καμία πηγή που να επιβεβαιώνει ότι ο Ιμπραήμ πέτυχε κάποιον αντικειμενικό σκοπό. Ξέρετε, χαρακτηριστικό ενός στρατεύματος είναι ο αντικειμενικός σκοπός που λέγαμε και στο στρατό, όπως θυμάστε. Μετά τους 3-4 πρώτους μήνες της απόβασης του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, δεν έχει πετύχει κανένα στόχο. Το προσκύνημα έχει περιοριστεί στην δυτική Πελοπόννησο από τον Κολοκοτρώνη. Έχει αποτύχει να καταλάβει τον ναύπλιο. Έχει αποτύχει να έχει μία διαρκή σύνδεση με τους Τούρκους της Πάτρας και περιορίζεται σε ένα τρίγωνο Τρίπολη Νεόκαστρο Παλαιόκαστρο. Ο στρατός του από 26-25 χιλιάδες του έχουν απομείνει 6.500 και αυτοί θα αποδεκατιστούν από την επιδημία πανόλης που θα επιπέσει λίγες εβδομάδες μετά την ναυμαχία στο Αιγυπτιακό στρατόπεδο. Άρα πού προκύπτει ότι ο Ιμπραήμ είχε σχεδόν καταπνίξει την επανάσταση και οι μεγάλες δυνάμεις έδωσαν το φιλί της ζωής στην ετοιμοθάνατη Ελλάδα? Δεν προκύπτει αυτό από πουθενά. Θα σας έλεγα ότι ο Ιμπραήμ έχει ιτηθεί πριν την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στο Ναβαρίνο. Στη στρατιωτική ιστορία πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά και ομά. Τον Οκτώβριο του 1827 έχουμε δύο στρατούς στην Πελοπόννησο. Μάλλον δύο καταπονημένους αντιπάλους. Ο πρώτος, οι επαναστάτες, πολεμούν με τη δύναμη της απελπισίας και συσπειρωμένοι γύρω από τον αρχηγό τους. Οι δεύτεροι, οι Τουρκοαιγύπτοι, πολεμούν με την αίσθηση ότι παρά το άφθονο αίμα που έχουν χύσει, δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους αντικειμενικούς σκοπούς. Κάνοντας έναν αναχρονισμό, θα σας έλεγα ότι για τον Ιμπραήμ και τους άνδρες του, η Πελοπόννησος ήταν το Βιετνάμ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω. Οπότε δεν προκύπτει από πουθενά η σωτήρια επέμβαση των ξένων. Αλλά κι αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, το ότι η Ελλάδα κατάφερε, οι ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις και οι διάφοροι Έλληνες του εξωτερικού και του εσωτερικού κατάφεραν να εκμεταλλευθούν το διπλωματικό παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων και να τις στρέψουν υπέρ τους από εκεί που το 1821, όπως θυμάστε και ξέρετε, όλοι καταδίκαζαν σύσσωμη την Ελληνική Επανάσταση, τότε να το πω απλά και λαϊκά, μπράβο τους και μαγκιά τους. Γιατί μία επανάσταση εννοείται ότι θα πρέπει να έχει και μία διεθνή υποστήριξη. Κατάφεραν οι Έλληνες, αντέστρεψαν το κλίμα, εκμεταλλεύτηκαν τις διαφορές των μεγάλων δυνάμεων, οπότε τις έθεσαν υπέρ τους ή τουλάχιστον υπέρ της δημιουργίας ενός αυτόνομου κρατηδίου. Ήταν μια αρχή, σας είπα έτσι κι αλλιώς, η επανάσταση του 1821 ήταν μια ημιτελής κατασκευή.
4: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί αν θυμηθούμε ότι επαναστάτησαν από τη Μακεδονία και την Ήπειρο έως και την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, και φυσικά μην ξεχνάμε και την επανάσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, η οποία βέβαια λειτουργήσε ως αντιπερισπασμός, τότε το πρώτο ελληνικό κράτος ή κρατήδιο, όπως το ονομάζω, δεν περιλαμβάνει αυτές οι επαναστατημένες περιοχές. Για την ακρίβεια, οι περισσότερες, οι μεγαλύτερες περιοχές όπου ξέσπασε η επανάσταση του 1821 έχουν παραμείνει τουρκοκρατούμενες. Εξού και μετά έχουμε τη μεγάλη ιδέα, η οποία για μένα έχει δύο βραχίονες. Ο ένας είναι ο βραχίονας η απελευθέρωση των αλήτρωτων αδερφών, προκειμένου να απελευθερώσουμε τις περιοχές που επαναστάτησαν μαζί μας το 1821, και αυτό υπάρχει και παντού και στα βιβλία ιστορίας εκείνης της περίοδου. Από την πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν ότι η επανάσταση πέτυχε μερικώς, άρα χρέος των νέων γενεών είναι να ολοκληρώσουν το έργο των προγόνων τους. Αυτός είναι, και σκεφτείτε τώρα ότι πολλές φορές στην κορφή των ελληνικών κυβερνήσεων έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται από αυτές τις περιοχές. Ο Ιωάννης Κολέτης είναι Ηπειρώτης και είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Τζαβέλας είναι Σουλιώτης και είναι κάτι αντίστοιχο με τον τίτλο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Κανάρης είναι από τα Ψαρά. Και υπάρχει και ο βραχίωνας, όπως ονομάζω εγώ, ο οικονομικός. Για να σκεφτούμε κάτι το μαγικό, ότι αύριο με έναν τρόπο χάνουμε εν μία νυχτή την Μακεδονία, την Κρήτη, την Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου. Ποιες θα είναι οι οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας? Ποια θα είναι η γεωπολιτική της διάσταση? Καμία. Άρα υπάρχουν και οι οικονομικές βλέψεις και οι γεωπολιτικές βλέψεις. Και αυτό θα λειτουργήσει μέχρι το 1922, όπου θα μπει η ταφόπετρα στη μεγάλη ιδέα, αφού όμως πρώτα έχει προσδώσει ένα ολοκληρωμένο κράτος και εμπολής, μπορώ να σας πω, ότι έχει απελευθερώσει τις περιοχές που επαναστάτησαν εναντίον των Τούρκων.
5: Κάθε Τρίτη.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη». Σήμερα ο ιστορικός και συγγραφέας Νίκος Γιαννόπουλος μας εξηγεί άγνωστα γεγονότα της Επανάστασης του 1821.
2: Θέλω να πάμε και στην συμβολή της Εκκλησίας μέσα από μια σύγχρονη ιστορική ματιά, και ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για το κεφάλαιο που έχετε και για τον Παπα Φλέσσα που λέτε «Η σκοτεινή όψη». Πείτε μας λίγο και γι' αυτό.
3: Το Παπα Φλέσσα είναι λίγο δύσκολο να τον θεωρήσουμε λόγω χαρακτήρα μέτοχο και κοινωνό της
2: Εκκλησίας.
3: Της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τέλος πάντων, ο Παπα Φλέσσας είναι μια μοναδική προσωπικότητα. Να το πω και ας ακουστεί παράξενο, ο Παπα Φλέσσας είναι το κάθαρμα που θα θέλαμε να έχουμε όλοι γύρω μας όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι Άγιος, κανένας από τους ήρωες δεν είναι Άγιος. Γι' αυτό και εγώ τους χαρακτηρίζω ήρωες. Γιατί πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση, πριν επιτεθούν εναντίον των Τούρκων, έχουν καταφέρει εν μέρη και κατά περιόδους να περιορίσουν τα προσωπικά τους πάθη, τις φιλοδοξίες τους, όπου στην περίπτωση του Παπα Φλέσσα είναι άκρατες, τις φιλοδοξίες τους, τα μίση, τις αντιζηλίες και τα πάθη τους. Και να αποδοθούν στον αγώνα. Ένα άλλο παράδειγμα να σας πω, ότι ο Καραϊσκάκης σε μία μικρή ηλικία, παιδί, είναι αρχηγός παιδικής συμμορίας. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα ο Καραϊσκάκης ήταν στον Κορυδαλό. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε ότι πέρασε από πάρα πολλά στάδια και έγινε ένας από τους δύο αδιαφιλονίκητους ηγέτες της Επανάστασης. Επανερχόμενοι τώρα στον Παπα Φλέσσα. Ο Παπα Φλέσσας εν πολλής έβλαψε την Επανάσταση. Ας μου πει όμως κάποιος, αν θα ξεσπούσει η Επανάσταση, αν αυτός ο απατεώνας ιερέας δεν είχε καταφέρει να σύρει με κάθε μέσο, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είχε καταφέρει λοιπόν να σύρει έναν ολόκληρο λαό στην Επανάσταση. Ξέρετε, αυτή η ταινία που έχει γίνει cult του 1971 με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μπορεί εν πολλής να μας φαίνεται κωμική σήμερα, αλλά είναι πολύ πιστή και ακριβής στα ιστορικά γεγονότα. Πράγματι, ο Παπα Φλέσσας με κάθε τρόπο κατάφερε και έπεισε τουλάχιστον τους σημαντικότερους προκρήτους, όπου χωρούς αυτούς δεν μπορεί να γίνει η Επανάσταση, να ταχθούν με το μέρος του αγώνα. Δεν είναι εύκολο για τον Δελιγιάννη να υπογράφει την ένταξή του στον αγώνα όταν έχει τα αδέρφια του δέσμιους των Τούρκων. Δεν είναι εύκολο και για τον καθένα, για τον Ζαΐμι, τον Μαυρομιχάλη και τα λοιπά, οι οποίοι θυμούνται τα γεγονότα του 1770, έχουν ζωές από πίσω τους. Είναι υπεύθυνοι για εκατοντάδες και χιλιάδες ζωές. Δεν είναι εύκολο να ταχθούν υπέρ της Επανάστασης, και φυσικά θα πρέπει να διασφαλίσουν και τα όποια προνόμια έχουν επί τουρκοκρατίας, ότι τουλάχιστον δεν θα είναι λιγότερα με τη νέα διάδοχη κατάσταση. Που καταλαβαίνετε. Θα πρέπει και αυτοί να ξεπεράσουν προσωπικά πάθη, μίση και αντιζηλίες. Εν πολλής λοιπόν ο Παπα Φλέσσας, έστω ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, καταφέρει να τους συντονίσει για την έναρξη της Επανάστασης. Τώρα, το τι ζητούσε στο Μανιάκι. Ξέρετε ότι αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε σε μία μέρα. Είναι αποτέλεσμα μελετών.

0: 30 χρόνων. Ό,τι μάχες περιγράφω εδώ, έχω γυρίσει τα παιδεία τους βήμα προς βήμα, εκτός από την Κρήτη και την θαλάσσια περιοχή της Χίου. Πάντα λοιπόν σπάω το κεφάλι μου, έχω επισκεφτεί το Μανιάκι 4 φορές και βλέποντας το ευάλωτο της θέσης αναζητώ τι ζητούσε. Τι ζητούσε. Μέσα στην τρέλα του να νικήσει. Πίστευε ότι θα νικήσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας τέτοιος άνθρωπος προσέφερε τον εαυτό του θυσία για τα νομίματα και τα λάθη που είχε διαπράξει. Δεν νομίζω ότι ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ποια λιγότερη γνωστή ιστορία ή πρόσωπο σας εντυπωσίασε περισσότερο κατά τη διάρκεια της εγγραφής του βιβλίου?
0: Αυτό μάλλον θα πρέπει να μας το πούν οι θεατές, οι αναγνώστες, συγγνώμη. Νομίζω ότι τα πιο άγνωστα σε εμάς είναι η Επανάσταση στην Κρήτη και το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Γενικώς έχουμε περιορίσει στο μυαλό μας την Επανάσταση γεωγραφικά στη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι Κρητικοί επαναστάτησαν έχοντας πολύ περισσότερα μειονεκτήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες. Και εξηγούμε. Πρώτον, δεν μπορεί κανένα επαναστατικό σώμα να τους βοηθήσει λόγω της θάλασσας. Επιπλέον, στην Κρήτη εδρεύουν σημαντικές τουρκικές δυνάμεις λόγω της γεωστρατηγικής θέσης του νησιού. Και τρίτον και κυριότερον, έχουν να αντιμετωπίσουν και τους συντοπίτες τους. Τι εννοώ? Το 35% των κατοίκων της Μεγαλονήσου είναι εξισλαμισμένοι, είναι τουρκοκρητικοί. Αυτοί δρούν ως ο στρατιωτικός βραχίωνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή. Η Επανάσταση στην Κρήτη σβήνει και αναζωπυρώνεται. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Σε κάποια φάση η Επανάσταση καταπνίγεται ολοσχερός. Κρήτες αγωνιστές καταφεύγουν στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα. Εκεί έχουμε και εμπνευσμένο το περίφημο ποίημα του Διονυσίου Σολομού, ο Κρητικός. Επιστρέφουν και καταφέρνουν μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να περιορίσουν τις τουρκικές φρουρές μόνο στις μεγάλες πόλεις. Έχουν πετύχει το αδιανόητο και ξαφνικά έρχονται οι μεγάλες δυνάμεις. Κάποιοι ακόμα λένε ότι μας βοήθησαν ποικιλοτρόπως στην Ελληνική Επανάσταση και ορίζουν ότι το νησί, παρά τις θυσίες, θα παραμείνει εκτός ελληνικού κράτους. Και παραμένει και για τα επόμενα 83 χρόνια.
1: Για το ολοκαύτωμα της Νάουσας, και αυτό έχει ενδιαφέρον να μας πείτε.
0: Στο ολοκαύτωμα της Νάουσας, πάλι περιδιαβαίνοντας τα σημεία των συμπλοκών και των μαχών, αναρωτιέμαι τι τόλμη είχαν αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν μία εξεργήγερση σε απόσταση αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη, τη βάση της τουρκικής, της Οθωμανικής διοίκησης σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Δηλαδή, οι Μακεδόνες αγωνιστές, οι Ναουσαίοι αγωνιστές, επιδιώκουν το σχεδόν ακατόρθωτο μέσα στο στόμα του λύκου. Ποια είναι η συμβολή τους? Ότι κατάφεραν να καθυστερήσουν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις Οθωμανικές δυνάμεις από το να κατέλθουν στη στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και να καταπνίξουν την Επανάσταση. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη σοβαρή ενέργεια των Οθωμανών για να καταστήλουν την εξέγερση είναι η εκστρατεία του Δράμαλη μόλις το καλοκαίρι του 1822. Παραπάνω από ένα χρόνο μετά από την έναρξη Επανάστασης, όπου ήδη στην Πελοπόννησο έχει παγιωθεί.
1: Πείτε μας και αυτό για την καθιέρωση της Γαλανόλευκης.
0: Η Γαλανόλευκη ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να κρατά καλά κρυμμένα τα μυστικά της. Δηλαδή εμείς γνωρίζουμε ότι συμβολίζει το γαλάζιο της θάλασσας και το λευκό συμβολίζει την αγνότητα του ελληνικού αγώνα. Δεν είναι όμως έτσι, ή τουλάχιστον κανένα επίσημο έγγραφο της περίοδου εκείνης δεν ορίζει τους συμβολισμούς, ορίζει τα χρώματα. Εδώ στρέφομαι και εναντίον αναθεωρητών, είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, είναι σχεδόν παιδικό τι λένε κάποιες αναθεωρητικές πηγές και κυρίως αναθεωρητικές εισαγωγικά η λέξη, έτσι, και κυρίως στο διαδίκτυο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η δύναμη βέβαια του μέσου, διαχέονται αυτές οι απόψεις παντού, ορίζουν κάποιοι επιστήμονες πάλι λέξεις εισαγωγικά, δεν ξέρω και τι είναι δηλαδή, κρύβονται και πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, ότι η ελληνική σημαία είναι επιλογή του Όθωνα, γιατί τα χρώματα είναι τα χρώματα της Βαυαρίας. Και επικαλούνται γι' αυτό το βασιλικό διάταγμα του Όθωνα του 1832-33, θα σας γελάσω ακριβώς. Αυτό που δεν μας λένε όμως είναι ότι με μια απλή ανάγνωση του επίσημου κυβερνητικού εγγράφου, καταλαβαίνεις ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να επικυρώνει το διάταγμα της Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου του 1822. Εκτός αν πείθεστε ότι η ελληνική σημαία, η οποία έχει καθιερωθεί από το 22 και είναι κυανή και λευκή, ότι την σκέφτηκε ο Όθωνας 11 χρόνια πριν πατήσει το πόδι στην Ελλάδα, ο οποίος Όθωνας τότε, ας πούμε, ήταν 6 χρονών. Εντάξει, τότε μπορώ να το δεχτώ. Ή να δεχτώ το άλλο το κωμικό, ότι η ελληνική σημαία, λέει, είναι ένα αντίγραφο μίας από τις σημαίες της East Indian Company. Απεικιοκρατική εταιρεία, καταλαβαίνετε, η οποία αγγλική, η οποία εμπορεύεται στις περιοχές Ινδίας, γενικότερα Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι πράγματι μια σημαία που μοιάζει με την ελληνική, 13 λωρίδες άσπρες κόκκινες όμως και ένας κόκκινος σταυρός στη μέση. Δηλαδή ότι εμείς πήραμε μια σημαία τέτοια και απλά της αλλάξαμε τα χρώματα. Αυτό που δεν μας λένε όμως είναι ότι η σημαία αυτή έχει καταργηθεί από το 1707. Γιατί ψάχνοντας τα αρχεία της εταιρείας το βρήκα. Δηλαδή εμπνευστήκαμε από μια σημαία 100 τόσα χρόνια μετά, μια σημαία κατηργημένη ήδη από το 1707, που την είδαμε πού? Γιατί από όσο ξέρω τα πλοία της East Indian Company δεν υπήρχαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτά για να είναι έναν άνθρωπο που μελετά τις πηγές είναι εύκολο. Το θέμα είναι ότι εγώ προσπαθώ μέσω ενός βιβλίου να τα αναθεωρήσω και τα ανατρέψω, ενώ οι άλλοι παίρνουν χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες like στο διαδίκτυο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ιστορία, η δημόσια ιστορία είναι ακριβώς αυτό.
1: Υπάρχουν πλευρές που της επανάστασης που δεν μας αρέσει να συζητάμε ως κοινωνία.
0: Βεβαίως.
1: Όπως?
0: Η σφαγή της Τριπολιτσάς.
1: Είναι κάτι
0: το οποίο μας ενοχλεί. Το προσεγγίζω το θέμα, δεν έχω υπεκφυγές γι' αυτό και μάλιστα παρουσιάζω και εικόνες. Θα μπορούσα, ξέρετε, αν ήθελα να το δικαιολογήσω, να μην παρουσιάσω εικόνες, να μιλήσω γενικά. Και να πω ότι ναι, σφαγιάστηκε ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης. Δίνω όμως ανατριχιαστικές εικόνες όπως αναφέρονται στις πηγές. Δυστυχώς, ξέρετε, ο πόλεμος εκ των πραγμάτων είναι μια φωνική διαδικασία, είναι μια ανώμαλη διαδικασία. Και δυστυχώς, τι έχει αποδειχθεί? Δυστυχώς, επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, ότι η διεθνής κοινότητα λογαριάζει πάντα το θήτη και όχι το θύμα. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση οι Έλληνες είναι οι θήτες. Το αν έχουν ελαφρυντικά με ή χωρίς εισαγωγικά λόγω της προτέρας συμπεριφοράς των Τούρκων, μπορούμε να βρούμε χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Και μάλιστα όχι της άποψης ότι οι Τούρκοι μου έκαναν αυτό πριν τόσα χρόνια. Έξω από την Τριπολιτσά υπάρχουν αϊβαλιώτες, οι οποίοι καταλαβαίνετε ότι δεν θα λυπηθούν κανέναν εφόσον μερικούς μήνες μόνο πριν οι Τούρκοι, χωρίς κανένα λόγο, γιατί το αϊβαλί δεν επαναστάτησε, το έχουν περάσει διαπυρός και σιδήρου. Υπάρχει ο απαγχωνισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, όπου στα με τα αυστηρά θρησκευτικά ήθη της εποχής καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει την έννοια από τους Έλληνες του Ιερού Πολέμου. Υπάρχουν άνθρωποι από το Άργος, όπου οι Τούρκοι που ενίσχυσαν την Τριπολιτσά λίγες εβδομάδες πριν την πτώση της έχουν βιάσει τις γυναίκες τους. Οπότε το θέμα της εκδίκησης, καταλαβαίνετε ότι είναι απόλυτα λογικό. Από την μελέτη των πηγών βγάζω και ένα συμπέρασμα. Θα μου επιτρέψετε ότι μετά από 30 χρόνια ερευνών να μπορώ να βγάζω τα συμπεράσματά μου και να εκθέτω τις απόψεις μου, όπου θεωρώ ότι εν μέρη ίσως κάποιοι οπλαρχηγοί ήθελαν τις σφαγές. Για ποιο λόγο? Ακριβώς για να μην υπάρχει επιστροφή. Γιατί ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, σε άλλες εξεγέρσεις, όταν οι επαναστάτες, οι εξεγερμένοι, τα έβρισκαν σκούρα, δήλωναν υποταγή στον Οθωμανό κυρίαρχο. Τώρα αυτό δεν πρόκειται να γίνει, γιατί ο τελευταίος δεν θα συγχωρέσει ποτέ αυτή τη σφαγή. Οπότε η επανάσταση είναι ασυγχώρητη, η ενέργεια είναι ασυγχώρητη, όμως τώρα πια η επανάσταση εμφανίζεται βαμμένη με το αίμα των εχθρών της. Ασυγχώρητη, άρα και ασυμβίβαστη. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει γυρισμός. Δηλαδή τώρα είναι δεδομένο, θα γίνει πραγματικότητα το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος. Γιατί γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρξει κανένα έλεος πλέον από τους Οθωμανούς. Γνωρίζετε ότι ο πόλεμος, όπως σας είπα και πριν, είναι μια σκληρή εκφύσεως διαδικασία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι στα Βαλκάνια είναι ακόμη πιο σκληρή. Απόδειξη το άρθρο, η μελέτη που αναφέρω για την πυραμίδα του Καραϊσκάκη. Την πυραμίδα η οποία είναι κατασκευασμένη από τι? Από κεφάλια εχθρών. Γιατί το κάνει? Γιατί απηχεί τα ήθη της εποχής. Πολύ απλά. Γιατί είναι κάτι το σύνηθες. Είναι ένα τρόπαιο, όσο μακάβριο κι αν είναι. Γιατί το κάνει? Για εκδίκηση για τις αντίστοιχες πυραμίδες που είχαν δημιουργήσει οι Τούρκοι και κυρίως λίγους μήνες πριν στο Μεσολόγγι. Γιατί το κάνει? Για ψυχολογικό πόλεμο. Για να τρομάξουν οι Τούρκοι μόλις το βλέπουν. Δεν είναι και το καλύτερο θέαμα. Θυμίζει λίγο αυτό που είχε κάνει ο Βλαντ Τσέπες, ο επωνομαζόμενος και Δράκουλας, κατά την εισβολή του Μωάμεθ του Δευτέρου, του Πορθητή, στην περιοχή της Δακίας, σημερινή Ρουμανία. Τι έκανε? Παλούκωσε χιλιάδες Τούρκους εχμαλώτους και δημιούργησε τέτοιο ψυχολογικό αντίκτυπο που πραγματικά ο Μωάμεθ εγκατέλειψε την εκστρατεία. Και γιατί άλλο το κάνει? Ακριβώς για να εκβιάσει τους τοπικούς πληθυσμούς να συνεχίσουν την αντίσταση. Ξέρετε, την εποχή εκείνη δεν υπάρχει η ίδια, ας το πούμε, ζέση για την επανάσταση σε πολλούς πληθυσμούς. Έχουν κουραστεί από τις συνεχείς κακουχίες, τους κινδύνους κτλ. Με μια πυραμίδα όμως εκεί είναι δεδομένο τώρα ότι θα πληρώσουν το τίμημα. Οπότε θέλοντας και μη θα ταχθούν με το μέρος των επαναστατών. Δεν δικαιολογώ, εξηγώ. Και νομίζω ότι οι εξηγήσεις μου σε αυτό το θέμα είναι επαρκείς.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Άκου την επιστήμη». Σήμερα ο ιστορικός και συγγραφέας Νίκος Γιαννόπουλος μας εξηγεί άγνωστα γεγονότα της Επανάστασης του 1821.
1: Πείτε μας λίγα λόγια εκεί για τον Κολοκοτρώνη, που λέτε η διαμόρφωση ενός στρατιωτικού ηγέτη.
2: Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μόνο θα σας πω κάτι. Μπορεί κανείς να φανταστεί τον αγώνα του 1821 χωρίς τον Κολοκοτρώνη? Ενώ γνωρίζουμε ότι είναι πολλά τα επιμέρους κατορθώματα των υπολείπων προσωπικότητων της Επανάστασης, αλλά ελάτε τώρα, ποιος μπορεί να το σκεφτεί χωρίς αυτόν? Ξέρετε, ο Κολοκοτρώνης το 1821, λίγοι το αντιλαμβανόμαστε, είναι 51 ετών. Είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της εποχής. Η στρατιωτική του δράση μεταξύ του 1821 και του 1828 χοντρικά δεν είναι η μεγαλύτερη της ζωής του. Έχει περάσει άλλα πράγματα πολύ χειρότερα. Ο Κολοκοτρώνης έχει χρηματίσει κλέφτης, έχει χρηματίσει αρματολός, έχει χρηματίσει αξιωματικός του Βρετανικού στρατού στα Επτάνησα, κουρσάρος πειρατής και μάλιστα πολύ επιτυχημένος κιόλας. Καταλαβαίνετε ότι έχει μια εμπειρία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να την βρούμε σε οποιοδήποτε στρατιωτικό ηγέτη, είτε των Οθωμανών είτε των Ελλήνων εκείνη την περίοδο. Έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ταχύτατα υπό συνθήκες απίστευτης πίεσης. Και πώς αλλιώς, όταν κατά τον περίφημο διωγμό της κλεφτουριάς το 1804-1805 υπάρχει αναφορά ότι συνεπλάκει με τους διώκτες του επί 20 συνεχείς ημέρες. Βρείτε μου οποιαδήποτε ελίτ στρατιωτική μονάδα στον κόσμο που μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες. Οπότε θέλησα να δείξω πώς έχει διαμορφωθεί από 10 ετών παιδί και πώς το 1821 όλη αυτή την εμπειρία του μπορεί να την προσφέρει για τον αγώνα.
1: Τώρα που πάμε προς το κλείσιμο, είχα κρατήσει για το τέλος, το έχετε και εσείς τελευταίο κεφάλαιο, Μαντώ Μαυρογένους Δημήτρης Υψηλάντης, ένας τραγικός έρωτας στα χρόνια του αγώνα.
2: Ναι, είναι η τελευταία ιστορία, αλλά δεν είναι ελαφρύ το κλίμα. Δεν ήθελα να το κλείσω με ένα ρομάντζο. Ήθελα να δείξω πρώτον τη διάσταση της ελληνικής διασποράς στον αγώνα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τόσο η Μαντώ όσο και ο Δημήτριος Υψηλάντης είναι παιδιά της διασποράς. Επιπλέον ήθελα να δείξω το πώς η σχέση τους αποτελούσε ένα κίνδυνο για συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους της εποχής εκείνης. Πώς η σχέση τους, κάποιοι τη θεωρούν ότι έχει ως τελικό στόχο και βλέψη την κυριαρχία στην Ελλάδα. Αλλά κυρίως ήθελα να δείξω μία γυναίκα ανυπόταχτη. Μία γυναίκα η οποία γυρίζει στα στρατόπεδα της εποχής εκείνης με τον εραστή της, κακά τα ψέματα, έτσι, ο οποίος δεν την έχει παντρευτεί. Για σκεφτείτε για τα ήθη της εποχής και δεν λογαριάζει τίποτα. Και μία γυναίκα η οποία τελικά θυσιάζει τα πάντα για την Επανάσταση. Ξέρετε, η Μαντώ ήταν μία στάρ της εποχής. Αν ζούσε σήμερα θα ήταν ένας κινηματογραφικός αστέρας. Θα τη ζητούσαν συνεντεύξεις οι δημοσιογράφοι. Θα ήταν στα πιο λαμπερά γκαλά. Αυτή όμως η πανέμορφη γυναίκα, η ζάμπλουτη γυναίκα, προτίμησε να θυσιάσει τα πάντα και έδωσε τα πάντα πραγματικά για την Επανάσταση. Και την ομορφιά της και τα χρήματά της κυρίως, πέθανε σε άθλια κατάσταση και αν δεν βρισκόταν και ο Ιωάννης Καποδίστρες να της χορηγήσει μια σύνταξη θα είχε καταλήξει στο δρόμο στην κυριολεξία και θυσίασε στο τέλος και τον ίδιο τον έρωτά της.
1: Τι μπορεί να διδαχθεί ένας νέος σήμερα από την Επανάσταση του 1821?
2: Όχι μόνο ένας νέος, όλους μας αφορά. Κοιτάξτε. Εδώ θα δανειστώ τα λόγια του μεγαλύτερου Οθωμανολόγου του καιρού μας, του Δημήτρου Σταθακόπουλου. Λέει λοιπόν ο τελευταίος, τι μας αφορά το ζήτημα. Θα πρέπει λίγο να σας εξηγήσω τον αξιακό κώδικα των Οθωμανών για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Από το 1071 και τη μάχη του Μαντζικέρτ, οι Οθωμανοί καταφέρνουν σιγά σιγά με τους Ακιντζή, τους καταδρομείς της εποχής, να επιτίθονται σε χριστιανικές περιοχές, κερδίζουν μικρές μάχες, μικρές συμπλοκές, γκριζάρουν περιοχές, αν σας θυμίζει κάτι σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν ως σύμμαχο το χρόνο, εκμεταλλεύονται τις διχόνοιες μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων και τις καλούν να εξισλαμιστούν και κατά συνέπεια και να εκτουρκιστούν μέσω της πίεσης, μέσω των απειλών, μέσω της τρομοκρατίας, αλλά και μέσω της υπόσχεσης μιας καλύτερης ζωής. Γιατί όποιος γίνει μουσουλμάνος δεν θα είναι πια πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταφέρνουν και επικρατούν στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια. Στη Μικρά Ασία πετυχαίνουν τον εξισλαμισμό των περιοχών χοντρικά θα σας πω περίπου στο 70 με 80% έτσι. Λιγότερο στην Ελλάδα αλλά και εκεί έχουμε συμπαγείς εξισλαμισμένες κοινότητες. Εγώ και εσείς και όχι μόνο και οι 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλοι τόσοι αν υπάρχουν στο εξωτερικό οι ομογενείς είμαστε οι απόγονοι εκείνων που δεν δέχτηκαν να εξισλαμιστούν και να εκτουρκιστούν. Και δεν μιλάω γενικά, δεν μιλάω του στυλ οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Μιλάω ο πρόγονός σας και ο πρόγονός μου σε άμεση γραμμή. Δεν δέχτηκε λοιπόν να εξισλαμιστεί, δεν δέχτηκε να εκτουρκιστεί και κυρίως δεν υπέκυψε στο δέλεαρ μιας καλύτερης ζωής. Και κάποτε αποφάσισε να πάρει τα όπλα και να ξεσηκωθεί εναντίον του κυριάρχου. Τώρα, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος λέει ότι αυτό που έκανε ο πρόγονός σου δεν έχει δικαίωμα να το απεμπολίσεις. Εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει ίσως να το σκεφτείς. Μπορεί αυτό με βάση τον αξιακό σου κώδικα να μην σου λέει και τίποτα. Αλλά θα πρέπει να σταθείς και λίγο σε αυτό.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο στερεότυπο που θα πρέπει να αποδομήσουμε για το 2021?
2: Γενικώς δεν μου αρέσουν οι μονομερείς διαστάσεις. Δηλαδή δεν μου αρέσει, δεν στέκει ιστορικά, δεν στέκει από τη μελέτη των πηγών. Δεν στέκει η ορθολογιστική διάσταση του αγώνα, δηλαδή το γεγονός ότι επειδή εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι γυναίκες στο Ζάλογκο πέταξαν τα παιδιά τους από τον γκρεμό και μετά έπεσαν και αυτές, το καταδικάζουμε. Και δεν στέκεται και η ταξική διάσταση του αγώνα. Είναι πολλά από αυτά μαζί, αλλά και ακόμη παραπάνω. Και κυρίως δεν στέκεται η υποβάθμιση της θυσίας. Όπως σας είπα, το λέω και εδώ και στο Οπισθόφυλλο, ότι πρέπει να προσεγγίσουμε τον αγώνα ως ένα πολυσύνθετο ιστορικό φαινόμενο. Δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Δεν είναι ταξική επανάσταση. Δεν είναι κοινωνική επανάσταση. Έχει κοινωνικές πτυχές. Βεβαίως και έχει και κοινωνικές πτυχές. Υπάρχει στρατιωτική δράση, πολλές φορές το υποτιμούμε κι αυτό. Κατά βάση είναι επανάσταση. Τι να κάνουμε. Η στρατιωτική δράση είναι κυρίαρχη. Υπάρχουν πολιτικές συγκρούσεις, υπάρχουν όμως κυρίως ανθρώπινοι χαρακτήρες και υπάρχουν και μηχανισμοί συλλογικής μνήμης. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να τα προβάλλουμε.
1: Αυτοί οι μηχανισμοί συλλογικής μνήμης. Και θέλω να μου πείτε την άποψή σας.
2: Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για μηχανισμό συλλογικής μνήμης και για τον ιεροκεντρισμό που λέγαμε σε παλαιότερες εποχές, τον ιεροκεντρισμό της αφήγησης του 21. Πώς εγκολπώθηκε η εθνική αντίσταση το 41-44 τους αγωνιστές του 21. Πώς τους εγκολπώθηκε. Ως μια συνέχεια. Και εμπολής ήταν μια συνέχεια. Παντού, σε όλη τη διάσταση. Αν δείτε φωτογραφίες αξιωματικών ας πούμε του Ελλάς ή του ΕΔΕΣ θα φροντίσουν να είναι σε κάποιο σχολείο όπου σίγουρα θα υπάρχει πίσω ένα πορτρέτο ενός ηρώα του 21. Επιλέγουν ως ψευδόνυμα ονόματα ηρώων του 21. Ο αρχηγός ενός αντάρτικου σώματος, ένας από τους αρχηγούς μάλλον, λέγεται Καπετάνιος. Ευθεία σύνδεση με το 21. Για θυμηθείτε τον ύμνο του Ελλάς, αντάρτης κλέφτης παλικάρι, πάντα είναι ο ίδιος ο λαός. Σας έδωσα μία διάσταση η οποία αξίζει και περαιτέρω επιστημονικής μελέτης. Βέβαια γι' αυτό είναι πιο ειδικοί άλλοι συναδελφοί μου όπως ο Ιάσονας ο Χανδρινός, τον οποίο τον εκτιμώ, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει μία πιο λεπτομερή διάσταση για αυτό το φαινόμενο.
1: Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Με την διδασκαλία, επειδή διδάσκεται, με τη διδασκαλία της Επανάστασης στα σχολεία. Εκεί τι θα μας λέγατε, εκεί υπάρχει εθνικό αφήγημα. Εσείς τι θα αλλάζατε εκεί?
2: Θα τα άλλαζα όλα. Αλλά τώρα αυτό είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να αφιερώσουμε ολόκληρη εκπομπή. Υπάρχει το εθνικό αφήγημα στις τάξεις του Δημοτικού, υπάρχει όμως αυτή η μονομερής διάσταση στις μεγαλύτερες τάξεις. Δηλαδή είμαστε γενικώς των άκρων. Τώρα όσον αφορά τη γνώμη μου, αν πρέπει να υπάρχει, δεν θεωρώ κατάλληλο τον όρο εθνικό αφήγημα. Από την άποψη ότι δεν μπορούμε να μην συνυπολογίσουμε, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο στο οποίο όμως κυριαρχεί η θυσία, όπως και να το κάνουμε. Κυριαρχεί η θυσία και κατά βάση κυριαρχεί ένα ασύλληπτο πείσμα. Ας μάθουν λοιπόν τα παιδιά τι μπορούν να καταφέρουν ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες. Ας έχουν αυτό το παράδειγμα από το 21.
1: Αν μπορούσατε να περιγράψετε το 1821 με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή?
2: Πείσμα.
1: Πείσμα.
2: Ναι. Το είπα και προηγουμένως. Ασύλληπτο πείσμα.
1: Και θα κλείσω με αυτό, να σας προβοκάρω λίγο. Θα ήσασταν υπέρ σε ένα ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά ελληνοτουρκικά, για παράδειγμα, βιβλία? Δηλαδή να διαβάζουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι την ιστορία με μία διαφορετική ματιά?
2: Αυτό είναι μια υποθετική ερώτηση, η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ όσο η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη και ο αξιακός της κώδικας δεν έχει αλλάξει. Στο ελάχιστο. Αυτό που σας είπα, ότι θα επιμείνουν σιγά σιγά σε βάθος χρόνου, δεν βιάζονται ποτέ οι Τούρκοι, θα γκριζάρουν περιοχές, θα προσπαθήσουν να φέρουν πιο κοντά πληθυσμούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, όπου τι προσπαθούν να κάνουν, να την εκτουρκίσουν. Οπότε όχι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει μια διαδικασία. Εξάλλου να σας πω κάτι, δεν μπορεί ο κατακτητής και ο κατεκτημένος να έχουν μια κοινή αντίληψη. Είναι πολύ λογικό. Δεν μπορεί ο θήτης και το θύμα να έχουν μια κοινή αντίληψη ιστορική. Στα πλαίσια μιας ελληνοτουρκικής φιλίας, αυτό μπορεί να γίνει με άλλους τρόπους. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε την ιστορία λάστιχο και να την τεντώνουμε ή να την χαλαρώνουμε όπως και όποτε μας βολεύει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ως κοινωνός της δημόσιας ιστορίας το ξέρω, ότι είναι γενικά το πώς το αντιλαμβανόμαστε κατά περιόδους και τι θέλουμε να εκφράσουμε κατά περιόδους. Οπότε ναι, διαφορετικά βλέπαμε τους αγωνιστές το 1950, διαφορετικά τους βλέπουμε τώρα. Αλλά από εκεί μέχρι κοινά βιβλία, τα οποία τι θα παρουσιάζουν τα κοινά βιβλία? Αυτό που θα παρουσιάζουν θα είναι προς όφελος του θήτη, δηλαδή μια πιο εξοραϊσμένη εικόνα της τουρκοκρατίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτησή μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ιστορικό και συγγραφέα Νίκο Γιαννόπουλο με αφορμή το βιβλίο του «21 ιστορίες για το 1821». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast ή στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
3: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E-Zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτησης σημειώθηκε μία εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λέσβο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου δύο νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Οι νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλίνη κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από την Θερμή, όπου είχαν μεταβεί για βόλτα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντας υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς, βυθίζοντας το σοκ συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Επίκουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, σημειώνοντας ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεώθ ακτινολογικό με ευτική, ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα κηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και 8.30 με 9 συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κ. Μαλαφής, εμένοντας στη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, πρότεινε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Λιμεναρχείο, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. Το Σωματείο εκφράζει την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στις ρόδες των οχημάτων, αλλά και στα μπροστινά τζάμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς και ζητά παράλληλα πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιείται, για το κατά πόσον είναι ασφαλές και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση. Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά. Να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επανεγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονεπιακούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και τα αδέρφια τους. Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτης και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα, μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικιαρδόπουλου. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδα Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Στην πρώτη εκδήλωση, σήμερα σε 7 το απόγευμα, προτρέπονται ειδικά τα παιδιά να ακούσουν το δεντρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές του χωριού τους. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και το Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λόγω τεχνικής συνάντησης με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας που πανηγυρίζει, στο λιμάνι Μεστών, στον Ταξιάρχη Μεστών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο Φραγκομαχαλά και επιστροφή στις 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 927 470 και 2710. 27-4-17 από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και το βράδυ 8 με 10 και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της Πανάρχιας Τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρών είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρδρος σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η το απόγευμα στις 6. Ο φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5η-31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στις 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αιρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στοιχείο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠΗ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠΗ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Σχίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Στο 6ο Αλεξανδρινό Meeting που έγινε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, η χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη πέτυχε καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 71 εκατοστά, τερματίζοντας την 4η θέση. Η αθλήτρια του Πανχιακού Ιωάννα Καραμπούλα πήρε την 3η θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 11 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και 16 εκατοστά στο Διεθνές Μίντινγκ Κεντέρια που έγινε στη Μυτιλίνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1914. Ενδεικτικό του κλίματος που δημιουργείται είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέας Χίου. Η νήσος μας γέμει μεταναστών. Πανταχού αυτής όπου στρέψει της το βλέμμα δεν βλέπει παρά δυστυχή θύματα, ενώ τα πλοία καθημερινώς μεταφέρουν και νέα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019 διεξάγονται εκλογές για τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Σταμάτης Κάρματζης 28,15%, Κώστας Τριαντάφυλλος 24,16%, Μανώλης Γουρνούς 23,05%, Γιάννης Καραβασίλης 13,88%, Μάρκος Κούφαλος 4,88%, Μανώλης Στάθης 3,55%, Δημήτρης Αντωνόγλου 2,33%. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούν Σταμάτης Κάρματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα ψαράκια τρίτη θητεία συνεχίζει ο Κώστας Βρατζάνος, ο οποίος επικράτησε του αντιπάλου του Ανδρέα Καραγιώργη με 73,05% και 271 ψήφους έναντι 26,95% και 100 ψήφους. Στις Ινούσες εκλέχθηκε ο Γιώργος Δανιήλ, επικράτησε του Μιχάλη Μαγκανά με 52,99% και 407 ψήφους, έναντι 47,01% και 361 ψήφους. Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών. Καλογύρου Χριστιάνα 30,61%, Μουτζούρης Κώστας 24,36%, Χριστόφας Παναγιώτης 19,64%, Σταύρος Τάσος 10,53%, Γιάννης Πιλάνης 10,36%, Στράτους Γεωργούλας 2,88%, Νίκος Μανάβης 1,62%. Στο δεύτερο γύρο περνούν Χριστιάνα Καλογύρου και Κώστας Μουτζούρης. Στις ευρωεκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαμε τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 36,42%, ΣΥΡΙΖΑ 18,72%, Κίνημα Αλλαγής 11,60%, Χρυσή Αυγή 5,42%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,22%, Ελληνική Λύση 2,75%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη θέμα που άπτεται της επικαιρότητας είναι η αφορμή για τη σημερινή μας συνέντευξη. Είναι αλήθεια ότι δεν περιμέναμε να συζητήσουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας ένα τόσο τραγικό γεγονός να μας τροφοδοτεί, να δίνει το ερέθισμα. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν από τον έκτο όροφο στην Ηλιούπολη. Αυτή είναι η είδηση. Η είδηση όμως που μπορεί στα δελτία ειδήσεων να κράτησε 1, 2 ή 3 λεπτά αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά λυκείου, αφορά και τους γονείς που έχουν παιδιά στο δημοτικό, μια και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχουμε αυτοκτονία παιδιών που συνδέεται με τις πανελλαδικές και με το εξεταστικό σύστημα, αλλά και με ολάκερη την κοινωνία, με τον κόσμο που ζούμε. Για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, έχουμε προσκαλέσει στο στούντιο και έναν εκπαιδευτικό και ένα γονέα με τις ιδιότητές τους. Είναι ο κύριος Θόδωρος Βαβούρης, ο οποίος είναι γραμματέας της Ένωσης Γονέων Κύου και έχει αυτή την περίοδο, είναι συγκυριακά...
2: Είμαι γονέας παιδιού που είναι στην τρίτη λυκείου και δίνουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση των Πανελληνίων. Και γονέας ενός κοριτσιού το οποίο τελειώνει το γυμνάσιο και του χρόνου θα πάμε λύκειο. Οπότε είμαι στη φάση
1: καρδιά.
2: Αυτή που τα παιδιά έχουν μπει στη διαδικασία για τις Πανελλήνιες και τις εξετάσεις που πρέπει να δώσουν.
1: Για τον ίδιο λόγο, δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται στην αλήθεια, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια αφορμή και που μας υποχρεώνει ως κοινωνία και ως μέσο ενημέρωσης να σκύψουμε πολύ πιο επισταμένα και βαθιά πάνω από αυτό το θέμα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Νικήτας, ο οποίος είναι γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ και βέβαια και ο ίδιος
3: εκπαιδευτικός
1: και άρα και εσείς είστε μέσα
3: και γονιός παιδιού που έχει περάσει από αυτή την διαδικασία. Και
1: επομένως όλοι εδώ, αλλά και αρκετοί από τους τηλεθεατές μας, γνωρίζουμε τι σημαίνουν πανελλαδικές όταν ένα παιδί μέσα στο σπίτι δίνει εξετάσεις. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με το ερώτημα, περιμένατε να συμβεί κάτι τέτοιο? Ήτανε από τις ειδήσεις που πάγωσαν το Πανελλήνιο. Να ξεκινήσω με τον εκπαιδευτικό που έχει πόσα χρόνια έχετε στην εκπαίδευση?
3: 32 χρόνια.
1: 32 χρόνια.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε και εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας για την πρόσκληση που μας κάνατε σε ένα τόσο σοβαρό και τραγικό γεγονός. Αλλά πέρα από αυτό, το ίδιο το γεγονός, θα πρέπει να αναφερθούμε και να προβληματιστούμε και σαν γονείς και σαν εκπαιδευτικοί και σαν δρόντες μέσα σε μια κοινωνία για αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν είναι το μόνο, έτσι. Εδώ βέβαια μιλάμε για ένα ακραίο περιστατικό, αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι που οδήγησαν αυτά τα παιδιά σε αυτό το απενωνυμημένο διάβημα υπάρχουν και σε μεγάλη μάζα των παιδιών, χωρίς βέβαια
1: να φτάνουν
3: σε αυτά, και καλώς δεν φτάνουν, διότι υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους και μπορούν να τα συμβουλεύσουν, να σταθούν παράλληλα μαζί τους και να επιλύσουν αν είναι δυνατό κάποια προβλήματα.
1: Μέσα στο σχολείο 32 χρόνια... Περίπου, νομίζω, αν υπολογίσουμε, είναι δεκαετίες που και εμείς περάσαμε από αυτό. Είστε ακριβώς στα χρόνια που είχαμε πάρα πολλές αλλαγές στο σύστημα των Πανελληνίων, πανελλαδικών. Αλλάξαν τα ονόματα. Επί της ουσίας άλλαξε
3: όχι,
1: κάτι.
3: Βέβαια, όχι βέβαια. Εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει
1: ο αριθμός
3: η δομή, ο αριθμός των εξεταζομένων μαθημάτων, αλλά η πίεση που δεχόντουσαν οι μαθητές, αλλά και εμείς οι ίδιοι, σαν εκπαιδευτικοί που βρεθήκαμε σε αυτή τη φάση των πανελληνίων εξετάσεων που λεγόταν τότε, είναι τεράστια. Και είναι τεράστια, mm-hmm. διότι σαν κοινωνία και σαν πολιτικές που εφαρμόζονται, ας πούμε, και τα παιδιά που βιώνουν κάποια πράγματα μέσα σε αυτή την κοινωνία, εισπράττουν είτε γνωρίζοντάς τους είτε όχι, μια πίεση της επιτυχίας. Και συγχρόνως, εκτός όμως από αυτή την αναμενόμενη επιτυχία που τους επιφέρει ένα σύστημα πάνω τους ή κάποιες προσδοκίες από οικογένεια, από το περίγυρό τους κτλ, είναι και μια αγωνία ταυτόχρονα για το μέλλον τους. Για το δεύτερο μέρος. Δηλαδή μιλάμε εδώ τώρα, επειδή μιλάμε για τη σημερινή εποχή, μιλάμε πλέον και μιλώντας με τους μαθητές μας, μην νομίζετε ότι δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται στην οικογένειά τους, τι γίνεται στον περίγυρό τους.
1: Θα μας τα πει τώρα.
3: Και μιλάω τώρα σαν εργαζόμενος και σαν εκπαιδευτικός που μιλάμε καθημερινά, και επειδή συμμετέχουμε και σε κάποιες, σαν σύμβουλος σχολικής ζωής, και έχουμε αναλωθεί σε πάρα πολλές συζητήσεις και παρεμβάσεις. Αυτό που βλέπω τα τελευταία χρόνια είναι αυτό το αδιέξοδο, τι θα γίνω. Και άπτεται άμεσα με την οικονομική.

0: Και εδώ είναι το θέμα τώρα. Το πώς το στηρίζεις ένα παιδί. Γιατί η πίεση είναι δεδομένη που του μεταφέρει η κοινωνία. Της επιτυχίας, του γρήγορου χρήματος, του αποτελέσματος. Εδώ και τώρα, αν δεν το πετύχεις,
1: είσαι είναι το τέλος, ας πούμε.
0: Είναι, ναι. Λες και είναι. Αυτό το βλέπω, επειδή είμαι και καθηγητής φυσικής αγωγής και προπονητής χρόνια. Και έχουμε βιώσει τι σημαίνει πρωταθλητισμός και αποτέλεσμα εδώ και τώρα. Πώς μεταφέρεται το άμεσο αποτέλεσμα στον ψυχισμό ενός παιδιού. Και πώς το μεταφράζει, και αν εσύ δεν το εκπαιδεύσεις, δεν σταθείς δίπλα του, δεν βάζεις το σωστό πλαίσιο, δεν θέσεις σωστές αξίες, ιδανικά και τρόπους να το αντιληφθεί σωστά και σωστή κατεύθυνση, να βάλει τα προσόντα.
1: Ευγενής άμυλα.
0: Ευγενής άμυλα, ας πούμε, που μπορούμε να μιλάμε ώρες και ατελείωτες. Και φτάνουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά να τελειώνουν τη σχολική τους διαδικασία ζώντας μια πίεση από το δημοτικό.
1: Ναι, αυτό θα μας το πει και ο κ. Βαγούρης.
0: Θα το πω και εγώ, γιατί έχω δουλέψει και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και σε όλη την
1: Ελλάδα. Από πόσο χρονών αρχίζει το παιδί να τρέχει και η οικογένεια πίσω του, έτσι.
0: Κοίτα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μέχρι τώρα ξέραμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουν μπει μέσα πια στη διαδικασία της εκπαίδευσης τα πρότυπα σχολεία, τα γυμνάσια, πειραματικά κτλ. Όπου εκεί. Εξετάσεις PISA και τα λοιπά που είχαμε και πρόσφατα, όπου εκεί καλούνται τα παιδιά, ή έτσι νομίζουν δηλαδή οι οικογένειες, ότι τα παιδιά πρέπει να προετοιμαστούν για να πετύχουν σε επιπλέον εξετάσεις που θα καθορίζουν άμεσα το μέλλον τους. Εμείς λέμε ότι ούτε και οι πανελλαδικές καθορίζουν το μέλλον τους, είναι ένας σταθμός. Και ως τέτοιο πρέπει να εκλαμβάνεται. Λοιπόν, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, να πούμε τώρα, πριν σας δώσω το λόγο, θυμάμαι ότι εμείς δίναμε, είμαι της γενιάς που γεννήθηκε στη δεκαετία του 60, άρα δεκαετία του 70, δίναμε εξετάσεις από πέμπτη για να πάμε στην έκτη.
0: Σωστά.
1: Μετά δίναμε εξετάσεις για να πάμε στο γυμνάσιο, μετά από γυμνάσιο λύκειο. Πάλι εξετάσεις.
0: Και είχαμε και Φεβρουαρίου.
1: Ναι, και είχαμε και δύο.
2: Εγώ θα στεναχωρέσω γιατί εγώ δεν έχω ζήσει αυτή την εποχή, είμαι λίγο πιο μικρός. Θα πω όμως ότι και τα δικά μας χρόνια υπήρχε πίεση.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ήταν εντελώς διαφορετικές οι εποχές. Ήταν λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα, γιατί υπήρχε κοινωνία, ήταν δομημένη έτσι κοινωνία που το αποτέλεσμα των πανελλήνων πολλές φορές δεν έκρινε και την επαγγελματική σου αποκατάσταση.
1: Ναι, μπορούσαν να βρουν έναν δρόμο.
2: Δηλαδή υπήρχαν και τα τεχνικά επαγγέλματα, αν θυμάστε πολύ καλά.
1: Βεβαίως.
2: Υπήρχαν τα επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή τείνουν να εξαφανιστούν, π.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι,
1: ναι.
2: Τα οποία αυτά τα επαγγέλματα αυτή τη στιγμή είναι και στην πρώτη ζήτηση. Και τα παιδιά πολλές φορές, αν δεν πετυχαίναν στις πανελλήνιες, στις εξετάσεις, οπουδήποτε, είχαν μία διέξοδο προς αυτά τα επαγγέλματα που είχαν και επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Και άμεση.
2: Φυσικά οι πανελλήνιες είναι ένα σημαντικό σταθμός για κάθε παιδί και είναι και μία δοκιμασία για ένα παιδί. Φυσικά το άγχος δεν είναι κακό, ίσα ίσα που ένα παιδί το κάνει να γίνει πιο νοικοκύρης.
1: Εννοείται το δημιουργικό αυτό, δημιουργικό μια επαγρύπνηση.
2: Είναι πιο φυσιολογικό κάποιες φορές.
1: Όλοι έχουμε περάσει από τέτοιες διαδικασίες επαγγελματικά, όσοι δίνουν συνεντεύξεις για να πάρουν μια δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Έχουν ένα...
2: Το πρόβλημα ξεκινάει όταν γίνεται το άγχος μόνιμα, πιεστικό και επηρεάζει ακόμα και τον ύπνο μας. Δηλαδή όταν ένα παιδί αρχίζει πιέζεται είτε από την κοινωνία, είτε από τα social media που αυτή τη στιγμή κατακλείζουν τα παιδιά μας και τους εφήβους μας και ίσως πολλές φορές τα παιδιά παίρνουν και λάθος πρότυπα μέσα από εκεί. Τα πιέζουμε και ακόμα και εμείς οι γονείς πολλές φορές. Ευτυχώς εγώ είμαι γονέας ο οποίος έχω να είμαι στην θετική... Να μπορώ να πω ότι το παιδί μου ξέρει τι θέλει να κάνει, δίνει πανελλήνιες φέτος, αλλά ξέρει από μικρός τι θέλει να γίνει. Οπότε το άγχος αυτό να πετύχει κάπου, ξέρει που θέλει να πετύχει, οπότε έχει συγκεντρωθεί σε αυτό το στόχο.
1: Άρα λέτε ότι, και θα το δούμε και αυτό.
2: Είμαι τυχερός γονέας εγώ.
1: Ναι.
2: Δεν έχει το παιδί μου το άγχος, πρέπει να γράψω καλά για να πάω σε μια σχολή. Ξέρει τι σχολή πρέπει να πάει, ξέρει τι πρέπει να γράψει, οπότε προετοιμάζεται για εκεί.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει. Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει

0: Φέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Μιλούν ο Θόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΗ και από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου, η Μαρίνα Μποζάνη.
1: Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που ακόμα και στην τελευταία στιγμή οδεύοντας τα παιδιά να πάνε για τις εξετάσεις δεν ξέρουν, δεν
2: πάρα,
1: έχουν
2: πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή,
1: τι θέλουν.
2: Πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή δίνουν πανελλήνιες και δεν ξέρουν πού θα πάνε, πού θα κλείνουν επαγγελματικά, πού θα καταλήξουν, πού θα σπουδάσουν, πού θα να περάσουν. Δίνουν πανελλήνιες, θα δουν το βαθμό που θα γράψουν και μετά θα δουν σε ποια σχολή περνάνε και θα αποφασίσουν πού θα πάνε.
3: Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω εδώ. Κοιτάξτε, αγγίζει ο αγαπητός φίλος ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και όχι μόνο.
1: Που βγήκε από τα σχολεία, ήταν μέσα στα σχολεία.
3: Υπήρχε σαν μάθημα, εξοβελίστηκε, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να πούμε και ένα πράγμα. Το παιδί για να φτάσει να ξέρει, να γνωρίζει ποιο επάγγελμα θα επιλέξει, καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια κοινωνία και μια δομή στην παραγωγή, στο τι επαγγέλματα θέλουμε, πολύ καλά οργανωμένα από πάνω προς τα κάτω, άρα να υπάρχει η ανάλογη
1: ζήτηση
3: και τα λοιπά. Αυτό προϋποθέτει ένα σχεδιασμό πάρα πολύ προσεκτικό και επιστημονικά με επιστημονική προσέγγιση και τεκμηρίωση, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει από την μικρή ηλικία μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο που συζητάμε, θα πρέπει να έχουν πέρασε από κάποιο είδος αξιολόγησης, προσέξτε τώρα, των ταλέντων τους, των δυνατοτήτων τους. Και από βάση αυτών
1: να σκιαγραφηθεί το προφίλ,
3: ένα προφίλ ας πούμε, έτσι, ούτως ώστε όταν φτάσει σε μια κατάλληλη ηλικία που θα πρέπει να επιλέξει να έχει αποσαφηνίσει. Είναι πολύ τυχερός
1: ο κύριος
3: Βαμβούρης που ο γιος του επέλεξε. Και εγώ ήμουν και ένας από αυτούς τους τυχερούς γονείς που ήξερα και εμένα το παιδί μου, βέβαια βοηθώντας, μιλώντας, επειδή είχα και μια πρόσβαση παραπάνω μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούσαμε να κάνουμε πιο νωρίς μια καλύτερη συζήτηση και ανάλυση των επιλογών και να δω και τα ταλέντα του παιδιού και μιλώντας με τους συνάδελφους. Αλλά αυτό οργανωμένα δεν υπάρχει πλέον.
2: Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε εκτός από τις πανελλήνες να συνυπολογίσουμε και να βρούμε τις δεξιότητες των παιδιών.
1: Αυτό,
2: να
1: βρούμε
2: πού κλείνει το κάθε
3: αυτό
2: παιδί μας.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά ποιος θα μπορούν το κάνει αυτό. Δηλαδή παλιά θυμάμαι, παλιά, τώρα λέμε αυτό παλιά.
2: Στα χρόνια τα δικά μου υπήρχε χρόνια ο ψυχολικός προσανατολισμός.
1: Ναι, υπήρχε. Και πριν μερικά χρόνια, δεκαετίες τώρα λέμε πίσω, υπήρχαν κάποια τεστ που πήγαιναν και έκαναν τα παιδιά επαμοιβή, αμοιβόμενα ήταν, για να σκιαγραφηθεί ας πούμε το προφίλ των δεξιοτήτων ή των ταλέντων του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοήθησε ή ήταν πρόσκαιρο και μπορώ να πω και οικονομικά είχε ένα όφελος για συγκεκριμένες ομάδες. Γιατί να σας πω παράδειγμα, αφού μιλάμε βιωματικά και προφανώς θα έχουν αντίστοιχα και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, παιδιά που ξεκίνησαν με μια κατεύθυνση α και στην πορεία διαμορφώθηκαν, είτε άλλαξαν οι κοινωνικές επαγγελματικές συνθήκες του επαγγέλματος που είχαν διαλέξει.
3: Σωστά.
1: Είτε τα ίδια βρήκαν άλλες πτυχές του εαυτού τους. Φυσικά. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορώ να σας πω ότι ο μικρός μου γιος έλεγε «Θέλω να είμαι τελικέρης». Ήταν το αστείο της οικογένειας, αλλά τι έδειχνε αυτό, που τα λένε τα παιδιά από μικρά αρχίζουν να λένε τι θέλουν. Τι ήθελε, το ταξίδι και τη μηχανή. Και αυτό του βγήκε. Αλλά δεν υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που αλλάζουν. Δηλαδή είναι σαν να πρέπει από την πρώτη δημοτικού να σκεφτεί ένα παιδί 6-7 χρονών τι θα κάνει μετά από 10-11 χρόνια και ενώ αλλάζουν καθημερινά τα δεδομένα τα επαγγελματικά. Μήπως το εκπαιδευτικό σύστημα και το Υπουργείο το ίδιο, γιατί όταν λέμε να αλλάξει, ποιος θα το αλλάξει, εσείς, εμείς, η κοινωνία, το Υπουργείο, μήπως ζητάει πάρα πολλά πολύ νωρίς από τα παιδιά μας.
3: Εντάξει, είναι πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις, είναι σαφέστατα το τι παιδεία θέλουμε, από ποιους, για ποιους. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα πια να τα λέμε αυτά, να λέμε τις αλήθειες όπως είναι. Εδώ εμπορευματοποιείται η γνώση. Έχουμε φτάσει στο επόμενο, το είπατε κι εσείς. Ακόμα και ένα τεστ έχει.
1: Τότε αυτά τα τεστ ήταν. Ναι.
3: Αλλά πέρα από αυτά, αυτό που βλέπουμε σήμερα, πάνω κάτω τα πάντα γίνονται εμπόρευμα. Δηλαδή εδώ το βλέπουμε και στην υγεία, το βλέπουμε και στην παιδεία σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Ναι, οπότε στην παιδεία, εκεί. Τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια, θα το πούμε και αυτό.
3: Βέβαια, έχει
1: υπάρχει κόστος. Και η παραπαιδεία. Στην οποία
3: δυστυχώς
1: συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί.
3: Βεβαίως, άλλοι από ανάγκη, άλλοι τέλος πάντων. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Και εδώ, επειδή αναφερόμαστε, επειδή αναφερθήκατε στο Υπουργείο, κάτι που θα προσθέσει περαιτέρω στην πίεση και στην αφέμαξη την οικονομική, έχουμε τώρα μπροστά μας τις εξαγγελίες για ένα εθνικό απολυτήριο και μια λογική εξετάσεων διαρκείας στο Λύκειο. Εκεί που είχαμε πανελλαδικές στο τελευταίο τάξη, που καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για να φτάσει και πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα.
2: Τώρα θα έχουμε όλο το Λύκειο.
3: Τώρα θα έχουμε παιδιά και θα ξεκινάνε από το γυμνάσιο.
1: Θα προσμετράται ο βαθμός.
3: Βέβαια.
1: Αλλά η εξαγγελία για. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος Παμπινιώτης, όταν ήταν υπουργός παιδείας, είχε πει ότι πρέπει να αλλάξει το εξεταστικό, να καταργηθούν
3: το οι εξεταστικό κεντρικό.
1: Ναι, και να πάμε στο εθνικό απολυτήριο. Αλλά ενώ αναγνωρίζουν την ανάγκη να καταργηθούν οι πανελλαδικές, δεν δίνουν ένα σύστημα βελτιωμένο, στέρεο, που να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια και το παιδί και ο γονιός. Αν λοιπόν πάμε πίσω και πάει η εξετάσεις...
2: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα συνδυαστικό,
1: δηλαδή,
2: συνδυαστικό σύστημα εξετάσεων, μάλλον εισαγωγής μας στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δηλαδή θα πρέπει να συμπολογιστούν οι βαθμοί του Λυκείου, ένα παιδί του Λυκείου, της σχολικής του μάλλον πορείας, αλλά πρέπει να πάρουμε και από αυτό το παιδί τις δεξιότητες, να βρούμε που να αξιολογήσουμε τι δεξιότητες έχει, που μπορεί να γίνει καλός, τι μπορεί να είναι καλός και χρήσιμος. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να γίνει και μια αξιολόγηση των παιδιών εκτός τα μαθήματα, δεν είναι μόνο να διαβάσω και να πάω να γράψω, να γίνω
1: από μνημόνευση,
2: να μάθω και να πάω να γράψω, πρέπει να υπάρχει και κάτι ακόμα. Το κάτι ακόμα σίγουρα θα πρέπει κάποιοι ειδικοί να το ψάξουν, να δουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν αυτό να το βάλουν μέσα στα παιδιά, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε να εξελιχθούν τα παιδιά, να μπορέσουν να το αναδείξουν και να δούμε πού κλείνουν τα παιδιά μας.
1: Επειδή έχουν περάσει δεκαετίες, δηλαδή ισχύει για μας τους γονείς, ήμουν 9 και γέρασα. Να ακούμε από τα χρόνια τα δικά μας, που θυμάμαι σε μια χρονιά βάλανε στα παιδιά έκθεση αρρωγή και είχε γίνει θέμα,
3: ναι,
1: γιατί δεν ήξεραν τα παιδιά τη λέξη αρρωγή και είχαν πολλά παιδιά αποκλίνει βαθμολογικά, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη απέτυχαν, γιατί μια λέξη τους ήταν άγνωστη. Τότε τα θέματα στέλνουν, είχε άλλη διαδικασία. Λοιπόν, αν σε μισό αιώνα περίπου, έτσι, 4 δεκαετίες, δεν έχει αλλάξει τίποτα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τώρα θα αλλάξει? Επειδή αυτοκτόνησαν 2 παιδιά.
3: Κοιτάξτε να δείτε, επανερχόμαστε... Το θέμα, προφανώς αυτό το τραγικό γεγονός,
1: ναι,
3: σηματοδοτεί, είναι μια κραυγή.
1: Είναι σεισμός.
3: Είναι μια κραυγή. Είναι ένας σεισμός.
1: Βεβαίως.
3: Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί το είπα και εισηγητικά στην αρχή της παρέμβασής μου, το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ. Ακόμα και από αυτό το θάνατο των 2 παιδιών. Είναι βαθιά συστημικό. Το είπατε και εσείς μόνοι σας τώρα,
1: και
3: ότι είσαστε
1: και
3: ο κύριος Βαμβούρης, που είναι νεότερος από μένα. Είναι, όπως είπα, είναι θέμα τι σχολείο θέλουμε, ποιος θα αποφασίζει αυτό, ποιος θα αποφασίζει τι σχολείο θέλουμε. Έχουμε μια κοινωνία που έχει αντιληφθεί πού οδεύει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που τις επιβάλλεται. Δεν το επιβάλλετε εσείς και εγώ ο εκπαιδευτικός. Επιβάλλεται από κυβερνήσεις, από ένα κράτος, έτσι, με κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες μπορούμε να συζητήσουμε από πώς προέρχονται και πού αποσκοπούν. Άρα, Άρα εδώ, όταν μιλάμε πλέον για ένα σχολείο που αντί να μορφώνει ολόπλευρα, όπως το συμφωνήσαμε στη συζήτησή μας, δεν ανοιχνεύει τα ταλέντα του κάθε παιδιού από νεαρή ηλικία, δεν το αναπτύσσει αυτό το ταλέντο, και στο μόνο που μένει είναι μια εξέταση σκληρή, μιας
1: κόφτης
3: και τα λοιπά.
2: Μέσα με τέσσερα μαθήματα, σε κάποιες ώρες,
3: παλιότερα, έξι,
2: κρίνεται το μέλλον ενός 17χρονου.
3: Κρίνεται, μπάσπερος, μια επιλογή ενός μέλλον.
2: Επιλογή, σωστά, επιλογή.
3: Γιατί για μένα το μέλλον ενός ανθρώπου το καθορίζει ο ίδιος η
2: επιλογή. Επιλογή.
3: Και μέσα στη ζωή, το βάθος της ζωής, και τι αγώνα θα κάνει για να αλλάξει ακόμα και την λάθος επιλογή ή τα κακώς κείμενα γύρω του.
2: Πάντως να πούμε ότι δεν πρέπει κανένα παιδί να νιώθει ότι στα
3: 17
2: του κρίνεται οριστικά όλη τη ζωή.
3: Χρειάζεται, είναι πολύ σημαντικό.
2: Χρειάζεται περισσότερες εναλλακτικές και δεύτερες ευκαιρίες για αυτό το πράγμα.
3: Βεβαίως.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Μιλούν ο Θόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ και από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου, η Μαρίνα Μποζάνη.
2: Ναι, αλλά να πούμε, αυτό σαν διαπίστωση, όλοι θα συμφωνήσουμε, δεν θα υπάρξει κανένας που να διαφωνήσει, αλλά αν μας σκεφτούμε ότι ήδη πρωτάκια, παιδάκια της πρώτης δημοτικού, αρχίζουν με τους γονείς και τρέχουν μέσα στο αυτοκίνητο μετά το σχολείο, να η πρώτη ξένη γλώσσα, γιατί πρέπει να μάθουν να προετοιμαστούν, ενώ ακόμα δεν έχουν εμπεδώσει τη μητρική. Να αρχίσουν να τους δίνουν ερεθίσματα τα οποία θα έπρεπε να δίνει το σχολείο, δηλαδή διδασκαλία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όλα αυτά, ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού ξεκινάει το πρωί, ας πούμε, και τα έχουμε ζήσει, ξεκινάει στις 7 και τελειώνει, μπαίνουν με τους γονείς το βράδυ, αντίστοιχα, και έχει περάσει ένα 12ωρο. Από πού λοιπόν θα ξεκινήσει, θέλει εκβάθρον αλλαγή. Βεβαίως. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα.
3: Ξέρετε τι περιγράφεται, κυρία Κώτη, αυτή τη στιγμή είναι αυτό το σύστημα που λειτουργεί ακόμα και για τους εκπαιδευτικούς για να διοριστούν. Είναι το λεγόμενο προσοντολόγιο που πρέπει να έχει και ξεκινάει από την νεαρή ηλικία. Μέχρι τη μιλά, προσόντα, όχι ολοκληρωμένη γνώση.
2: Ναι, γνώση πληρέστατη, να είναι καλλιεργημένα.
3: Θα σας φέρω μετά ένα παράδειγμα στο κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο και σαν...
2: Δεν εθνικός... έχουμε πάρα πολύ χρόνο και πρέπει να μιλήσει και ο κύριος, με συγχωρείτε που το
3: διευθυνώ.
4: Απλώς εγώ θα πω ότι η Ένωση Γονέων φέτος το Μάρτιο φρόντισε και έκανε μια ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προσκαλέσαμε αρκετούς επαγγελματίες, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σχολές εμπορικού ναυτικού, επαγγελματικούς φορείς, και κάναμε μια ημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή κουκίδα να ξεκινήσουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι, ώστε αυτό να το συνεχίσουν, είτε είμαστε εμείς επόμενη Ένωση Γονέων, είτε κάποιος άλλος, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τέτοιες ημερίδες, να έρθουν τα παιδιά να ακούσουν, να μάθουν τι είναι το κάθε επάγγελμα. Είχαμε καλέσει το Σύλλογο Υδραυλικών, το Σύλλογο...
2: Ναι, και τεχνικά επαγγέλματα. Και
4: τεχνικά επαγγέλματα, βεβαίως.
2: Πολύ καλά οργανωμένοι, ίσως το time, χρονική ημέρα που τότε ήταν παραμονές.
4: Είμαστε καινούργοι, δεν το ξέραμε. Την επόμενη φορά ελπίζουμε να το οργανώσουμε λίγο καλύτερα.
2: Πολύ καλά οργανωμένοι και είχατε δώσει, δίνατε τη δυνατότητα σε όσους το παρακολουθούσαν,
4: να γνωρίσουν τα επαγγέλματα από αυτόν το οποίο το κάνει το επάγγελμα. Δηλαδή, από εμένα που εξασκώ το επάγγελμα του μηχανικού, μετέφερα στο κοινό μου τις βιωματικές μου γνώσεις και το τι σημαίνει να είμαι μηχανικός. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή μερίδα.
2: Ναι, πράγματι.
4: Και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε είτε εμείς είτε οι επόμενοι που θα είναι στην Ένωση.
2: Νομίζετε ότι δεν έχουν τα παιδιά γνώση του κάθε επαγγέλματος? Δηλαδή έχουν μπροστά παιδιά... τους δυνατότητα να πληροφορηθούν τι συμβαίνει στην άλλη άκρη του πλανήτη?
4: Έχουν τη δυνατότητα να μάθουν. Το θέμα είναι τι είναι το πρότυπο αυτό το οποίο βλέπουν. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουν μπροστά τους, ένα κινητό και μπαίνουν σε σελίδα οτιδήποτε και διαβάζουν, αυτό το οποίο τους παρουσιάζεται ίσως είναι ένα λάθος πρότυπο, ίσως δεν είναι αυτό που τους ταιριάζει, και προσπαθούν τα παιδιά να φτάσουν να μοιάσουν σε αυτό το πρότυπο, σε αυτό που βλέπουν, το οποίο ίσως είναι η λάθος πλευρά. Μάλλον δεν έχουν ακόμα τα παιδιά, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το σωστό και το λάθος. Το ξεχωρίζουν. Δεν έχουν εκπαιδευτεί αρκετά ώστε να μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος. Και νομίζω ότι αυτό που βλέπουν, αυτό που έχει πολλά like, νομίζω ότι τα views, αυτό που έχει πολλές τηλεθεάσεις, είναι και το καλό και το αποδεκτό. Νομίζω ότι αυτό.
2: Ότι είναι επιτυχία.
4: Νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος που αυτή τη στιγμή γίνεται στην κοινωνία. Τα παιδιά μας έχουν πολλές φορές λάθος πρότυπα.
2: Ναι, σε αυτό δεν έχει ευθύνη, εκτός από το σχολείο που είπαμε, το Υπουργείο, το σχολείο, όπως λειτουργεί. Ο γονέας δεν έχει να πούμε
4: ότι τα παιδιά που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις Πανελλήνιες και δίνουν Πανελλήνιες, Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν βγει από την οικονομική κρίση, οικονομική κρίση που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουν βγει τα παιδιά αυτά. Ο γιος μου που δίνει πανελλήνιες είναι το παιδί το οποίο ήταν με τον COVID μέσα στο σπίτι και σηκωνόταν από τον καναπέ του και καθόταν μπροστά στον υπολογιστή και έκανε μάθημα. Νομίζω ότι αυτή ήταν ένα κακό κείμενο, δηλαδή ο COVID έφερε πολλά, πολλά καλά. Γιατί έγιναν πάρα πολλά ψηφιακά, έγιναν πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα, εξοικειωθήκαμε πια πάρα πολύ, με πάρα πολλά πράγματα, αλλά έφερε και πολλά κακά μέσα σπίτια. Δηλαδή, εγώ θα πω ότι ο υπολογιστής στο σπίτι μου μπήκε στον COVID. Τα παιδιά μου πιάσανε τον υπολογιστή και το κινητό στον COVID για να κάνουν μάθημα. Μέχρι τότε δεν το είχαμε στο σπίτι. Δυστυχώς όμως τότε μπήκαν μέσα
2: στην
4: σπίτια.
2: Στην ουσία ήταν η κερκόπορτα για να έχουμε τα πρότυπα αυτά. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα και συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου. Το γεγονός ότι η οικογένεια πιέζεται οικονομικά και αρχίζουν τα φροντιστήρια, η παραπαιδεία που είπαμε, ή και τα επίσημα φροντιστήρια, αρχίζουν από πολύ νωρίς. Δεύτερη ξένη γλώσσα, ίσως κάποια βοήθεια όταν το παιδί δεν είναι πάρα πολύ αποδοτικό στα μαθήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει, μπορείτε να μας δώσετε τάξη μεγέθους?
4: Σίγουρα, χρηματική τάξη μεγέθους.
2: Ναι,
4: αυτή
2: περίπου.
4: Δεν μπορώ να σας τη δώσω τη χρηματική, θα σας πω περίπου δεν μπορώ,
2: ναι,
4: να πω σε ακριβές νούμερα, αλλά θα πω ότι ένα το παιδί το οποίο είναι κοντά στην οικογένεια, αφού γκράζεται, ακούει τους γονείς του και ζει την οικογένεια, καταλαβαίνει το βάρος το οικονομικό το οποίο αναλογεί στους γονείς του. Οπότε πολλές φορές αυτό το βάρος αναλογεί, δημιουργεί και πίεση στο παιδί, είτε ψυχολογική, είτε να πετύχει στις εξετάσεις. Το κόστος αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει σε κάποιους γονείς τα 3-4 εκατοστάρικα μηνιαίως. Τα
3: πολύ
4: μαθήματα.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ κατά προσέγγιση.
4: Κατά προσέγγιση μιλάω.
2: Και
4: γιατί
2: πολύ συμπιεσμένο.
4: Ναι,
2: δηλαδή υπήρχαν χρονιές που έφταναν και 1.000 ευρώ ένα
4: αυτό
2: παιδί.
4: Δεν το, αυτό στη δικιά
2: μου. Πιο παλιά. Πιο πίσω.
4: Σας είπα, είμαι τυχερός γιατί το παιδί μου αυτή τη στιγμή ξέρει τι θέλει να κάνει. Οπότε έχουμε προσανατολιστεί σε κάποια
2: και
4: πράγματα.
2: Δεν
4: οπότε
2: κάνατε...
4: και δεν έχω ξεφύγει, δεν έχω ξεχυλώσει λίγο τον οικογενειακό προϋπολογισμό μου. Αλλά νομίζω ότι γύρω στα 4 εκατοστάρικα, να πω και 5. Πηγαίνει το μήνα τα μαθήματα για να πάμε για Πανελλήνιες.
2: Περισσεύουν?
4: Σίγουρα
2: φτάνουν.
4: Δεν περισσεύουν. Στερείται ο γονέας και η οικογένεια, στερείται άλλα πράγματα για να πάει το παιδί στο φροντιστήριο. Αλλά δεν μπορείς κιόλας να μην το πας φροντιστήριο, γιατί υπάρχει και από πίσω το background που σου λέει ότι εσύ δεν το πας φροντιστήριο ή εσύ γιατί δεν πας φροντιστήριο. Υπάρχει και αυτό το πράγμα που σου λέει στις, εγώ πάω φροντιστήριο. Και έχετε το παιδί σπίτι και σου λέει, εγώ γιατί δεν πάω φροντιστήριο να γράψω καλύτερα, να πετύχω. Οπότε ο γονέας θα κάνει τα πάντα, θα στερηθεί ίσως από δικές του ανάγκες, από δικές του προτεραιότητες, για να δώσει στο παιδί του τη δυναμική να πετύχει σε αυτό το οποίο, στο στόχο το οποίο έχει βάλει.
2: Κλείνοντας τη δική σας ενότητα και επειδή θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί σας, ο καθηγητής στο σχολείο, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εκτός από έναν κουρασμένο γονιό που εργάζεται άπειρες ώρες, μπορεί και να κάνει 2 και 3 δουλειές για να μπορέσει να προσφέρει στα παιδιά αυτό που χρειάζεται οικονομικά για να προχωρήσει στις ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αυτά τα βασικά εφόδια και στην προετοιμασία για πανελλαδικές. Ο καθηγητής είναι επίσης κακός αμοιβόμενος, διαρκώς με τον μπέλεκι των αξιολογήσεων, απαξιωμένος. Αυτό μεταφέρεται στα παιδιά.
3: Προφανέστατα, κυρία Κώτη, περιγράφεται την πραγματικότητα που ζούμε και ο κ. Βαμβούρης περιέγραψε πολύ, πολύ σωστά και γλαφυρά το τι βιώνει ο γονιός. Εμείς εκπαιδευτικοί γονείς είμαστε, μέλη αυτής της κοινωνίας, έτσι, και εμείς βιώνουμε και το ίδιο το πρόβλημα χέρι-χέρι με τα παιδιά. Με τους μαθητές μας εννοώ, οι οποίοι προφανέστατα μεταφέρουν αυτή την πίεση που δέχονται οι γονείς τους. Φανταστείτε τώρα να έχουν, γιατί ζούμε σε αυτή την κοινωνία του 2026, όπου καλείται συνάδελφος, γονιός, να δουλεύει 13 ώρες. 13 ώρες.
2: Πώς θα σταθεί δίπλα στο παιδί, να δει τι κάνει.
3: Δύο δουλειές να επιβιώσει. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και μιλάμε για την ακρίβεια και το πώς έπρεπε τα ενίκια και όλα αυτά, γιατί μιλάμε για ιδανικές συνθήκες ενός γονιού που και οι δύο δουλεύουν και έχουν δουλειά και έχουν και σπίτι. Εγώ έχω συναδέλφους.
4: Δουλεύουν 8 ώρο και σχολάνε.
3: Και σχολάνε.
4: Το απόγευμα είναι σπίτι και έχουν και βλέπουν, παρακολουθούν την εξέλιξη του παιδιού, παρακολουθούν τα ψυχολογικά,
3: σπάνιες περιπτώσεις,
4: ψυχολογικές διακυμάνσεις.
3: Σπάνιες περιπτώσεις. Εδώ όμως μιλάμε τώρα και εδώ είναι το θέμα. Εδώ θέλουμε σχολεία που προφανώς δεν είναι μόνο οι καλά αμοιβόμενοι καθηγητές κατευθυσμένοι και όλα αυτά που το ζητάμε και πλέον έχουμε συναδέλφους με δύο και με τρία πτυχία. Δεν είναι το θέμα
2: και
3: μας
2: με τα πτυχιακά.
3: Και με τα πτυχιακά ένα σωρό. Το θέμα μας είναι ποιες εργασιακές σχέσεις έχουν αυτοί και τι κοινωνία έχουμε, δηλαδή οι γονείς που συνεργαζόμαστε, γιατί με τους γονείς πρέπει να είμαστε συνεργάτες.
2: Είσαστε.
3: Μαζί μεγαλώνουμε το. Δεν μπορούμε να είμαστε από τη στιγμή ο γονιός έχει μια φιλιά στο λαιμό. Εγώ έχω πάει σε σχολεία που δεν έχω γνωρίσει και τους δύο γονείς. Γιατί δουλεύει.
4: Πολλές φορές ο γονέας δεν προλαβαίνει να πάει σχολείο να μιλήσει με τον καθηγητή.
3: Καταλάβατε γιατί... τώρα. Αυτό έχει μεταφερθεί, το μεταφέρουν τα παιδιά. Σε επικεντρώ άλλο που δεν το προλάβαμε να το πούμε και οφείλω να το πω. Είναι αυτό που σας είπα. Δηλαδή έχει φτάσει η κοινωνία να πρέπει να είναι επιτακτική ανάγκη και δικαίωμα κάθε σχολείο να έχει τον ψυχολόγο του, τον κοινωνιολόγο του, σταθερά τους καθηγητές του, μόνιμα. Τώρα, γιατί μιλάμε για τα κανονικά σχολεία. Σκεφτείτε σχολεία με ειδικές ανάγκες, όπου εκεί η ειδική αγωγή
2: ακόμα
3: είναι
2: περισσότερο.
3: Πρωτεύουσα, έτσι, ανάγκη. Εδώ μιλάμε, την πετσοκόβουμε και τώρα από ό,τι μαθαίνουν θα κοπεί και άλλο. Έχουμε κενά μέχρι την ώρα που μιλάμε. Πάμε για πανελλήνιες εξετάσεις και έχουμε κενά ακόμα στα σχολεία μας. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Λοιπόν, εμείς όμως λέμε το εξής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να απευθύνω στους μαθητές μας και στους συναδέλφους
2: και στην οικογένεια,
3: και στην οικογένεια
2: που
3: βεβαίως που είναι δίπλα τους και έχουμε βρεθεί εκεί και θα ξαναβρεθούμε εκεί όσοι έχουν μικρότερα παιδιά και τα λοιπά, ότι ψηλά το κεφάλι και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης
2: για την αλλαγή του εκπαιδευτικού
3: για αλλαγή να πετήσουμε ποια είναι τα σύγχρονες ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, να μην αποδεχτούμε τα κατώτερα δεδομένο, το λιγότερο, να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε όλοι μαζί για αυτό που αξίζουν, για μια άλλη κοινωνία που δεν θα φτάνει το παιδί στην απελπισία και να υπάρχει και ο ειδικός να το βοηθήσει. Καταλάβατε.
2: Επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε κι άλλο, έχει άπειρο βάθος αυτή η συζήτηση και προφανώς
4: νομίζω ότι κάναμε την αρχή για μια συζήτηση,
2: ναι,
4: να βάλουμε κάποια πράγματα
2: ακριβώς,
4: στο τραπέζι και να
2: είναι...
4: αλλάξουμε τα κακώς κείμενα που οδηγούν τα παιδιά μας σε αυτό, αυτό το μόνιμο άγχος των πανελληνίων και των εξετάσεων για να πετύχουν. Νομίζω ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί, να συζητήσουμε, να βρούμε μια λύση πώς θα αποφορτίσουμε τα παιδιά από αυτό το βραχνά, το άγχος της επιτυχίας των πανελληνίων. Και όπως είπαμε, ένα... τέσσερα μαθήματα και μερικές ώρες που θα κάτσουν τα παιδιά να γράψουν πανελλήνιες δεν είναι αυτό που θα δώσει τη συνέχεια στη ζωή μας. Έχει πολλά περισσότερα να πάρεις στη ζωή σου και να νιώσεις.
3: Κλείνοντας, απλά μόνο, επειδή υπήρξα και πρωταθλητής και τα λοιπά, να μάθουμε
2: και να γίνουμε,
3: να μάθουμε και από τα λάθη μας και από τις πτώσεις μας, τις ήττες μας και να μείνουμε μαχητές της ζωής, γονείς, εκπαιδευτικοί και κυρίως τα παιδιά μας. Γιατί αυτά
2: γιατί
3: θα το σηκώσουν.
2: Μέσα στη ζωή είναι και η αποτυχία.
3: Και η ήττα και αποτυχία.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
3: Έτσι. Αλλά μαχητές.
4: Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλήνιες.
3: Όχι.
2: Ακριβώς.
3: Μαχητές
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είπαμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Ήταν μια αφορμή. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε
3: για πάρα που είστε
2: εδώ. Κυρίες και κύριοι, διακοπή για διαφημίσεις και συνεχίζουμε με εκπρόσωπο από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου.
0: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροϊλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η κάψη τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλλιμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-470 και 2210-27417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, η παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Χαρτί υγείας Look Super Soft. Τα 10 ρολά 3,49. Απορροφητικά γυναικείες όρουχα μιας χρήσης Glow and Beauty. Συσκευασία 8 τεμαχίων 3,79. Αφρόλουτρα 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2,25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3,49. Και σούπερ τιμή. Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταμπλέτες 39 τεμάχια. Σκόνη 50 μεζούρες. Και υγρό 52 μεζούρες 7,99.
4: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα marketing. Αξίζει να πας.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Μιλούν ο Θόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΗ και από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου, η Μαρίνα Μποζάνη.
1: Όταν μια οικογένεια έχει μέλος της παιδί που δίνει πανελλαδικές, συνήθως οι γονείς χρησιμοποιούν πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Δίνουμε εξετάσεις, έχουμε πανελλαδικές, περάσαμε. Αφού λοιπόν είναι ζήτημα όλης της οικογένειας και μπορεί να είναι και ένας λόγος για να κρατηθεί μακριά από οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και είναι το κυρίαρχο, για τη χρονιά, ειδικά τη χρονιά την τελευταία της τρίτης λυκείου, θα δούμε και τη διάσταση που μπορούμε να δώσουμε από την πλευρά των ψυχολόγων. Απευθύναμε λοιπόν την πρόσκλησή μας στο Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου και εκ μέρους του Συλλόγου Ψυχολόγων Χίου βρίσκεται εδώ η κυρία Μαρίνα Μποζάνη, που ασχολείται με παιδιά και εφήβους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έχοντας επαφή πόσο συχνά με τα παιδιά, τι μπορείτε να μας πείτε πολύ απτά και πρακτικά για το πώς, από ποια ηλικία βιώνουν το άγχος, με ποιο τρόπο τους βγαίνει και πώς αντιλαμβάνονται, είναι όλες οι ερωτήσεις μαζί, πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της επιτυχίας ή της αποτυχίας πριν καν φτάσουν στις πανελλαδικές. Ένα τεστ για παράδειγμα, ένα ωριαίο.
2: Λοιπόν, γενικά το άγχος είναι κάτι που το βιώνουν τα παιδιά πια από πολύ μικρή ηλικία.
1: Δηλαδή?
2: Και από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, καμιά φορά και πριν από αυτό. Αρχικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ένα συνέστημα όπως όλα τα άλλα. Απλά κάποιες φορές αυτό γίνεται πιο μεγάλο και κάποιες φορές μένει σε κάποια επίπεδα που δεν μας ενοχλεί, γιατί όλοι βιώνουμε όλα τα συναισθήματα. Οπότε λοιπόν, έτσι εγώ αυτό που παρατηρώ πολύ συχνά είναι ότι τα παιδιά βιώνουν άγχος από πολύ μικρή ηλικία, το οποίο σχετίζεται με το πώς είναι, με τις προσδοκίες που μπορεί να έχει η οικογένεια, θέλοντας να ευχαριστήσουν πολλές φορές τα παιδιά τους γονείς,
1: δηλαδή,
2: αγχώνονται.
1: Ναι. Ας το πάρουμε σε ένα παιδάκι δημοτικού, ένα μαθητή δημοτικού. Δηλαδή, εσείς βλέπετε παιδιά που για να πάρουν, να εισπράξουν εντός αγωγικών βάζω τη λέξη αγάπη από την οικογένειά τους, πρέπει να φέρουν το α ή το δεκάρι. Σχετίζεται από τόσο νωρίς η αγάπη και η αποδοχή που έχει το παιδί μέσα στην οικογένειά του ή και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο από τη βαθμολογία. Αυτό βλέπετε.
2: Είναι λιγάκι σύνθετο αυτό, γιατί εγώ αυτό που παρατηρώ είναι ότι πολλές φορές οι γονείς έχουν πάντα την αγωνία και την ανησυχία για το αν τα παιδιά τους μαθαίνουν, αν τα πηγαίνουν καλά, οπότε ο βαθμός, ας πούμε, είναι κάπως ένα αντίκρισμα ως προς την προσπάθεια του παιδιού και αν εκείνο, ας πούμε, τα πηγαίνει καλά. Από την άλλη, οι δάσκαλοι, οι οποίοι θέλουν να ενημερώνουν τους γονείς για το πώς θα πηγαίνει το παιδί και αν έχει κάποια κενά. Οπότε αυτό συνήθως, αυτή η επικοινωνία έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να αγχώνονται για την επίδοση του παιδιού τους και να πιέζουν το παιδί να διαβάσει ή ότι αν έχει κενά πρέπει να τα καλύψουμε αυτά. Οπότε αυτό μετά όλο πηγαίνει στο παιδί, το οποίο αγχώνεται θέλοντας να πάρει καλούς βαθμούς ή πιστεύει ότι άμα δεν παίρνει καλούς βαθμούς δεν είναι τόσο καλό
1: δεν
2: γενικά,
1: αξίζει,
2: δεν αξίζει και όλο αυτό. Απλά θεωρώ ότι είναι όλο αυτό και από τις δύο πλευρές, και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς, λόγω της αγωνίας που έχουν να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν στο παιδί. Απλά καμιά φορά επικοινωνείται λίγο περίεργα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Συγκριτικά, και εμείς πήγαμε σχολείο. Ήταν έτσι τα πράγματα, η γενιά η δική μου εννοώ, έτσι που είμαστε 50-60. Φυσικά και θέλαμε να έχουμε καλούς βαθμούς, αλλά υπήρχε τόσο το άγχος, υπήρχε τόσο μεγάλη, υπήρχε αυστηρότητα και από τους δασκάλους, τόσο πολύ, μήπως έχει χαθεί το μέτρο, γιατί διακρίνουμε ότι η κοινωνία, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε και μάλλον ίσως να είναι ο όρος ψυχολογικός, ότι η κοινωνία είναι παιδοκεντρική, δηλαδή πρέπει το παιδί να προσέξουμε, να μην κολλήσει κανένα μικρόβιο, να μην εκείνο, να μην το άλλο, και έχει πέσει η οικογένεια περισσότερο πάνω από το παιδί. Αυτό μήπως το επηρεάζει και στο σχολείο και το κάνει να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση. Μπορεί και να του βγαίνει και με κάποια ψυχοσωματικά θέματα να γίνεται αντιληπτό αυτό.
2: Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αρχικά έχω την αίσθηση ότι παλαιότερα που εντάξει και πάλι έτσι υπήρχε η αγωνία να είναι όσο γίνεται το
1: να
2: παιδί καλύτερο
1: το παιδί, ναι.
2: Στο σχολείο και αυτά. Τώρα είναι ακόμη περισσότερο κάπως οι γονείς είναι πολλές φορές σαν να προβάλλουν τα δικά τους, αυτά που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν για τον εαυτό τους πάνω στο παιδί. Οπότε αν έχω ένα γονέα ο οποίος μπορεί να πέρασε δύσκολα γιατί δεν μπόρεσε να σπουδάσει αυτό που ήθελε ή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το επάγγελμα που ήθελε, προσπαθεί κάπως αυτό να βοηθήσει το παιδί του να μην το βιώσει, οπότε να του δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου το παιδί να τα καταφέρει και να ακολουθήσει τα όνειρά του και να τα πραγματοποιήσει. Αυτό όμως πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ πιεστικό. Γίνεται από αγάπη και φροντίδα, όμως όταν δεν μπορώ ως γονέας να διαχωρίσω τη θέση μου από το παιδί μου, ότι άλλο είμαι εγώ, άλλα επιθυμούσα εγώ, άλλο είναι το παιδί μου, άλλα επιθυμεί το παιδί μου, καμιά φορά μπορεί να γίνεται πάρα πολύ πιεστικό.
1: Και αυτό προκαλεί, πώς το βλέπετε στα παιδιά, δηλαδή βγάζουν θυμό αυτά που βλέπουμε ως έξαρση και της παραβατικότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στα σχολεία που φτάνουν ακόμα και σε κρίση μαχαίρια, στην Αθήνα τα βλέπουμε αυτά. Η πίεση για να είναι ο τέλειος μαθητής, ο καλύτερος, μπορεί να στρέψει το παιδί στο να... σε ακραίες συμπεριφορές. Πώς το εσείς που έρχεστε σε επαφή, τι παραδείγματα μπορείτε να μας πείτε από παιδιά που έχουν επηρεαστεί από αυτή την πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και από τους γονείς?
2: Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οπότε μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία έτσι αυτό το άγχος να το εκδηλώνουν με πολλά ψυχοσωματικά,
1: δηλαδή
2: τα οποία μπορεί να είναι διάφορες αλλεργίες, μπορεί να είναι πολύ συχνές ασθένειες, πολλές φορές ας πούμε παρατηρούμε ότι τα παιδιά αρρωσταίνουν πολύ συχνά και πάντα λέμε να οι ιώσεις και όλα αυτά οι αρρώστιες που υπάρχουν. Παρόλα αυτά παίζει ρόλο το πώς αισθάνεται ένα παιδί και η ψυχολογία του σε σχέση και με το πώς λειτουργεί το νοσοποιητικό του.
1: Δεν θέλω να πάω σχολείο, πονάει η κυρία μου.
2: Αυτά είναι μπράβο. Απλά αυτά είναι πιο πολύ ψυχοσωματικά. Είναι όταν, ψυχοσωματικά συμπτώματα. Είναι όταν υπάρχει έτσι κάποια ενόχληση, η οποία όμως δεν εντοπίζεται παθολογικά. Όμως εγώ μιλάω και για πραγματικές ασθένειες. Τις ιώσεις και όλα αυτά.
1: Πέφτει το νοσοποιητικό.
2: Ακριβώς. Μπορεί λοιπόν κάποιο παιδί να το εκφράσει με αυτόν τον τρόπο, κάποιο άλλο παιδί να το εκφράσει με έντονη επιθετικότητα, με έτσι πολύ έντονο θυμό, και άλλα παιδιά να το καμουφλάρουν και όλο αυτό το άγχος να εκφράζεται με πολύ συγκαταβατικότητα, να είναι το τέλειο παιδί, να τα κάνει όλα τέλεια, να μην δημιουργεί,
1: να μην δημιουργεί πολύ...
2: κανένα πρόβλημα πουθενά, να είναι άριστο και παρόλα αυτά μέσα του να υποφέρει. Οπότε το κάθε παιδί το εκφράζει ανάλογα με την προσωπικότητά του και με τον τρόπο που του ταιριάζει όλο αυτό.
3: Τόσο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Μιλούν ο Θόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΗ και από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου, η Μαρίνα Μποζάνη.
1: Κοινός παρονομαστής είναι ότι αυτό το άγχος και η πίεση να αποδώσει τα μέγιστα, ακόμα και αν οι δυνατότητές του, και το είπε προηγουμένως και ο κύριος Νικήτας, σαν τον αθλητή, δεν μπορούν να είναι όλοι πρωταθλητές, μπορεί να είναι όμως να έχουν μια καλή απόδοση. Αυτή η πίεση είναι σαν το σαράκι μέσα του, μπορεί να, το κρύβει και να εμφανιστεί είτε πηγαίνοντας γυμνάσιο λύκειο και είτε μετά στη ζωή του.
2: Φυσικά. Κοιτάξτε, το άγχος ούτως ή άλλως τι είναι? Είναι μία ασυμφωνία. Είναι όταν αυτό που είμαι με αυτό που κάνω και που νιώθω δεν ταιριάζουν. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι ένας μαθητής που έχω τεράστιο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, όμως κάπως νιώθω και πιέζομαι ότι πρέπει να είμαι και στη γλώσσα άριστος, πρέπει να είμαι και στην ιστορία άριστος, πρέπει να είμαι σε όλα άριστος, αυτό δημιουργεί ένα έντονο άγχος. Ουσιαστικά, όταν δεν αφήνω το παιδί να είναι αυτό που του ταιριάζει να είναι, του προκαλώ αυτό το άγχος ή τέλος πάντων δίνω χώρο ώστε να δημιουργηθεί αυτό το άγχος. Πολλές φορές οι γονείς, επειδή όπως είπα προβάλλουν τα δικά τους, δεν δίνουν το χώρο στα παιδιά να εκφράσουν όλο το δυναμικό τους και αυτό που πραγματικά είναι και αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία ας πούμε όντως μαθησιακά μπορεί να μην είναι τόσο δυνατά. Όμως μπορεί να είναι πολύ έτσι δυνατά σε κάποια τέχνη, στον αθλητισμό, σε συγκεκριμένα πράγματα, στο να φτιάχνουν, να επισκευάζουν πράγματα και πολλές φορές ας πούμε οι γονείς στην προσπάθειά τους να το βοηθήσουν, θεωρώντας ότι το σχολείο είναι το βασικό και ότι είναι αυτό που θα του ανοίξει όλες τις πόρτες, δεν το αφήνουν να εκφράσει αυτά τα ταλέντα του. Ίσα ίσα του λένε, τώρα δεν προλαβαίνεις να πας, ξέρω εγώ, στο στίβο, γιατί έχεις διάβασμα. Δεν θα πας, ξέρω εγώ, στη ζωγραφική, γιατί έχουμε γράφεις τεστ αύριο και πρέπει να διαβάσεις. Οπότε, ουσιαστικά, δεν αφήνουν το παιδί να εκφράσει αυτό το οποίο θα μπορούσε να είναι και να γίνει.
1: Ένα παιδί στρατιώτη μας περιγράφει.
2: Περίπου, ίσως.
1: Που έχει περιθώριο να παίξει. Παίζω.
2: Άλλο κι αυτό. Εγώ, επειδή είμαι εκπαιδευμένη παιγνιοθεραπεύτρια, πολλές φορές έτσι παρατηρώ ότι έρχονται τα παιδιά στο γραφείο, έχω έναν χώρο ο οποίος είναι γεμάτος παιχνίδια και πολλές φορές δεν ξέρουν να παίξουν. Και μάλιστα προτιμούν παιχνίδια επί τραπέζια, τα οποία έχουν κανόνες, όπως έχει και το σχολείο κανόνες, που πρέπει να τους πει το παιχνίδι τι να κάνουν, αλλά ελεύθερα είναι σαν να μην μπορούν να παίξουν. Και αυτό πολλές φορές πάλι οφείλεται στο ότι πολλά παιδιά μου λένε, μα κυρία, εγώ δεν θέλω να διαβάσω, θέλω να παίξω. Και πολλές φορές υποτιμούμε όλοι τη δύναμη που έχει το παιχνίδι, η οποία είναι θεραπευτική πραγματικά. Αφήνοντας ένα παιδί να παίξει, το αφήνουμε να κάνει πρόβα για τη ζωή του, για την ενήλικη ζωή του. Οπότε όταν λοιπόν το παιχνίδι περιορίζεται, επειδή το παιδί μπορεί να είναι στο δημοτικό και να πρέπει να διαβάσει 4 ώρες για να διαβάσει τα μαθήματα του δημοτικού, δεν μένει χρόνος για παιχνίδι, δυστυχώς. Οπότε δεν μένει και ο χώρος αυτός που είπα πριν να αναπτυχθεί και να γίνει.

0: μεγάλα κυρίως. Ας πούμε, μια γυναίκα που εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, παρά μόνο όταν σκοτώθηκαν οι γυναίκες στο εργοστάσιο εκεί που γνωρίζουμε. Δεν δείχνουμε πρότυπα ανθρώπων που κάνουν μια αξιοπρεπή εργασία, που όμως δεν ανήκει εντός αγωγικών στα δημοφιλή επαγγέλματα.
1: Δυστυχώς ζούμε στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι νέοι θα πω και έφηβοι, μαθαίνουν τη ζωή μέσα από το τι προβάλλεται στο ίντερνετ, που εκεί όμως η εικόνα είναι απολύτως ελεγχόμενη. Άρα λοιπόν ο οποιοσδήποτε celebrity, ό,τι δουλειά και να κάνει, είτε είναι συναδελφός μου ψυχολόγος, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι γραμματέας κάπου, ναυτικός, το οτιδήποτε, θα προβάλλει την καλύτερη πτυχή της ζωής του. Θα προβάλλει αυτό που επιλέγει ο ίδιος να προβάλλει. Δεν θα προβάλλει τις δυσκολίες που μπορεί να έχει αντιμετωπίσει, δεν θα προβάλλει το πώς αισθάνεται, ξέρω εγώ, το βράδυ, όταν μένει μόνος του. Οπότε τα παιδιά βλέπουν μια εξειδανικευμένη εικόνα της πραγματικότητας, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με το τι πραγματικά υπάρχει.
0: Ούτε και τη διαδρομή που έχουν διανύσει για να φτάσουν εκεί. Για παράδειγμα, λέγαμε εμείς τα χρόνια μου, που είναι ρητό από την αρχαία Ελλάδα, τα καλά κόπησκτώνται. Βλέπουμε τα παιδιά, όπως λέτε, να αφιερώνουν άπειρο χρόνο στο διάβασμα, αλλά τελικά είναι με την ευρεία έννοια μορφωμένα. Και έχουν, αυτό είναι άλλο ζητούμενο. Η πραγματικότητα με αυτό που νομίζουν ότι είναι πραγματικότητα απέχει δραματικά. Άρα οι επιλογές τους είναι σε λάθος, μπορεί να είναι σε λάθος κατεύθυνση. Όταν ας πούμε πιστεύουν ότι άμα γίνουν παράδειγμα ηθοποιοί θα τους ξέρει όλη η Ελλάδα. Άμα γίνουν δημοσιογράφοι θα τους ξέρει πάλι όλη η Ελλάδα. Επειδή προβάλλονται και από τα μέσα ενημέρωσης περιορισμένα επαγγέλματα και χωρίς να ξέρει κανείς τι συμβαίνει όταν σβήνουν τα φώτα, οι προβολείς.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Νομίζω ότι ας πούμε τώρα είναι το ηθοποιός, τραγουδιστής, influencer, ότι είναι το πολύ σημαντικό το έτσι εξεζητημένο επάγγελμα. Όμως εγώ νομίζω ότι και πιο παλιά ήταν ο δικηγόρος, ο γιατρός. Οπότε θέλω να πω ότι σε κάθε εποχή υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία μάλλον εξειδανικεύονται και προβάλλονται παραπάνω. Εγώ όμως αυτό που παρατηρώ είναι ότι πολύ συχνά από τους εφήβους ειδικά, αλλά και από τις μικρότερες ηλικίες, λείπει η συζήτηση. Τι εννοώ με αυτό. Εγώ παρατηρώ ότι τα έφηβα άτομα έχουν πολλούς προβληματισμούς σε σχέση με το μέλλον τους, σε σχέση με τη ζωή τους, όμως δεν τους δίνεται ο κατάλληλος χώρος να εκφραστούν αυτοί οι προβληματισμοί.
0: Στο σχολείο ή στο σπίτι.
1: Εγώ θα πω γενικώς, χωρίς να θέλω να κρίνω κανέναν, απλά έχω την αίσθηση ότι οι ρυθμοί της ζωής στο σπίτι, ας πούμε, είναι τόσο γρήγοροι, όπως έτσι είπανε και πριν, οι γονείς τρέχουν να τα προλάβουν όλα, τρέχουν να πάνε τα παιδιά στην κάθε δραστηριότητα και στο κάθε μάθημα, τρέχουν να δουλέψουν.
0: Μένουν μόνοι στο χέρι.
1: Ακριβώς, τρέχουν να τα κάνουν όλα, οπότε δεν μένει χώρος για ουσιαστική επαφή και συζήτηση. Από το σχολείο οι εκπαιδευτικοί πιέζονται να καλύψουν μία ύλη, η οποία όσο πάει μεγαλώνει κιόλας, οπότε δεν δίνεται χώρος για προβληματισμό, δεν δίνεται χώρος για πραγματική και ουσιαστική επαφή του εκπαιδευτικού με τον έφηβο. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση που έχει ανάγκη ο έφηβος να εκφράσει, γιατί πραγματικά
0: έχει
1: αυτό που έχω παρατηρήσει, ακριβώς, όταν του δίνεται ο χώρος εκφράζει περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζουμε. Και ο μόνος χώρος στον οποίο μπορεί, ας πούμε, να ενημερωθεί, να δει κάτι, είναι το ίντερνετ με αυτή την εξειδανικευμένη εικόνα των πραγμάτων που παρουσιάζει πολλές φορές.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
10: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το ψυχοφθόρο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις επιπτώσεις στους μαθητές και τις οικογένειές τους. Μιλούν ο Θόδωρος Βαμβούρης, γραμματέας της Ένωσης Γονέων Χίου, ο Παναγιώτης Νικήτας, εκπαιδευτικός, γραμματέας της ΕΛΜΕ, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΗ και από τον Σύλλογο Ψυχολόγων Χίου, η Μαρίνα Μποζάνη.
11: Επειδή σε αυτή τη συνέντευξη και εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο τι γίνεται καθώς τα παιδιά οδεύουν προς τις πανελλαδικές, ειδικά τη χρονιά των πανελλαδικών, φυσικά εδώ δεν μπορούν να δοθούν λύσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται στο Υπουργείο Παιδείας και βλέπουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ο καθένας στο χώρο του δίνει μια... και εσείς ως ψυχολόγοι κάνετε μια προσπάθεια να αφυπνίσετε για τους κινδύνους που ενέχει αυτό. Δηλαδή ένα αγχωμένο παιδί που δεν ξέρει τον προσανατολισμό του, κινείται χωρίς πηξίδα, τι θα γίνει αύριο, τι βλέπετε, τι θέλουν να γίνουν αυτά τα παιδιά. Και όταν βλέπουν ότι αυτοί που αποφυτούν φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, όλα αυτά τα επηρεάζουν. Δηλαδή, σαν να ρίχνουν την προσπάθειά τους σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο. Σαν να είναι μάταια η προσπάθειά τους. Εσείς αυτά όλα τα ερεθίσματα βλέπετε να τα ζυμώνουν μέσα τους.
12: Δείτε, άμα κινούμε έχοντας ως γνώμονα το πόσο δύσκολη είναι η ζωή και το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, πραγματικά θα με πιάσει κατάθλιψη και όντως μετά δεν θα έχω έτσι κίνητρο και θα νιώθω ότι δεν έχει νόημα ό,τι και να κάνω. Πολλές φορές υπάρχουν έφηβοι οι οποίοι λένε ότι όντως εγώ δεν ξέρω τι θέλω να κάνω στη ζωή μου, δεν ξέρω με τι θέλω να ασχοληθώ. Παρ' όλα αυτά και πάλι από την εμπειρία μου βλέπω ότι όταν τους δίνεται ο χώρος να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί οι έφηβοι να δούνε τι τους ενδιαφέρει περισσότερο, τι τους αρέσει να κάνει, τι τους ελκύει περισσότερο, τελικά μια χαρά βρίσκουν πώς θα ήθελα να δουν τον εαυτό τους στο μέλλον. Επίσης, όταν ο ενήλικας λέει στο παιδί ή στον έφηβο, ακόμη και προσπαθώντας να βοηθήσει, ότι γίνε, ξέρω εγώ, γιατρός, είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, γίνε εκείνο, θα έχεις σίγουρα δουλειά, οικονομική αποκατάσταση. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο τι θα έχει οικονομική αποκατάσταση. Το ζητούμενο είναι τι μπορώ να κάνω, το οποίο να με ευχαριστεί στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου και να είμαι εντάξει με αυτό. Το πώς θα φτάσω εκεί είναι ένα άλλο θέμα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σπούδασαν ιατρική, ψυχολογία, έγιναν δικηγόροι, ασκούν το επάγγελμά τους. Αυτό δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πολλές φορές και νομίζω ότι σε αυτή την παγίδα πολύ συχνά πέφτουν και οι γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι αν τα παιδιά τους σπουδάσουν ή αν τα παιδιά τους βγάλουν μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα βρουν και δουλειά. Κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
11: Και ότι θα είναι και ευχαριστημένα μέσα τους, θα είναι ισορροπημένα. Ακριβώς. Θα έχουν μια αίσθηση νοήματος της ζωής.
12: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Ίσα-ίσα το okay, το να σπουδάσω κάτι ή να κάνω κάτι που μου αρέσει είναι η αρχή. Μετά το πώς θα φτάσω στο σημείο να βγάζω χρήματα, να είμαι επιτυχημένος, είναι μια άλλη ιστορία, η οποία προϋποθέτει άλλον αγώνα και άλλη προσπάθεια.
11: Είναι αυτός σκοπός η επιτυχία για τα παιδιά? Δηλαδή ότι πρέπει να είμαι επιτυχία, η ζωή ίσον επιτυχία? Δηλαδή δεν μιλάτε, μήπως είναι η οικογένεια υπερπροστατευτική από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικό πόνο? Κλείνοντας.
12: Ναι, και αυτό είναι κάτι που το βλέπω πολύ συχνά, πως έτσι οι γονείς ανησυχούν πολλές φορές, μη στεναχωρηθούν τα παιδιά, ναι, μη φοβηθούν τα παιδιά, και στην προσπάθειά τους να τα προστατεύσουν από αυτά τα κακά, όπως λένε, συναισθήματα, ναι, δεν τα αφήνουν να τα βιώσουν. Και εγώ αυτό έτσι πολλές φορές τους λέω, ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν αφήνω ένα παιδί, ας πούμε, να βιώσει την αποτυχία και να στεναχωρηθεί για αυτή, τι πιο ταιριαστό συνέστημα από το να στεναχωρηθώ? Όταν ταιριάζει, όταν αποτυγχάνω, όταν ήθελα κάτι πάρα πολύ και δεν έγινε.
11: Για να ξέρει και την άλλη φορά ότι ίσως χρειάζεται να προσπαθήσει περισσότερο, να μάθει μέσα από την αποτυχία.
12: Ή να προσπαθήσει περισσότερο, ή να μάθει τέλος πάντων πώς να διαχειρίζεται και αυτό το συνέστημα όπως όταν έρχεται. Ναι. Ότι εντάξει, απέτυχα, στεναχωρήθηκα, έκλαψα, πένθησα, χτυπήθηκα, όμως επιβίωσα και είμαι εδώ. Εντάξει, για να δω τώρα πώς μου ταιριάζει να είμαι μετά από αυτό. Τι μπορώ να κάνω μετά από αυτό? Όχι απαραίτητα για να πετύχω τον ίδιο στόχο, αλλά να αναπροσαρμοστώ. Να μπορέσω κάπως να δω τι άλλο μπορώ να κάνω, να ελιχθώ πια.
11: Εδώ μπαίνουν πάρα πολύ σοβαροί προβληματισμοί. Δηλαδή στην προσπάθειά μας να μην, όπως λέτε, να μην στεναχωρήσουμε το παιδί, του κρύβουμε ένα πόλεμο. Mm-hmm. Παράδειγμα, μια απώλεια, ένα θάνατο μες στην οικογένεια, δεν τα φέρνουμε σε επαφή με την εξώδια ακολουθία για να μην... Αυτό όμως στην πορεία μήπως τα καθιστά πολύ ευάλωτα σε οποιοδήποτε χτύπημα της ζωής.
12: Εννοείται. Άμα απαγορεύω, εντός εισαγωγικών απαγορεύω, σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο γενικά να έχει συναισθήματα, κάποια στιγμή που δεν θα είμαι εγώ να τον έχω στη γυάλα και βιώσει αυτά τα συναισθήματα, αυτά θα έρθουν πάρα πολύ έντονα, δεν θα ξέρει πώς να τα διαχειριστεί και θα παγώσει, θα διαλυθεί αυτό το άτομο. Όταν λοιπόν πεθαίνει κάποιος, για παράδειγμα, στην οικογένεια και εγώ αυτό το κρύβω από το παιδί από φόβο μη στεναχωρηθεί, δεν του δίνω την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο υπάρχει παντού γύρω του και είναι το μόνο βέβαιο στη ζωή, που είναι ο θάνατος. Οπότε λοιπόν δεν του δίνω την ευκαιρία να επεξεργαστεί αυτό το συναίσθημα και να μπορέσει μετά να αναδιαπραγματευτεί τη ζωή του μετά την απώλεια. Και αυτό βέβαια και με τα υπόλοιπα συναισθήματα. Τι πιο ταιριαστό, άμα πεθάνει ένα συγγενικό και αγαπημένο πρόσωπο, τι πιο ταιριαστό να στεναχωρηθώ? Ή τι πιο ταιριαστό, αν υπάρχει πόλεμος ή ένας φωνικός ιός που μπορεί άμα τον κολλήσουμε να πεθάνουμε, τι πιο ταιριαστό από ένα παιδί να φοβηθεί? Έτσι, αυτό δεν χρειάζεται να νιώσει. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά τα συναισθήματα και γίνονται έτσι και διάφορες προσπάθειες και στα σχολεία συναισθηματικής αγωγής και αυτά. Όμως τι νόημα έχουν όλα αυτά αν γίνονται γνωστικά και αν δεν επιτρέπω στα παιδιά στην πράξη να τα βιώσουν και να τα μάθουν?
11: Εδώ κάπου αναγκαστικά, λόγω του περιορισμένου χρόνου για ένα τόσο διευρυμένο και βαθύ θέμα όπως είναι τη παιδεία, προσφέρει το σχολείο και οι παρούσες συνθήκες στα παιδιά, τι στόχους βάζει το παιδί και η οικογένεια και στο διατάφτα τι ανθρώπους προσφέρει το σχολείο πια ως θεσμός προς την κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα, ας πούμε, να ρωτήσω, δεν προλαβαίνουμε, αν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη λογοτεχνία όπως άλλες και από εκεί παίρνουν πρότυπα και ρεθίσματα, δεν προλαβαίνουμε. Και έτσι θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Γιώργου Σεφέρη: μόρφωση και μάθηση είναι άσκηση της ζωής. Ευχόμαστε λοιπόν τα παιδιά μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, το αποπνικτικό περιβάλλον, να ασκηθούν καλά για να μπορέσουν να σπάσουν τα δεσμά τους όταν φτάσει η σειρά τους να δώσουν τις δικές τους μάχες μέσα στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ.
11: Κυρίες και κύριοι, σαφέστατα, ακροθυγός πλησιάσαμε, προσεγγίσαμε αυτό το θέμα που απασχολεί σχεδόν κάθε οικογένεια, είτε πρόκειται για τα παιδιά, ανήψια, εγγόνια, αλλά είναι ένα ζήτημα που ανακυκλώνεται. Το ακούμε 3-4 δεκαετίες ότι θα αλλάξει το εξεταστικό σύστημα και είμαστε ακόμη εδώ και συζητάμε τα ίδια θέματα σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Ας ελπίσουμε ότι τα γεγονότα θα δώσουν μια όθηση να ξεκινήσει ένας, όπως ακούστηκε και προηγουμένως, ένας ουσιαστικός και όχι κατ' επίφαση διάλογος για όχι επιτυχημένα παιδιά, ολοκληρωμένα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαθνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοποιεία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, στο Λοποτάμι, Ανέμονα, Καλλιμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονίες στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-470 και 2210-27417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

μάνα μου ξεκουράστηκε. Με συγχωρείτε για αυτό. Καλημέρα σας. Ο Άγιος Κάρπος γιορτάζει σήμερα. Τρίτη 26 Μαΐου.

Ευτυχές, όπως έγραψε η Ποινία Κώτη, έφυγε η μάνα της αλήθειας. Η κηδεία της είναι την Τετάρτη 5 η ώρα στον Άγιο Νικόλαο Πρακμαγάλα, την εκκλησία που υπαραγαπούσε.

Η ζωή συνεχίζεται και η ιδιοσιογραφία. Εγώ επέλεξα και τη σημερινή μέρα να κάνω μια εκπομπή. Να μην τη στερήσουμε την ακρόση.

0: συλληπιτήριά μας και στη Μυτιλίνη, γιατί έχει βαρύ πένθος η Μυτιλίνη.
1: Δύο παιδιά 16 και 18 ετών σκοτώθηκαν στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας.
0: Η Μυτιλίνη είχε σοβαρά προβλήματα με τροχαία δυστυχήματα και αυτό πάλι ήταν ένα τροχαίο, πάλι με δίκυκλο, πάλι με νερά παιδιά, πάνω σε μια κολόνα. Η λόγη είναι διευκρίνηση ακόμα, αλλά πολλές φορές είναι η ταχύτητα αυτή η οποία προκαλεί τέτοια πράγματα.
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν έχουμε. Η Μυτιλίνη έχει έναν περιφερειακό δρόμο που χρησιμοποιεί, όχι σαν το δικό μας, αυτός που πάει προς Καλονί και προς άλλες περιοχές που μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα.
0: Αυτό πάντα δεν είναι καλό.

0: Ήταν επίμονος, δεν μπορούσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Γεια σου Σταύρο.
2: Καλημέρα όσο μπορεί να είναι, καλημέρα για εσάς. Εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη, επειδή σχεδόν κάθε μέρα βγαίνω για άλλα ένα σωρό άλλα πράγματα, σήμερα δεν μπορούσα να μην σας πω τα θερμά συλληπιτήρια, να δείτε την ευχή της μάνας σας. Και εγώ, επειδή γνωρίζω τον Γιάννη από παιδάκι, ξέρω αυτοί οι γονείς και ο Κώστας και η Χαρίκλια πως με το μεγαλώσανε, σε πόσο μεγαλώσανε. Γιάννη, να έχεις λοιπόν την ευχή της, να είστε καλά οι υπόλοιποι, να τη θυμόσαστε και ο Θεός είμαι βέβαιος ότι θα την αναπάνει. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, Σταύρο. Σας ευχαριστούμε όλους, δεν είναι ανάγκη να το τέσπα. Έχουμε πει ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν πεθάνουν στη μνήμη μας. Εγώ ήθελα να προχωρήσω παρακάτω. Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση και την... ήθελα να ευχαριστήσω το νοσοκομείο, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλοι όσοι έδωσαν έναν αγώνα 3 ολόκληρα χρόνια με τον καρκίνο, ο οποίος νίκησε τη μάνα μου, που γεννήθηκε το 1940. Καλή χρονιά γεννήθηκε η μάνα, τα λέγαμε αυτά. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω ακόμα και την κυρία Αργυρό Καλογερά, που για 3 ολόκληρα χρόνια τις πρωινές ώρες τη φρόντιζε, είχαν γίνει φίλες και είχε γίνει μελός της οικογένειάς μας και εκείνη. Λοιπόν, αυτά θέλω να προχωρήσουμε πιο κάτω. Σας ευχαριστώ όλους, αλλά είμαστε πολύ συγκινημένοι και η ειρήνη δεν βοηθάει. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Λοιπόν, για να μην χάνουμε τη φόρμα μας παρακαλώ. Εχθές είχαμε πάλι 4, μετά από πολύ πολύ καιρό, παραβιάσεις. Και μάλιστα πολύ σοβαρές. Από τουρκικά αεροσκάφη. Η μία μάλιστα από αυτές έγινε και εμπλοκή, διότι όχι μόνο μπήκανε στο ελληνικό εναέριο χώρο στη Λίμνο, όχι μόνο έκαναν 10 παραβιάσεις, ήταν και οπλισμένα τα F-16. Λοιπόν, δεν αργεί να γίνει το πατατράκ, έτσι, ειδικά όταν κάνεις παραβίαση και είσαι οπλισμένος. Δεν πάμε καλά πάλι. Δεν είναι βέβαια από τη φορά που γίνεται αυτό, αλλά δεν πάμε καθόλου καλά. Και αντιλαμβανόμαστε έτσι ότι δεν έχει πλέον όσον αφορά το υγείο, δεν έχει μόνο εθνικό χαρακτήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο πιο κύριος είναι αυτός, είναι και οικονομικό πλέον. Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά χιλιάδες φορές.

0: διανύουμε στο μεταξύ την 28η ημέρα που ηχείως δεν έχει περαστική συγκοινωνία.
1: Και εδώ πρέπει να πούμε και να συγχαρούμε, να υποθεί αυτό, τον Σταμάτη Κάρμαντση, ο οποίος χθες κατέθεσε μία πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μία πρόταση η οποία μάλιστα δεν είναι, είναι πλήρως τεκμηριωμένη, δεν είναι απλά μία πρόταση, με την οποία βάζει ζήτημα επίγουσας σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι για να περνάει η ώρα, αλλά για να πάρθει μια συγκεκριμένη απόφαση εμπλοκής του Δήμου στην υπόθεση της αστικής συγκοινωνίας. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος, και υπάρχουν τρόποι, έχουν επιδειχθεί πολλοί και από τον Κοσμίδη το Γιάννη. Είναι και θέμα στη Βουλή σήμερα. Σήμερα στη Βουλή 3 η ώρα νομίζω το έχει ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Θα απαντήσει ο κύριος Κυρανάκης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη κινητικότητα γύρω από το θέμα. Δεν είναι δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση με την οποία, λέει ο Καρματζής, να κάνει ο Δήμος Χίου σύμβαση 2 χρόνων με τα αστικά κτέλ. Δηλαδή να μην γίνει δημοτική συγκοινωνία, αλλά το υπάρχουν κτέλ το οποίο λειτουργεί ήδη και το οποίο δεν έχει χρέη πουθενά και δεν θέλει να δημιουργήσει και έχει πει ότι θα κλείσει για να μην δημιουργήσει, να κάνει μια σύμβαση μαζί του 2 χρόνια και με την επίκληση ενός άλλου νόμου ο οποίος μιλάει για το υπερεπήγον των πραγμάτων κλπ. Κλπ. Να επεκτείνει το κτέλ, τα δρομολόγια του στα χωριά. Έχω την εντύπωση ότι ο Κάρματζης τέτοια απόφαση δεν την έκανε αν δεν μιλάει με το αστικό κτέλ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, έχει μιλήσει?
1: Ναι, έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει, γιατί φαίνεται από τα σχόλια που έχουν γίνει στο Facebook ότι έχει μιλήσει, έχει παρέμβει και το αστικό κτέλ. Τέλος πάντων, είναι μια προσπάθεια του τέλους δημάρχου να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Ας το δει και η υπάρξω δημοτική αρχή, ας φωνάξει τα κτέλ, γιατί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που μίλαγα με τον
0: Σταμάτη Κλούβα,
1: μπράβο, τον πρόεδρο το κτέλ, δεν τους είχε κάνει την τιμή ο δήμαρχος να τους καλέσει. Μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, δεν το ξέρω. Δεν θέλουμε τώρα εμείς να δημιουργήσουμε ένταση, ούτε να πούμε ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός. Αυτά τα κρίνουν σε εκλογές οι πολίτες. Αυτό που μας διαφέρει είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Και οι βουλευτές έχουν κάνει προσπάθεια. Και ο Κοσμίδης, ο πρώην βουλευτής, και ο πρώην δήμαρχος τώρα, με τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες προτάσεις, όχι λέγεται το αέρα. Και εγώ θέλω να φέρω λεωφορεία. Πώς θα φέρω? Θέλει τεκμηρίωση το κάθε πράγμα, έτσι. Διαβάστε την πρόταση, είναι δημοσιευμένη του Κάρματζη και μπορεί κάποιος να την σχολιάσει αν θέλει.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να πούμε ότι μέχρι τέλος Μαΐου υπάρχουν προσφορές σε κάποια είδη στο εντός της Χίου, γιατί γιορτάζει η εταιρεία εντός τα 20 χρόνια της. Προσφορές σε καθιστικό, σε τραπεζαρία, σε υπνοδωμάτιο, σε στρώματα, κρεβάτια, καρέκλες. Για τραπεζαρία που έλεγα, υπάρχει το τραπέζι Σένη, ένα τραπέζι τραπεζαρίας με φυσικό χρώμα ξύλου, που από 330 διατίθεται μόνο 129 ευρώ. Και το Heaven με κεραμική επιφάνεια σε 4 αποχρώσεις από 715 μόνο 419 ευρώ. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Εκεί που σας έχω πει, ξέρετε. Λοιπόν, εχθές ξεχάσαμε κάτι να πούμε και πρέπει να το πούμε σήμερα, γιατί δεν είναι σωστό αυτό. Τηλεφώνησε ο Παντελής ο Βρουλής την ώρα που κάναμε εκπομπή, που είχα πει για την κλεισούρα εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Των μεστών.
0: Ναι.
1: Και σου είπε κάτι εσένα, αλλά δεν προλάβουμε να το πούμε στο ραδιόφωνο. Τελείωσε η εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Είπε λοιπόν ότι έχει ολοκληρωθεί.
1: Μπράβο.
0: Η μελέτη.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως απέδειξε ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο όσο είναι στο Μερσινίδη. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεσος κίνδυνος.
1: Ναι.
0: Η μελέτη θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες και θα υλοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Θα γίνει έργο. Απλά δεν είναι τόσο επίγον όσο είναι του Μερσινιδιού. Αυτό μου εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης.
1: Προφανώς ο Βρουλής.
0: Αλλά δεν το έχουν ούτε αμελήσει,
1: γιατρός
0: ούτε εγκαταλείψει.
1: Η τεχνική του λένε αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να τα βλέπω με τα βράχια εμείς, να εφοβήσουμε και να νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ πιο επικίνδυνα. Δεν έχει σημασία ποιο βράχο είναι πιο επικίνδυνο. Σημασία έχει ότι τελικά, από ό,τι φάνηκε ο αντιπεριφερειάρχης, υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση μετά τη μελέτη που έγινε να γίνει έργο. Αυτό να κρατήσουμε εμείς.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Να το πούμε, να μην αφήνουμε κρεμότητες.

0: 26 Μαΐου.
1: Τι?
0: 2019. Εκλογές.
1: 19.
0: Για το Δήμο Χίου, το Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή.
1: Mm.
0: Έχουμε τα αποτελέσματα. Κάραμα της 28, Τριαντάφυλλος 24, Βουρνούς 23, Καραβασίλης 13, Σκούφαλος 4, Μανδούλης 3, Αντωνόγλου 2. Τέλος πάντων, στο δεύτερο γύρο περνούν στα μάτια Κάραματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Το 2019 αυτά, ε. Μάλιστα. Στα ψαράκια τρίτη θητεία ο Βρατσάνος και στις νήσους ο Δανίλ. Και επίσης έχουμε και τις εκλογές περιφερειακές με Καλογύρου, Μουτζούρη κλπ. Και στο δεύτερο γύρο πέρασαν Καλογύρου και Μουτζούρης. Βέβαια τώρα εμείς ξέρουμε γιατί έγινε στο δεύτερο γύρο, αλλά εγώ σας λέω τώρα τι έγινε το 19. Έτσι, ποτέ δεν ξέραμε. Με δημοσιογραφικά να πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε κάποια ασφάλεια, σας περιμένει η Δέσποινα Γεωργούλη στην Αδαμαντίου Κοραή 4, πριν ακριβώς τη βιβλιοθήκη, με το δικό της το γραφείο, το ασφαλιστικό. Το τηλέφωνο της είναι 690-605-1419. Έχει την εξής ιδιομορφία: δεν πουλάει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι δηλαδή ένα κατάστημα το οποίο πουλάει μια μάρκα αυτοκινήτων, η οποία έχει 6 μοντέλα.
1: Αυτοκίνητα πουλάει.
0: Όχι, ασφάλεια πουλάει. Αλλά το φέρνω ως παράδειγμα. Πας στην Volkswagen και σου λέει: έχω αυτά τα μοντέλα. 1, 2, 3, 4. Ποιο σου κάνει? Δεν είναι αυτό. Είναι ένα κατάστημα που έχει όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όποιο σου κάνει εσένα, πουλάει όλες τις ασφάλειες το γραφείο αυτό. Προσαρμόζει τη δική σου αναγκαιότητα. Τα χρήματα που μπορεί να δώσει, το τι ακριβώς θέλει, ασφάλεια υγεία, ζωή, κατοικία κλπ. Το προσαρμόζει πάνω στην ασφαλιστική αγορά που υπάρχει και εσύ επιλέγει όποια ασφάλιση θέλει, όποια εταιρεία θέλει. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μια εξέλιξη όσον αφορά την ασφάλιση των ανθρώπων και αντικειμένων. Άλλο τώρα γιατί να λέω, πηγαίνετε από εκεί, ρωτήστε. Αδαμαντίου Κοραή 4.

0: Πάμε τώρα και στο θέμα του νοσοκομείου και στα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Σκυλίτσι, ο κύριος Γιάννης Λαμπαδοχητός. Χαρακτήρισε λοιπόν χθες τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ως επισφαλή. Έξι άτομα νοσηλεύονται και η βάρδια για τους έξι είναι δύο νοσηλευτές και ο προϊστάμενος.
1: Αυτό είναι, ξέρετε, είναι δαντιγιά. Θέλει τουλάχιστον τέσσερις. Δηλαδή στην εντατική μέσα δεν είναι το να αφήσαμε τον άλλον και είναι που παίζει από πάνω του.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Δηλαδή έχουν, οι κανόνες ασφαλείας είναι αυτοί.
0: Εντάξει. Στο νοσοκομείο Ταμπάς, καταρχάς δεν υπάρχει η πινακίδα που είναι παθολογική κλινική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πριν την παθολογική πάντως υπάρχει η παιδιατρική. Αλλά τελικά λέει η παιδιατρική, ενώ ήρθε. Ποιος ήρθε και την εγγενή?
1: Ο υφυπουργός υγείας.
0: Ο κ. Θεμιστοκλέους. Μάλιστα. Δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Τι περιμένουμε?
1: Βλέπεις από τα τζάμια δηλαδή και είναι. Θα μου πεις τώρα. Αυτά είναι γαλούρια, τρίποτε. Δηλαδή εγκαινιάσανε. Τα δωμάτια τα άδεια. Δεν την έχουν. Δεν έχει τίποτα μέσα. Κόψαν το ψαλίδι και η κλινική είναι άδεια. Λοιπόν, τα επισημαίνει αυτά ξανά, τα επισημαίνει ο Λαμπαδοχητός.
0: 3 Ιουνίου πάντως θα έρθει εδώ ο κύριος Ροηλός.
1: Οπότε με την ευκαιρία αυτή να τα ξαναπούν του Ροηλού οι άνθρωποι.
0: Και... είναι ο διοικητής της δεύτερης διεύθυνσης υγειονομικής περιφέρειας Αττικής και Νήσων.
1: Ξέρω εγώ τι είναι, ναι. Και να τα πούμε και εμείς όλοι μαζί. Δηλαδή, έβλεπα τώρα στα νοσοκομεία απ' έξω, κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά στο κλεισάκι που υπάρχει εκεί πέρα.
0: Ναι, βγάζουν το σοβά και φαίνεται η πέτρα.
1: Μακάρι να μην μπει άλλο σοβάς και μακάρι να αναδειχθεί η πέτρα. Αλλά εγώ τώρα σκεφτόμουν και λέω τώρα, έχει συνεργεία εκεί, έχει εργάτες εκεί. Ρε αδερφέ, ένας άνθρωπος να πες να βάψει λίγο τα γραφεία της διοίκησης και οι σοβάδες που είναι πεσμένοι, έστω να κάνει ένα αυτό, να το ομορφύνει λιγάκι. Πρέπει να παίρνεις και να βλέπεις τα γραφεία της διοίκησης να κοντεύει να πες στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνονται μεγάλα έργα πάντα. Και τα μικρά χρειαζόμενα είναι. Παίζει και αισθητική το ρόλο της. Και οι διοικητικοί πάλι για αυτοί δεν έχουν ορίσει τον ήλιο. Κάτι σημαντικό κάνουν στο νοσοκομείο. Πολύ σημαντική δουλειά κάνουν. Τέλος πάντων, ας τα δει αυτά η διοίκηση. Νομίζω ότι μπορεί να τα βελτιώσει. Δεν είναι κάτι φοβερό, ας πούμε. Είναι δηλαδή η ντροπή την ώρα που καταβάλλεται προσπάθεια. Τα έλεγα και προηγουμένως με τη μάνα μου, τάζεις, ας πούμε. Προσπάθεια. Και από το προσωπικό και από τους νοσηλευτές, υπεράνθρωπες να πούμε οι άνθρωποι. Να βλέπουμε και από την άλλη μεριά ότι υπάρχει ένα σεβασμός στη δουλειά τους και στον χώρο που εργάζονται. Λοιπόν, διαφημίσεις.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή. Coca-Cola.

0: Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

8:34 πρώτα λεπτά. Καρδιά υγείας, παιδιά, του λείπα. Χάρτο, τραπεζομάντιλα, κουζινόχαρτα. Ό,τι χαρτικό υπάρχει για την υγεία των ανθρώπων, την καθαριότητα, την παρέχει η του λείπα. Δική μας τοπική βιοτεχνία. Έτσι.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα όσον αφορά την χρηματοδότηση του τρίτου γυμνασίου. Μας τα είπε χθες ο Δήμαρχος. Τι να πω, ευχόμαστε να είναι έτσι τα πράγματα αυτά, διότι δημοσιεύθηκε στη Διάβγεια ότι ο Δήμος πρέπει να επιστρέψει τα 500.000 που πήρε, τα οποία δεν χρησιμοποίησε, γιατί ήθελε 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Δήμαρχος λέει ότι είναι τυπικό το θέμα και τα χρήματα επεστράφησαν, αλλά εκείνες θα πάρουν τα λεφτά. Θα τα δώσουν τα λεφτά. Και επανέλαβε χθες ότι το τρίτο γυμνάσιο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του.
1: Σαν το νερό που θα πιούμε από τη βρύση. Εντάξει.

0: εγώ θέλω να με προσλάβουν στις Times Λονδίνου, αλλά δεν ξέρω καλά αγγλικά. Το λέμε αυτό γιατί δεν βγαίνει στη θητεία. Τους εννοεί την επόμενη ο Δήμαρχος. Αν εννοεί την επόμενη μπορεί. Δεν είναι απίθανο τίποτα στη ζωή. Να έχει κι άλλη θητεία, οπότε εκεί μπορεί, αλλά σε αυτή τη θητεία δεν μπορεί. Δεν βγαίνουν οι χρόνοι δηλαδή. Αλλά αν μην μείνουμε τώρα σε αυτό, να μείνουμε ότι τα χάσαμε τα 500. Πάνε αυτά. Να μου πεις, μα του έχουν δώσει υπόσχεση ότι θα πάρει τα 5. Των πολιτικών υποσχέσεις και των γαβάρωτα, ξέρετε το. Να γεμίσω στο μάχη, έχει κάτι αέρα που φεύγουν. Ναι, έχουν την ίδια αξία. Πάμε παρακάτω. Αλλά ας ελπίζω ότι θα πάρετε 5.000 εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα, τι να πούμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε και αυτό που μας δίνει η αρτοποίη.
1: Την προσεχή Δευτέρα, καταρχάς να πούμε

0: Ότι είναι αργία για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα καταστήματα, ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου προτρέπει τα καταστήματα να μην ανοίξουν και να αργήσουν και αυτά. Εμείς δεν θα βγάλουμε εφημερίδα. Επίσης θα αργήσουμε γιατί είναι από παλιά.
1: Λίμωνο ότι με το πνεύμα οι δημοσιογράφοι είναι.
0: Τι των δημοσιογράφων.
1: Ναι.
0: Και ο Σύλλογος Αρτοπιών λέει ότι και εκείνοι θα κλείσουν, δεν θα βγάλουν ψωμί. Οπότε πάρτε το Σάββατο για τρεις μέρες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Είναι απλό.
1: Σου λένε και οι αρτοποιοί, άμα μείνετε και τα δεσμευτικοί, πώς θα σκεφτείτε. Το πνεύμα για να δουλέψει πρέπει να δουλέψει και το μακιαούρα. Με δύο λόγια να μην τα απολογούμε, ευκαιρία γυρεύει το έθνος να λουφάρει μια μέρα. Ας είναι καλά η εκκλησία που την καθιέρωσε αργία.
0: Ας έχουμε αργία. Έχουμε τις λιγότερες αργίες,
1: ναι,
0: άμα κάτσεις να τις σκεφτείς σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δουλεύουμε πολύ, αμοιβόμαστε λιγότερο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και κανονικά πρέπει να βγαίνουμε 40 χρόνια σύνταξη.
0: Παλιά το κάναμε αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μέχρι τα 80 θα δουλεύουμε. Για να βγει το ασφαλιστικό.
1: Τα πράγματα έχουν μια εξήγηση όλα. Δεν είναι δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον μία επιστολή την οποία έστειλε ο κύριος Φόρος, ο άνθρωπος, είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου το οποίο υπάρχει εκεί στο Λυθί, στην παραλία.
0: Α, που καθάρισε την παραλία.
1: Ναι.
0: Σου λέω που να πάει ο Δήμος, γιατί τώρα ξεκινά ο Δήμος να φτιάχνει τις παραλίες. Εντάξει, σου λέει, εντάξει, αφού δεν έχουμε τουρισμό. Είμαστε και Σάμος.
1: Και λέει ο άνθρωπος τώρα, καταρχάς γράφει μια σειρά προτάσεις, τις οποίες ζητάει αυτά να υλοποιηθούν. Και προτάσεις οι οποίες είναι απολύτως λογικές και έχουν σχέση με το πώς αντιμετωπίζει και η πολιτεία και ο Δήμος τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αλλά πέρα από αυτό, λέει ο άνθρωπος, παιδιά, έχω εδώ και 1200 ευρώ. Εμένα που το είπε, του είπα πώς θα πάρει. Του είπα πού και πώς θα πάρει, του το είπα δηλαδή.
0: Γιατί να τα πάρει?
1: Ρε παιδί μου, λέει ο άνθρωπος, για να καθαρίσω εδώ στα 1200 ευρώ.
0: Γιατί δεν περιμένει να πάει ο Δήμος?
1: Και εγώ του το πάω. Του λέω, γιατί δεν περιμένεις? Μα δεν έχει πεπεπε. Εδώ η σεζόν τη βγάζουμε μοναχή μας εμείς. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Μα ξεκίνησε, λέει. Σε παρακαλώ πολύ. Εδώ και στα 1200. Άντε για τώρα. 17 φορτηγά. Φύκια και πέτρες και χαλίκια έβγαλε ο άνθρωπος από την παραλία στο
0: Λυθί.
1: Εν τω μεταξύ ήθελε ένα 5.000 να καθάσει την παραλία. Λέει, καθάσε το μαγαζί μου, λέει, και ένα γείτονα ο οποίος συνέβαλε. Οι πολλοί πηλαίοι δεν ενδιαφέρονται. Περιμένουν να πάει ο Δήμος. Οπότε πας στην παραλία και βλέπεις ένα κομμάτι καθαρό και όλο το υπόλοιπο μέσα στο λέσι. Μήπως πρέπει να ξεκινάμε νωρίτερα την καθαριότητα, λέω.
0: Επειδή μάθαμε, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ακριβώς.
0: Είπε ότι πάθαμε και μάθαμε. Τι πάθαμε και τι μάθαμε.
1: Επίσης έκανε μια πάρα πολύ ωραία σκέψη ο κ. Παπαδόπουλος θες, μπράβο του.
0: Να πάρει ο καθένας τον...
1: Να πάρει ο καθένας ένα...
0: κλαδοτεμαχιστή.
1: Ναι.
0: Είναι φτηνά αυτά τα μηχανήματα?
1: Δύσκολο, κοίταξε, Αντιδήμαρχε.
0: Και πού μπαίνουνε μετά?
1: Όχι, δεν είναι... Θα έλεγα φοβερά έξυπνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πραγματικά έξυπνο. Δεν είναι, το συζητάμε τώρα.
0: Να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι χθες στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας στέθηκε το ερώτημα: η πολιτεία σωστά αναγκάζει τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να τα καθαρίσουν? Γιατί τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν αιτία πυρκαγιάς. Και έχουμε δει πώς μπορεί να επεκταθεί η πυρκαγιά και πώς σταματάει η πυρκαγιά στα καθαρά οικόπεδα.
1: Και υπάρχει και νομός που λέει: μα βάλεις φωτιά, πας μέσα. Και
0: βέβαια.
1: Και πρόστιμο.
0: Η νομοθεσία έτσι λέει. Και επίσης η νομοθεσία λέει ότι όταν καθαρίσεις το χωράφι σου, δεν μπορείς να πετάξεις όπου να είναι τα υπολείμματα αυτά.
1: Όταν σε πιάσει, έχεις πάλι πρόστιμο.
0: Προχθές με, πώς το λένε, αυτοκινούμενο εναέριο μέσο,
1: ναι.
0: Το ντρόουν δηλαδή.
1: Ελληνικά λέγεται ντρόουν.
0: Ναι. Mm. Πιάστηκε κάποιος που πέταξε κάπου.
1: 750 ευρώ.
0: Και του δόθηκε πρόστιμο 750 ευρώ. Και λέμε γιατί
1: τώρα,
0: πέταξε τα υπολείμματα.
1: Δεν πρέπει να πούμε στους δημότες κάτι?
0: Πού να τα πηγαίνουνε? Δηλαδή τους λέμε καθαρίστε τα. Μην τα αφήσετε στο χωράφι. Στους κάδους λένε μην τα βγάλετε. Δεν τα παίρνετε το απορριμματοφόρο. Και σωστά. Πού να τα πάνε. Ρωτήσαμε χθες τον αντιδήμαρχο και είπε, δεν ξέρω.
1: Ας πάρει, λέει, ο καθένας δικό του. Γιατί, λέει, εμείς είχαμε στο Δήμο ένα.
0: Αλλά δεν προκάνει.
1: Αλλά δεν προκάνει.
0: Αν δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, χαλάσει.
1: Ωραία. Δεν μπορούν αυτά να.
0: Και πώς δεν παίρνει ο Δήμος αναδημοτική ενότητα ένα κλάδο τεμαχιστή.
1: Είναι τόσο φοβερό. Δηλαδή, από. Να τα αφήνουν κάπου οι δημότες, να οριστεί ένας τόπος, εκεί, φίλε μου, να τα πηγαίνεις. Στο τάδε σημείο θα τα αφήνεις.
0: Αλλά δεν είναι, ούτε αυτό υπάρχει.
1: Και να υπάρχει εκεί ένα μηχάνημα τέτοιο, το οποίο να δουλεύει όλο τον χρόνο, ρε παιδί μου. Πρέπει να γίνει, δουλεύει τώρα. Θα κόψει σταδιακά, γιατί είπε ο αντιδήμαρχος ότι από το πρωί στις 8 λέμε και τη μία δουλεύει. Ωραία, ας δουλέψει. Ναι, γιατί πάτε στις 8. Αφού το έχει ο Δήμος το μηχάνημα.
0: Ναι, αλλά ποιος θα το δουλεύει. Πληρώνουμε τώρα και υπαλλήλους.
1: Μα τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό, γιατί ακριβώς πληρώνουν οι δημότες.
0: Για γιατί να μαζεύουμε τα σκουπίδια.
1: Πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Σύμφωνοι, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως. Δεν είμαστε οι καλύτεροι δημότες. Όχι, δεν είμαστε. Αλλά όμως οι δημότες αναγκαστικά στα τέλη καθαριότητας, τα τέλη μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, πληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες. Δεν πρέπει να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Είναι λογικό να λέμε του δημότη να πάρει ένα κλαδομαχιστή. Να πάρει και ένα ηλεκτρικό προϊόν ο καθένας, να πάρει και ένα αυτό, να πάρει και ένα.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Δηλαδή. Ο άλλος δεν είναι επαγγελματίας. Ένα κήπο έχει. Αλλά όπως μου λένε και διάφοροι που μου γράφουν μηνύματα και τα αφήνεις, τα σκάλεις. Τα αφήνεις το βράδυ στον κάδο. Εκεί δεν μείνουν καμιά εβδομάδα μέχρι που βαριούνται, τα βλέπουν και δεν τα παίρνουν. Μήπως είναι και αυτό λύση, δεν ξέρω. Λέω. Μπορεί να πούμε, κοίταξε, άκου να δεις, όσοι έχετε υπολείμματα θα τα βάζετε δίπλα στους κάδους. Και θα περνάει το φορτηγό του Δήμου και τα μαζεύει. Δεν είναι και αυτό μια υπηρεσία. Και μην αρχίσουμε τώρα με τι προσωπικό, με τι. Ρε παιδιά, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι και μια χιλιάδα υπάλληλοι στο Δήμο. Και αν θα βάλουμε τα αυτοκίνητα του Δήμου στη σειρά, το ένα από το άλλο, από τα μισθά, θα πάμε στα καρδάμιλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
2: Το ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο του Ομίλου Φεγκουδάκη σας προσκαλεί σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 44 740. Σας περιμένουμε στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο να δοκιμάσετε τις δημιουργίες μας σε έναν εκλεπτισμένο μπουφέ με αλμυρές και γλυκές δημιουργίες την Κυριακή 24 Μαΐου στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, 8 και 48. Πάμε στο Δήμαρχο Χ που περιμένει στη γραμμή υπομονετικά.
2: Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Ακούστε, δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία που να λέει τα κλαδέματα και τα ξεχωθαριάσματα κανενός πολίτη να τα παίρνει ο Δήμος. Είναι σαφέστατος ο νόμος.
2: Ωραία, έχετε δίκιο.
3: Προβλέπει και κεντρικά ότι για όλα αυτά, ακόμα και για τις κούτες που δεν σπάνε, υπάρχουν κεντρικά πρόστιμα που δεν τα βάζει ο Δήμος, είναι νόμος του κράτους.
2: Ωραία. Εγώ λοιπόν σας ρωτάω το εξής. Έχω ένα χωράφι και καθαρίζω.
3: Οι λοιπόν πολίτες, ανοίγουν ένα λάκκο στο χωράφι τους, ρίχνουν μέσα αυτά που βγάζουν, τα βρέχουν και λίγο, σαπίζουν και γίνονται λίπανση. Αυτό γίνεται αιώνες τώρα. Αυτό κάνουν οι σωστοί πολίτες. Οι υπόλοιποι πολίτες τους έχουμε δώσει τη διέξοδο να τα βάζουν σε ένα μεταφορικό μέσο, αυτοί που έχουν πολλές μεγάλες ποσότητες, και να τα πηγαίνουν στο ΣΜΑ. Και από εκεί, από το ΣΜΑ, θα φύγουν, θα αποσυμπιεστούν και θα πάνε και που πρέπει. Από εκεί και πέρα, άσχημο είναι κάποιος που έχει ποσότητες να μην ειδοποιεί, να του πούμε εμείς πότε θα περάσουμε μπροστά από την πόρτα του να τα πάρουμε.
2: Μα το κάνετε αυτό.
3: Και δίνουμε, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Δηλαδή πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για να το κάνει αυτό?
3: Έχει δύο τηλέφωνα και μία εφαρμογή. Το κάνει περίπου το 50%. Ένα άλλο,
1: το τηλέφωνο ποιο είναι, Δήμαρχε?
3: Το 50.000, 271-3, 50.000, και υπάρχει και εφαρμογή. Από εκεί και πέρα.
2: Ποια εφαρμογή, ποια εφαρμογή?
3: Οι πολίτες, οι άλλοι συνειδητοί.
1: Ποια εφαρμογή υπάρχει, Δήμαρχε? Συγγνώμη.
3: Υπάρχει εφαρμογή του Δήμου εδώ και χρόνια, η οποία έχει...
2: Το ΚΕΠΛΕΤΕ. Το κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο απευθείας φεύγει το αίτημα, βγαίνει δρομολόγιο και αποφασίζει πώς θα γίνει. Τους ειδοποιούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 30% που τα φορτώνει και τα πηγαίνει στο ΣΜΑ. Και πολύ καλά κάνει τις ώρες λειτουργίας του ΣΜΑ. Ειδικά τα κλαδιά. Και πηγαίνουν στον κλαδοφάγο.
2: Δηλαδή εγώ αν πάω τα κλαδιά θα τα δεχθούν?
3: Βεβαίως, υποχρεωτικά.
2: Μάλιστα. Ωραία. Είναι πολύ, πολύ διευκρινιστικά.
3: Και υπάρχουν και αυτοί που κάθε μέρα κλαδεύουν ένα κομμάτι, το βγάζουν και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι, αυτοί είναι μέρος του προβλήματος.
2: Ναι.
3: Το καταλαβαίνουμε, υπάρχει πανικός. Οι περισσότεροι λοιπόν που έχουν χωράφι, γιατί αυτό χωράφι τα βγάζουν, να ρίξουν ένα λάκκο, να τα βρέξουν λίγο, να γίνουν λίπανση. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το πιο φυσιολογικό είναι αυτό.
2: Και έτσι γινόταν και παλιά.
1: Αυτό είναι καλό να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει από όλους, Δήμαρχε, τώρα. Και δεν...
3: Από αυτούς λοιπόν που δεν μπορεί να γίνει, να παίρνουν ένα τηλέφωνο, συνεννοούνται και τους λέμε πότε θα τα βγάλουν.
1: Ωραία.
3: Για να κάνει το δρομολόγιο, δεν μπορεί να κάνει δύο φορτηγά δρομολόγια σε όλη τη Χίο.
1: Όχι, είναι λογικό αυτό. Αυτό είναι λογικό. Ότι τα βγάλουν να το πούνε. Άρα λοιπόν, τηλεφωνάτε στο 50.000, το λέω σωστά?
3: Βεβαίως.
1: 22-13-50.000
3: και σας λέει πότε να τα βγάλετε.
2: Ωραία.
3: Όταν είναι το δρομολόγιο, δεν τα βγάζεις και μένουν εκεί πέρα 3-4 μέρες, μια εβδομάδα μέχρι να βγει το δρομολόγιο. Τα δρομολόγια είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως, ομολογώ ότι δεν μας έδωσε αυτή την απάντηση χθες ο αντιδήμαρχος.
3: Ακούστε, το έχουμε γράψει άπειρες φορές, το ξέρουν σχεδόν όλοι. Σας είπα, το 50% το κάνει.
1: Μας είπε
3: το 30%
1: πάμε,
3: τα πηγαίνει, αυτό το 20% που δεν συνεργάζεται είναι και το πρόβλημα.
1: Μας είπε να πάρουμε μηχάνημα, ο καθένας είναι δικός
2: του. Ατομικό πάντως κλαδοτεμαχιστή, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο.
1: Θα
3: μπορούσε... Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν ατομικό κλαδοτεμαχιστή. Κάνει πολύ φθηνά, 300 και 400 ευρώ. Εγώ
2: ναι.
3: Δεν είπα να πάρουν κλαδοτεμαχιστές όλοι. Αυτοί όμως που έχουν χωράφια, είναι πολύ εύκολο να ρίξουν ένα λάκκο και να ρίξουν μέσα. Αυτό που γίνεται επί χρόνια.
2: Ή θα μπορούσε και ο Δήμος να πάρει μερικούς ακόμη κλαδοτεμαχιστές και να τους πάει σε διάφορα σημεία.
3: Εντάξει, αυτό δεν είναι να έχουμε 20 κλαδοτεμαχιστές και να τρέχουν, διότι θέλει και 20 άτομα και πολλά άλλα πράγματα.
2: Εντάξει,
3: αυτό που θέλει είναι συνεννόηση.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
3: Καταλαβαίνουμε σκληρή νομοθεσία και με τους καθαρισμούς πρέπει να γίνουν, αλλά το πιο εύκολο πράγμα είναι να έχεις ένα λάκκο και να τα ρίχνεις μέσα. Αυτό που κάνουν οι πιο συνειδητοί από όλους, που είναι και το πιο περιβαλλοντολογικό από όλα.
1: Καλά, ξαναλέω ότι δεν μπορούν να δείξουν όλοι λάκκο. Έχει μικρούς κήπους που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά εγώ μένω στο ότι με το 50.000 πάει και τα παίρνουν.
2: 22 από τα 13. Ναι.
3: Θα τους πούμε ποια μέρα θα τα βγάλουν.
2: Ευχαριστούμε.
3: Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς. Καλημέρα.
1: Παιδιά, ας βοηθήσουμε λίγο τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Είναι μια. Πείτε, αρχίστε από αύριο να λέτε. Τηλεφώνησε στο 50.000 και δεν αδιαφόρησε ο Δήμος. Δεν ήθελε να τα πάρει. Μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, να δώσουμε μια απάντηση στον Δήμαρχο. Αν όμως ισχύει αυτό, να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα όπλο. Θα πάρεις τηλέφωνο λοιπόν στο 22 7 13 50.000 και θα σου πούνε ποια μέρα θα βγάζει.
2: Ή θα μπείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του Δημότη. Υπάρχει ηλεκτρονικά το ΚΕΔ.
1: Αλλά μπορεί να μην ξέρουν ηλεκτρονικά.
2: Το λέω για αυτούς που ξέρουν.
1: Αυτοί που ξέρουν πια είναι πανεύκολο πια. Να διευκολύνουμε τη ζωή μας, παιδιά. Δηλαδή δεν έχεις να κάνεις με ένα Δήμο ο οποίος λέει κόψε το κεφάλι σου, ας πούμε. Τώρα βέβαια εντάξει, ο αντιδήμαρχος θες δεν το είπε κομψά από ό,τι φαίνεται. Ο δήμαρχος το μάζεψε το πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό. Διαβάσαμε τις κυρίες θες το γράμμα. Το διαβάσαμε τώρα με τις δασκάλες αυτήν.
2: Βεβαίως.
1: Το διαβάσαμε. Είναι τώρα να μας λένε αυτά τα πράγματα, είναι αυτή η εικόνα τώρα του νησιού μας.
2: Έστειλε και να κάνω φωτογραφίες η γυναίκα.
1: Πάμε παρακάτω. Έχουμε και τις γραφές παιδικούς σταθμούς.
2: 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ο Αργύρης Ογιαμάς, λέει ότι ο αριθμός των παιδιών είναι ίδιος με την περσινή χρονιά. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. 2 με 11 Ιουνίου είναι η προθεσμία εγγραφών, επανεγγραφών. Εγγραφών και επανεγγραφών. Επανεγγραφή, για επανεγγραφή έχουν δικαίωμα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα αδέλφια τους.

0: αυτά με το ψεγραφές. Μ' αρέσει εμένα πολύ ότι τα παιδιά είναι τα ίδια.
1: Μπορούν να εξυπηρετήσουν τον ίδιο αριθμό παιδιών.
0: Α.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί,
0: ναι,
1: δεν φτάνουν για να εξυπηρετήσουν τα παιδιά που υπάρχουν, παρότι τα παιδιά μειώνονται.
0: Α.
1: Είμαστε πολύπονται τόσο πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Δεν θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να είναι οι θέσεις περισσότερες από τα διαθέσιμα
0: τώρα
1: παιδιά.
0: Τώρα θα ανοίξει και ο παιδικός σταθμός στα νοτιόχωρα, παιδιά. Και θα...
1: Ναι, αυτός προσπαθεί να ανοίξει, είναι η τρίτη δημοτική αρχή.
0: Εγώ έχω πει, το θυμόσαστε όταν ξεκίνησε το θέμα, έτσι. Είχα πει θα πάνε τα παιδιά φαντάρι. Νομίζω πλησιάζουμε τώρα.
1: Πρέπει, αφού είμαστε στην τρίτη δημοτική αρχή.
0: Τρεπούτε 15, βάλτε να δεις. 18 χρόνια παιδάκια είναι τώρα. Άλλη μια θητεία και πήγανε φαντάρι αυτοί.
1: Είχε και μια θητεία 4 ετών, γιατί οι 2 ήταν των 5 και...
0: Τέλος πάντων, εντάξει, μην χαλάσουμε την καρδιά μας τώρα. Πάντως δεν θα προλάβουν, δεν θα προκάμουν τα παιδιά αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδιά τους ίσως. Να δουλεύουμε για το μέλλον, παιδιά.
1: Φτάνει τότε να υπάρχουν και παιδιά.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, πάμε και στο δεσμό του Ρωκμαχαλά.
1: Όπως είπαμε και χθες, διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, την Δευτέρα που είναι 1η Ιουνίου και είναι η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Για τους πιο τολμηρούς, φαντάζομαι, οι Βικιανοί θα ανέβουν στο Πελινέο. Γιατί τότε δεν πανηγυρίζει το τυσάκι εκεί πάνω.
0: Ναι, νομίζω το κάνουν κάθε χρόνο αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Θέλω να πω, όσοι δεν θέλετε να πάτε με λεωφορείο, πάτε με τα πόδια πάνω στο Πελινέο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Είναι λίγο πιο...
1: Extreme.
0: Ναι.
1: Πιο έτσι. Απαιτητικό.
0: Ναι, ελληνικά να μιλάμε, παιδάκι μου. Μιχαλάμε τι...
1: Αλλά υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι. Από εκεί, αν έχει και ορατότητα.
0: Ξέρω ότι κάθε χρόνο το κάνει ο Σύλλογος Σκλήρης κατά Πλάκας.
1: Ανεβαίνει στο Πελινέο.
0: Ξέρετε τι γολογοθάς είναι αυτό. Μπράβο τους. Να το κάνουν και φέτος. Όσοι μπορούν.

0: πούμε και μπράβο άλλη μια φορά στην Ελισάβετ μας.
1: Ελισάβετ Ιωσιφίδου πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία και έτσι στην γενική κατάταξη, στην παγκόσμια κατάταξη του συγκεκριμένου αθλήματος είναι στην 12η θέση.
0: Στον κόσμο.
1: Τι είπα, αφού σου λέω παγκόσμια κατάταξη.
0: Εντάξει, εντάξει. Σωστά. Το διευκρινίζω για να μην νομιστεί ότι είναι στην Ελλάδα. Παγκόσμια. Μπράβο της. Μπράβο και στους γονείς της. Να πούμε κάτι και για ένα ιδιαίτερο ιερό ναό.
1: Την Παρασκευή που μας έρχεται εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου. Η οδός Ανδρέα Αργέντη είναι εκεί που είναι και η σκεπαστή στο Α.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχουμε και σκεπαστή στο Α στοιχείο.
0: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
9: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο, Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
1: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη, τι είναι σήμερα, Τρίτη, έτσι? Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα, 26 του Μάη του 2026. Όλα τα βρήκα.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 25678 22710 25678. Καλό θα είναι όταν κάνετε τα τηλέφωνά σας να παίρνετε, να λέτε και ονοματεπώνυμο, έτσι. Έχουμε και για σήμερα μαζέψει πολύ πράγμα. Μας έχουν στείλει φωτογραφίες, μας έχουν στείλει. Ομολογουμένως, χθες πήρα κάτι φωτογραφίες. Πήρα κάτι φωτογραφίες από την πλατεία. Ναι, το έβαλα το. Το ανέβασα τέλος πάντων αυτούσιο το. Λοιπόν, μου το έστειλε μια Κροάτρια, κάτι φωτογραφίες από την πλατεία. Ήταν το κομμάτι με εκεί που είναι ο βωμός των Ολυμπιακών Αγώνων που θα άναβε η φλόγα και το. Λοιπόν, μου λέει, μου γράφει στο μήνυμα η Κροάτρια, σου στέλνω κάτι φωτογραφίες. Τις τράβηξε Σάββατο απόγευμα στην πλατεία. Με την πεποίθηση ότι θα δημοσιευτούν από σένα, μήπως και φιλοτιμηθεί κάποιος υπεύθυνος, έτσι. Βέβαια, όχι ότι δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς οι γονείς, γιατί αφήνουμε τα παιδιά μας χωρίς όρια. Σωστό. Παιδιά, είναι τα μάρμαρα εκεί πέρα της πλατείας, είναι ο βωμός τέλος πάντων εκεί της φλόγας και το. Περνώντας σήμερα το πρωί από εκεί, από την περιοχή. Λοιπόν, ήταν τα συνεργεία του Δήμου και πλένανε εκεί πέρα τα, πλένανε τα μάρμαρα. Τούτα εδώ τα μάρμαρα, αχ, και να ξέραμε την ιστορία τους. Γεια σου Σίλια, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Καλημέρα στον Χρήστο, κάπου εν πλώ είναι. Χθες μας άκουγε και μας έστειλε κάτι που χρήσε ο Παπαζής. Μας έστειλε τις, καλημέρες τους με τις, με τις φωτογραφίες της, εκεί, της Καραβίσχες. Κάπου από τη γέφυρα του πλοίου. Χαρούμενος για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο, γεια σου Καπτακώστα. Καπτακώστας Τζούμας μας ακούει στο, μάλλον εκεί στο, στον όρμο το. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, καλημέρα. Καλή Τρίτη σε όλους μας. Να είσαι καλά φίλε μου. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήρα εδώ ένα μήνυμα από μια Κροάτρια τέλος πάντων το. Λοιπόν, μου γράφει Μανώλη, καλημέρα, σχετικά με την τοποθέτηση του αντιδημάρχου για τη συγκομιδή κλαδιών. Σου προωθώ τα παρακάτω. Έχω ήδη μαλώσει από τις 7 του μήνα που προσπαθώ να βγάλω άκρη. Πήρα τηλέφωνο ρε παιδί μου για κάποια κλαδιά που είχαν θέμα και έπρεπε να έρθουν να τα, να τα μαζέψουν, να τα. Λοιπόν, τους είπα ότι έχω κάτι κλαδιά, θα κλαδέψω και τέτοια. Μου λέει κακούς, λέει, προβήκατε εσείς, λέει, σε ενέργειες κοπής και καθαρισμού χωραφίων. Θα έπρεπε, λέει, να απευθυνθείτε σε έναν ιδιώτη. Δεν το κατάλαβα ρε παιδιά, ούτε κουτσί είμαστε ούτε ανάπηροι είμαστε. Ένα δέντρο μπορούμε να το κλαδέψουμε. Ένα χορτάρι μπορούμε να το δώκουμε μια με τη τσουγκράνα. Λοιπόν, μετά από άπειρα τηλεφωνήματά μου, ήρθε φορτηγό, έτσι. Ήτανε μία ώρα έξω από το σπίτι εκεί παρκαρισμένο. Έκαναν, λέει, οι άνθρωποι το διάλειμμά τους τέλος πάντων. Αυτό που επεσήμενα και στην κυρία και στον αντιδήμαρχο είναι ότι δεν έχω πρόβλημα να πληρώσω ό,τι αναλογεί. Φτάνει να εξυπηρετηθώ όπως οφείλουν. Μου έχει στείλει και το σχετικό νόμο. Η συλλογή και αποκομιδή κλαδιών αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του κάθε δήμου.
Δηλαδή το λέει, το λέει ο νόμος ξεκάθαρα, έτσι. Λοιπόν, η συλλογή κλαδιών στους κάδους, η ανεξέλεκτη απόθεσή τους απαγορεύεται. Πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνούν πρώτα με το Δήμο όλοι εμείς οι πολίτες, έτσι. Έχει και τα σχετικά τηλέφωνα. Αυτό που θα θυμάστε είναι εύκολο. Είναι το 2271-3-50.000. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, τι γίνεται, αν γίνεται ή δεν γίνεται. Νομίζω γενικά σε τούτη εδώ, σε τούτη εδώ τη χώρα, σε τούτη εδώ την ίσο θα μας φάνε τα χόρτα. Λοιπόν, γεια σου Μαριέλα, καλημέρα και από το Γιώργη. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέρα ξενοδοχείου Χανδρής. Την καλημέρα μου στον Ιάκωβο τον Τουμπανάκη, στην Αδελαϊδα. Ο Ιάκωβος έχει 2 αυτοκίνητα, δεν ξέρω αν έχει πάρει κι άλλο. Κυκλοφορεί μέσα στην Αυστραλία με πινακίδες που γράφουν μεγάλα μεγάλα γράμματα Χίος, Χίος 96. Τι γράφει ρε Ιάκωβε? Ιάκωβος 96, τι ο Ιάκωβος λέω, Χίος 96. Δεν φαντάζεσαι από ποιον έχεις χαιρετίσματα. Δεν φαντάζεσαι από ποιον έχεις χαιρετίσματα. Λοιπόν, από τον καπετάν Αντώνη το Μουντέ, του είπα ότι είσαι ακροατής, μου λέει να του δώσει πολλά φιλιά. Είχαμε πάει εκεί στη Ράδα. Είχαμε μπει στην Αδελαϊδα στο λιμάνι. Ένα λιμάνι μου λέει που εκτείνεται μπορεί και 200 χιλιόμετρα. Και ξαφνικά βλέπω ένα αμάξι να αναβοσβήνει τα φώτα έξω από την πύλη του λιμανιού. Την ώρα που μίλαγα με τον Ιάκωβο, τον Ιάκωβο τον Τουμπανάκη που είναι τώρα και μας ακούει εκεί από, εκεί από, από την Αυστραλία. Λοιπόν, οι πινακίδες του αυτοκινήτου του Ιάκωβου που γυρίζουν μέσα στην Αυστραλία γράφει Χίος 97, όταν γεννήθηκε λέει η κόρη μου. Λοιπόν, έχεις πολλούς χαιρετισμούς, Ιάκωβε. Καλημέρα στη Βαλάντο, γεια σου Αργυρό. Λοιπόν παιδιά, λύθηκε το ένα θέμα, μου το στείλατε, ανέβασα τις φωτογραφίες, σήμερα πλενόνταν η πλατεία. Δεν ξέρω αν πλήθηκε μόνο και μόνο για το θέμα αυτό το... δεν ξέρω αν πλήθηκε μόνο και μόνο επειδή το αναφέραμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας, τέλος πάντων, ή επειδή κάναμε το δημοσίευμα, έτσι. Εντάξει, δεν είμαστε πια και τώρα. Ποιος είμαστε ρε φίλε, ο Άγιος Παντελέμονας είμαστε το... ο Άγιος Παντελεήμονας. Λοιπόν, έρχεται αυτή η Παρασκευή, παιδιά. Ναι, σας το λέω νωρίς για να κανονίσετε τα... γιατί είναι μία μέρα μόνο, έτσι. Αυτές οι Knockout Friday είναι μόνο μία μέρα. Γενικά οι τιμές στο ζανί του Κοκολιά στο πολυκατάστημα είναι πάρα πολύ καλές, έτσι. Αλλά μόνο για την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή έχει έξτρα προσφορές. Έχει για παράδειγμα τώρα αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου, έλα. Knockout Friday με τριβίο επαναφορτιζόμενο 18 βολτ, τριβίο 75 ευρώ, τι λέτε. Πιστολέτο με βαλίντζα, πιστολέτο, ξέρετε τι είναι το 99 ευρώ, 130 ευρώ. Δύο δραπανοκατσάβιδο και παλμικό κατσαβί 18 βολτ. Αυτές οι τιμές, παιδιά, είναι μόνο για την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι το Knockout Friday στο ζανί του Κοκολιά.

Λοιπόν, ο καιρός μια χαρά. Έχει σήμερα ένα μπουφοράκι. Λίγο τσιμπημένο νότιο, συγγνώμη, βόρειος, βόρειο-ανατολική άνεμη. Βόρειο-ανατολική είναι εγνουσιώτης, ας πούμε. Αυτή είναι εγνούσα. Καλημέρα και στην εγνούσα, καλημέρα και στα ψαρά. Αύριο κόβει λίγο, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Πέμπτη δεν έχει άπνοια. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, μέχρι τη Δευτέρα λογικά θα έχετε κάνει το πρώτο σας μπάνιον. Το πρώτο σας μπάνιον. Και τη Δευτέρα είναι και το Αγίου Πνεύματος. Πότε είναι το Αγίου Πνεύματος? Την Κυριακή είναι το Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή είναι το Αγίου Πνεύματος, οπότε θα... θα κάμετε τη βούτα σας, τη βουτιά στην... αφού δεν την κάμετε της αναλήψεως, παλιά βουτάγαμε της αναλήψεως. Λοιπόν, ησυχία στις γειτονιές, έχουμε εξετάσεις και τα παιδιά του Teens είναι στις πανελλήνιες εξετάσεις, παιδιά. Τώρα είναι μια περίοδο, όσοι το έχετε περάσει. Όσοι έχετε περάσει αυτή την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων,

0: Τέλος πάντων, το σύστημα είναι ένοχο, δεν το δίκασε ποτέ κανένας. Αυτό είναι το σύστημα, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Πανελλήνιες εξετάσεις. Τα παιδιά γράφουν να αποδείξουν ότι είναι διαβασμένα, ότι ξέρουν ότι αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Και να. Να καθορίσουν το μέλλον τους, ποια σχολή θα πάνε. Το... Άδικο δίκαιο, αυτό είναι. Γι' αυτό και εμείς σας βοηθήσουμε στις γειτονιές, έτσι. Αν ξέρετε ότι έχετε κάποιο παιδί που διαβάζει, σεβαστείτε τις ώρες και την ησυχία, φροντίστε τις εργασίες σας. Εντάξει, και να καθυστερήσετε και καμιά εβδομάδα να κάνετε τις δουλειές σας. Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει εδώ η αδελφήν Σίλιαν, α, τη Δευτέρα είναι μάλιστα. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι κλειστά και τα αρτοπία. Βέβαια παιδιά. Όχι ότι έχω να πω για τους ανθρώπους, έτσι, αν είναι δυνατόν, έτσι. Τι σχέση έχει το πνεύμα με το ψωμί? Προσέξτε, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Προσπαθώ να βρω τη σύγκριση. Εντάξει, οι δημόσιοι σαφώς και έχουν, πώς το λένε, οι δημόσιοι σαφώς και είναι κλειστά, παιδιά, όλη μέρα ξύνουν το κεφάλι τους να δουν τι θα γίνουν με τα έργα, τι θα γίνουν με τις...
1: Τίποτα δεν γίνεται αν δεν μ' αγαπάς.
0: Είναι πολύ σημαντικό να δουν τι θα γίνει με τον κήπο, τι θα γίνει με το... Ο κήπος, παιδιά, ο κήπος είναι το βασικό. Πότε θα γίνει, τι θα γίνει με τον κήπο? Ολοκληρώνονται οι μέρες. Και το στοίχημα το μεγάλο είναι: θα παραδοθεί μέσα Ιουνίου ο δημοτικός κήπος? Α, μέσα Ιουνίου πήρε τώρα. Μέσα πήγε τώρα. Νομίζω ότι ήταν μέχρι τις... μέχρι την άλλη εβδομάδα ήταν το... αισιοδοξία του ότι ο δημοτικός κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου, εξέφρασε σε δηλώσεις ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Η καταληκτική ημερομηνία, η τελική παράταση είναι 5 Ιουνίου. Και με το νόμο, συγγνώμη, αυτός ο νόμος, ρε φίλε, κοίταξε να τη λέμε, τελειώνει η ημερομηνία, είναι 5 Ιουνίου, αλλά θα δώσουμε ένα βάντζο 15 μέρες. Με τον νόμο, λέει, δίνεται ένα 15ήμερο ανοχής. Ο ίδιος ο δήμαρχος προσθέτει το 5 με το 15, 5 Ιουνίου με 15 το αβάντζο που δώκαμε ανοχής και υπομονής. Γύρω στις 20 Ιουνίου, μπράβο δήμαρχε, έκανε σωστά την πράξη, οι εργασίες στο δημοτικό κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα 15ήμερο που δίνεται από την ημερομηνία που έχει δοθεί ως τελική ημερομηνία. Συγγνώμη ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο να λέγεται τελική ημερομηνία? Είναι αυτό που λέμε φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στον πάτο. Και λέει και ο άλλος, δεν μας φοβάμαι ρε, θα σκάψουμε. Δεν μας φοβάμαι, θα πάμε και πιο κάτω, θα σκάψουμε. Κατάλαβες τι είναι το... Λες είναι το τέλος, φίλε, φτάσαμε στο τέλος, δεν πάει πιο κάτω. Μη φοβάσαι μας τώρα, θα σκάψουμε. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι 20 Ιουνίου θα είναι τελειωμένο το... θα είναι τελειωμένος ο κήπος? I don't think so and I don't believe it. Και να σας πω και κάτι. Όταν είχαμε κάνει το ρεπορτάζ μας πριν κάτι μήνες, είχαμε μιλήσει εμείς τότε με τον κύριο Λουκάκη, τον κήπο... κυποθέτης, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Πολύ καλή δουλειά, με αγάπη το φτιάχνει όλο αυτό που έκανε. Λοιπόν, αυτό που μας είπε και μας τόνισε, λέει, παιδιά, αυτό το πράγμα για να γίνει, για να δουλέψει, για να συντηρηθεί, θέλει τουλάχιστον 5 εργαζόμενους. Θέλει 3 κυπουρούς, 2 φύλακες, 24-7. Το καταλάβατε? 24-7. Λοιπόν, να πάρουμε μια γουλιά καφεδάκι Series Bakery. Έχω μέσα και τα απομεινάρια από το τσουρεκάκι. Ρε φίλε, μα, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν αυτές οι προσφορές. Ένα 40 λέει καφές επιλογής, ελληνικός φραπές γαλλικός, με δώρο συνοδευτικό. Τσουρεκάκι, κουλουράκι. Ένα 40. Ένα 80 τώρα αν είναι φρεντοτσίνο, καπουτσίνο, φραπουτσίνο και τα. Ένα 80 με το συμπλήρωμα. 3 ευρώ καφές με τυρόπιτα, καφές με μπαγκέτα. Ό,τι καφέ θες με μπαγκέτα, ό,τι καφέ θες με τυρόπιτα. Στα 4 Σιρίς Μπέικερ, 5 Σιρίς Μπέικερ. Βενιζέλο, Απλοταριά, Φάρκενα, Καρδαμάδα, Βροντάδος. Μητροπολίτου Παντελεήμονας Φωστίνη, έτσι λέγεται ο δρόμος, να το θυμόστε, ναι. Λοιπόν, περάσαμε και είδαμε, περνάγαμε και βλέπαμε τον κήπο, αυτό το γύρω-γύρω κομμάτι. Λέει ο άλλος είναι ανοιχτό. Δεν θα είναι, πώς το λένε, δεν θα έχει κάγκελα, θα είναι ανοιχτό, αλλά τα παρτέρια. Τα παρτέρια θα είναι καταρχήν ένας φράχτης θα είναι. Έτσι όπως θα είναι τα λουλούδια και τα λουλούδια, τα φυτά που είναι φτιαγμένα σε διάφορα σχέδια. Έτσι τουλάχιστον μας τα παρουσίασαν το. Έτσι ακριβώς μας τα παρουσίασαν στην παρουσίαση που έγινε για να το. Το θέμα είναι ότι περάσαμε και είναι γεμάτο αγριόχορτα. Είμαστε και εμείς που είμαστε βρωμοβρωμίλιδοι. Βλέπουμε έτσι τα λουλούδια. Έλα ρε, πέτα το μπουκαλάκι τώρα, μωρέ, δεν θα φέρετε τώρα το τέτοιο. Πέτα το μπουκαλάκι, πέτα το χαρτάκι, πέτα το κουρασανάκι, πέτα το τέτοιο, πέτα το ένα, πέτα το άλλο, πέτα το άλλο. Γι' αυτό λέω, θα είναι έτοιμος 20 του Ιούνιου, ορκίσου. Λέει το τραγούδι, ορκίσου λέει το τραγούδι. Σιγά μου πως τώρα το δήμαρχο να ορκίζεται. Λοιπόν, καλημέρα στο Λάμπρο. Καλημέρα Μανώλη. Όλοι οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση. Αμέτρητες λακκούβες που μπορούν να χτυπήσουν άνθρωποι μεγάλη σε ηλικία. Κοίτα, και μεγάλη σε ηλικία και μικρή σε ηλικία. Είναι, αυτό είναι το καλό. Ότι στοιχείο, παιδιά, έχουμε unisex. Uniform λακκούβες. Πώς πάει ο άλλος και λέει, φίλε, αυτό είναι αντρικό ή γυναικείο? Φίλε, είναι unisex. Η λακκούβα εδώ πέρα είναι για μεγάλους, είναι για. Όχι, φίλε, είναι unisex. Είναι όποιος πέσει μέσα, πάει. Όποιος πέσει μέσα, Οι λακκούβες εδώ στοιχείο είναι unisex. Unisex. Χρόνια πολλά σήμερα του Αγίου Αλφαίου, δεν είναι το. Του Αγίου Κάρπου, κανένα Αγίου Συνέσιου, κανένανε. Δεν βλέπω σήμερα να έχουμε καμία έτσι το. Αύριο είναι του Αγίου, του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου είναι το. Την Παρασκευή είναι Αγίας Θεοδοσίας. Μία είναι η αλήθεια. Και Οσίας Υπομονής. Πού να την εύρωμε τώρα, γιατί. Πού να την εύρωμε τώρα την. Θέλω να πω, δεν έχουμε καμία μεγάλη. Δεν έχουμε καμία μεγάλη ορτή. Ρε φίλε, άκου να δεις κάτι. Δεν είμαστε σε αυτά τα θέματα. Δεν είμαστε δεν. Σε θέματα καθαριότητα, σε θέματα οδηγικής συμπεριφοράς, στο πώς αντιμετωπίζεις κάποιους ανθρώπους, κάποιους ευάλωτους ανθρώπους, κάποιο το. Δηλαδή δεν το έχουμε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς δεν το έχουμε στο. Προχτές πάρκαρε ένας πάνω σε μπάρα. Ήταν αυτή η μπάρα των αναπήρων. Κάπου έγινε σε μία μπάρα εδώ στο κέντρο της πόλης, γύρω από τον κήπο. Τον ευλέπει ένας άλλος του, λέω, ρε φίλε, ευτυχώς και υπάρχουν και τέτοιοι Έλληνες. Ρε φιλαράκου, του λέει, μην το βάλεις εδώ πέρα. Λέω, έλα, δόξα σου Θεώ. Ανεβαίνουν μηχανάκια από εδώ, ρε φίλε.
2: Λένε πως είμαι καντέ.
0: Είπα και εγώ πως του έκαμε παρατήρηση. Νόμιζα ότι του έκανε παρατήρηση επειδή το βάλε πάνω στα αμαία. Και του λέει, ρε φιλαράκο, μην του βάλεις εδώ, ρε. Μπαινοβγαίνουνε μηχανάκια.
2: Σαν τα φως τα κοθώ.
0: Μα δεν έχουμε και μια τροχία, δεν είναι.
2: Όλα τα ξέρουν ξερά.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Άννα. Ο κήπος είναι πονεμένη ιστορία. Από τα φώτα που θα έκαναν τα εγγένεια.
2: Να δεις που καμπότε θα μας πούνε
0: Περίμενε να σε ρωτήσω όμως κάτι, ρε. Ποια φώτα όμως?
2: Να δεις που κάτω.
0: Ποια φώτα?
2: Θα μας που...
0: Τα φώτα λέει θα γινόταν τα εγγένεια. Οκ, αλλά ποια φώτα? Τα φώτα πορείας, τα μεγάλα? Τα φλας?
2: Θα μας πούνε.
0: Ποια φώτα?

0: Λοιπόν, αν μου γράψει κάποιος ότι εκεί στην πλατεία μου λέει, στο συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε λερωμένο, κάθονται κάθε απόγευμα Ρωμά.
1: Γύρω σαΐνια κανά.
0: Μα ρε παιδιά τώρα το έχεις.
1: Ρώνε με δέκα μασέλες.
0: Γιατί να το κάνουμε αυτό? Έχει Ρωμά και έχει και Βρωμά. Και έχει και μας τους Βρωμάς. Άμα ο άνθρωπος είναι γύφτος, δεν πανάνε Ρωμά, δεν πανάνε παουγτζής, δεν πανάνε βατραχάνθρωπος, δεν πανάνε αστροναύτης, δεν πανάνε Σουηδός. Άμα είσαι βρωμιάρης, είσαι βρωμιάρης. Ορίστε, άντε να πάρετε. Μέχρι το τέλος του Μάη, έχει ένα φοβερό λάστιχο ποτίσματος, μου λένε εδώ πέρα, από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. 25 μέτρα.
1: Με βρίσκουν καλά.
0: 25 μέτρα, πολύ καλό, έτσι. Έτοιμο με τα ακροφύσια του για να κλακ κλακ να πάει να κουμπώσει.
1: Όλα πηγαίνουν για φού. Για αυτή εκεί.
0: Σε γκρι χρώμα, να μην το καίει και ο ήλιος, έτσι. 31 ευρώ και 50 λεπτά. Σούπερ ντούπερ λάστιχο. Είναι μέχρι τις 5 μέρες είναι μόνο, έτσι. Γιατί προφανώς, παιδιά, η προσφορά είναι στο Ζανί του Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Κάποτε θα μας πούνε και μαλακές. Αμέ. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε.
0: Ρε σε Αργύρη, μόνος σου κάθεσαι και τα γράφεις. Δες τώρα, είναι 9 και 28. Ο Αργύρης κάθεται και γράφει από τις 9.
1: Ναι.
0: Μου στέλνει εδώ ένα εντόνι. Καλημέρα από Αργέντη. Ό,τι έργο γίνεται θέλει συντήρηση. Αναφέρει εδώ για τον κήπο. Αλλιώς θα καταντάει μία αηδία, όπως μετά από χρόνια, όπως η Φάρχαινα. Γιατί μην τρέπεσαι να το πεις. Εγώ ήρθα στο νησί το 17, συνάντησα και τον προηγούμενο κήπο, δεν είδα καμία συντήρηση. Και όλα αυτά τα λέω γιατί δεν έχω θέμα με τους κυβερνώντες. Καλώς καταφέρνουμε επιδοτήσεις και κάνουμε έργα. Το πρόβλημα είναι το μετά, η συντήρηση.
1: Του τηλεφώνου 40.
0: Και πολύ σωστά λέει και ο Αργύρης, ας κάνουμε και οι πολίτες μία χάρη στο Δήμο. Έξω από το σπίτι μας, ας κόψουμε κάνα χορταράκι. Δεν είναι και δύσκολο να σκύψουμε και να τραβήξουμε μια ρίζα, έτσι. Τα θέλουμε όλα από ένα Δήμο.
1: Γενικά.
0: Και βλέπεις ότι και ο Δήμος δεν είναι, έτσι. Ελέος. Είναι αυτό που είχε πει και ο Ρούσβελτ. Μη βλέπεις τι κάνει το κράτος για σένα. Δες τι κάνεις και εσύ για το κράτος.
1: Να δεις που κάποτε θα...
0: Μη βλέπεις τι σου παίρνει το κράτος με φορολογίες και φορολογικά τέτοια θέματα, έτσι. Δες τι μπορείς να του πάρεις και εσύ. Δεν το μετάφρασα σωστά.
1: Με εξετάσεις για κύλι.
0: Δεν το μετάφρασα σωστά.
1: Στη γιατρή τόσες γνώμες. Γρήπη σηκώτη στο μάχη. Πάω στο ΙΚΑ.
0: Κάτσε, γιατί τώρα που λέγαμε για έμφυα, είδα και ένα ωραίο. Έρχεται, λέει.
1: Άστα να.
0: Ρε, πάτε καλά, ρε. Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σπάει το σερί μείωσης των φόρων της κυβέρνησης. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Του φόρου σας το μπουγαδοκόφινο. Έρχεται λοιπόν ένας νέος φόρος που θα αυξήσει την επιβάρηση των ιδιοκτητών ακινήτων, έτσι. Ένα έμφυα που έρχεται από το παράθυρο. Άκου τι σκεφτήκανε, ρε φίλε. Το σχέδιο νόμου είναι η δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης. Από ονόματα είμαστε πλούσιοι. Θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά. Το ΤΑΠ είναι μεταξύ 0,25 και 0,35 της χιλίης, έτσι. Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζεται αναπαροχή ρεύματος και ανατετραγωνικό. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, αυτός ο που έρχεται θα είναι ακόμα πιο υψηλός. ό,τι δίνεις μέχρι τώρα, το μισό πάνω αύξηση. Ναι, ποιος είναι ακριβώς ο εισηγητής, λέει κάποιος. Ποιος είναι ο εισηγητής αυτού του νομοσχεδίου? Εκλογές έρχονται, να ξέρουμε προς τα πού θα μουτζώσουμε πριν αρχίσουμε πάλι και κόβουμε τα χέρια μας. Μην αρχίσουμε πάλι και κόβουμε τα χέρια μας τότε. Λοιπόν, καλημέρα. Είδαμε, λέει, και την προκυμαία μετά τον πανηγυρισμό φιλάθλων. Δεν έπρεπε ο κάθε σύλλογος, ο σχετικός σύλλογος, τέλος πάντων, να βγει να καθαρίσει ό,τι χρησιμοποιεί.

Πέντε ψήφοι θα είναι αυτή η οικογένεια. Θα σας έχουν στα όπα όπα. Λοιπόν, και όπως μου λέει εδώ και ο Νίκος ο Μυριστής, λέω αυτό και πάω για διαφημίσεις. Φίλε, καλά να μας κάνουν. Ένας λαός που εκλέγει κλέφτες, ψεύτες, διεφθαρμένους, δεν είναι θύμα. Είναι συνένοχος.

συσκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα

0: και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουσερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγέρος αρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Σας έδωσα λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Ήδη έχω ωραία μηνυματάκια για το... Ο Αργύρης μου λέει, αν μείνουν τα παιδιά εδώ, τσι, να σπουδάσουν και να δουλέψουν, γιατί αν είναι να φύγουν, θα πάνε και αυτοί οι ψήφοι. Χαθήκανε. Αργύρη, θα κάνουμε, θα δώσουμε κίνητρα σε αυτά τα παιδιά να μείνουν εδώ. Πού να πάνε, πού να πάνε τα παιδιά να βγουν έξω, τι να φάνε. Έχει πίτσα λύκο, έχει πίτσα λύκο εκεί που θα πάνε. Αν μου πεις, έχει πίτσα λύκο σήμερα, όχι δεν έχει, σήμερα Τρίτη. Μα τι θα γίνει. Αυτή τη γεύση είναι που θυμάμαι. Την Κυριακή δηλαδή, μαζί με το τελικό, με το σήκωμα, το σήκωνα και το κουτί της πίτσας. Τουλάχιστον λέω την Κυριακή, θα παραγγείλουμε τις πίτσες, θα φάμε. Λέμε και καλημέρα χάος όταν παίρνω στο πίτσα λύκους. Εντάξει, καμιά φορά με γνωρίζουν από τη φωνή. Αν δεν με γνωρίζουν και βλέπω ότι ξεφεύγει, λέω καλημέρα χάος. Και σου έρχονται τα τυροπιτάκια, τα λύκους, σου έρχονται, έτοιμα συσκευασμένα και το... Πολύ δυνατά, έτσι. Λοιπόν, καλά, να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι του χρόνου, παιδιά, η πίτσα λύκος κλείνει 60 χρόνια. Έκανα σωστά την πράξη. 50 χρόνια. 1977, 87, 97, 2007, 2017, 2027. 50 χρόνια. Είδες, άμα έχεις όλα στο δάχτυλα. Μισό αιώνα πιτσαλίκο. Κάτι θα κάνουν καλά ρε παιδιά. Κάτι θα κάνει καλά. Όχι, σήμερα δεν είναι. Από αύριο είναι, μέχρι την Κυριακή. Είναι αυτό το πενθήμερο το... Στο γνωστό τηλέφωνο. Πάμε όλοι μαζί. 27, μπράβο. 27, μπράβο. 7 27, 27, 7.

0: Από βενζίνη τι γίνεται? Τώρα που συνεχίσαμε και συνηθίσαμε το δύο μπροστά, αν βρεθεί κανένα πρατήριο και βάλει ένα 80 τόσο, θα μπούμε μέσα και θα του πάρουμε και θα του πάρουμε και τσαντλίες ότι έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, και σήμερα η οικονομικότερη βενζίνη ξεκινάει από 2 ευρώ και ένα λεπτό. 2.01, έχω την πιο καλή βενζίνη. Μετά πάμε 2.03, 0.04, 0.05. Ναι, δεν βάζω και το λίγο τώρα. Από 2.01 θα βρείτε την οικονομικότερη βενζίνη στοιχείο. Και το ταβάνι 2.199. Τα λιγουρεύεστε? Ούτε 2,2 δεν είναι, παιδιά, έτσι.
1: Αν αισθανθείς πως ο χρόνος τελειώνει και μένω.
0: Λοιπόν, από 2.01 μέχρι 2.19. Η διακύμανση δηλαδή είναι 18 λεπτά πάνω, 18 λεπτά κάτω. Δεν ξέρω τώρα, αξίζει να τρέχεις γύρω γύρω και να ψάχνεις.

0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, να βλέπουμε και λίγο έτσι, να, τα... να βλέπουμε και λίγο γύρω-γύρω τι γίνεται. Φαντάζομαι θα, θα διαβάσαμε και θα διαβάσατε αυτή την απώλεια τη χθεσινή. Στα 56 της χρόνια έφυγε η γογό μας Τροκώστα, έτσι. Μετά από 2 εβδομάδες νοσηλεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτωρία Δέλα. Ένας ήρωας, ένας άντρας, άντρας. Όλη αυτή την περίοδο, όλο αυτό το διάστημα, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, την πληροφορία από τους γιατρούς για τον καρκίνο, η γογό μας Τροκώστα τον είχε την ίδια μέρα που γέννησε την κόρη της. Και λέει, είχε γράψει κάποια στιγμή, λέει, πώς γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα να έρχονται μαζί δύο τέτοιες ειδήσεις. Δύο τέτοιες ειδήσεις να έρχεται η μία κολλητά με την άλλη. Και βέβαια και άλλη μία είδηση από το χώρο των του αθλητισμού. Ένας γνωστός και αγαπητός ποδοσφαιριστής έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει από την Εθνική. Ο Παρασκευάς Άντζας, 18 Αυγούστου του 76 γεννήθηκε, 25 Μαΐου του 26. Απίστευτο, έτσι. Κάποιος αγαπάει. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τα τελευταία χρόνια ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Τέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, παιδιά. Τι να λέμε. Λοιπόν, έβλεπα χθες μια πολύ ωραία κίνηση που ξεκινάει στα Καρδάμιλα. Ναι, για να αλλάξουμε θέμα, έρχεται το άλλο Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, μουσική βραδιά. Στην αφίσα μάλιστα είναι ένα αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, ένα αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου, με αγαπητούς καλλιτέχνες. Ο Γιάννης ο Μπουσέκας και ο Θόδωρος ο Μωραΐτης στο τραγούδι, ο Γιώργος ο Τσιβής, ο Δημήτρης ο Λεβίδης στις μουσικές. 10 το βράδυ στον Τεστήρ στα Καρδάμιλα το Σάββατο 6 Ιουνίου. Δεν υπάρχει είσοδος, δεν υπάρχουν λαχνοί. Αρκεί μόνο να βρεθείτε εκεί. Όσοι θα συμμετάσχουν αυτό το βράδυ στα Καρδάμιλα, στον Τεστίλ, είναι αφιλοκερδός, δεν θα πληρωθούν. Και ο λόγος είναι ότι όλα τα έσοδα από την κατανάλωση, από το τι θα, έτσι, όλα αυτά που θα πάρετε στον Τεστίλ, θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Δηλαδή εκείνο το βράδυ ένας καφές, μια μπύρα, ένα ποτό, μια παρέα, ένα τραγούδι, θα γίνει μια δυναμική πράξη προσφοράς για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στο διπλό κρεβάτι. Μπράβο στα παιδιά στον Τεστίλ που έκανε έτσι το μάζεμα όλο αυτό και βρήκε πολλούς να το υποστηρίξουν. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος, έτσι, το... Ξέρω ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου ξεκινάνε τώρα αυτές όλες, αρχίζουν κάποια πράγματα. Αλλά καμιά φορά ακούς συλλόγους, ακούς κάποιες προσπάθειες. Η βάση και το κύτταρο όλων αυτών είναι ο άνθρωπος, είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια που έχει ανάγκη στα βασικά πράγματα. Μπορούν και κάποιες εταιρείες που μας ακούνε, κάποιες μεγάλες εταιρείες, να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, έτσι. Γραφεία ταξιδίου, να βρεθεί κάποιος να τους πει: έλα εδώ, είστε οικογένεια καρκινοπαθών, πάτε και ερχόσαστε στην Αθήνα για τις θεραπείες. Έρχεται ένα ταξιδιωτικό γραφείο και λέει: προσφέρω τα εισιτήρια του, μια φορά το πήγαινε έλα, δύο φορές το πήγαινε έλα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί παιδιά, όλη η βοήθεια η δικιά σας, έτσι, όλη η βοήθεια η δικιά σας θα πάει στη βάση, στη βάση, στην οικογένεια, στον άνθρωπο που έχει το, έχει το θέμα.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.
0: 9:45, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Σε μια εβδομάδα η Μυτιλίνη περιμένει τα πρώτα κρουαζιερόπλαια του. Και εμείς! Και εμείς, κύριοι της Μυτιλίνης, Μυτιλίνητο.
1: Αν θα χαθείς, δεν θα χαθείς.
0: Με προγραμματισμένες αφήξεις κρουαζιεροπλοίων από τον Ιούνιο μέχρι το τέλη Νοεμβρίου ανοίγει η φετινή περίοδος κρουαζιέρα στη Μυτιλίνη. Σε μια χρονιά που εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Χαμηλά.
1: Λύση ποτέ.
0: Σε σχέση με τις δυνατότητες που παρουσίαζε η Λέσβος πριν από καμιά δεκαετία περίπου, έτσι.
1: Λέξεις, μη μου λες.
0: Λοιπόν, πρώτες αφήξεις περιμένουν μέσα στον Ιούνιο. Στο λιμάνι της Μυτιλίνης θα καταπλέψει το πολυτελές Seven Seas Voyager from Κωνσταντινούπολη με επόμενο προορισμό το Κουσάντασι, έτσι. Θα μείνει στη Μυτιλίνη μέχρι το απόγευμα. Μετά έρχεται το Αλούρα. Μετά έχετε το Ρεγκάτα. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει ένα ολόκληρο κατάλογο με τα πλοία που έρχονται και πώς. Οι λάτζες βέβαια και οι καιρικές συνθήκες είναι το μεγάλο πρόβλημα και για τη Μυτιλίνη. Εντάξει, βέβαια να σκεφτεί κανείς ότι και η Μυτιλίνη, παιδιά, έχει φτάσει μια περίοδο, το 2010 για παράδειγμα, που είχε την τουριστική περίοδο 105 αφήξεις κρουαζιερόπλοιων. Έχει πέσει πολύ, έχει πέσει το 1/10 από ό,τι φαίνεται τώρα, έτσι. Έχει πέσει στο 1/10 τώρα. Για κάμισε. Όλα φτιάχνονται, όλα διορθώνονται, φτάνει να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Λοιπόν, καλημέρα στον Καπτα Λούκα, κάπου στον Ατλαντικό, δεν ξέρω που τον βρει. Λούκας Μπουλάς, παιδιά, έτσι. Λούκα, στο χωριό σου ετοιμάζεται πολύ ωραία δράση 6 Ιουνίου, έτσι. Εκεί στον Τεστίλ.
1: Όμως συμβαίνουν πολλά.
0: Για να βοηθηθούν οικογένειες καρκινοπαθών.
1: Προχωρά.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλα στα εγωισμό.
0: Λοιπόν, όλα φτιάχνονται,

0: ζώνη και τρυψαλά.
1: Με ρώταγε χθες ένας αυτά που έλεγες, μου λέει για, το, για τα φαρμακεία αυτά. 1η Ιουνίου, παιδιά, ξεκινάει η Τροχία να γράφει. 1η Ιουνίου η Τουρκία ξεκινάει να γράφει. Η Τουρκία, η Τουρκία είπα. Η αστυνομία, συγγνώμη. Αν δεν έχετε μέσα στο αυτοκίνητό σας γελέκο, γελέκο κίτρινο, με πήρε και άκη το πρωτάθλημα τώρα, τι να βάλει, κίτρο θα βάλει. Λοιπόν, τρίγωνο, όχι πανοράματος, το φωσφορίζε. Ανεμιστήρα, πυροσβεστήρα, φαρμακείο. Φαρμακείο μέσα να είναι σαν μικρό κέντρο υγείας, έτσι. Καλά, δεν είναι και δύσκολο αυτό, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί, όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο θα τα βρείτε στο Πικεφί. Τακούνι και κλειδί, βελόνα και κλωστή. Το Πικεφί Αργέντη 4 και Αργέντη 6 σας έχει όλο το πακέτο με ό,τι πρέπει να έχετε μέσα στο αυτοκίνητο για να μην έχετε θέμα με, το, με, με, την, με την τροχέα. Γιατί η τροχέα όταν είναι για γράψιμο, όταν είναι για να δουλέψει μαυρομύτα, εκεί δίνει, το, δίνει παλμό. Εκεί δίνει παλμό, ρε φίλε, ναι. Άμα είναι να γράψει, άμα είναι να πάει και στην ελεγχόμενη, αφού βλέπεις ρε μάστορα, δεν έχει χώρο ούτε το αυτοκίνητο να το βάλεις φουσκωτό. Όχι, εκεί την ελεγχόμενη, την ελεγχόμενη στάθμευση γύρω από τον κήπο. Και παρατάς τον κόκο. Εγώ σας το λέω, παιδιά, να το προσέχετε αυτό, γιατί συνήθως το γύρω γύρω εκεί του κήπου το... εύκολα σας γράφουν το, το, το σημείωμά σας. Να που καβάλισες και ντουρο μηχανή. Λοιπόν, για να γλιτώσετε από τα πρόστιμα, πάντε, πάτε μια βόλτα στο Πικεφί, στην Αργέντη 4, στο Μιχάλη τον Τζακό. Να σας δώσει το ειδικό το πακετάκι, 35 ευρώ, παιδιά, τίποτα. Και τα έχει μέσα όλα, όλα, και το γυλαίκο, και παντελόνι φωσφοριζέ, και καπέλο φωσφορούχο, και τρίγωνο, και, το, και τετράγωνο, και κύκλο, και το... Ρε, με το φαρμακείο λέμε τώρα ανοίγεις κέντρο υγείας. Αυτό που έχει ο Μιχάλης ο Τσακός. Για να δεις που με τα λεωφορεία κάτι πάει να γίνει. Είχαμε μια πρόταση... από εκεί που δεν το περιμέναμε. Η σύμπραξη δημιουργίας έκανε πρόταση για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου για να διασωθούν οι συγκοινωνίες και, δεν μπορείς να, και να, να συνδεθούν άμεσα τα χωριά της Χίου. Στην πρόταση της σύμπραξης, η σύμπραξη είναι η παράταξη του Σταμάτη του Κάρματζη. Προτείνει την ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της Υπαίθρου. Λοιπόν, είναι μεγάλη η πρόταση, μπορείτε να τη βρείτε και μέσα στο... να τη βρείτε και μέσα στην αλήθεια, μέσα στο site, είναι, είναι δημοσιευμένη. Πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Λοιπόν, και επειδή οι μέρες είναι καλές...
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσεις.
1: Δεν σας το είπα ότι είναι ωραίες οι μέρες.
2: Και από τα λίγα πράγματά σου.
1: Τώρα είναι ευκαιρία να κάνετε καμία έξοδο έτσι ωραία, δε.
3: Πάρτο και στρατάω χαρακτήρα.
1: Απάτε μια βόλτα καταράκτη. Απάτε στο Μόλο.
3: Είναι στο τζαμάκι.
1: Εκεί είναι ο Γιώργος Ορφανός, παιδιά.
3: Στο ποτήρι το...
1: εγγύηση. Το γραφικό ταβερνάκι πάνω στο παραδοσιακό ψαροχώρο εκεί το... προς τα εκεί είναι έτοιμη να φύγει. Το παραλιακό μέτωπο του καταράκτη είναι έτοιμο να φύγει. Οι από εκεί πάντα όμως την προσέχουνε. Λοιπόν, Γιώργος Ορφανός, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, άνοιχτα από τις 12 το μεσημέρι. 61-292 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Μπορεί να το καλείτε ελεύθερα.
2: Δεν δανείζουν κανένας.
3: Είσαι ένα παιδί που του αξίζουν.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα έχουμε και μερικά, αλλά θα στα πούμε. Πρώτα, παιδιά, διάβασα ένα πολύ ωραίο το... για το Final Four, για τον τελικό. Το γράφει κάποιος κύριος Βαγγέλης Κορές. για τα επεισόδιο που έγινε τέλος πάντων και λέει, δηλαδή ο ανιψιός του Πρωθυπουργού υπό τη διαχείριση του οποίου η ΕΕΠ επιδόθηκε στη μεγαλύτερη σκανδαλοπαρακολουθησιακή περίπτωση στην Ελλάδα σε συνεργασία με Ισραηλινούς πρώην πράκτορες του Ισραήλ για τη χρήση παράνομου λογισμικού, ο οποίος παρετήθηκε για να σώσει το θείο του που είχε την ΕΕΠ υπό την προσωπική του ευθύνη, πλακώθηκε σε πανελλήνια μετάδοση σε έναν αγώνα που έβλεπε όλη η Ελλάδα με τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού της χώρας. Δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία, ιδιοκτήτη καναλιών της μεγαλύτερης ομάδας της Χίοντετο. Σε μια περίοδο τεταμένου πολιτικού σκηνικού, όπου η χώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ιστορικές αλλαγές, ο Μητσοτάκης να είναι δέσμιος από ένα καράβι σκάνδαλα, ήξεραν ότι θα το δει όλη η Ελλάδα. Ήξεραν ότι θα οργιάσουν δημοσιογράφοι τις επόμενες μέρες. Πάμε σου λέ. Δύο μέρες αφού η κυβέρνηση έβαλε νομική ταφόπλακα σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουν. Πραγματικά η μπάλα στις κερκίδες. Φοβερό πράγμα. Δεν το ξέρω ότι ήταν κουμπάρος ο... Δεν το ξέρω ότι ήταν κουμπάρος ο τέτοιος. Άμα αν είναι κουμπάρος, να του πας την άλλη φορά ένα κουτί γλυκά, κύριε Κυριάκο. Τώρα που έρχεται εδώ το Σάββατο θα είναι εδώ για την ομιλία του. Για τη μεγάλη ομιλία που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Απλοταριά. Ναι, δεν πάει πλατεία. Πού να πάει πλατεία, ρε παιδιά. Πριν από μερικές μέρες αρχίζαμε να παίζουμε όλοι τα βίντεο από τη μεγάλη ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου εκεί στην Ομαρχία μπροστά. Ο κόσμος ήταν. Πού να πάει, σου λέω. Πού να πάω κοντά, ρε φίλε. Να γίνουνε πρώτοι. Δεν είναι εύκολο. Άλλωστε βρίσκει με την τζο. Λοιπόν, το Σάββατο έρχεται στην Απλοταριά να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα κάτσει νομίζω δύο μέρες στο νησί μας, έτσι. Θα κάτσει δύο μέρες στο νησί μας. Να πάτε με γλυκάκι για να δείξετε και καλό χαρακτήρα. Να πάρετε γλυκά Αυγουστάκης. Να τα φάει, να του αρέσει, να γλυκαθεί. Να μας κάνει κανένα έργο, καμιά δουλειά να κάνουμε εδώ. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Εγώ θα του πήγαινα μπακλαβαδάκι καρύδι. Το κλασικό, το γλυκό, το ανατολίτικο, έτσι ήταν. Λεπτά φυλακρούστας, κανέλα, άρωμα λεμονιού, λεπτοτριμμένο μαύρο αμύγδαλο και η μυρωδιά του φρέσκου βούτυρο. Και πού να δοκιμάσεις τώρα το μπακλαβαδάκι καρύδι με επικάλυψη σοκολάτας υγείας Ίον. Δεν περιγράφω άλλο. Παιδιά, κάντε μια βόλτα, δηλαδή, από τα γλυκά του. Γλυκά της εποχής, γλυκά δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίος, έτσι. Βενιζέλο 84, ο μπαμπά. Ο Μάστορας. Είναι και το επίθετο του, έτσι. Μάστορας, Μάστορης. Συνεχίζει αυτή την παράδοση του μισού αιώνα γλυκά από τον παππού του, έτσι, που κατέβηκε από το θολό ποτάμι τότε το 70, το 60 και μας έμαθε να τρώμε γλυκά. Λοιπόν, από αθλητικές μεταδόσεις έχουμε handball στις 6, πάω ΚΑΕΚ. Έχουμε πόλο στις 7.30, θα το δείξει το Mega News. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός είναι αυτό το... Δεν έχουμε κάτι άλλο, οι αθλητικές μεταδόσεις έχουν περιοριστεί, έτσι. Τώρα στα θέματα του ποδοσφαίρου δεν το κουνάει, λέει ο Νίκολιτς, κάνει φόκους στη νέα σεζόν. Ο Φορτούνης είναι στην τελική ευθεία η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Σάλλος και στα ξένα μέσα ενημέρωση για το επεισόδιο ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ο Πίτερς δε που έκανε και μια εκπληκτική εμφάνιση στον τελικό, όπως δηλώνει και ο ίδιος, είμαι επαγγελματίας, δήλωσε ενιγματικός για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, έτσι. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός έχει κλείσει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις να μην γίνει στο Αμπου Ντάμπι το επόμενο Final Four.
2: Τούρκο με ξεφώνησε.
1: Μάλιστα.
2: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια.
1: Λοιπόν, πάντα υπάρχουν λύσεις, έτσι. Τι, εμείς θα το παίρνουμε κάθε χρόνο, λέει, να το κάνουμε εμείς το Final Four.
2: Γιατί σας είδαν στο χότε.
1: Τέλος πάντων. Λύσεις υπάρχουν πάντα. Γι' αυτό υπάρχει και το γραφείο λύσεις. Ένας μεγάλος συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια με τον Ήρων. Τώρα συνεργάτης, μεγάλος συνεργάτης και στη ΔΕΗ. Στο μεγάλο πάροχο, έτσι το. Στο γραφείο λύσεις μπορείτε να κάνετε αιτήσεις, να κάνετε αλλαγή παρόχου, να κάνετε αλλαγή ονόματος, να πάρετε ανάλυση του λογαριασμού σας, να πληρώσετε λογαριασμό. Αυτή η συνεργασία που κάνει το γραφείο λύσεις, γιατί ναι μεν είναι με τον Ήρων, αλλά σου λέει πρέπει σε αυτή τη φάση να έχεις μία γκάμα, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν, ναι. Δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν, ναι. Δεν μ' άρεσε αυτός, πάω με αυτόν, ναι. Πώς ψηφίζομαι γενικώς εμείς στις δημοτικές εκλογές? Κάπως έτσι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Αργοπορημένη σήμερα, δεν πρόλαβες να το... Δεν επρόλαβε σήμερα και πολύ το... Λοιπόν, το γραφείο λύσεις στην Καλαμπόκα, συγγνώμη, στην Καλοπλήτου, στην αρχή της Καλοπλήτου. Σας περιμένει για την άμεση εξυπηρέτησή σας. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου, αλλά και τα παιδιά είναι εξυπηρετικότατα και γνώστες του αντικειμένου, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι με την αλλαγή παρόχου, με το να μεταφέρετε ένα συμβόλαιό σας, έχετε δώρο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου και στην ασφάλεια της μηχανής σας, του μοτοσακού σας. Λοιπόν, να σας δώσουμε την καλημέρα μας, να σας στείλουμε την καλημέρα μας, να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Μέχρι αύριο την ίδια ώρα που θα τα ξαναπούμε.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτησης σημειώθηκε μια εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λέσβο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου δύο νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Οι νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλίνη κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από την Θερμή, όπου είχαν μεταβεί για βόλτα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς, βυθίζοντας το σοκ συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό, την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας συντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, σημειώνοντας ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγκαίνια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεώθ ακτινολογικό με ευτική, ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα κηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και 8.30 με 9 συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κ. Μαλαφής, εμένοντας τη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, πρότεινε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Λιμεναρχείο, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. Το Σωματείο εκφράζει την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στις ρόδες των οχημάτων, αλλά και στα μπροστινά τζάμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς και ζητά παράλληλα πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιείται, για το κατά πόσον είναι ασφαλές και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση. Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά. Να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επανεγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονεπιακούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και τα αδέρφια τους. Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτης και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Μας μιλά για τις δράσεις εκείνης της εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικιαρδόπουλου. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδα Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Στην πρώτη εκδήλωση, σήμερα σε 7 το απόγευμα, προτρέπονται ειδικά τα παιδιά να ακούσουν το δεντρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τενεκέδες στους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα μορφύνουν τις γειτονιές του χωριού τους. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και το Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λόγω τεχνικής συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας που πανηγυρίζει, στο λιμάνι Μεστών, στον Ταξιάρχη Μεστών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο Φραγκομαχαλά και επιστροφή στις 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 927 470 και 22710. 27-4-17 από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και το βράδυ 8 με 10 και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της Πανάρχιας Τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρών είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Τζουβαρβασίου Χίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των εμαρτύρων της πόλης καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρδρος σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η το απόγευμα στις 6. Ο φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στις 11 στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ, η αιρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠΗ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠΗ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσηφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιόνων και του Βαόλ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Στο 6ο Αλεξανδρινό Meeting που έγινε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, η χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη πέτυχε καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 71 εκατοστά, τερματίζοντας την 4η θέση. Η αθλήτρια του Πανχιακού Ιωάννα Καραμπούλα πήρε την τρίτη θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 11 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και 16 εκατοστά στο Διεθνές Meeting Κεντέρια που έγινε στη Μυτιλίνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, με αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914. Ενδεικτικό του κλίματος που δημιουργείται είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέας Χίου. Η νήσος μας γέμει μεταναστών. Πανταχού αυτής όπου στρέψει της το βλέμμα δεν βλέπει παρά δυστυχή θύματα, ενώ τα πλοία καθημερινώς μεταφέρουν και νέα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019 διεξάγονται εκλογές για τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Σταμάτης Κάρματζης 28,15%, Κώστας Τριαντάφυλλος 24,16%, Μανώλης Γουρνούς 23,05%, Γιάννης Καραβασίλης 13,88%, Μάρκος Κούφαλος 4,88%, Μανώλης Στάθης 3,55%, Δημήτρης Αντωνόγλου 2,33%. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούν Σταμάτης Κάρματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα Ψαράκια τρίτη θητεία συνεχίζει ο Κώστας Βρατσάνος, ο οποίος επικράτησε του αντιπάλου του Ανδρέα Καραγιώργη με 73,05% και 271 ψήφους έναντι 26,95% και 100 ψήφους. Στις Ινούσες εκλέχθηκε ο Γιώργος Δανιήλ, επικράτησε του Μιχάλη Μαγκανά με 52,99% και 407 ψήφους, έναντι 47,01% και 361 ψήφους. Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών. Καλογύρου Χριστιάνα 30,61%, Μουτζούρης Κώστας 24,36%, Χριστόφας Παναγιώτης 19,64%, Σταύρος Τάσος 10,53%, Γιάννης Πιλάνης 10,36%, Στράτους Γεωργούλας 2,88%, Νίκος Μανάβης 1,62%. Στο δεύτερο γύρο περνούν Χριστιάνα Καλογύρου και Κώστας Μουτζούρης. Στις ευρωεκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαμε τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 36,42%, ΣΥΡΙΖΑ 18,72%, Κίνημα Αλλαγής 11,60%, Χρυσή Αυγή 5,42%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,22%, Ελληνική Λύση 2,75%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Χλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip. Ταβλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη, για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαλίδη.

0: Η νόμιμα στοιχείο, τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: ξέμεινε.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Πρωινή Λοφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα, 26 του μήνα σήμερα.
0: Αγάψε με να γίνω στάχτη σου. Ρίξε πάνω μου τα άγχη σου. Αχ, παρακαζώ για πάντα.
1: Λοιπόν, με έναν υπέροχο καιρό. Μαζί. Με πολύ πολύ ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Ένα βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη ο υδράργυρος θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, για να πάμε την Πέμπτη και την Παρασκευή στα ίδια επίπεδα. Δεν φαίνεται να περνάμε τα 30 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

0: τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις, πλήγματα είχαμε σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Παρόλα αυτά, εφικτή, λέει ο Ρούμπιο, ότι είναι η σύναψη συμφωνίας.
1: Μας θα αντέξει, δεν θα κάνουν οντισιόν. Κι αν μας έχουν τελειωμένους και μας κόψανε το φως.
0: Μπορεί οι διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.
1: Ράγκα. Έχει αστέρια ουρανό.
0: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, στοχοποιώντας σε καταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων. Τώρα, πώς είσαι σε μία διαδικασία επιθέσεων και απ' την άλλη κάνεις διαπραγματεύσεις, δεν το ξέρουμε.

Σήμερα Τρίτη έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το απόγευμα στις 7. Αντίστροφα λοιπόν μετρούν πια οι ώρες για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Να δούμε ποιο θα είναι το όνομα, ποιες θα είναι οι προγραμματικές θέσεις που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.

ανάκαμψη σίγουρα το έχετε ακούσει όλοι. Ήταν αυτό που τόνωνε ιδιαίτερα τις οικονομίες του Ευρωπαϊκού Νότου. Λοιπόν, τίτλοι τέλους, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. $36 δισεκατομμύρια μπήκαν στην ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία.

πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στη δημοσκόπηση της interview για την Politic.

Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 26,1%. Το πολιτικό ενδιαφέρον όμως έρχεται στην μέτρηση που αφορά τη δεύτερη θέση. Και φαίνεται ότι το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το Πασό κινούνται σε πολύ κοντινά επίπεδα. Το κόμμα που αποδίδεται στον Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται στο 12,8%, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο υποχωρεί στο 12,3% από 13,5% που ήταν τον Απρίλιο. Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 26,1%, Κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Καριστιανού 7,5%, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2% και σταματάμε εδώ γιατί όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω από το 2,8%. We'll be right back.

τεράστια ποσά που ξεπερνούσαν τα 2,5 εκατομμύρια φαίνεται να απέσπασε η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη και η οποία με ψευδείς βεβαιώσεις εισέπρατε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 116 ατόμων. Και σύμφωνα με τις αρχές, η συνολική ζημιά για την περίοδο 2019-2024 ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.739.733.000 χωρίς να υπολογίζονται τα ποσά που πήραν και το 2025.

0: Δυσαρεστημένοι από το μισθό τους, και με αυτό το θέμα θα βάλουμε μία άνω τελεία, είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει νέα έρευνα της πλατφόρμας wherework.gr. Οι 2 στους 3 θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο, και μόνο ο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για τη δουλειά που κάνει. Η έρευνα, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο του 2026, ηλεκτρονικά, κάλυψε όλους τους κλάδους και όλες τις ηλικιακές ομάδες. Συμμετείχαν περίπου 1.600 εργαζόμενοι από την Ελλάδα.
1: Κι αν όλα αλλάξαν ξαφνικά.
0: Άλλες χώρες που συμμετείχαν: Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Και φαίνεται ότι κινούμαστε με παρόμοιες ταχύτητες σε όλες αυτές τις χώρες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε και θα πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, όπου μέσα από τα θέματα που φιλοξενούν στις πρώτες τους σελίδες θα δούμε την επικαιρότητα.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: λοιπόν για αθηναϊκό τύπο εφημερίδες, η καθημερινή μπροστά μας, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Το ραντάρ της ΑΔΕ, τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Δημοτικό έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027. Μας έρχονται, παιδιά. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποίησης παιδιών από επιστάτες σχολείων. Ανοίγει ξανά το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Τουρκία. Εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16 η Τρίτη το 2026. Συνεχίζουμε με τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος διαφάνειας στο ελληνικό δημόσιο. Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου? Ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Συνταξιούχοι, μικρότερη φορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τέχνητη νοημοσύνη με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας το πλευρό του τον συνειδητή της Anthropic. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Μπιλγκί, πώς εξηγούνται τα προς πίσω του Ερντογάν? Τρεις μέρες μετά το λουκέτο άνοιξε πάλι το πανεπιστήμιο. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό τοποθετείται τον Ιούνιο. Η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη βλακή του Αλέξανδρου Ιωτόπουλου. Άσκηση αναίρεσης. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κογόμας Τροκώστα, το μήνυμα ζωής από το πιο γενναίο κορίτσι, Παρασκευής Αντζάς, Ισπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Η εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμό διετίας προβλέπουν αναλυτές, έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΤΑΣΕΠ. Αλέξης Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να το γυρίσουν στη φυλακή. Ομολογεί αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απειλές για βομβαρδισμούς και κλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουρκία φουντώνει η ενδοαστική αντιπαράθεση. Ο ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομία συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 3.843 προσλήψεις. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια, το προανήγγειλο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων. 24ωρη γραμμή υποστήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο νούμερο 1550. Μουσική. συνεχίζουμε με την κόντρα. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη πανεκκίνηση. Απόψε στις 8 το βράδυ στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Συναγερμό στη Θράκη, μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Εύκα, λάθος, χρεώσε μπλοκάκια, τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι. Όλα πρέπει, όσα πρέπει να ξέρετε, οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα. Η εστία, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Συμφωνία Τραμπ με Ιράν μόνο με έγκριση Ισραήλ. Η Ρωσία βομβαρδίζει και καλεί τους ξένους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη, αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη, νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης στο Λόφο του Χριστού. Στο τραπέζι η παράταση προθεσμιών για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο. Πάμε και στο παρασκήνιο. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Ορκή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του Ανιψίου, ακόμα και σε ιδιωτικές σου στιγμές. Ποιος πληρώνει όλους αυτούς? Νόμος γαλάζιας πατρίδας. Πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας? Ξέφραγο αμπέλη χώρα, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα δήθεν ως μέλη συμμοριών. Ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση ο Στουρνάρας. Κούφια λόγια, προφητείες πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για τις καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων, η ναυτεμπορική ανεξέλεγκτη πορεία χρεών προς η ΕΦΚΑ, η ακτινογραφία των οφειλών σε αναμονή οφειλέτες για ρύθμιση 72 δόσεων. Από πού έρχονται και πόσα δαπανούν οι ξένοι τουρίστες? Αυξήθηκαν στα 3,87 δισεκατομμύρια τα χρέη του δημοσίου. Ο Τραμπ θέλει επέκταση συμφωνιών του Αβραάμ. Κυριάκος Πιερακάκης, 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ η προώρη αποπληρωμή χρέους. Σωσίβιο από την Κίνα αναζητεί η Γερμανία και μετά την αυθεμπορική συνεχίζουμε με την One Voice. Ψάχνει στα κανάλια τους Patriot και τα μοιράζει ο αρχηγός της αεροπορίας του Μητσοτάκη. Στο Θησείο το κόκκινο των αγώνων αναζητεί την πηξίδα του. Λιανεμπόριο 16% κάτω οι πωλήσεις σε ένα τρίμηνο. Ο Αντώνης Σαμαράς έδιωξε τους απεσταλμένους του Μητσοτάκη. Εκπέμπουν SOS τα νοσοκομεία σε Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο και Ιόνιο. Το πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές αλλά η υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Αυτά από τον Αθηναϊκό Τύπο, συνδεόμαστε με το Sky. Το ρολόι δείχνει 2 λεπτά μετά τις 11.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας Απνατική Οδό προς το Χαλάνδρη και στις Γιστούς στο Σκαραμαγκά. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη, 24 ώρες μετά την επιχείρηση της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει ήδη προχωρήσει σε 16 συλλήψεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και στην Κρήτη, δηλαδή με ψευδείς δηλώσεις προς τον οργανισμό με σκοπό να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Ο αγώνας για αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με την άρση ηλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κληθείς να σχολιάσει, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι συνήγοροι των βουλευτών που είναι υπό έρευνα δημοσιοποίησαν ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί, τόνισε ο κ. Φλωρίδης, είναι εάν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία, εξήγησε. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς και η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Το κόμμα το ανακοινώνει απόψε στις 8 η ώρα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Ο κ. Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου φορέα. Πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, πως ζήτησε από τον πρώην Πρωθυπουργό να φορολογήσει εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε. Όσο και να προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να θάψει βαθιά στην γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης στην ανακοίνωσή του. Στον Άριο Πάγο μετέβη πριν από λίγη ώρα η Μαρία Καριστιανού με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού θα καταθέσει στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου την ιδρυτική διακήρυξη αλλά και τις υπογραφές των πολιτών που στηρίζουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες γύρω από τα στενά του Ορμούς παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας με στόχο την προστασία Αμερικανικών δυνάμεων από απειλές που αποδίδονται στις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η συνέψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, εκτιμά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή κοινή τοποθεσία. Σημείωσε παράλληλα ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη είτε θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία. Συναγερμό σήμανε χθες το Γενικό Κρατικό Νικαίας μετά την κλοπή φορητού υπερηχογράφου από τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. Το πρωί της επόμενης ημέρας ο άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση του νοσοκομείου και ενημέρωσε ότι το μηχάνημα βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπορούσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο. Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες στην Γαλλία για τον μήνα Μάιο, ενώ σύμφωνα με την γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμη πιο ζεστή. Το απόγευμα αναμένεται να σημειωθούν μέγιστη θερμοκρασία από 33-36 βαθμούς Κελσίου στους 8 νομούς της Δυτικής Γαλλίας που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο χθες κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίας, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το τρίτο γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κλάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη υπηρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα, Καλλιμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες, τους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-7470 και 2270-27417 και στο πρακτορείο Canaris Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την 5η 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
6: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
5: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
6: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
5: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
6: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
7: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και τις ειδήσεις από το Sky, ακούσαμε και τα δικά μας τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων.
1: Είναι σε φυγάς, πάθει ο ήλιος με φωτιά.
0: Και θα κλείσουμε και την εκπομπή με μία είδηση. Που αφορά τη στέγη αυτιστικών ατόμων στο νησί μας. Κλείδωσε η χρηματοδότηση. Σήμερα ο Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,

Το οικόπεδο έχει έκταση 850 μέτρα. Βρίσκεται στη Μπέλα Βίστα, έχει παραχωρηθεί από το νοσοκομείο. Θα αναγερθούν συνολικά κτίρια 1.450 τετραγωνικών μέτρων μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους. Προορίζεται για κέντρο διημέρευσης και φροντίδας έως και 30 αυτιστικών ατόμων. Και με αυτήν την ευχάριστη είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αύριο Τετάρτη τα λέμε και πάλι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα δοδόνι 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και Super TV. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Τρίτη 26 Μαΐου, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Τα βλέμματα, πώς να πιστέψεις τώρα μετά από τόσα ψέματα.
0: Σιγά σιγά παιδιά, μη σπρώχνεστε, δηλαδή σήμερα θα τα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας. Το πρωί πάντως από το Υπουργικό ξεκίνησε την επίθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αναφορές σε Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που αφορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Καλά θα περάσουμε τους επόμενους μήνες. Λέω εγώ.

Σήμερα το πρωί, πάντως, η Μαρία Καριστιανού πήγε στον Άριο Πάγο, έχοντας στα χέρια της το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Να αρχίσω να σημειώνω κάπου τα ονόματα των κομμάτων, γιατί στο τέλος θα το χάσω.

Για να δω σήμερα στο κόμμα Τσίπρα που θα καταλήξει μπάλα. Στην Πηξίδα, στην Ιθάκη, σε κάτι άλλο. Και ενώ τα παιδεία εντός και εκτός Βουλής παίζουν, εμείς εδώ μετράμε τις μέρες που είμαστε χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες και περιμένουμε την λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει και το αστικό κτέλ, για να μείνουμε και χωρίς αστικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή φαίνεται ότι εκεί στο παραπέντε λίγο αρχίζουμε να ταρακουνιόμαστε, έχουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα των συγκοινωνιών. Να σημειώσουμε καταρχάς ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση που παρακολουθήσαμε να γίνεται χθες στην Βουλή, στην οποία προκάλεσε, νομίζω ήταν η τρίτη ερώτηση που κατέθεσε για το συγκεκριμένο θέμα, και αυτή τη φορά ήρθε να απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, στον Σταύρο Μιχαηλίδη, για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Εκεί άναψαν τα αίματα. Είχαμε άγρια κόντρα στη Βουλή. Θα ακούσουμε την συζήτηση που έγινε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Για να μείνουμε στην ουσία της απάντησης, Κυρανάκη, αυτό που είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να δώσει τη λύση, είτε είναι Δήμος είτε είναι Περιφέρεια. Λοιπόν, θα τα δούμε στις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε μία άλλη ενδιαφέρουσα παρέμβαση, αυτή τη φορά από τον πρώην Δήμαρχο, τον Σταμάτη Κάρμετζη, για τις συγκοινωνίες και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χιού. Κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά να συζητηθεί άμεσα το θέμα, προκειμένου να ενισχυθεί το αστικό κτέλ για 2 χρόνια, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό και της εξυπηρέτησης των δρομολογίων που έκανε το υπεραστικό κτέλ στα χωριά. Να σημειώσουμε επίσης ότι αύριο αναμένεται να έχουμε συνάντηση του Δημάρχου με τους εκπροσώπους του αστικού κτέλ, να δούμε πού θα βγάλει όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια κινητικότητα και μακάρι αυτή τη φορά να βγούμε από το αδιέξοδο και να βρούμε το δρόμο. Οριστικές λύσεις στην παρούσα φάση δεν πρέπει να περιμένουμε, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ένα μεταβατικό στάδιο με όσο το δυνατόν καλύτερες συγκοινωνίες και στο αστικό κομμάτι της Χίου αλλά και στα χωριά. Διός, να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Και μέσα σε όλα έχουμε και δεύτερη παρέμβαση, όχι δεύτερη, νομίζω πολλωστή παρέμβαση είναι, από την Ένωση Ξενοδόχων και το Σύλλογο Νοικιαζομένων Δωματίων, που τι λένε οι άνθρωποι. Λένε το αυτονόητο, ότι δεν γίνεται να είμαστε σε ένα νησί χωρίς υπεραστικές συγκοινωνίες και χωρίς αστικές συγκοινωνίες, και για τους κατοίκους και για τους εργαζόμενους και για τους φοιτητές και για τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες. Και στην ουσία καλούν οι άνθρωποι, Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμο και φορείς, να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να βρουν μία άκρη. Να συγκληθεί άμεσα μία κοινή σύσκεψη, λένε οι δύο φορείς του τουρισμού, η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, και ζητούν επίσης και το Υπουργείο να απαντήσει άμεσα σε 2 επιστολές που εκκρεμούν από την Περιφέρεια, για να ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο και να δοθούν απαραίτητες κατευθύνσεις για την άρση του άδειου εξόδου στις συγκοινωνίες.

Λοιπόν, η καλή είδηση της ημέρας, ναι, γιατί υπάρχουν και καλές ειδήσεις, είναι ότι κλείδωσε η χρηματοδότηση για τη στέγη αυτιστικών ατόμων, 4,5 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν, για την ακρίβεια 4.382.000 ευρώ, εξασφαλίστηκαν από το ΕΣΠΑ Βορείο Αιγαίου 2021-2027 για την κατασκευή και λειτουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Είναι σε αυτό το οικόπεδο στην περιοχή της Μπέλα Βίστα, το οποίο παραχωρήθηκε από το νοσοκομείο, και σύμφωνα με τα πλάνα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Χίου, εκεί θα κτιστεί ένα τριώροφο κτίριο. Συνολικά θα έχει μια επιφάνεια της τάξης των 1.450 μέτρων για να στεγαστεί μια δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει συνολικά 12 άτομα, αλλά και ένα κέντρο διημέρευσης το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 αυτιστικά άτομα. Λοιπόν, αυτή είπαμε είναι η καλή είδηση της ημέρας. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.filivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Να δούμε λοιπόν αν θα μας βγάλει κάπου αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες, αν θα μας βγάλει κάπου που να υπάρχει πραγματική διέξοδος, γιατί το θέμα το έχουμε συζητήσει από την προηγούμενη χρονιά και δυστυχώς αυτό που έγινε στην πορεία ήταν να βάλει λουκέτο το περασμένο καλοκαίρι το υπεραστικό κτέλ και τώρα να έχουμε το αστικό κτέλ. Να έχει μειώσει τα δρομολόγια που εκτελούσε. Τελειώνουν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της μέρας τα δρομολόγια και την Κυριακή δεν έχουμε καθόλου εκτέλεσή τους. Και παράλληλα να προειδοποιεί ότι από τις 30 του Ιούνιου θα σταματήσει εντελώς τα δρομολόγια εάν δεν γίνουν κάποια προαπαιτούμενα για να καταστεί και η συγκεκριμένη εταιρεία βιώσιμη. Χθες είχαμε μια έντονη συζήτηση στη Βουλή, όπως προείπαμε, και είχαμε και την πρόταση που καταθέτει, την επίγουσα πρόταση που καταθέτει προς το Δημοτικό Συμβούλιο ο συνδυασμός της μείζωνος μειοψηφίας, ο επικεφαλής Σταμάτης Κάρματζης, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κάρματζη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συνοψίσουμε το περιεχόμενο της πρότασης του προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε ποιο μοντέλο ο ίδιος προτάσει και αν προηγήθηκε και κάποια επικοινωνία με το αστικό κτέλ πριν καταθέσετε την πρόταση. Κύριε Κάρματζη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο ερώτημά σας, όλο αυτό το διάστημα είναι γεγονός ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις. Βεβαίως έχω κάνει συζήτηση και με το αστικό κτέλ γύρω από το πρόβλημα που υπάρχει. Συγκεντρώνοντας λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θέλω να σας πω ότι η πρόταση την οποία κατέθεσα την έχω βέβαια κοινοποιήσει και στο αστικό κτέλ, όμως είναι μια πρόταση εξ ολοκλήρου δική μας, της παράταξής μας. Mm-hmm. Θέλω δε να πω, συγγνώμη είμαι λίγο λαχανιασμένο γιατί ήμουν στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Όταν πριν ένα χρόνο ο κύριος Μαλαφής έφερε την καταγγελία του υπεραστικού κτέλ, που ουσιαστικά ήταν ο ενταφιασμός του υπεραστικού κτέλ, του τόνισα τότε ότι εμείς καταψηφίσαμε την αρχή, ξέροντας και τα προβλήματα του υπεραστικού κτέλ, αλλά δηλώνοντας τον κύριο Μαλαφή ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, όχι μόνο για τα υπεραστικά κτέλ, αλλά και για τα αστικά. Τότε είπε ο κύριο Μαλαφής ότι μείνετε ήσυχος, γιατί υπάρχει πλάν B. Πλάν B και είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ κλπ. Κλπ. Να το αποτέλεσμα, μετά από ένα περίπου χρόνο, βλέπουμε ότι όχι μόνο ενταφιάστηκαν τα υπεραστικά κτέλ, το υπεραστικό κτέλ, αλλά σε ένα μήνα, από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσει ο ενταφιασμός του αστικού κτέλ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς λέτε το αστικό κτέλ να έρθει και να κάνει και τα δρομολόγια του υπεραστικού και να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος. Γι' αυτό. Έτσι δεν λέτε ως μια λύση άμεσα εφαρμόσιμη. Έχουμε κάποια οικονομικά δεδομένα που να στηρίζουν αυτή την πρόταση, δηλαδή τι ποσό θα χρειαστεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω βάλει τον μπούσουλα μέσα από μια πραγματικά υπεύθυνη σκέψη και στάση και πρόταση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αερολογίες ούτε παραμύθια της χαλιμάς αυτά τα οποία καταθέσαμε, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα την ανέφυγη στάση του κυρίου Μαλαφή, του Δημάρχου, ο οποίος τελικά πρέπει ο ίδιος να πει τότε όταν έλεγε από πλάν B τι εννοούσε. Είναι η αλήθεια και το ψέμα. Από ό,τι φαίνεται τελικά δεν είχε τίποτα. Όπως τελικά βάδισε και στις εκλογές και βαδίζει και τώρα, έτσι, μια πορεία χωρίς μπούσουλα, χωρίς σχεδιασμό, και δεν ξέρω τελικά πού θα καταλήξει. Λέω λοιπόν, μέσα από τον προβληματισμό, γιατί κυρία Ψηλή, ακούστε, εγώ δεν έχω στο κάτω-κάτω την
0: ευθύνη. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά όταν είχε βγει ο κύριος Κλούβας από το αστικό κτέλ και τον είχαμε ρωτήσει αν θα μπορούσαν να κάνουν το συγκοινωνιακό έργο στα χωριά. Και είπαν εμείς και για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε λεωφορεία.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Δηλαδή λοιπόν, και τα οικονομικά δεδομένα δεν μας επιτρέπουν. Δεν έχουμε και οδηγούς, δηλαδή.
1: Σωστά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι η ώρα της αλήθειας. Πρέπει να τεθούν τα δάχτυλα από τον τύπο τον ήλιο. Αυτή την ώρα είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, τον μπαλάκι από τον ένα στον άλλον, από τον άλλο στον Καϊάφα και αποτέλεσμα μηδέν. Βλέπουμε ότι ο Δήμος λέει για την περιφέρεια, η περιφέρεια λέει για την κυβέρνηση, ο Δήμος λέει για την κυβέρνηση. Υπήρξαν, αν θέλετε, νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες, από ό,τι είπε και ο Υπουργός, ζητήθηκαν από την αυτοδιοίκηση σε συσκέψεις που έγινε, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να υπάρχει δυνατότητα από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να βάλει τα δάχτυλα επί των τύπων των ήλιων, το ξαναλέω, για να μπορέσει τελικά να δοθεί μία λύση, γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε στον κρεμό με ταχύτητες και με σπασμένα φρένα. Τι λέμε λοιπόν στην πρότασή μας, για να κατανοήσει ο κόσμος τον τρόπο. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, την οικονομική δυνατότητα εκ του νόμου, να επιδοτήσουν και να χρηματοδοτήσουν μέσα από μία μελέτη, η οποία έχει να κάνει πλέον με τα δρομολόγια, πώς θα γίνουν, τι πυκνότητα δρομολογίων κλπ. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει πλέον να είναι ένας ενιαίος φορέας, γιατί και αυτό δικαιολογεί μέσα από την έκταση ανάγκη και νησιωτική περιοχή και ακριτική, που σημαίνει ότι το αστικό κτέλ με όπλα τα οποία θα του χορηγηθούν, με όπλα τα οποία θα είναι οικονομικά, υλικά, θα μπορέσει και πρέπει να ασχοληθεί να πούμε και με τις γραμμές τις περαστικές της υπέθυνσης, δηλαδή να γίνει πλέον ένας ενιαίος φορέας που τελικά εκ του νόμου μπορεί σύνομα να γίνει. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει, δεν ξέρω το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί,
0: ναι.
1: Το οικονομικό, αυτό είναι συνάρτηση των δρομολογίων και των απαιτήσεων που θα υπάρξουν από την αυτοδιοίκηση, από το Δήμο εν προκειμένου, αλλά και την περιφέρεια.
0: Υποθέτω ότι αυτό είναι το μακροπρόθεσμο πλάνο, γιατί όλα αυτά του να γίνει ένας νέος φορέας, και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και έχετε θητεύσει σε θέσεις διοίκησης, δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Δεν θα γίνει νέος φορέας. Είναι το αστικό κτέλ, το οποίο
0: με διεύρυνση αντικειμένου λέτε.
1: Ναι, ναι, θα υπάρχει μια διεύρυνση αντικειμένου και υποχρεώσεων. Πάμε λοιπόν, είναι το οικονομικό στοιχείο, το οποίο άνετα, έτσι, έχει χρέος να ιεραρχήσει πράγματα, ειδικότερα η Δημοτική Αρχή, διότι, για παράδειγμα, όταν έχει μια έκταση ανάγκη, ιεραρχείς πράγματα, έτσι, μια έκταση ανάγκη που αφορά τον πληθυσμό, είναι, για παράδειγμα, η ασφάλεια του πληθυσμού, η σύντηση του πληθυσμού και όχι τα ντύρλι-ντύρλι. Εδώ, λοιπόν, μπορούν να εξοικονομηθούν, γιατί μπορεί να βγει ο κύριος Δήμαρχος και θα πούμε, εγώ περιμένω να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει ότι εγώ δεν έχω οικονομική δυνατότητα, θα θέλω να με χορηγήσει το κράτος.
0: Το έχει πει πολλές φορές. Το έχει πει πολλές φορές.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα, τις σπατάλες, τις απίστευτες. Έτσι, εγώ μπορώ να μιλήσω αυτή την ώρα, δεν θα πω 1, 2, 3. Θα σας πω μόνο για παράδειγμα ότι όταν τα πολιτιστικά φτάνουν τις 300.000 εδώ και 2 καλοκαίρια και πάμε για το τρίτο, όταν εμείς κάναμε με 35.000 ευρώ πολιτιστικό καλοκαίρι, σημαίνει ότι από εκεί μπορεί να εξοικονομήσει 200.000 τέτοια πλάκα. Γιατί είναι το ελάχιστο. Από εκεί και πέρα μπορούν να εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα, παράλληλα με τη στήριξη και τη βοήθεια και τη συνεννόηση με την περιφέρεια, να μπορέσουν λοιπόν στο οικονομικό σχέδιο να ανταποκριθούν και μπορούν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το στόλο. Λοιπόν, πραγματικά υπάρχει δυνατότητα μέσα από την νομοθεσία και μέσα από το ΕΣΠΑ σε πρώτη φάση να υπάρξει προμήθεια υβριδικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι, εκεί βέβαια μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος μεγαλύτερος, ο οποίος τελικά θα μπορεί να ανταποκριθεί. Να φτάσουμε όμως εκεί.
0: Επειδή το ξέρετε, τουλάχιστον μια διετία θα πάρει αυτό. Τουλάχιστον μια διετία.
1: Ακούστε. Γιατί σας είπα ότι όλα αυτά δεν τα βάλαμε έτσι με
0: αγρότητα. Δηλαδή το ηλεκτρικό 3 χρόνια το περιμέναμε το λεωφορείο για να δρομολογηθεί.
1: Ακούστε. Υπάρχει δυνατότητα μέσω leasing να προμηθευτεί ο Δήμος άμεσα 3, 4, 5 αυτοκίνητα άμεσα με leasing. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει leasing. Να υπάρχει μηνιαία αποζημίωση που σημαίνει ότι άνετα, εάν υπάρχουν οι αποφάσεις, γιατί η δυνατότητα στον νόμο προβλέπει και μπορεί, και επειδή είναι έκταση ανάγκη, μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση κατά κάποιο τρόπο. Μέσα από συνοπτικές διαδικασίες, fast track. Και μπορεί λοιπόν μέσα σε ένα μήνα, 1,5 μήνα, να υπάρχουν και τα οχήματα από leasing. Γι' αυτό λέω το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να έρθουν, αν θέλετε, μετά από 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, μέσα από την προμήθεια του ΕΣΠΑ, να πούμε, και το σύγχρονο τρόπο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι ότι αν περιμένουμε από τον Θεό να στείλει την βοήθεια και να λύσει το πρόβλημα, δεν γίνεται. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι ως Δημοτική Αρχή εμείς 4 χρόνια χτίσαμε τα δόντια μας, χτίσαμε αίμα, είχα τον κορονοϊό, είχα το μεταναστευτικό, είχαμε κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα. Δεν κλαίγαμε, βρίσκαμε λύσεις, είχα απλή αναλογική και μαρτύρησαμε έτσι αντιπολιτεύσει που δεν μπορούσα να πάρω μία απόφαση κατά κάποιο τρόπο νομόφωνη. Έτσι, δεν παραπονέθηκα.
0: Κύριε Καρμαντή, σας έχουν απαντήσει αν θα τεθεί. Έχετε συνεδρίαση νομίζω στις 27 αύριο.
1: Ναι,
0: εσείς το βάζετε ως μονοθεματική, ζητάτε μονοθεματική.
1: Εμείς το στείλαμε χθες, ζητώντας από τον Πρόεδρο το συντομότερο δυνατό, διότι ο χρόνος πιέζει. Τέλος Ιουνίου τραβούνε χειρόφρενο οι λεωφορείουχοι του αστικού κτέλ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί σας λέω, μέχρι τώρα το μπαλάκι πάει από τη μία άκρη στην άλλη. Έτσι λοιπόν, χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα. Ακούω μόνο πλασουρίσματα, η κυβέρνηση, είδαμε και χτες ας πούμε ότι εν πάση περιπτώσει ο Υπουργός έδωκε κάποιες απαντήσεις. Μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε με κάποια θέματα, όμως η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τελικά δεν φροντίσουμε πρώτοι εμείς τα του οίκου μας και στη συνέχεια να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε, γιατί αν είδατε μες στην πρόταση, αυτό το οποίο αναφέρουμε είναι ότι πέρα από την τροποποίηση του προϋπολογισμού από τον Δήμο για να ανταποκριθεί στο οικονομικό βάρος που θα προκύψει, παράλληλα βεβαίως και με τη στήριξη της περιφέρειας, μπορούμε να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Ναυτιλίας, το οποίο τελικά έχει χρέος λόγω νησιωτικής περιοχής και ακριτικής περιοχής, είμαστε νησιά, να μπορέσει τελικά να βοηθήσει. Το να ζητάμε τη λύση να έρθει από την κεντρική εξουσία, τη σημερινή, τη χθεσινή, την αυριανή, όταν ξεκαθαρίζει ο Υπουργός και λέει ότι παιδιά είναι ανώνυμες εταιρείες αυτές. Πανελλαδικά, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιωτικός φορέας.
0: Ναι, εντάξει, έτσι, είναι ιδιωτικός φορέας, αλλά για τις αστικές συγκοινωνίες στα μεγάλα αστικά κέντρα το κράτος χρηματοδοτεί και άρα όλοι εμείς χρηματοδοτούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ήθελε και το κράτος να δώσει λύση, θα μπορούσε να δώσει λύση. Αλλά αρέσκεται στο να πετάει την καυτή πατάτα στην αυτοδιοίκηση και επειδή έχετε πολλά χρόνια θητεία στην αυτοδιοίκηση, του αρέσει να δίνει αρμοδιότητες, αλλά να μην δίνει παράλληλα και πόρους. Για αυτές τις αρμοδιότητες.
1: Ότι επειδή ακριβώς έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, εάν δεν στηριχτείς πρωτίστως στα πόδια σου για να λύσεις ένα πρόβλημα,
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και απλά κλαπτουρίζεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρώτα δίνεις λύση στο πρόβλημα, τη συνέχεια, διότι δεν μπορεί να μείνει. Ένα χρόνο είναι χωρίς υπεραστική συγκοινωνία και σε λίγο θα είμαστε και χωρίς αστική. Τι θα κάνουμε, κυρία Ψηλή? Θα κατεβάσει τα ρολά ο Δήμος και θα πει τι? Ότι τελικά κάνω απεργία πείνας.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω γιατί έχω υπερβεί κατά πολύ το χρόνο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα προλάβω και τι θα προλάβω από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Έγινε κατανοητό. Περιμένουμε τη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε να δούμε διέξοδο σε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Διέξοδο θα απαιτεί ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Και
0: καλά.
1: Βέβαια, ξέρετε κάτι, θα το πω για μια ακόμη φορά και λυπάμαι που το λέω, γιατί δεν το συνηθίζω. Είναι οι επιλογές μας. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι κάποια στιγμή οι επιλογές τελικά επιστρέφονται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο Sky να δούμε τι προλαβαίνουμε.
2: Ο Βασίλειο, την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, 33,5 βαθμούς Κελσίου, έδειξε το θερμόμετρο εχθές κοντά στο Λονδίνο. Στην Ιρλανδία καταγράφονται πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμας. Την πρόκριση στην ημιτελική φάση της Basket League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε στον τρίτο αγώνα του Άρη με 102-99, πανηγυρίζοντας έτσι τη δεύτερη νίκη που χρειαζόταν. Επόμενος αντίπαλος για την Ένωση θα είναι ο Ολυμπιακός. Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο Handball Ανδρών είναι ο Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκοι στον τρίτο τελικό επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 36-30 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Τον τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει 3 νίκες. Πρεμιέρα σήμερα για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη στο Ρολάν Γκαρός. Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αλεξάντερ Μίλλερ σε ένα αγώνα που θα αρχίσει στις 2.30, ενώ η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία στη 1.30.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιδέα.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε χθες Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου της Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Κινητοποίηση οργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα προκηρυχθεί στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 8.30 με 9. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το τρίτο γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμύρια ευρώ που έχει ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 ευρώ από την παλαιά χρηματοδότηση. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, προτείνει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από τη πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Λιμεναρχείο, καθώς και το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολύμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. 2 Ιουνίου ξεκινούν οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμάν. Αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ο ίδιος με την περσινή χρονιά και ότι οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΑΤΑ. Έφυγε μετά από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη, καθώς καταγόταν από το Δαθνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου ενημερώνει ότι τα αρτοπία του νησιού μας θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, στο Λό ποτάμι Ανέμονα Καλυμασιάς. Την περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV σήμερα σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ. Φιλοξενούμενος ο Χρήστος Κάργας. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα διαβαστεί το Δενδρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν τενεκέδες τους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα ομορφύνουν τις γειτονιές στο χωριό. Ο Σύλλογος Δεσμός του Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα. όπου πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας, στο λιμάνι των Μεστών, στον Ταξιάρι Μεστών, την Δευτέρα 1η Ιουνίου. Αναχώρηση 8.30 το πρωί από Άγιο Νικόλα, επιστροφή 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936-692-470 και 2210-27417 και στο πρακτορείο Κανάρι Tours. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Εσπερινός την Πέμπτη 6 το απόγευμα. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της Πεντηκοστής, 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, 11 στην πνευματική εστία του ΦΟΒ. Η αρετή Παλιού θα μιλήσει με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρουλουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιώνων και του Βαόλη. Δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία ανέβηκε στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατέμφθηση με ένταση 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και υγρασία από 35 έως 61%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλκούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postale στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι η χαιοτική ραδιοπαλμή, 29 λεπτά μετά τις 12. Στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών θα συνεχίσουμε και σε άλλα σημεία της σημερινής εκπομπής, διότι θα ακούσουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα κόντρα που είχαν στην Βουλή Μιχαηλίδης Κυρανάκης. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παράκαμψη και θα μιλήσουμε για τις οικογενειακές ομάδες αλκοολικών ανωνύμων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Άντα για να μιλήσουμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που δυστυχώς ταλανίζει πολλές οικογένειες και εδώ στη χώρα μας. Διότι το πρόβλημα αλκοολισμός δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που είναι εθισμένος στο αλκοόλ, αφορά και τον περίγυρό του. Όσοι το έχουν βιώσει νομίζω μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέω. Καλύτερα το γνωρίζετε εσείς, Άντα, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για να μιλήσουμε λίγο για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, να δούμε καταρχάς την ταυτότητά σας, ποιοι είστε, σε ποιους απευθύνεστε.
1: Ναι. Πριν απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το σταθμό σας, γιατί μας δίνει την ευκαιρία και το βήμα να μιλήσουμε για το ποια είναι αυτή η αδελφότητα. Η Αλανών είναι μια αδελφότητα για συγγενείς και φίλους αλκοολικών. Είναι για όλους εμάς που ζούμε έχοντας έναν αλκοολικό αγαπημένο στο σπίτι μας και συνήθως υποφέρουμε μαζί του. Ο αλκοολισμός είναι μια οικογενειακή αρρώστια. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον αλκοολικό και τον αλκοολισμό που έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ασθένεια, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι επιλογή του αλκοολικού το αν θα σταματήσει να πιει, αρρωσταίνουμε και όσοι είμαστε γύρω του. Προσπαθούμε όλη μας τη ζωή να την έχουμε, να την φτιάξουμε έτσι ώστε σταματήσει να πίνει ο αλκοολικός για να ησυχάσουμε κι εμείς. Οι οικογενειακές ομάδες των αλκοολικών ανωνύμων, αυτό που προσφέρουν είναι μέσα από τα βιώματά μας και από την εμπειρία μας, ανακούφιση, εμπειρία, δύναμη και ελπίδα σε όσους είναι στο περιβάλλον του αλκοολικού.
0: Υπάρχει παράλληλα επιστημονική υποστήριξη μέσα σε αυτές τις ομάδες?
1: Όχι, δεν υπάρχει ειδικός, δεν υπάρχει κάποιος που έχει πτυχία. Mm-hmm. Είμαστε εμείς οι ίδιοι που μέσα από τη δική μας εμπειρία τη μοιραζόμαστε. Η Αλανών έχει τα εργαλεία της, έχει τα συνθήματά της, έχει βιβλιογραφία, έχει συγκεντρώσεις, έχει μοιράσματα, όπου εκεί μοιραζόμαστε και εκτονώνουμε τον πόνο μας, την αλήθεια μας, το θυμό μας, όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε ζώντας δίπλα σε έναν αλκοολικό.
0: Μέσα από το προσωπικό βίωμα επομένως πηγάζουν όλα αυτά. Μπορεί η οικογένεια να είναι καταλυτικός παράγοντας για να μπορέσει κάποιος εξαρτημένος να ξεπεράσει τον εθισμό του?
1: Αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο καθένας από εμάς λίγο να πάρει το βλέμμα του και την ενέργειά του από το να σταματήσει, να κάνει, να μπορέσει να σταματήσει τον αλκοολικό να πίνει και να στρέψει το δάχτυλο και την φροντίδα στον εαυτό του. Συνήθως είναι τέτοια η αγωνία μας για την ζωή του αγαπημένου μας, που μπορεί να είναι το παιδί μας, ο σύζυγός μας, ο γονιός μας, ένας πολύ καλός μας φίλος. Όλη μας η ενέργεια στρέφεται στο πώς θα τον κάνουμε να σταματήσει να πίνει. Αυτό τι σημαίνει και τι συνεπάγεται? Ότι χάνουμε τους εαυτούς μας, ξεχνάμε τις ανάγκες μας, δεν κοιμόμαστε καλά τις νύχτες από την αγωνία το αν θα γυρίσει καλά.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας γεμίζει με συναισθήματα τα οποία δεν τα ορίζουμε. Με αιμονή, με θυμό, με απελπισία.

0: λέμε στη γλώσσα της Αλανών ότι κάνουμε το δεκανίκι του.
1: Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να θωρακιστεί το περιβάλλον για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις καθημερινές δημιουργίες.
0: Είναι να βρει μέσα από αυτά που προτείνει η αδελφότητά μας, να βρει τον τρόπο εκείνο που θα συμπεριφερθεί στον αλκοολικό, με τον οποίο δεν θα επιτρέπει, είναι μία λέξη που σηκώνει πολύ κουβέντα, δεν θα επιτρέπει στον αλκοολικό να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο αυτά που έκανε. Δηλαδή, όταν ο ένας από μας σπάσει την αλυσίδα και απευθυνθεί στην αδελφότητα, θα μάθει ποια από εκείνα που κάνει δεν βοηθούν, δεν λειτουργούν. Χρειάζεται να τα κάνω με έναν καινούριο τρόπο. Ξέρετε, δεν υπάρχει φταίω και δεν φταίω. Είναι δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Στη δική μου περίπτωση ο αγαπημένος μου αλκοολικός ήταν ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου και ο πατέρας των παιδιών μου. Όλα αυτά που έκανα πριν πάω στην Αλανών ήταν λάθος. Και ήταν λάθος γιατί δεν ήξερα τι να κάνω.
1: Είδες να βελτιώνεται δηλαδή η ζωή σου, η καθημερινότητά σου, μπήκαν όρια, έγιναν καλύτερα τα πράγματα με τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά είναι, φαντάζομαι, ο μεγαλύτερος προβληματισμός μέσα σε μια οικογένεια που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα.
0: Και γι' αυτό και για τα παιδιά υπάρχει αντίστοιχη αδελφότητα που είναι η Αλατίν και είναι για τα έφηβα παιδιά που ζουν σε ένα αλκοολικό περιβάλλον, ακριβώς γιατί εκείνα δέχονται όλη αυτή τη δυσλειτουργία, βλέπουν δύο γονείς, ο ένας να πίνει και ο άλλος να μην ξέρει τι να κάνει και να τα κάνει λάθος, και τα παιδιά αυτά δεν ξέρουν πού να κουμπίσουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να μαθαίνεις έναν καινούριο τρόπο. Έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης του αλκοολισμού, αλλά και να σκύψεις τον εαυτό σου που τον έχεις ξεχάσει και να δεις πώς μπορείς, ενώ υπάρχει ενεργός αλκοολισμός, πώς μπορείς να συνεχίσεις να ζεις και να είσαι χαρούμενος. Το οποίο συμβαίνει είναι κάποιοι αλκοολικοί, επειδή βλέπουν στο περιβάλλον τον άνθρωπό τους να αλλάζει, να ζητούν βοήθεια και εκείνοι, επειδή βλέπουν ότι μπορεί με τη βοήθεια να αλλάξει κάτι. Οπότε έχουμε περιπτώσεις αλκοολικών που έχουν εμπνευστεί από το ότι η μαμά πήγε στην Αλανών ή η σύζυγος πήγε στην Αλανών ή το παιδί πήγε στην Αλατίν και με έναν τρόπο ζήτησαν βοήθεια στις δικές τους ομάδες αντίστοιχα.
1: Ναι, αυτή είναι η μία προοπτική εξέλιξης του συγκεκριμένου ζητήματος. Η άλλη μπορεί να είναι κόβω το δεσμό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμβεί αυτό. Ποια είναι η δίκη να κόψω το δεσμό με τον αλκοολικό? Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο εάν έχουμε μια σχέση γονέα-παιδιού. Δυσκολίες έχει όταν είναι και ένας σύντροφος, σύζυγος κλπ. Ή ένας γονιός. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν. Δεν μπορούν.
0: Αυτό το οποίο προτείνεται είναι η φροντίδα του εαυτού. Αυτό το οποίο προτείνεται είναι ο καθένας να κάνει αυτό που αντέχει η καρδιά του. Σε κάθε περίπτωση δεν προτείνεται να δεχόμαστε απαράδεκτη συμπεριφορά. Απαράδεκτη συμπεριφορά είναι η κάθε είδους κακοποίηση. Ακόμα και αν είσαι ένας γονιός που είναι αδιαπραγμάτευτη η αγάπη για το παιδί, όταν το παιδί σπάει το σπίτι, όταν το παιδί σε απειλεί με ένα μαχαίρι, γιατί χρειάζεται να πιει και χρειάζεται χρήματα, αυτό το οποίο προτείνεται είναι να πάρουμε απόσταση και φυσική και συναισθηματική και να αφήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που υποφέρει να υποστεί τις συνέπειες της αρρώστιας του.
1: Πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει το κράτος τον αλκοολισμό? Δηλαδή θέλω να πω, οι δομές που υπάρχουν γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι αρκετές. Το βλέπουμε και στο κομμάτι της διαχείρισης χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Και πόσο δύσκολο είναι να λαμβάνεται και κάποιες αποφάσεις που αφορούν και το σύνολο της οικογένειας και το άτομο που είναι εθισμένο.
0: Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Υπήρχαν κάποιες δομές οι οποίες

0: όσο γνωρίζω έχουν καταργηθεί. Η Αλανών δεν εμπλέκεται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξένες υποθέσεις.
1: Όχι, απλά λέω και εσύ σαν άτομο που εν πάση περιπτώσει βιώνει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Είναι πολύ δύσκολο,
1: και...
0: γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να κάνεις αγγελική παραγγελία.
1: Αυτό, ναι.
0: Οπότε ο αλκοολικός μπορεί να μπει σε ένα... σε έναν χώρο, σε ένα νοσοκομείο και μετά από ένα μήνα να βγει και να πραγματικά υποφέρεις από το ότι αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι πια πάρα πολύ σίγουρο ότι δεν είναι στα δικά σου χέρια η ανάρρωσή του. Όμως η δική μου η ανάρρωση, η δική μας η ανάρρωση και το να νιώσουμε ελπίδα άσχετα με το αν ο αγαπημένος μας πίνει ή δεν πίνει, είναι κάτι που το μαθαίνουμε και γίνεται μέσα στην αδελφότητά μας.
1: Άντα, ολοκληρώνοντας, μπορείς να μου πεις αν κάποιος που μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί σας με κάποια ομάδα Αλανών, τι ακριβώς θα κάνει?
0: Λοιπόν, υπάρχουν φυσικές ομάδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και υπάρχει ένα, εκτός από το site μας που είναι το alanon.gr, όπου εκεί κανείς θα δει τις ώρες και τις μέρες των ομάδων μας, των φυσικών και των διαδικτυακών. Mm-hmm. Μπορώ να σας δώσω και ένα τηλέφωνο στο οποίο καλεί οποιοδήποτε και ενημερώνεται για τις διαδικτυακές και όχι μόνο, που σημαίνει ότι μέσα από την άνεση του σπιτιού του μπορεί μέσω της πλατφόρμας του Zoom να μπει σε αυτές τις ομάδες. Υπάρχει ανωνυμία, δεν λέμε τα επιθετά μας, δεν λέμε τα επαγγελματά μας, δεν λέμε από πού καλούμε, γιατί αυτό που μας συνδέει είναι η συνέπειες του αλκοολισμού. Και η συμμετοχή μας είναι δωρεάν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σας δώσω το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: 69 71.
1: Ναι.
0: 98. Mm-hmm. 49 09.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Είναι το τηλέφωνο της ευαισθητοποίησης του κοινού και είναι όλο το 24ωρο εκεί για όποιον θέλει βοήθεια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, καλή καλά. Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις για τη συνέχεια και επιστρέφοντας έχουμε την εκρηκτική συζήτηση Μιχαηλίδη Κυρανάκη στην Βουλή για το θέμα των συγκοινωνιών αστικών και περαστικών.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε στη συζήτηση που έγινε χθες το μεσημέρι στην Βουλή. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης κατέθεσε ερώτηση για το θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, στην οποία απάντησε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μάλιστα, ο κ. Μιχαηλίδης σήμερα με δελτίο τύπου που εξέδωσε καταγγέλει τον κύριο Κυρανάκη που είπε ψέματα όταν τον κατηγόρησε ότι κάνει σοου στην Βουλή, γιατί δεν έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με το συγκεκριμένο θέμα. Και μάλιστα επισυνάπτει και ερωτήσεις που είχε καταθέσει στις 22 Οκτωβρίου του 2025 αλλά και στις 19 Νοεμβρίου του 2025, προκειμένου το Υπουργείο να απαντήσει επί του συγκεκριμένου θέματος, αλλά ουδέποτε απάντησε. Η αναπάντητη ερωτήσεις, σημειώνει ο κ. Μιχαηλίδης, μετατράπηκαν σε επίκαιρη ερώτηση ώστε να αναγκαστεί να παραστεί αυτοπροσώπος στη Βουλή και να λογοδοτήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πάμε να ακούσουμε την καταρχάς σε ήρεμους τόνους πρωτολογία Μιχαηλίδη, ενώ αμέσως μετά και την απάντηση Κυρανάκη τα αίματα άναψαν.
1: Το θέμα είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι είναι και πολύ σοβαρό. Πληροφορούμε μάλιστα, έχω πληροφορηθεί μάλιστα ότι πήγετε και σύντομη επίσκεψή σας στοιχείο. Για το θέμα που κουβεντιάζομαι, κοντεύουν 12 μήνες, περίπου 10-12 μήνες, όπου ηχείως με αρχή πέρσι τις πυρκαγιές του Ιουνίου και τελεσιδίκως στη δεύτερη καταστροφή από πυρκαγιά τον Αύγουστο, το υπεραστικό χτέλ της Χίου που εξυπηρετούσε δεκάδες δυσπρόσιτα χωριά του νησιού μας σταμάτησε να λειτουργεί διότι δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει οικονομικά στις δυσκολίες. Είναι λοιπόν ηχείως 10 μήνες πραγματικά εγκαταλειμμένη στη μοίρα της. Οι πολίτες των χωριών που γνωρίζετε και στη νότια αλλά και στη βόρεια Χίου, με εξαίρεση τους τελευταίους μήνες σε ένα τμήμα στη βορειοδυτική Χίο που ο Δήμος με τα πενιχρά μέσα που έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες με ένα μόνο αυτοκίνητο να εξυπηρετεί ηλεκτρικό τα γύρω χωριά, παραμένει σε μεγάλη δυσκολία. Ηλικιωμένοι, μεγάλοι άνθρωποι, μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές δομές που θα με πιο μεγάλη λεπτομέρεια θα τα πω στη δευτερολογία μου. Σας ρωτώ λοιπόν πώς και πότε θα διασφαλίσετε στοιχείο δημόσιες τακτικές υπεραστικές επιβατικές μεταφορές σε συνεχή βάση. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως με επιστολές έχει ενημερώσει και το αστικό χτέλ, από 30 Ιουνίου για τους ίδιους λόγους θα πάψει και το αστικό χτέλ να λειτουργεί. Γιατί η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να παρέμβει και να συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος? Με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει κοινωνιακή επάρκεια σε όλο το νησί, όλους τους μήνες του έτους, προκειμένου να υπάρξει αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της Υπαίθρου και να εξασφαλίσει και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη κοινωνική συνοχή στο ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου?
2: Ευχαριστώ κύριε Μιχαηλίδη. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εμφανές κύριε συνάδελφε, κύριε Μιχαηλίδη, ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο επικοινωνία και όχι ουσία. Δεν το γνωρίζετε καλά το ζήτημα και προφανώς έχετε έρθει εδώ πέρα, το ανακοινώσετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κερδίσετε κάποιες εντυπώσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς ισχύει και για ποιο λόγο κάνετε λάθος. Πριν από λίγους μήνες μας ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Χίου να κάνουμε μία κλειστή συνάντηση για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στο θέμα. Στη συνάντηση αυτή ενημέρωσα και το επαναλαμβάνω και σήμερα ότι το συγκοινωνιακό έργο σε όλη την Ελλάδα, όχι στοιχείο μόνο, σε όλη την Ελλάδα ανατίθεται εδώ και δεκαετίες ως εξής: με παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κράτος παραχωρεί τη δυνατότητα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις να εισπράξουν εισιτήρια εκτελώντας δρομολόγια. Τους παραχωρεί το δικαίωμα να συμβληθούν με επιβάτες. Να συμβληθούν με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει κάποια περιοχή της Ελλάδας άγονη ημί στην οποία το κράτος να πληρώνει μια ιδιωτική επιχείρηση, να επιχορηγεί μια ιδιωτική επιχείρηση για να κάνει συγκοινωνιακό έργο. Παραχωρεί δικαίωμα. Το ίδιο συνέβαινε και στη Χίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις, το αστικό και υπεραστικό κτέλ, που δεν είναι κρατικοί οργανισμοί, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως όλες οι άλλες. Λένε, δεν βγαίνω οικονομικά. Γιατί δεν βγαίνω οικονομικά? Διότι οι επιβάτες είναι πάρα πολύ λίγοι. Άρα δεν κόβω ειστήρια. Ήρθαν και μας ζήτησαν αύξηση των ειστήριων. Αύξηση της τιμής των ειστήριων. Το κάναμε? Το κάναμε. Με πολιτικό κόστος. Και εμένα προσωπικά. Το κάναμε διότι αναγνωρίζουμε ότι η βιωσιμότητα συνολικά του κοινωνιακού έργου στην Ελλάδα περνά μια δυσκολία. Το κάναμε. Τι άλλο μας ζητήσανε? Μας ζητήσανε να περάσουμε νόμο, να αλλάξουμε την νομοθεσία, για να επιτρέπεται στην περιφέρεια να μπορεί να πληρώνει απευθείας συγκοινωνιακό έργο σε ιδιώτη. Το κάναμε? Το κάναμε. Έφερε εδώ τη διάταξη ο κ. Μηταράκης, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Την πρότεινε στην κυβέρνηση, ήρθε με τροπολογία, η Βουλή την ψήφισε. Δεν ξέρω αν εσείς την ψηφίσατε. Δεν ξέρω αν εσείς δείτε λίγο το αρχείο με την ψηφοφορία εκείνης ημέρας. Έχω την αίσθηση, κύριε Μιχαηλίδη, ότι δεν το στηρίξατε το μέτρο που ζήτησε η αυτοδιοίκηση. Έρχεστε λοιπόν σήμερα και μας λέτε τι? Α, και το αστικό κτέλ τελικά δεν βγαίνει. Και αυτή η ιδιωτική επιχείρηση τελικά δεν βγαίνει. Εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε λύση. Με πήρε ο Περιφερειάρχης τηλέφωνο, μιλήσαμε προσωπικά με τον κύριο Μουτζούρη, μας είπε είμαστε έτοιμοι με άλλη ιδιωτική επιχείρηση να μπορέσουμε να συμβληθούμε για να μπορέσει έστω και προσωρινά να δοθεί μια λύση. Εμείς αν χρειαστεί θα ξανανομοθετήσουμε. Είμαστε εδώ θεσμικά να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποια στιγμή και η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το δικό μου γραφείο είπε δεν έχουμε χρήματα να διαθέσουμε, να δει ποιες είναι οι προτεραιότητες. Διότι υπάρχουν δήμοι σε υπόλοιπα μέρη της χώρας οι οποίοι βάζουν λεφτά και δημοτική συγκοινωνία. Ο ΑΣΑ εδώ στην Αττική τα παλιά του λεωφορεία τα δίνει με πάρα πολύ χαμηλό συμβολικό μίσθωμα για να μπορέσουν να κάνουν νησιωτικές περιοχές, ακριτικές περιοχές δημοτική συγκοινωνία. Ο Δήμος δήλωσε, τηλεφωνικά τουλάχιστον, να σας το πει και γραπτά, ότι δεν έχει να διαθέσει τίποτα. Λοιπόν, να πάρει ο καθένας τις ευθύνες τους. Εμείς νομοθετήσαμε, αυξήσαμε το όριο για τις τιμές των εισιτηρίων και βάζουμε επιδότηση και από Ευρωπαϊκό Ταμείο για καινούργια λεωφορεία στον όπλο.
2: Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στη δευτερολογία του Σταύρου Μιχαηλίδη, από όπου άρχισε να φουντώνει και η συζήτηση, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά η δευτερολογία.

0: Χλυβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
0: Λοιπόν, πάμε στην συνέχεια της συζήτησης κατά τη διάρκεια της οποίας άνοσαν τα αίματα χθες στην Βουλή για το θέμα του αστικού και του υπεραστικού κτέλ. Ακούμε τη δευτερολογία του Σταύρου Μιχαηλίδη και αμέσως μετά την παρέμβαση Κυρανάκη.
3: Βουλή, ξεκίνησα με ευχαριστίες για την παρουσία σας προκειμένου να καταδείξω ότι έχουμε όλη τη καλή διάθεση και πάντως όχι για επικοινωνιακούς λόγους να βρεθεί μία λύση για ένα νησί με τα χαρακτηριστικά του νησιού της Χίου, εκεί που βρίσκεται, για εθνικούς λόγους, για κοινωνική συνοχή, για την ύπαρξή του. Και ερχόσαστε να με προσβλητικά να μου πείτε ότι ήρθα εδώ για επικοινωνιακούς λόγους προκειμένου, όχι για την ουσία, αλλά για να προσκομίσω πολιτικά ωφέλη. Σας λέω λοιπόν ότι είστε απαράδεκτος συμπεριφορά. Δεύτερον, ηγείστε σε ένα Υπουργείο που έχει ρημάξει τον τόπο, το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή, έχετε υποσχεθεί από το 21 για να φτιάξετε ένα αεροδρόμιο 200 μέτρα σε ένα αεροδρόμιο και έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια και θέλετε άλλα 2 για να το τελειώσετε. Δεν έχετε τελειώσει ούτε καν βρίσκεστε μισά για το δικαστικό Μέγαρο. Το κόρη γεφύρι, το νερό έχετε αποτύχει παταγωδώς και μας αφήνετε εδώ και 7 χρόνια χωρίς νερό. Αλλά πάμε σε αυτά εδώ. Και σε αυτό ακόμα που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου σας. Το νησί σας και κυβέρνηση δεν έχετε καταλάβει ότι δεν πρέπει να ρίχνετε ευθύνες στο Δήμο, σε μένα, στην περιφέρεια, ότι δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ θα το δεχτώ. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Ο Δήμος δεν μπορεί να βρει λύση, δεν μπορεί η περιφέρεια. Έχετε καταλάβει ότι είστε κυβέρνηση. Αν δεν μπορούν όλοι αυτοί, θα αφήσετε το νησί να πεθάνει. 60 χωριά έχουν μείνει με 5, 10, 15 κατοίκους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως είναι ένα λιμάνι, ένα νοσοκομείο, όπως είναι τα σχολεία να πάνε, οι φοιτητές να μετακινηθούν. Και ερχόσαστε και μου λέτε, επειδή δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια, εγώ νύπτω τα σφαίρα μου, ή μας είπατε να νομοθετήσουμε και φέραμε μια τροπολογία. Δεν εφαρμόζεται. Δεν μπορεί. Είσαστε ευχαριστημένοι να φέρουμε τους απέναντι να μας λύσουν τα προβλήματα. Δεν τρέπεστε. Προχώστε να μου πείτε ότι έρχομαι εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Η Χίο σήμερα δεν έχει περαστικό χτέλ. Οι γέροντες, οι μεγάλοι, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί από χωριό σε χωριό. Εγκαταλείπεται, φεύγει ο κόσμος. Βάλτε και μια προοπτική 2, 5, 10 ετών και σκεφτείτε πώς θα είναι ένα νησί σαν τη Χίο. Με τη σημασία του, τη γεωπολιτική του θέση, την εθνική του θέση, τη σημασία του στη χώρα μας. Και μας λέτε ότι έρχεται ένας βουλευτής εδώ για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό εισπράτεται στα αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα. Και σε λίγο καταραίει και το αστικό. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί η περιφέρεια. Πείτε μου, δεν μπορεί και να πούμε ότι δεν μπορεί και η κυβέρνηση μας εγκαταλείπει. Αυτό θέλω μόνο να σας πω. Και σκεφτείτε ότι ακόμα και τη συγκοινωνία, που είναι ένα αγαθό, με την εθνική νομοθεσία, με ευρωπαϊκή νομοθεσία που σας επιτρέπει να δώσετε και χρήματα να κάνετε ό,τι μπορείτε, και εγκαταλείπετε γιατί δεν μπορεί τοπική αυτοδιοίκηση ή γιατί ο βουλευτής έρχεται για επικοινωνιακούς λόγους και το λέτε νέος άνθρωπος και δεν τρέπεστε.
4: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
5: Παρακαλώ να μου υποδείξει λοιπόν ο κύριος Μιχαηλίδης σε ποιον ακριβώς νόμο, σε ποιο ακριβώς άρθρο λέει ότι προβλέπεται να δίνει το Υπουργείο Μεταφορών απευθείας χρήματα για στο κοινωνιακό έργο. Να μου το πείτε τώρα. Επειδή είστε εδώ, βλέπω πολύ μεγάλη ζέση και ενθουσιασμό, είστε έτοιμος να κάνετε το σόου σας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας άκουσε ο Υπουργός.
5: Είναι
4: η σειρά του Υπουργού. Σας άκουσε, ρητορικά σας το είπε, ρητορικά το είπε, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο. Σε ποιο νόμο.
4: Δεν απαντάτε, κύριε Μιχαηλίδη, δεν απαντάτε, κύριε Υπουργέ.
5: Δεν απαντάει.
4: Δεν απαντάει. Ήρεμα.
5: Λοιπόν, κάντε μου εσείς τη χάρη και να μάθουν όλοι οι χιώτες, ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το θέμα αυτό ουδέποτε με έχει πάρει τηλέφωνο, ουδέποτε μου έχει στείλει κάποιο σημείωμα, ουδέποτε έχει ενδιαφερθεί προσωπικά. Κάνατε μία ανάρτηση σήμερα.
4: Κύριε Μιχαηλίδη, καθίστε παρακαλώ, καθίστε. Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε παρακαλώ.
5: Λέω την αλήθεια, στο λαό της Χίου.
4: Κλείστε το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.
5: Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ενημερώνω υπεύθυνα το λαό της Χίου, ο βουλευτής Μιχαηλίδης για το ζήτημα αυτό ουδέποτε έχει κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Σήμερα αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του για να πει ότι θα έρθει εδώ να λύσει το πρόβλημα. Καμία λύση δεν βρήκατε. Σε συνεργασία λοιπόν με το Δήμο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Μηταράκη που έφερε εδώ πέρα διάταξη, την ψηφίσαμε γιατί η αυτοδιοίκηση ζήτησε να πάρει πάνω της...
4: Σας παρακαλώ κύριε.
5: Σε συνεργασία λοιπόν με την αυτοδιοίκηση, εμείς φέραμε μια διάταξη, κάναμε δεκτό το αίτημα, η Περιφέρεια έχει δικαίωμα να πληρώσει απευθείας, ας το κάνει, αυτοί μας ζήτησαν να περάσουμε τη διάταξη, έχουν...
4: Σας παρακαλώ κύριε Μιχαηλίδη, σας παρακαλώ.
5: Γινόταν με διαφορετικό τρόπο η ανάθεση. Όχι, δεν το αφήνω. Γιατί σε αυτή τη χώρα, όχι, δεν μου την είπατε.
4: Κύριε Μιχαηλίδη, δεν υπάρχει κανένα νόμος, άκουσε, Υπουργός,
5: δεν υπάρχει καμία νομοθεσία η οποία να προβλέπει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν είναι κοινοβουλευτικός διάλογος. Ή θα μπορέσουμε να απαντήσουμε ή να μηδενιστεί ο χρόνος. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να επιτρέπει απευθείας πληρωμή από το Υπουργείο σε ανάδοχο συγκοινωνιακού έργου στοιχείο. Πουθενά δεν υπάρχει. Σας προκαλώ να το ανυποβάλλετε γραπτά. Εμείς λοιπόν κάναμε δεκτό το αίτημα για αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων. Κάναμε δεκτό το αίτημα για την απευθείας πληρωμή από την περιφέρεια να το χρησιμοποιήσει. Κάναμε δεκτό το αίτημα για να μπορέσει ο επόμενος ανάδοχος συγκοινωνιακού έργου στοιχείο και συνολικά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πάρει καινούργια λεωφορεία με χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα κάναμε δεκτά όλα αυτά. Λοιπόν, πώς γίνεται. Η περιφέρεια τον έχει βρει. Αφήστε τα υπονοούμενα.
4: Παρακαλώ,
5: Μιχαηλίδη.
4: Κύριε Μιχαηλίδη, σας
5: λοιπόν,
4: παρακαλώ.
5: Όπως κάνουν τη δουλειά τους, όπως κάνουν τη δουλειά τους όλα τα υπόλοιπα νησιά, όπως οι δήμαρχοι σε όλα τα υπόλοιπα νησιά έχουν βρει τρόπο να εκτελέσουν κοινωνιακό έργο, να μεταφέρουν τους επιβάτες και να εισπράττουν τα εισιτήρια, έτσι πρέπει να το βρει και ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε να κάνουμε θεσμικές αλλαγές όπου χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ.
6: Και το μπαλάκι απογειώθηκε από την κυβέρνηση για να καταλήξει στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Με το Δήμαρχο Χίου πάντως από τη δική του πλευρά πολλές φορές να έχει πει ότι παιδιά δεν υπάρχουν ούτε λεφτά για αυτή τη δουλειά, ούτε λεωφορεία, ούτε μέσα. Τώρα από εκεί και πέρα αν θα βρούμε διέξοδο δεν ξέρω. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν και στις βολές Κυρανάκη στον Σταύρο Μιχαηλίδη απάντησε ο βουλευτής με γραπτά κείμενα, γιατί ως γνωστόν τα γραπτά μένουν, αλλά και με βίντεο από παρεμβάσεις του στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή τον κατηγόρησε ο κύριος Κυρανάκης ότι δεν έχει αναφερθεί ξανά στο ζήτημα των αστικών και παραστικών συγκοινωνιών και είπε νάτες, εδώ είναι και ερωτήσεις που είχα καταθέσει και δεν τις απάντησε το Υπουργείο. Βγήκαν στα αζήτητα.

Πάντως μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η επιμονή του κυρίου Κυρανάκη να λέει στον βουλευτή: δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία. Υποδείξτε μου ποιος είναι ο νόμος που λέει ότι πρέπει να δίνουμε εμείς χρήματα για να εκτελείται μεταφορικό έργο. Νομίζω ότι η Βουλή έχει ρόλο να νομοθετεί. Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής μας, που βλέπουμε να μην είναι βιώσιμα τα σχήματα, τα ιδιωτικά που εκτελούν το μεταφορικό έργο, μήπως θα έπρεπε να νομοθετήσει διαφορετικά. Εγώ δεν είμαι βουλευτής, δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω τις παραμέτρους, αλλά εκείνοι που είναι εκεί εκλεγμένοι από το λαό για να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν θα έπρεπε να αναζητήσουν λύσεις, αντί απλά να πασάρει ο ένας τον άλλον τον μπαλάκι. Γιατί, εντάξει, τον μπαλάκι άντε και έφυγε. Με τους ανθρώπους που επιμένουν να μένουν στα χωριά ή στα νησιά μας, τι θα γίνει αν αύριο μεθαύριο που, εντάξει παιδιά, δεν έχουμε ούτε λεωφορεία να μετακινηθούμε, ή οι φοιτητές μας που είναι εδώ και επιλέγουν τυχείο, αν αύριο μεθαύριο που, γιατί να πάω να σπουδάσω στοιχείο αφού δεν έχω λεωφορεία να πάω στη σχολή, να πάω στις φοιτητικές εστίες κλπ. Κλπ. Να μετακινηθώ, ας επιλέξω να πάω κάπου αλλού. Τι θα γίνει λοιπόν τότε? Το ελαφρύνουμε κι άλλο το νησί από πληθυσμό. Τέλος πάντων, πάμε σε δελτίο ειδήσεων γιατί έχει περάσει η ώρα. Ζητούμε συγγνώμη από τη Ζένα Χατζηδημήτριου και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας.

0: χιλιάδες ασθενείς. Η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 26 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο προχώρησε τη Δευτέρα η τουρκική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας μάλιστα και μία εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο Φύρ Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική. Ενώ κατά τη διαδικασία της αναχαίτησης σημειώθηκε μια εμπλοκή ανάμεσα στα οπλισμένα τουρκικά F-16 και τα ελληνικά αεροσκάφη. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λέσβο το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου δύο νεαροί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο. Οι νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών από τη Μυτιλίνη κινούνταν με δίκυκλο όχημα επιστρέφοντας από την Θερμαίο που είχαν μεταβεί για βόλτα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο επιβαίνοντες υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς, βυθίζοντας το σοκ συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Επίγουσα πρόταση με αίτημα άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη του πρώην Δημάρχου Χίου Σταμάτη Κάρματζη σύμπραξη δημιουργίας για τη διάσωση των συγκοινωνιών και την άμεση σύνδεση των χωριών της Χίου. Σε αυτήν προτείνεται η ενίσχυση του αστικού κτέλ για 2 χρόνια με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτό την εξυπηρέτηση και της υπαίθρου Χίου. Επισφαλή χαρακτήρισε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια τη λειτουργία της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, σημειώνοντας ότι με 6 άτομα νοσηλευόμενα στη Βάρδια είναι σήμερα 2 νοσηλευτές και ο προϊστάμενος. Την ίδια ώρα, 4 μήνες σχεδόν από τα εγγένεια της νέας παιδιατρικής από τον Υφυπουργό Υγείας, ακόμη δεν έχει γίνει με την κατάσταση της κλινικής. Για μία ακόμη φορά, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου λόγω της υποστελέχωσης για μεώθα ακτινολογικό με ευτική, ζήτημα που προτάσσεται και στην κινητοποίηση που οργανώνει το Σωματείο για την Τετάρτη 3 Ιουνίου εν ώψη της έλευσης στο νοσοκομείο Χίου του διοικητή της δεύτερης ΔΥΠΕ Χρήστου Ροηλού. Τη συγκεκριμένη μέρα θα κηρυχθεί, όπως είπε, στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και 8.30 με 9 συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Επιστρέφει την αρχική χρηματοδότηση για το 3ο Γυμνάσιο Δήμος Χίου προκειμένου να έρθει η χρηματοδότηση των 5,1 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητηθεί. Αυτό ανέφερε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, καθώς την Παρασκευή αναρτήθηκε στη Διάβγεια η απόφαση επιστροφής του ποσού των 640.000 από την παλαιά χρηματοδότηση. Είναι μια τυπική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για να λάβουμε τη χρηματοδότηση, ανέφερε ο κ. Μαλαφής, εμένοντας στη θέση ότι τα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα και το έργο θα ολοκληρωθεί στη θητεία του. Την αισιοδοξία του ότι ο Δημοτικός Κήπος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής. Με δεδομένο την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας παράτασης που είναι η 5η Ιουνίου και με τον νόμο να δίνει ένα 15ήμερο ανοχής, ο ίδιος εκτιμά ότι γύρω στις 20 Ιουνίου οι εργασίες στο Δημοτικό Κήπο θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πάρουν προσωπικούς κλαδοτεμαχιστές οι δημότες, πρότεινε ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης Ηλίας Παπαδόπουλος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κλαδιά δίπλα σε κάδους ή μέσα σε χωράφια, καθώς απαγορεύεται από την πυροσβεστική υπηρεσία η καύση τους. Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος, καθώς ο δημοτικός κλαδοτεμαχιστής λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Με επιστολή του στον Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Λιμεναρχείο, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Χίου, ζητά ενημέρωση για τη διαδικασία απολίμανσης βαρέων οχημάτων στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον αυθόδη πυρετό στο λιμάνι της Χίου. Το Σωματείο εκφράζει την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι ψεκασμοί δεν γίνονται μόνο στις ρόδες των οχημάτων, αλλά και στα μπροστινά τζάμια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς και ζητά παράλληλα πληροφορίες για το υλικό που χρησιμοποιείται, για το κατά πόσον είναι ασφαλές και ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα από εισπνοή, δερματική επαφή ή μακροχρόνια έκθεση. Ξεκινούν στις 2 Ιουνίου οι επαναγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αργύρη Γιαμά. Να αναφέρει ότι ο αριθμός των παιδιών παραμένει ίδιος με την περσινή χρονιά και οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά την ίδια περίοδο με τις αιτήσεις για τα βάουτσερ της ΕΤΑ. Η ολοκλήρωση της προθεσμίας είναι η 11η Ιουνίου, ενώ δικαίωμα επαναγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε κάποιον από τους δημοτικούς βρεφονεπιακούς σταθμούς του Δήμου, καθώς και τα αδέρφια τους. Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε. Ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Αθήνας έφυγε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή ο Βαγγέλης Ρουφάκης στα 79 χρόνια του. Για πολλά χρόνια εξέδιδε το περιοδικό Δάφνη καθώς καταγόταν από το Δαφνώνα, ενώ συμμετείχε ενεργά σε ό,τι είχε σχέση με την πνευματική ζωή της Χίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονα Καλλιμασιάς. Στην περίοδο του εμφυλίου θα μας μεταφέρει η εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ κάθε Τρίτης και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Ο Χρήστος Κάργας μας περιγράφει τη δύσκολη περιραίους ατμόσφαιρα. Μας μιλά για τις δράσεις εκείνης εποχής και επικεντρώνει την προσοχή του στη δολοφονία ενός κομμουνιστή του Κυριάκου Καμπανέλα από τα Θημιανά από έναν χωροφύλακα μετά τη συλλήψη στο κτήμα Λικιαρδόπουλου. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδα Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Στην πρώτη εκδήλωση, σήμερα σε 7 το απόγευμα, προτρέπονται ειδικά τα παιδιά να ακούσουν το δεντρόσπιτο της Γιολάντα Τσορώνη Γεωργιάδη και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν τενεκέδες τους οποίους θα κάνουν γλάστρες και θα μορφύνουν τις γειτονιές του χωριού τους. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και το Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί η Σταματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λόγω τεχνικής συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Ο Σύλλογος Δεσμός Φραγκομαχαλά διοργανώνει ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στην Ελλάδα, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας που πανηγυρίζει, στο λιμάνι Μεστών, στον Ταξιάρχη Μεστών, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.30 το πρωί από τον Άγιο Νικόλαο Φραγκομαχαλά και επιστροφή στις 5 παρατέταρτο στο ίδιο σημείο. Δηλώσεις συμμετοχής έως αύριο Τετάρτη στα τηλέφωνα 6936 927470 και 22710. 27-4-17 από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και το βράδυ 8 με 10 και στο πρακτορείο Κανάρης. Σε 2 δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της Πανάρχιας Τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της. Ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρών είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπος την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Βαρβασίου Χίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Την Παρασκευή 29 Μαΐου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρδρος σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός την 5η το απόγευμα στις 6. Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους τη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 5η-31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου, στις 11 στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ, η αιρετή παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στοιχείο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η Ελισάβετ Ιωσιφίδου, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο World Boccia Challenger που έγινε στη Φιλανδία, ανέβηκε στη 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αύριο σε 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Σχίου θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών μεταξύ των Ιόνων και του Βαόλ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην κανονική περίοδο και για την ανάδειξη του πρωταθλητή απαιτούνται 4 νίκες. Στο 6ο Αλεξανδρινό Meeting που έγινε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας, η χιώτισσα Μάρθα Νεαμονίτη πέτυχε καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα με εμπόδια με χρόνο 13 δευτερόλεπτα και 71 εκατοστά, τερματίζοντας την 4η θέση. Η αθλήτρια του Πανχιακού Ιωάννα Καραμπούλα πήρε την τρίτη θέση στα 3.000 μέτρα με χρόνο 11 λεπτά, 44 δευτερόλεπτα και 16 εκατοστά στο Διεθνές Meeting Κεντέρια που έγινε στη Μυτιλίνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 52%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 35 έως 61%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο Ενώσεως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, με αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914. Ενδεικτικό του κλίματος που δημιουργείται είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Νέας Χίου. Η νήσος μας γέμει μεταναστών. Πανταχού αυτής όπου στρέψει της το βλέμμα δεν βλέπει παρά δυστυχή θύματα, ενώ τα πλοία καθημερινώς μεταφέρουν και νέα. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019 διεξάγονται εκλογές για τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Ευρωβουλή. Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. Σταμάτης Κάρματζης 28,15%, Κώστας Τριαντάφυλλος 24,16%, Μανώλης Γουρνούς 23,05%, Γιάννης Καραβασίλης 13,88%, Μάρκος Κούφαλος 4,88%, Μανώλης Στάθης 3,55%, Δημήτρης Αντωνόγλου 2,33%. Στο δεύτερο γύρο των εκλογών περνούν Σταμάτης Κάρματζης και Κώστας Τριαντάφυλλος. Στα ψαράκια τρίτη θητεία συνεχίζει ο Κώστας Γρατζάνος, ο οποίος επικράτησε του αντιπάλου του Ανδρέα Καραγιώργη με 73,05% και 271 ψήφους έναντι 26,95% και 100 ψήφους. Στις Ινούσες εκλέχθηκε ο Γιώργος Δανιήλ, επικράτησε του Μιχάλη Μαγκανά με 52,99% και 407 ψήφους, έναντι 47,01% και 361 ψήφους. Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών. Καλογύρου Χριστιάνα 30,61%, Μουτζούρης Κώστας 24,36%, Χριστόφας Παναγιώτης 19,64%, Σταύρος Τάσος 10,53%, Γιάννης Πιλάνης 10,36%, Στράτους Γεωργούλας 2,88%, Νίκος Μανάβης 1,62%. Στο δεύτερο γύρο περνούν Χριστιάνα Καλογύρου και Κώστας Μουτζούρης. Στις ευρωεκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου είχαμε τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 36,42%, ΣΥΡΙΖΑ 18,72%, Κίνημα Αλλαγής 11,60%, Χρυσή Αυγή 5,42%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,22%, Ελληνική Λύση 2,75%.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσικής στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: θυμίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

Να είμαστε λοιπόν εδώ με τους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς, 39 λεπτά μετά τη μία. Να σας πούμε ότι σήμερα γενικώς μία ένταση όσο να πεις υπάρχει στις συνεδριάσεις. Θα μου πείτε, η χθεσινή συζήτηση για τα αστικά και περαστικά κτέλη έγινε χθες στη Βουλή. Σήμερα είχαμε στη Δημοτική Επιτροπή, εκεί θέλω να πάω τώρα, γι' αυτό έκανα αυτή την παράκαμψη, μια συζήτηση για ένα θέμα που έβαλε ο Βασίλης Ομεριακός, ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπολίτευσης, και αφορούσε τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να δίνεται άδεια από τον Δήμο και να πραγματοποιούνται συναυλίες στους δημοτικούς χώρους, είτε είναι το Δημοτικό Στάδιο, είτε είναι το Θέατρο Καστρομινά. Εκεί λοιπόν άνοιξε μία συζήτηση με τον Δήμαρχο, με τη συμμετοχή και άλλων δημοτικών συμβούλων, που κατέληξε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, και στο τέλος του είπε και ο Δήμαρχος, τι θέλετε, αν ακολουθούμε εντελώς και του γράμματος νόμου, συναυλίες θα γίνονται στην

0: Πάρω και την άξω. Στοιχείο δεν θα γίνονται. Λοιπόν, ας μείνουμε στα της συζήτησης, ξεκινώντας με την πρόταση που έκανε ο Βασίλης Μυριακός, που ζήτησε να υπάρξει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα εξετάζει αυτά τα αιτήματα για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Μετά θα ακούσουμε την παρέμβαση του Δημάρχου. Έκανε παρέμβαση και ο Δημήτρης Παντελίδας και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Καμπούρης, ο Παντελής ο Καμπούρης. Ξεκινάμε από τον Βασίλη Μυριακό. Απευθείας είπε να μπει ο Παντελής ο Θαλασσινός. Έχει και ο Θαλασσινός συναυλία φέτος. Δεν ξέρω αν έχει συναυλία ο Θαλασσινός. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Μυριακό.
1: Και όποτε πάρουμε την απόφαση επίσημα, μέσα στην πρόταση μου είναι γι' αυτό, είναι δήμαρχε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, ένας από κάθε παράταξη, συν τους δύο αντιδημάρχους, τον κύριο Χριστάκη και την κυρία Γαλάνη που είναι αθλητισμού και πολιτισμού, να συντάξουμε αυτό το οποίο θα συντάξουμε, να έρθει στη Δημοτική Επιτροπή, να ψηφιστεί και το σπουδαιότερο είναι να εφαρμοστεί. Διότι τα μηνύματα που παίρνω είναι ότι και να λέτε εσείς, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα μπούμε μέσα στο γήπεδο όπως γουστάρουμε. Επειδή τα έξοδά τους είναι πολλά, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι υπάρχει ένας Δήμος και μια Δημοτική Αρχή η οποία ό,τι λέει θα εφαρμοστούν. Καλώς να έρθουν όσοι θέλουν να έρθουν ως τραγουδιστές και όσοι επιχειρηματίες, όσοι σύλλογοι, όσοι άνθρωποι φορείς θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις, θα έχουν σαν μπούσουλα ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν.
2: Μία ερώτηση, κύριε Μπριαγκέ. Όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται εκδηλώσεις στο γήπεδο, στο Καστομινά, στα γήπεδα, όλα και αυτά, έχετε δει να γίνονται ζημίες σοβαρές? Έχει γίνει καμιά σοβαρή ζημιά?
1: Όχι, και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση που να περιγράφει όταν θα γίνει μια σοβαρή ζημιά ποιος είναι υπεύθυνος να την αποκαταστήσει.
2: Εγώ, επειδή τον νόμο τον ξέρω απ' έξω, αυτά που είπατε, όπως ξέρω και τον πυροσβεστικό απ' έξω, ο πυροσβεστικός νόμος περίπου προβλέπει γύρω στα 110 εκατομμύρια το χρόνο για να καθαρίσουμε μία φορά και γύρω στα 10 εκατομμύρια για να έχουμε κάθε χρόνο τη συντήρηση. Οι νόμοι γράφονται ως συνήθως από κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται. Γι' αυτό και έχει γραφτεί και ειδικά ο τελευταίος νόμος, ο πυροσβεστικός, σου λέει είσαι υπόλογος για 110 εκατομμύρια και σου δίνω 200 χιλιάρικα και κάνε δουλειές για 110. Γιατί τόσο με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε είναι 110 εκατομμύρια για να καθαρίσει όλα αυτά. Και 10 για συντήρηση κάθε χρόνο.
3: Για την
2: πυρασφάλεια τη γενική. 110. Και σου στέλνει το χαρτί λοιπόν ο χιπυροσβέστης στον εισαγγελέα και του λέω με 200 μπορώ να. Του το πήγα. Του λέω με 200 μπορώ να καλύψω 110 εκατομμύρια. Με 200.000. Τότε γιατί μου το γράφεις? Ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Είναι αναρμόδιος. Λοιπόν, αυτά που λέτε, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, δεν σας λέω για την Ευρώπη γιατί δεν ξέρω, υπάρχει ένα μέρος, δηλαδή οι συναυλίες οι τελευταίες που γίνανε στην Αθήνα γίνανε με αυτούς τους όρους?
3: Ακριβώς. Προβλέπονται μέσα από τα συμβόλαια.
2: Άσε τι λένε τα συμβόλαια. Γίνανε με αυτούς τους όρους? Δηλαδή πήγανε τοπογραφικά, πήραν άδειες από την περιφέρεια και όλα αυτά? Εγώ σας λέω κάτι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ο κοινός νους, αλλιώς όλοι οι ομογενείς και η λοιπή νεολαία θα στραφεί πάλι στην Πάρο, στην Μύκονο, στην Άξο και πάει λέγοντας. Θέλει προσεκτικές κινήσεις, υπάρχουν οι μέσες λύσεις και υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι η πραγματικότητα. Θα συζητήσουμε λοιπόν στη διαπαραταξιακή ποια είναι η πραγματικότητα. Εκτός αν δεν θέλετε να γίνονται καθόλου συναυλίες, πουθενά, να φτιαχτούν κάποια πράγματα, εννοείται που θα έχουν σχέση με την ασφάλεια και όλα αυτά. Αλλά με αυτή την νομοθεσία ούτε στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Ούτε εδώ στην πλατεία μπορεί να γίνει τίποτα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ελάτε να σας πω 10 λόγους που δεν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Δήμαρχε, ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς, σας είπα, όπως ο πυροσβεστικός νόμος.
1: Ένα λεπτό.
2: Είναι ακριβώς όπως ο νόμος για τα στάδια. Γιατί παίζουμε μπάλα, έπρεπε να ήταν όλα κλειστά.
1: Δήμαρχε, καταλάβαμε.
2: Έπρεπε να ήταν όλα κλειστά. Λοιπόν. Γιατί παίζουμε.
1: Λοιπόν.
2: Γιατί δηλαδή αφήνουμε και παίζουμε μπάλα.
1: Να μπορέσουμε
2: αφού όλα με τον νόμο έπρεπε να είχαν κλείσει.
1: Να
2: είμαστε λογικοί, να μην διώξουμε τον κόσμο.
1: Είπε
2: μόνο αυτό σας λέω. Όλα τα άλλα τους νόμους ξέρουμε όλοι. Δήμαρχε, ένα λεφτάκι. Νομίζω έχεις καταλάβει. Και εγώ την άποψή μου θα πω. Ακούστε λίγο, Δήμαρχε, όλοι νοήμονες άνθρωποι είμαστε.
4: Μα όλοι είμαστε.
2: Μα δεν.
4: Μα που λέτε τώρα.
2: Μα τότε πάλι.
4: Θα πάρει άδεια με πλαστικό ποτήρι. Δηλαδή, ποιος θα κάνει συναυλία χωρίς να πουλήσει αλκοόλ. Πέστε με. Γιατί να το κάνει, για να πει μέσα 20.000. Κανείς δεν θα κάνει.
5: Σε όλα τα φεστιβάλ πρακτικά
2: που θέλουν. Δημαρχέ.
4: Εδώ το κουκουέ έκανε συναυλία. Εδώ και αυτούς ο Ίσκελ. Φεστιβαλία. Με τιμοκατάλογο.
1: Δεν ξέρω.
4: Μα αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος θα κάνει συναυλία χωρίς αυτό και δεν θα πει μέσα στην
2: πέστη. Δημαρχέ, ένα λεπτό, έχω το λόγο. Λοιπόν, να ακούστε.
4: Απλά εγώ.
2: Εντάξει, εντάξει. Δεν αντιδικούμε. Δεν αντιδικούμε και ότι.
4: Διπλές φορές.
2: Δεν αντιδικούμε και ούτε είναι κανείς. Δεν είναι κανείς.
4: Αλλά μην διώξουμε και τον κόσμο.
2: Δεν είναι. Εξηγώ άλλη μια φορά το εισηγητικό μου σκεπτικό. Δεν είναι κανείς εκτός πραγματικότητας. Εγώ ανέφερα τι λέει η νομοθεσία. Γι' αυτό παρακαλώ ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Να το καταλάβετε. Τι έχει η νομοθεσία. Δεν υπάρχει καμία απόφαση του Δημουχείου διαχρονικά. Δεν υπάρχει μια απόφαση να την έχεις σαν μπούσουλα και να πεις το 1990 γινόταν αυτό, το 2000 αυτό, τώρα θα το προσαρμόσω εδώ. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα και επειδή πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση, θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Το μυαλό και το μέσο όρο σε αυτά που λέει νομοθεσία θα το κουβεντιάσουν. Και μην μου λέτε τώρα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες για να μπορέσει να λειτουργήσει κάτι. Άλλο να είναι χήμα τα πράγματα και να βγάζει ο άλλος τώρα εδώ πέρα ό,τι θέλει και να διαλαλεί ό,τι θέλει χωρίς να έχουμε εμείς ιδέα και να καταθέτουν αιτήσεις τη μια πάνω στην άλλη 12 αιτήσεις και άλλο να βάλουμε ένα μπούσουλα που να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας νοικοκύρης που λέει κάποια πράγματα. Το ποια θα είναι αυτά τα πράγματα, γι' αυτό θα συζητήσουμε.
0: Για να πάμε να ακούσουμε και την παρέμβαση του Παντελή Καμπούρη.
6: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Να πω αρχικά το εξής. Ότι...
1: Παντελή, μισό λεπτό. Λες ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
6: Τι θες τώρα,
1: αλλά
6: είναι θα κάνουμε. Μισό λεπτό, αν δεν τελειώνουμε. Κάτσε
1: λέω. Είναι θα κάνουμε εκπτώσεις που θα
6: ξεκινήσω
1: που σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τη μισή γύρω από τα διάφορα.
6: Μιλά τώρα και τρώ τον χρόνο. Μου λε μόλι ξεκινάω, μου λε να τελειώνουμε. Έλειο. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής. Συναυλίες γίνονται με ποτά ή χωρίς ποτά. Αυτό μπορεί να συμβεί, συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Ατυχές το γεγονός περιγραφής του Ολυμπιακού Σταδίου, παιδιά, διότι εκεί πραγματικά τηρήθηκαν τα πάντα και με τον κόσμο. Μην μπερδεύεσαι στο Ironman, ο χορός είναι μέσα στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων. Αν γνωρίζεις το συγκρότημα, είναι ο αποκαλούμενος πόγκο χορός που τον χόρεψαν χιλιάδες κόσμος. Και γνωρίζει ο καθένας τι κάνει. Το λέω για να μάθει ο Δημήτρης, γιατί προφανώς δεν το ξέρει. Τηρήθηκαν τα πάντα. Πήρα ασφάλεια, αλλά αυτά παιδιά, το γήπεδο συγκεκριμένο, τα έχει. Και προφανώς κάνει και κάποια παραπανήσια για το πώς θα μπει που μπήκε 360 μοιρών μετάλλικα μέσα η σκηνή κτλ. Είχε 90.000 κόσμο. Προβλεπόταν. Προβλεπόταν. Ούτε κλεμμένα δεν τα εισιτήρια, δηλωμένα. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερον, Βασίλη, άναρχα δεν γινόταν εντελώς άναρχα. Εγώ θυμάμαι σαν πρόεδρος νομικού προσώπου. Δεν τηρήσαμε όλα αυτά εννοείται, αλλά κάποια πράγματα τα βάζαμε σε μια βάση, είτε λεγόταν αντίτιμο, είτε το συμβόλαιο που κάναμε με τον διοργανωτή, είτε εμείς που κάναμε τις διοργανώσεις, ασφάλεια αστικής ευθύνης, σαφώς και γινόταν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, αν πάμε έτσι όπως είναι ο νόμος και πάμε... την άποψή μου, αν πάμε με το γράμμα αυτό, πραγματικά δεν θα γίνει καμία συναυλία. Αυτό είναι δεδομένο. Αποκλείεται. Άρα θα πρέπει να πάμε με το πνεύμα του νόμου, σαφώς να μην είναι μπάχαλο, να υπάρχει μια ευθύνη τόσο του διοργανωτή όσο και του Δήμου και υποχρεώσεις που έχει έκαστος. Θα συμφωνήσω για την διαπαραταξιακή, θα την ορίσει μπορεί και ο Δήμαρχος να βάλει δύο άτομα μέσα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει πρόβλημα, να γίνει συζήτηση όντως, να δούμε πόσο ρεαλιστικά μπορούμε να φτάσουμε και η απόφαση αυτή να είναι ρεαλιστική, να μην επηρεάσει ούτε τους επιχειρηματίες ούτε τους συλλόγους, ούτως ώστε μην τους βάλουμε ανυπόρρητα εμπόδια βουνά για να μην γίνουν συναυλίες. Εννοείται ότι δεν θέλουμε, όμως πρέπει να τηρηθεί ένα πλαίσιο. Και το πλαίσιο αυτό θα το καθαρίσουμε εμείς. Είτε λέγεται αντίτιμο, είτε λέγεται υποχρέωση του διοργανωτή, καθαρισμός, προστασία, ασφάλεια, όλα αυτά που αναφέρονται, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαι υπέρ ότι πρέπει να συζητηθεί και εννοείται ότι δεν θέλουμε να κόψουμε κανενό στη συναυλία. Ήθιστε οι συναυλίες, να πω το εξής. Εγώ δεν έχω πάει συναυλίες τώρα αυτές με τα ποτά. Απλά ήθιστε οι συναυλίες, υπάρχουν παντού ποτά, δηλαδή και στο. Και στο Ολυμπιακό στάδιο αυτής της τεράστιας, στο Παναθηναϊκό στάδιο που έγινε πέρσι της...
0: Λοιπόν, πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στο ότι πρέπει να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή, να μπουν κάποιοι βασικοί κανόνες και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία που αφορά τις διοργανώσεις των συναυλίων. Τώρα, σε αυτές, βάλτε και μια άλλη παράμετρος που θα τη συζητήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα και εδώ ραδιοφωνικά, που έχει να κάνει με την παρέμβαση των χιωτών καλλιτεχνών προς τον Δήμο. Τους λέει, είμαστε και εμείς εδώ. Δηλαδή, στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεων, παύλα εκδηλώσεων που γίνονται το καλοκαίρι, υπολογίστε να βάλετε και εμάς μέσα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο μαζί για την αποφώνηση.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

0: Στην τελική ευθεία των χιώτικων ραδιοπαλμών, να σας πούμε ότι στη Δημοτική Επιτροπή συζητήθηκε και το έργο 100.000 ευρώ που θα γίνει για την αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στο αθλητικό κέντρο της Φάρκαινας. Μια χρηματοδότηση η οποία εξασφαλίστηκε μέσω των ποσών που έλαβε ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2024. Τι έχουμε τώρα, 2026, τώρα δόθηκαν τα χρήματα και θα γίνει το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια, στη Δημοτική Επιτροπή έγινε μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με την επίβλεψη του χώρου, γιατί είναι σημαντικές οι φθορές κατέτος και στον χώρο της Φάρκαινας, δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και από μας. Από τον Δήμαρχο δόθηκε η απάντηση ότι θα υπάρχει προσωπικό στο μέλλον και προβλέπεται μέσα από τον οργανισμό που θα ψηφιστεί για τους αθλητικούς χώρους. Να ακούσουμε την απάντησή του στο ζήτημα που έβαλε ο Βασίλης Μεριαγκός.
1: Λέαν συντόμως θα έχει οργανισμός λειτουργίας για όλους αυτούς τους αθλητικούς χώρους.
2: Ο οργανισμός θα έρθει, προσωπικό θα έχουμε.
1: Μέσα στον οργανισμό προβλέπονται όλα. Όπως θα προβλέπετε και κάρτα. Δεν θα μπαίνει ο καθένας μέσα.
3: Να κάνουμε μια παρατήρηση.
4: Ωραία, Δήμαρχε. Είναι πολύ σωστή η διαδικασία αυτή να υπάρχει καταστατικό λειτουργίας του κάθε οργανισμού. Η μόνη διαφορά, Δήμαρχε, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστατικοί και οργανισμοί οι οποίοι βάσει καταστατικού έπρεπε να λειτουργούν. Δεν τηρούνται αυτά, δυστυχώς. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ απόλυτοι και σίγουροι και για τη Φάρκαινα, διότι η Φάρκαινα είναι ένας χώρος, μπορώ να πω ότι το καλοκαίρι είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού, ναι, πρέπει να είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος του νησιού. Δηλαδή πρέπει αυτό να το εφαρμόσουμε, όχι απλά να το πούμε σαν οργανισμό και σαν καταστατικό λειτουργίας, κανονισμό λειτουργίας, συγγνώμη, και αυτό μετά να πηγαίνει στο βρόντο. Αυτό ισχύει για όλες τις δομές και όχι μόνο τις αθλητικές.
1: Ο υπάλληλος λοιπόν που θα είναι υπεύθυνος εκεί θα έχει και αστυνομικές αρμοδιότητες να κόβει και πρόστιμα.
5: Να πούμε να πρέπει το ψηφόλιο, αλλά με ένα υπάλληλο να δεν είναι. Θέλεις 14 βάρτες τουλάχιστον. Τα μέρες
0: Λοιπόν, αυτά και για τη Φάρκαινα. Τώρα, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
6: Κάθε Τρίτη, ημέρα καθαριότητας στα μάρκετινγκ. Φθηνότερα, δεν

0: 750 ml σε πολλά υπέροχα αρώματα 2 και 25. Συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλήν 60 μεζούρες 3 και 49. Και σούπερ τιμή! Απορριπαντικά ρούχων Skip, ταμπλέτες 39 τεμάχια, σκόνη 50 μεζούρες και υγρό 52 μεζούρες 7 και 99.
1: Κάθε Τρίτη καθαρίζεται ακόμα πιο οικονομικά με τα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για την Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα του Μασάτου. Τόσο επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι οι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των χθεσινών αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του χθες, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών, όπως είπε. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Νέες εντολές για να εκκαινωθούν πόλεις και χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη αεροπορικών επιθέσεων με στόχο τις υποδομές της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε χθες βράδυ στη Γάζα το νέο ηγέτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, 31 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πυρακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λαστίου. Τραγικός ήταν ο απολογισμός του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος στη Γερμανία, καθώς 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε πισίνες, λίμνες και ποτάμια. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες των θανάτων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν σε κάποιες περιοχές τους 30 βαθμούς Κελσίου οδήγησαν χιλιάδες πολίτες σε χώρους κολύμβησης. Η αστυνομία είχε απευθύνει προειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή στο νερό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές συμπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χαρά Θεού έξω, Μάιος ο μήνας έχει 26, στην Ευρώπη καίγονται, εμείς καλά πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα αντιστραφεί το πράγμα γιατί είναι σαν τραμπάλα. Όταν αυτοί καίγονται, ψήνονται, εμείς είμαστε κάπως πιο υποφρετά. Θα γυρίσει και ανάποδα η ιστορία, εννοείται, θα πιάσουμε και εμείς τα τριαντάρια, το τριαντάρι της κεντρικής Ευρώπης, δεν αναπνέεις, έτσι δεν το συζητώ, θες και τη φιάλη οξυγόνου παρέα. Λοιπόν, εν πάση τόσο, θα τους αφήσουμε εκεί να τηλεπορούνται και εμείς να ξεκινήσουμε την καθημερινότητά μας σήμερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εύχομαι τα καλύτερα και επίσης με πολύ αγάπη για όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον υπέροχο τόπο και μοιραζόμαστε την εξυπνάδα ο ένας με τον άλλον. Εννοείται και κάθε μέρα, κάθε στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Ξέρω δεν είναι της μόδας, κυρίες και κύριοι, πέρασε τώρα την επικαιρότητα. Άσε που προχθές είχε και μία είδηση την οποία δεν άκουσαν τη σχολιάζει κανένας από ούτε φιλελές, ο οποίος είναι αντί Μητσοτάκης, είναι εναντίον του Κούλη γιατί κάνει διάφορα εκεί με το κράτος δικαίου κτλ. Αλλά ούτε και κανένας αριστερός, ούτε φίλοι μου αριστεροί, αλλά δεν είδα και κανέναν αριστερούλη επίσης να σχολιάζει το γεγονός ότι ήρθε στην Ελλάδα η ευρωβουλευτής κυρία Σοφή Βιλμές. Αυτή είναι του κόμματος Ρινιού. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Μητσοτάκη ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κεντρώη και μάλιστα είναι αυτό που λέμε έτσι και βγει ακροκεντρώη. Λοιπόν, αυτή η κυρία λοιπόν, αφού μίλησε με τον κύριο Μπούχα, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κουτρατζή, ζήτησε στο τέλος συγγνώμη για τα όσα φεδρά και εσχρά ακούστηκαν, ζήτησε συγγνώμη για όλα για τους τερατώδεις ισχυρισμούς αναφορικώς με τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαφθορά και την καταπάτηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, Ευρωβουλευτής η οποία ήρθε εδώ να ελέγξει την Ελλάδα και σωστά γιατί διάνονται διάφορα, έτσι τα λέμε, μπράβο. Όταν λοιπόν δόθηκαν οι εξηγήσεις το ποιες κινήσεις έγιναν από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ζήτησε συγγνώμη για τα τερατώδη ψέματα που έχουν ακουστεί. Αυτά τα τερατώδη ψέματα, ξέρετε συνήθως πως ακούγονται, εμφανίζονται διάφοροι λατρεμένοι μας ευρωβουλευτές Έλληνες κατά άλλα, οι οποίοι πηγαίνουν και δυσφημίζουν θα μου πεις υπάρχει χειρότερος τρόπος στη δυσφήμιση. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δυσφημίζουν συστηματικά την Ελλάδα. Ό,τι γίνεται εκείνο, το άλλο κτλ. Είναι η καλύτερη βοηθή όλων όσοι θέλουν να δημιουργούν έτσι αυτό που λέμε μια ατμόσφαιρα εναντίον της Ελλάδος. Αυτό συνέβη τις προάλλες. Δεν έπαιξε αυτή η είδηση, εννοείται. Δεν σχολιάστηκε καν, φυσικά. Αλλά Έχω κάτι νέα τα οποία θέλω να συζητήσω τώρα και με την ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Δικαιοσύνης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, πλησιάστε στο μικρόφωνο, κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα που έμαθα αναφορικώς με το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρω, δεν πουλάει τώρα, έφυγε από την επικαιρότητα. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα θέματα τα οποία και θα θέσω υπόψη αμέσως του κύριου Υπουργού, να δούμε πώς απαντά η κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Έμαθα και περιμένω τώρα να το συζητήσουμε αυτό, ότι ζητήθηκε γνωμάτευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία την ανέθεσε την γνωμοδότηση, να συνταχθεί η γνωμοδότηση δηλαδή στην κυρία Τυχεροπούλου. Δεν τη λέει στην κυρία Τυχεροπούλου ότι είναι υπερασπίστρια ούτε του Μητσοτάκη, ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως θεωρείται από τους αγγέλους της καθάρσεως, αρχαγγέλους καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συντάξει μια γνωμοδότηση ως προς το βαθμό εμπλοκής των 13 βουλευτών συν 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Και προκύπτει ότι για τους 2 συνετάχθη λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση, η οποία αθώνει σχεδόν τους 2 πρώην υπουργούς και βρίσκει εμπλοκή σε κάποια χρηματικά ποσά κάτω του σκανδαλωδών ποσών που θα συγκροτούσαν κακούργημα, σε πολύ χαμηλά εμπλοκή μόνο 5 βουλευτών από τους 13. Αυτή η γνωμοδότηση όμως δεν έφτασε εγκαίρως στο Κοινοβούλιο όταν το Κοινοβούλιο αποφάσισε για την άρση ασυλίας των βουλευτών και των υπουργών. Αληθεύει αυτό?
3: Λοιπόν,
2: είναι έτσι το γεγονός στο πώς σε περιγράφω ή το έμαθα λάθος?
3: Ας το δούμε με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι συνήγοροι των βουλευτών, οι οποίοι βρέθηκαν υπό έρευνα. Όχι ακόμα υπό κατηγορία, αλλά υπό έρευνα. Λοιπόν, εδώ τι παρατηρούμε με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δημοσιοποιήθηκαν, ότι δημιουργούνται κάποια ερωτήματα σοβαρά. Τα αιτήματα για να γίνει άρση της ασυλίας των βουλευτών στάλθηκαν στη Βουλή πριν να ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη? Γιατί αυτό είναι μείζον. Εάν δηλαδή πρώτα ζητήθηκε από τη Βουλή να άρει τις ασυλίες με βάση κατηγορίες, οι οποίες τους απέδιδαν πλημελήματα και κακουργήματα. Τα κακουργήματα ορίζονται με βάση το ποσό της πιθανής ζημίας που προέκυψε στα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ορίζεται ένα όριο των 150.000, αν είναι από εκεί και πάνω, έτσι δεν είναι, λέει, ότι είναι
3: 120.000.
2: Ναι.
3: Τώρα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι γιατί στάλθηκαν, αν στάλθηκαν, τα αιτήματα για την άρση ασυλίας των βουλευτών πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η ίδια ζητήσει πραγματογνωμοσύνη από πραγματογνώμονα που η ίδια όρισε. Αν είναι έτσι, έχουμε ένα θέμα σοβαρό. Ένα. Το δεύτερο είναι, και το αφήνω αυτό, είναι ότι αν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
2: Από τη γραμματοδότηση που συντάσσεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι για άλλον. Δηλαδή η κυρία Τυχεροπούλου δουλεύει για λογαριασμό, δουλεύει, εργάζεται, αυτό προσπαθώ να πω. Λειτουργεί, να το πω έτσι πιο κομψά, λειτουργεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η κυρία Τυχεροπούλου ορίστηκε πραγματογνώμων για την υπόθεση, για τις υποθέσεις αυτές, την κάθε μία ξεχωριστά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Εδώ ξέρετε τι κολλάει όμως, κύριε Υπουργέ. Και συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα τον ισμό της σκέψης σας. Έχω φιλοξενήσει πριν από κάνα δεκαήμερο τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κύριο Δημήτριο Γαλή, ο οποίος μας έχει πει ότι το λογικό και το σύνομο είναι ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει, αφού άκουσε τις συνομιλίες, να καταλήξει και σε αυτό και στη δίωξη εναντίον των βουλευτών. Ότι δεν στέλνει απλώς τον φάκελο στη Βουλή, αλλά να πει ότι αυτοί ερευνήσαμε και είπαμε και διώκονται γιατί έκαναν ένα, δύο, τρία ή όσα έκαναν, εν πάση περιπτώσει.
3: Υπάρχει αυτό.
2: Αυτό υπάρχει.
3: Υπάρχει. Στη Βουλή διαβιβάστηκε αναλυτικό πόρισμα με βάση τις συνομιλίες ότι. Με βάση τις συνομιλίες όμως, ναι. Έτσι. Και αυτό είναι ο κίνδυνος.
2: Ναι, τώρα τι χρειαζόταν, μισόλτα. Αφού υπάρχει αυτό από τις συνομιλίες, γιατί ανέθεσαν στην κυρία Τιχεροπούλου να γνωμοδοτήσει, να κάνει πραγματογνώμη. Τι σημαίνει αυτό.
3: Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Από τις συνομιλίες και από υπολογισμούς που έγιναν, μάλλον με πρόχειρο τρόπο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληγαν ότι η ζημιά που επήλθε είναι, ας πούμε, σε δύο περιπτώσεις ή τρεις περιπτώσεις, σε ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, άρα είναι σε βαθμό κακουργήματος. Αυτό προϋπέθεται, για να το πεις με βεβαιότητα, ότι έπρεπε να αναθέσεις πραγματογνωμοσύνη για να δεις αν όντως από διασταύρωση στοιχείων σου προκύπτει αυτό και όχι και μόνο από τις συνομιλίες.
2: Σωστά. Και δεδομένου ότι η κυρία Τιχεροπούλου ξέρει πώς λειτουργεί ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να κάνει τον υπολογισμό.
3: Ήταν
2: έτσι,
3: εκεί, είναι. Με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ναι. Ότι ναι. Ήταν αυτοί που έκανε τους ελέγχους. Άρα λοιπόν, τώρα, επαναλαμβάνω, το πρώτο ερώτημα, εφόσον τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι σωστά, είναι εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε αφότου ή μετά που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε τις άρσεις ασυλίας με τα δικά της, με ό,τι είχε ακούσει, και χωρίς να προχωρήσει σε διασταυρώσεις και τεκμηρίωση των κατηγοριών που απίστευνε στους βουλευτές. Αυτό είναι ένα πρώτο βασικό ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί.
2: Και το οποίο έγινε και πολιτικός δώρος. Μα σόλτο δεν είναι μόνο εδώ, παράγεται και πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια διαδικασία δικαστική.
3: Είναι
2: να διαρρευνηθούν τα πάντα.
3: Δηλαδή, ναι. Δείτε, για να σου το πω πιο απλά, για μια υπόθεση που ο κόσμος την ξέρει και την καταλαβαίνει. Ας πούμε, τραγωδία των Τεμπών. Φαντάζεστε ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα θα μπορούσαν να αποδώσουν κατηγορίες πριν πάρουν στα χέρια τους όλο αυτό το τεράστιο αποδεικτικό υλικό των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, των αναλύσεων των χιλιάδες των εγγράφων πριν καταλήξουν ποια είναι η κατηγορία. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ανακριτής με τον εισαγγελέα να απευθύνουν κατηγορία σε κάποιους κατηγορούμενους χωρίς να έχουν την πραγματογνωμοσύνη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ας πούμε. Ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή από τα ξένα πανεπιστήμια. Μπορούσαν να το κάνουν αυτό?
2: Όχι.
3: Άρα μια ανακριτική διαδικασία καταλήγει στην κατηγορία όταν νωρίτερα αυτός που κάνει την ανάκριση, εν προκειμένου οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έχουν φροντίσει να διασταυρώσουν.
2: Άρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να απαντήσει.
3: Το πρώτο λοιπόν ερώτημα είναι αυτό.
2: Δεν μπορεί να πιεστεί από εσάς. Εσείς δεν μπορείτε.
3: Εγώ τώρα γιατί το κάνω αυτό που μιλάμε? Γιατί λέτε ότι ο ΠΚΕΠΕ είναι εκτός
2: μόδας,
3: ξέρω εγώ, βγήκε από τη συζήτηση. Δεν βγήκε. Γιατί σε έναν κόσμο έχει δημιουργήσει σοβαρές εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις αυτές παραμένουν. Παραμένουν. Μπορεί να μην παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά οι εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο παραμένουν. Όπως παρέμεναν πάρα πολύ καιρό οι εντυπώσεις για την σκευωρία και τη συνωμοσία των Τεμπών. Εκεί, αν δεν γινόταν μία μάχη, δινόταν μία μάχη για την αλήθεια, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα συνέχιζε να πιστεύει σε αυτή την απάτη. Λοιπόν, άρα
2: μας ακόμη και τώρα έχει μία πίστη.
3: Σαφώς.
2: Δηλαδή, ότι το 70% δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά άλλη στιγμή.
3: Λέω ότι ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής αγώνας.
2: Ναι.
3: Κατά συνέπεια, δεν είναι εάν παίζει στα δελτία ειδήσεων ή στα
2: δοσίλια.
3: Ένα λοιπόν ερώτημα είναι αυτό. Ένα. Δεύτερο. Είναι ότι αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες, και ειδικά για τους δύο υπουργούς, σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν. Ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000.
2: Το μηδέν όμως αφορά στους πολλούς μεταξύ των 13 συν 2 πρώην υπουργών.
3: Ακριβώς, ναι. Όπως επίσης υπάρχει.
2: Αλλά δημιουργήθηκε άλλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι δύο πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και 13 βουλευτές ήταν μέσα στο φαγοπότη του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ακριβώς. Βλέπετε όμως.
2: Και διασπάθησαν ευρωπαϊκά χρήματα του ευρωπαϊκού λαού.
3: Βέβαια.
2: Εις βάρος των Ελλήνων
3: για
2: πολιτών.
3: Για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Κάποιοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περαιτέρω στρεβλή εικόνα, λέγοντας ότι είναι και οι βουλευτές το κόλπο το οικονομικό.
2: Μάλιστα, είναι, αλλά αυτά που λέμε τώρα πάλι εγώ δεν τα έχω ακούσει. Είναι σαν τα άλλα σχόλια που έλεγα, σαν το σχόλιο που έκανα στον πρόλογό μου. Δηλαδή, όταν έρχεται ανταπάντηση σε αυτό που θεωρείται δεδομένο στην Ελλάδα, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη με αρχιδιαφθορέα τον Μητσοτάκη και βοηθούσε εσάς, όλους εκεί του Υπουργικού Συμβουλίου, η ανταπάντηση δεν παίζει στην ενημέρωση. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα.
3: Να
2: πάω κόντρα στη διαμορφωμένη αντίληψη.
3: Υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα όταν εμφανίζεται ένα γεγονός και μετά αυτό για να μαζευτεί σε σχέση με την αλήθεια θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την αλήθεια είναι από χέρι χαμένος. Έχει υποστεί την καταιγίδα του ψέματος ή των ανακριβών στοιχείων και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό το λόγο που λέτε, δηλαδή, όταν το θέμα παίζει, όλοι παίζουν, ο κόσμος βομβαρδίζεται.
2: Το δεδομένο ότι είναι διαφθαρμένη η
3: λοιπόν, όταν το θέμα υποχωρεί, είναι κάποια μικρά βήματα.
2: Πάμε στο δεύτερο, γιατί έχω και άλλη ερώτηση. Έχω ερώτηση για εσάς την οποία διαβάζω.
3: Επομένως, το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Εάν από την πραγματογνωμοσύνη που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για ζητήματα για τα οποία κατηγορήθηκαν νωρίτερα οι βουλευτές ή οι υπουργοί προκύπτουν ότι οι ζημίες τις περισσότερες ή σε κάποιες των περιπτώσεων είναι μηδενικές, άρα δεν υπάρχει θέμα, και σε κάποιες άλλες είναι πολύ μικρότερες από τις αρχικές των κακουργημάτων, που σημαίνει ότι μετατρέπονται σε πλημεληματικές, εάν είναι και αυτές. Διότι είναι προφανές ότι η περαιτέρω έρευνα θα συνεχιστεί.
2: Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου όμως. Δεν τα λέει ο Φλωρίδης, ούτε κάποιος από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέει η κυρία Τιχεροπούλου.
3: Επαναλαμβάνω, εγώ σήμερα μιλώ πάλι με βάση δημοσιοποιηθέντα στοιχεία. Όχι με στοιχεία που τα γνωρίζω εγώ. Όχι. Αυτά, ό,τι δημοσιοποιηθεί.
2: Άρα, καλείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσει ευκαινήσεις.
3: Λοιπόν,
2: η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει.
3: Αυτό θα φανεί τώρα από τις περαιτέρω αποφάσεις της.
2: Δηλαδή, αλλά αυτά δεν πρόκειται να τα μάθει ποτέ κανείς. Καλά, κασιά, αυτά θα φορούν μόνο τον βουλευτή, τον δικηγόρο του και εκεί τέλος.
3: Ναι, δείτε. Ναι.
2: Αυτό λέω. Εδώ υπάρχει μια ανακολουθία. Όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διατυμπανίζει πόσοι βουλευτές ήταν εμπλεκόμενοι από τις αποκαλύψεις που έκανε ακούγοντας τα τηλεφωνήματα. Άλλο τώρα το γεγονός μου λέει ότι δεν οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρα το έμαθαν οι δικηγόροι, ενημέρωσαν τον βουλευτή. Καλά, κρασιά οι υπόλοιποι εμείς.
3: Επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι πάντα
2: δύσκολη,
3: μια δύσκολη υπόθεση.
2: Γι' αυτό λοιπόν, από την αποκάλυψη.
3: Εγώ θα συνεχίσω να κάνω μια προσπάθεια πάντα για την αλήθεια. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο κόσμος έχει πώς να σας πω, στον κόσμο έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις και η προσπάθεια είναι τώρα αυτές οι εντυπώσεις να αποκτήσουν το συνολικό υλικό. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία πια. Όσος κόσμος θέλει να τα έχει. Άρα, έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Όπως επίσης και έχουμε και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο, γιατί αυτό πάλι συνδέεται με κακουργήματα ενός υπουργού και ενός πρώην υπουργού σε σχέση με τους 35 ή εκείνους τους ανθρώπους, τους 37, ναι, που κάνανε, που υποβλήθηκαν.
2: Τους ξηροτρόφους.
3: Ναι, όχι εκπρόθεσμα οι αιτήσεις τους. Αυτοί οι αιτήσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία τις κάνανε. Όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια που πέραν τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν αμφισβήτησε ότι αυτοί είναι αληθινοί κτηνοτρόφοι. Δεν αμφισβητήθηκε.
2: Τότε γιατί γιατί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια.
3: Εκεί διότι λέει.
2: Τον Σερών και ο Λιβανός.
3: Έγινε μια δικοφανής προσφυγή στον Υπουργό που προβλέπεται από τον νόμο, την οποία ο Υπουργός τη δέχτηκε. Με ποια έννοια, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν επιφορτισμένος να υποβάλει ένα περαιτέρω τυπικό στοιχείο, αρρώστησε από καρκίνο.
2: Ναι, αλλά η κυρία Τιχεροπούλα, από ό,τι μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, και πείτε μας, δικαιώνει τον κύριο Λιβανό ότι ορθώς ασχολήθηκε με το θέμα που του αιτήθηκε από τις ΣΕΡΕΣ.
3: Με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία από την πραγματογνωμοσύνη,
2: αυτό
3: που λέτε προκύπτει.
2: Ναι. Αυτό όμως ούτε αυτό παίζει στο. Αλλά, δεν το είδα, δεν το έγραψε κανείς αυτό. Εδώ τα συζητάμε τώρα.
3: Συνήθως ενδιαφέρον έχει η κακή είδηση, δεν έχει η καλή είδηση.
2: Τώρα διαβάζω επίσης σήμερα στο άρθρο του φίλου μου του Μιχάλη Μητσού στην εφημερίδα Τα Νέα ότι εγκαλείστε διότι με ευνηδιαστική νυχτερινή τροπολογία, εσείς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρήσατε να αποκλείσετε τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες για τα πολιτικά πρόσωπα.
4: Μάλιστα. Απαντήστε παρακαλώ.
3: Λοιπόν, τα ακούμε και αυτά, γι' αυτό και πρέπει να απαντήσουμε, γιατί βλέπετε με τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θυμίζω.
4: Τι κάνατε εσείς τώρα, γιατί τους πετάξατε έξω, τι κάνατε.
3: Όχι, όχι. Τίποτα, θα σας πω τι έγινε ακριβώς.
4: Και ότι μετά από τις αντιδράσεις ανακαλέσατε αυτό που επιχειρήσατε στην αρχή.
3: Να, ναι,
4: ναι. Αρχικώς.
3: Ναι. Καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά, αλλά να εξηγήσω τι είναι αυτό. Ναι. 22 Απριλίου του 26, ένα μήνα πριν δηλαδή από τώρα που μιλάμε, η κυρία Ακουβέση ήταν στους Δελφούς, στο φόρουμ των Δελφών.
4: Και μίλησε με τον Παύλο Τσίμα.
3: Με τον Παύλο Τσίμα. Την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφθεί το Υπουργείο. Δεν θυμάμαι αν ήταν και το πρωί της ίδιας μέρας.
4: Και με χαμόγελο τα είπατε.
3: Ναι, και συζητήσαμε.
4: Ξεπροβοδίσατε και με χαρά.
3: Συζητήσαμε και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Δηλαδή μιας διάταξης που θα επιταχύνει τις διαδικασίες των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα. Αυτό τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι τα λέει ο Φλωρίδης, αφού δεν υπάρχει κανένας να τα επιβεβαιώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν τι είπε η κυρία Κοβέση κατά λέξη στον Παύλο Τσίμα την ίδια μέρα στους Δελφούς. Εισαγωγικά, διαβάζω κατά λέξη. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στην νομοθεσία. Κατάλαβα, λέει η κυρία Κουβέση, ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτά είπε η κυρία Κουβέση στον Παύλο Τσίμα.
4: Είχε καταλάβει αυτά που της είπατε.
3: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
4: Εξηγήσατε
3: το καλωσορίζω πραγματικά. Πάμε τώρα λοιπόν τι κάναμε εμείς.
4: Γιατί όχι, το εξηγήσατε τι θέλει να κάνετε.
3: Μα ασφαλώς, ασφαλέστατα. Και μάλιστα.
4: Δεν την ευθυνδιάσατε, δεν τη είπατε άλλα και κάνατε άλλα.
3: Από αυτή τη δήλωση προκύπτει ευθυνδιασμός. Και μάλιστα την ημέρα της ψήφισης υπήρχε μία συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, διαρκής, η οποία τους λέγαμε, παιδί μου, τι σας ενοχλεί εδώ. Υπήρχε μία αίσθηση σε αυτούς ότι μπορεί να τους αφαιρούμε ανακριτικές αρμοδιότητες.
4: Κρατήστε το εκεί για να πιάσουμε από τις 8.30 μετά τις ειδήσεις τίτλους από την αρχή, για να είναι έτσι καθαρό και για τους άλλους φίλους και φίλες που θα μπουν στην παρέα μας.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματουχός προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μεσολαβητές της συνομιλίας δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγο θα συνεχίσουμε τον διάλογό μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Τον αναγγέλλω για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ακούσει το προηγούμενο 20 λεπτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και πάλι.
3: Τώρα, θα ήταν ένα μικρό σύντομο πρόλογο στο σκέλος που θίγουμε για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και οι φίλοι και οι φίλες να καταλάβουν σε τι αναφερόμαστε. Εσείς εγκαλείστε ότι φέρατε μία τροπολογία για να δυσκολέψετε τη ζωή των Ευρωπαίων εισαγγελέων και να τους βάλετε καπέλο Έλληνες δικαστικούς.
4: Το ακριβώς αντίθετο έγινε. Η διάταξη αυτή, η οποία είχε συμφωνηθεί με την κυρία Κοβέση, όπως η ίδια δήλωσε δημόσια ότι ήθελε να νομοθετηθεί και αφορά στην επιτάχυνση των διαδικασιών όταν ερευνώνται πολιτικά πρόσωπα, αφήνει απολύτως άθικτες τις αρμοδιότητες των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή των Ελλήνων εισαγγελέων που είναι αποσπασμένοι εκεί, να κάνουν όλες τις ανακριτικές πράξεις. Δεν τις θίγει καθόλου. Απλώς τι κάνει, αναβαθμίζει την ιδιότητα του δικαστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ανακριτή, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δηλαδή, ο ανακριτής στις άλλες περιπτώσεις, σε βαθμό κακουργήματος που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά μη πολιτικά πρόσωπα, είναι δικαστής πρωτοβάθμιος. Δηλαδή ανακριτής, ας πούμε, με πρωτοδίκης. Εμείς τι κάναμε, λέμε ότι όταν η ανάκριση τελειώνει, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε ο ανακριτής πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής, δηλαδή να έχει μια εμπειρία σημαντική. Και ο ανακριτής τι καθήκοντα έχει, τι αρμοδιότητες έχει, είναι

0: όχι, δεν με καταλάβατε. Παράδειγμα ήταν το
1: να σα πω.
0: Ήταν να πω ότι όταν την αναβαθμίζει, ας πούμε, την έρευνα, τον έλεγχο. Μάλιστα.
1: Να σας πω τι γίνεται. Εάν έχεις πρωτοβάθμιο δικαστή, ο οποίος καταλήγει, ας πούμε, σε μία απόφαση Α, έρχεται και σου λέει, α, αυτόν τον πήραν από τον Άριο Πάγο και το έκανε έτσι. Τι να κάνει αυτός ο κακομερισό νέος.
0: Ναι, όταν, λοιπόν, αλλά αν μας παλεύει η απόφαση, να... έχουμε δικαστές ναι, στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν βγαίνει ναι, άκρη. Ναι, πράγμα, ακριβώς, δεν βγαίνει ναι, άκρη. Απλώς, ναι, τι λέμε εδώ. Εμείς χρησιμοποιούμε την εμπειρία του ποινικού μας συστήματος εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, τώρα καπελώνετε εσείς, το ξέρει αυτό η κυρία Κοβέση.
1: Ασφαλώς, ασφαλέστατα, αφού μιλούσαμε, σας λέω καθ'
0: ναι, και τι πήρατε πίσω, γιατί αναδιατάξατε την τροπολογία.
1: Ζητήσανε να κάνουμε ερμηνευτική δήλωση για να είναι σίγουροι ότι εννοούμε αυτό. Τους λέμε, μα είναι ως εκ του περισσού, διότι ο νόμος που ψηφίζουμε αναφέρεται στον νόμο το δικό σας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που λέει ο νόμος εκείνος που δεν τον θίγουμε καθόλου, αλλά ίσα ίσα λέμε ότι εκείνος συνεχίζει να ισχύει, ότι η ανάκριση κάνετε εσείς. Εμείς τι κάναμε εκεί? Λέω, θέλετε και ερμηνευτική δήλωση να καταχωρηθεί στα πρακτικά? Μάλιστα, κάναμε και μια ερμηνευτική δήλωση που λέμε ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τη
0: δάνεια. Εν ολίγης, ψάχνουμε τρόπους, ψάχνουμε να πιαστούμε από κάπου για να πούμε ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση και παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Δείτε λίγο, δημιουργήθηκε όλο αυτό, επαναλαμβάνω, άντε εγώ να μην αποδώσω κακές προθέσεις, να το αποδώσω σε μια ειλικρινή αγωνία, να δούνε μη τυχόν γίνεται κάτι, αλλά από την ώρα που κατατέθηκε και η ερμηνευτική δήλωση, για να μην τους μένει καμία αμφιβολία, για μένα δεν χρειαζόταν καν. Αλλά τι θέλετε, ρε παιδί μου, θέλετε και ερμηνευτική, μάλιστα. Την καταθέσαμε στη Βουλή εκείνη την ημέρα, η οποία λέει ότι δεν θίγεται σε τίποτα.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα θέμα με την θητεία. Τους δώσατε 2 χρόνια, θέλουν 5 χρόνια.
1: Όχι εμείς, ναι, όχι εμείς. Τώρα δείτε λίγο.
0: Ο Άρης Πάγος.
1: Ναι, η Ελλάδα έχει ανώτατο δικαστικό συμβούλιο από το 1909. Ίσως είναι και η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απέκτησε ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Τι είναι αυτό? Είναι το συμβούλιο από 11 αεροπαγητές, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση από τους 100 περίπου που είναι αεροπαγητές, 100 και κάτι. Με κλήρωση. Και επιλέγεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει, το Σύνταγμά μας, όχι κανένας νόμος, από το 1909 επαναλαμβάνω, ότι όταν πρόκειται για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, δικαστή ή εισαγγελέα, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Κατά συνέπεια, εδώ, όταν πρόκειται να ανανεωθεί η θητεία κάποιων που υπηρετούν δικαστικών λειτουργών οπουδήποτε, όταν πρόκειται να παραταθεί η θητεία, άρα δηλαδή έχει να κάνει με την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Γιατί τι είναι η υπηρεσιακή κατάσταση? Είναι ο διορισμός, είναι η μετάθεση, είναι η προαγωγή, είναι τα πειθαρχικά, είναι όλα. Σε αυτά και οι ελληνικές κυβερνήσεις, και πολύ σωστά, γι' αυτό λέω εγγύησεις για τους Έλληνες δικαστές, είναι οι πιο ισχυρές στον κόσμο. Στον κόσμο. Λοιπόν, όλα αυτά αρμόδιο να τα αποφασίσει είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όταν τον Νοέμβριο ειδοποιηθήκαμε, έγινε δημόσια ανακοίνωση από το Λουξεμβούργο ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανανέωσε μόνη της για 5 χρόνια την θητεία των εκεί υπηρετούν των Ελλήνων εισαγγελέων, των 3 από τους 10, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε και είπε, όπα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, και έκανε διαδικασία προσκλήσεως. Τότε λοιπόν μου τηλεφώνησε εμένα η κυρία Κοβέση και μου λέει, τι γίνεται εδώ? Της λέω, εδώ γίνεται ότι το Ελληνικό Σύνταγμα λέει, η ερώτηση. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, αν θέλετε να με ακούσετε, θα κάνετε 2 πράγματα. Πρώτον, θα υποβάλλετε εσείς γραπτό αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτές τις παρατάσεις. Και δεύτερον, αυτοί που ενδιαφέρονται για να ανανεωθεί η θητεία τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο νόμος, να υποβάλουν αιτήματα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, μετά από 2 μέρες έστειλε γραπτό αίτημα προς τον Άριο Πάγο, έτσι, και οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν και αυτοί μαζί με τους άλλους που ενδιαφέρονται τα αιτήματά τους. Άρα λοιπόν, εάν δεν ήταν θέμα αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου, γιατί η κυρία Κοβέση έκανε αίτημα γραπτό?
0: Και τώρα πάντως, αν θέλει, μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Ναι, μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν μπορεί να πάει ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτό έχει γίνει τώρα μία αναφορά δική τους προς την Ευρωπαϊκή
0: Όταν
1: Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη, μισό λεπτό όμως, κύριε Φλωρή, τώρα θα μου πείτε πού χώρομαι εγώ τώρα. Όταν καθορίζονταν η συγκρότηση

0: ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο της ενώσεως. Η συγκρότηση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτά δεν καθορίστηκαν από τους νομομαθείς.
1: Να σας πω κάτι.
0: Δεν γράφτηκε κάπου πώς συστήνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,
1: ναι,
0: τι λέει το κάθε κράτος μέλος. Γιατί υπάρχουν κράτη της Ευρώπης που δεν έχουν αποδεχθεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, υπάρχει η Δανία, ας πούμε, δεν την έχει δεχτεί.
0: Και κάτι άλλο, βόρειο εμπασχολείο.
1: Και η Σουηδία ακόμα. Και η Σουηδία ακόμα. Και τώρα που συζητάμε.
0: Και εκεί καταπατείται το κράτος δικαίου. Ναι, το ξέρω. Και εκεί είναι χώρες που.
1: Να σας πω τώρα που συζητάμε.
0: Στον πάτο των Αφρικανικών κρατών, ξέρω.
1: Να σας πω ότι είχαμε τώρα πριν από μια εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κουβέση, υπέβαλε αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρθει η ασυλία ενός Γερμανού Ευρωβουλευτή. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε το αίτημα. Δεν το έκανε δεκτό. Είπε, δεν σου επιτρέπω. Ωραία. Ναι. Όχι για να βλέπουμε.
0: Ούτε αυτό το μάθαμε στην Ελλάδα.
1: Πού να τα μαθαίνουμε αυτά. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Άρα, μέχρι να έρθουν τα νέα, αργεί.
1: Όπου το ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Σαν την Πράγμα που κάνουν 8 χρόνια να δημοσιευτεί η είδηση. Αφού επιβεβαιωθεί.
1: Το ελληνικό κοινοβούλιο, με το που υποβλήθηκαν τα αιτήματα, σε μια εβδομάδα μέσα είχε κάνει την άρση.
0: Ωραία, τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα, άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για το κοινό που μπήκε τώρα που είναι φρέσκο στην ακρόαση. Μαθαίνουμε, ξαναπάω αυτό που συζητήσαμε αρχικώς. Ότι δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Τιχεροπούλου που ξέρει τα του ΟΠΕΚΕ. Τη γνωμοδότηση που ζητήθηκε, πραγματογνωμοσύνη λέτε εσείς πιο σωστά, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τεκμηριωθεί η ζημία την οποία προκάλεσαν οι 13 βουλευτές οι εγκαλούμενοι της Νουδού συν δύο πρώην υπουργοί επίσης της Νουδού, και προκύπτει από την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι οι δύο οι πρώην υπουργοί καλώς έπραξαν ό,τι έπραξαν, δηλαδή τους επιβεβαιώνει η κυρία Τιχεροπούλου, και από τους 13 βουλευτές μόλις για 5 προκύπτει ένα ποσό που δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι τελικά, αλλά δεν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα εδώ δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος ντόρος, τον οποίο ντόρο η ίδια η κυρία Τιχεροπούλου διαψεύδει. Δηλαδή εννοώ η κυρία Τιχεροπούλου που εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού πήρε εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είπα Ένωση, είπαμε συγχωρείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εργάστηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και διαψεύδει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αληθεύει ή όχι?
1: Λοιπόν, δύο, επαναλαμβάνω τα ερωτήματα που είπαμε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Δύο ερωτήματα με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Εάν η πραγματογνωμοσύνη αυτή παραγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς την κυρία Τιχεροπούλου μετά την υποβολή των αιτημάτων για την άρση ασυλίας των βουλευτών, δηλαδή εάν η Βουλή γνώριζε αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Έτσι, αυτό είναι βασικό.
0: Εσείς πήγατε εκεί. Τη γνώριζε ή δεν τη γνώριζε?
1: Τα στοιχεία δεν υπήρχαν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είχαμε υπόψη μας δεν υπήρχε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, δεν εστάλει.
1: Λοιπόν, το ένα.
0: Ή υπήρχε και δεν εστάλει, ή υπάρχει εκεί ένα θέμα.
1: Άρα λοιπόν, πρώτον είναι αν παραγγέλθηκε μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό αυτή τη εκθέσεω πραγματογνωμοσύνη που φαίνεται με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ότι σε αρκετέ περιπτώσει η ζημία είναι ανυπαρκτή, μηδέν, και σε κάποιε άλλε. Εκεί που εμφανιζόταν κακουργηματική ζημία πάνω από 120.000 ευρώ, κινείται εκεί.
0: Αλλά αν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, δηλαδή αν υπήρξε πραγματογνωμοσύνη η οποία ενδεχομένως απεκρύβει ή έγινε κατόπιν της παραγγελίας προς την Βουλή για την άρση της ασυλίας των βουλευτών. Και αφού έγινε πραγματογνωσύνη αυτή, απεκρύβει όταν είχαμε την ψηφοφορία, εδώ τότε επιβεβαιώνονται εκείνοι οι συναδελφοί σας που λένε ότι, και αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη, που λένε ότι υπάρχει πολιτική εμπλοκή της κυρίας Κουβέση.
1: Θα αναφερθώ.
0: Αν λέω έγιναν έτσι τα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστούν τα πράγματα.
1: Να σας πω, εκπροσώπησα την κυβέρνηση στη Βουλή, στην υπόθεση που η Βουλή συζητούσε το αίτημα για τη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής, αυτό που ο κόσμος λέει προανακριτική επιτροπή, για τους δύο πρώην υπουργούς. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό.
0: Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Εάν αυτή η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, την οποία παρήγγειλε, επαναλαμβάνω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπήρχε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ενώ η Βουλή συζητούσε να παραπέμψει υπουργούς, δεν είχε στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Θέτω τα ερώτημα. Ναι, διότι
0: αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Αν είναι έτσι, προσέξτε, αν είναι έτσι, τότε θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέμψει και τελικά να μην υπάρχει κατηγορία. Δείτε λίγο. Έτσι, δεν είναι απλά τα ζητήματα. Εγώ θέτω τα ερωτήματα με βάση, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Και αυτό γιατί, γιατί ο κόσμος πρέπει τουλάχιστον να έχει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης αυτής υπόψη του. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ χοντρό επίσης να συζητείτε η άρση ασυλίας πρώην, να συζητείτε το αν θα παραπευθούν σε προανακριτική επιτροπή δύο πρώην υπουργοί και την ίδια ώρα η κυρία Τυχεροπούλου να αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς και να λέει σωστά έπραξαν. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι τερατώδες πράγμα.
1: Είναι ερωτήματα προς απάντηση.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον αρχηγό της συμμορίας των κατασυρωήν δολοφόνων? Αυτό το δικαστικό συμβούλιο στον Πειραιά πολύ large το βλέπω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν πήρε, ειδικός αυτουργός δεν πήρε ποτέ την ευθύνη. Δεν αποδέχθηκε ποτέ την ελληνική δημοκρατία. Δεν αποδέχθηκε την ελληνική δικαιοσύνη, θεωρεί δικαστή τον εαυτό του. Γιατί δίκαζε αυτός. Δίκαζε σε θάνατο. Λοιπόν. Και κάνει και ένα χρόνο λιγότερο από αυτό την ποινή την εξευτελιστική για 25 δολοφονίες. Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω εγώ και κάνω σχόλια. Με όλο το σεβασμό στο Συμβούλιο, αλλά και με όλο το σεβασμό και στη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένας χρόνος για κάθε δολοφονία. Ούτε καν χρόνος.
1: Λοιπόν.
0: Ορίστε. Σας έβαλα πολλά τώρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Κύμα ενδεχομένως, αλλά με συγχωρείτε.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, επειδή είμαι υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο για την απόφαση αυτή που θα μπορούσα να κάνω αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης. Θα μπορούσα να κάνω, αν δεν ήμουν υπουργός δικαιοσύνης, νομικό σχόλιο. Να ασκήσω δηλαδή νομική κριτική. Όπως ασκούν κάποιοι. Ποια ήταν η πορεία? Η πορεία ήταν ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, είπε να απορριφθεί η αίτηση για την φόρο απόλυση. Στο Συμβούλιο των Εφετών, ο εισαγγελέας Εφετών έκανε αρνητική εισήγηση. Το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε να απολυθεί η πόρος. Επαναλαμβάνω, δεν σχολιάζω νομικά. Το δικαιωτικό μας όμως σύστημα έχει και την δυνατότητα του Αρείου Πάγου, της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να ασκεί αναιρέσεις επί αποφάσεων που δεν συμφωνεί. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε άμεσα την ίδια μέρα την υπόθεση σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος χθες άσκησε αναίρεση κατά τις αποφάσεις αυτής. Εξ όσων πληροφορούμεθα από τα δημοσιεύματα, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει ίσως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποφανθεί επί της αναιρέσεως του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Εάν η αναίρεση αυτή γίνει δεκτή, τότε είναι προφανές ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη φυλακή. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα.
0: Αλλά στα 25 χρόνια είναι η μεγίστη ποινή, έτσι.
1: Ναι, δείτε λίγο. Εγώ τα 25 τα βρήκα 20. Για να συνεννοούμαστε. Ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19.
0: Δηλαδή, μπορείς να δολοφονείς ανθρώπους και σε 20 χρόνια να καθαρίζεις.
1: Ναι, ο κώδικας του ΣΥΡΙΖΑ του 19 τα πήγε στα 20. Εγώ επιστρέφοντας τα πήγα στα 25.
0: Ήταν οι ανθρωπιστές.
1: Ναι, ναι. Τα πήγα στα 25. Μάλιστα. Τώρα, δείτε. Υπάρχει ένα σαφές όριο όπου δεν μπορεί να πας ισόβια-ισόβια. Αυτά που λένε στην Αμερική ισόβια εφόρου ζωής. Η Αμερική έχει δύο ισόβια. Είναι τα ισόβια εφόρου ζωής και τα ισόβια που μπορεί να βγεις νωρίτερα. Λοιπόν, αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει ερμηνεύσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει πάντα ανώτατο όριο που όταν λέμε ισόβια θα μείνει κάποιος μέσα. Διότι θεωρεί ότι από εκεί πέρα είναι βασανιστήρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι.
0: Όταν δολοφονείς ανθρώπους, είσαι καλός άνθρωπος.
1: Έτσι έχει κρίνει. Τώρα, άμα ήταν να σας πω την προσωπική μου άποψη, θα σας την έλεγα, αλλά όχι τώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Και
1: ευχαριστώ και
0: λίγο, παρακαλώ, αν θέλετε, μισό λεπτό, πριν φύγετε, υπάρχει μια δήλωση πρώτη-πρώτη του επερχόμενου να αναλάβει πάλι έτσι αρχηγία κόμματος, πολιτικού ανδρός που διετέλεσε πρωθυπουργός, ο οποίος σε μια δήλωσή του 2020 κάτι αναφερόταν σε αρμούς εξουσίας. Παρακαλώ έτσι να ακούσουμε όλοι μαζί και να το θαυμάσουμε.
2: Τη δεύτερη φορά, αριστερά, πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Ένα ερώτημα αυτό.
0: Πώς απαντάτε αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, που θέτει ο πολιτικός Ανίρ?
1: Το ενδιαφέρον.
0: Ο οποίος έρχεται τώρα με τη φανέλα της Μπάρτσα να μας συστήσει κόμμα καινούργιο. Ποιοι είναι οι αρμοί της εξουσίας, κύριε Υπουργέ?
1: Το ενδιαφέρον στην επάνωδο Τσίπρα είναι το εξής. Ο κόσμος περιμένει από έναν άνθρωπο που θέλει να επανέλθει να δει αν αυτός κατά το χρόνο που ήταν αντιπολίτευση τότε και κυβέρνησε μετά, και κυρίως κατά το χρόνο που κυβέρνησε, έχει ξανασκεφτεί κάποια από αυτά τα πράγματα που έκανε τότε και τα οποία πλήρωσε άσχημα και η Ελλάδα.
0: Τα έχει σκεφτεί?
1: Τα έχει σκεφτεί από την ανάποδη. Είπε στην πραγματικότητα ποια είναι η φράση: και λίγα σας έκανα. Διότι η φράση έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες από την πρώτη μέρα είναι και λίγα πάθατε. Αυτή είναι, δηλαδή η αυτοκριτική του συνοψίζεται σε αυτή τη φράση.
0: Και, κάνει, ναι. Και χάρη στην κολοτούμπα μου σας έσωσα κιόλας.
1: Λοιπόν, άρα...
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα
0: σας, καλή δουλειά σας. Εύχομαι, κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Προσέξτε. Δεν το ξέρετε ούτε αυτό, θα το διαβάσετε, θα το ακούσετε από εδώ. Θα το διαβάσετε από το άρθρο του Σάκη Μουμτζή στο liberal.gr και θα το ακούσετε από εδώ. Ξέρετε ότι με τον ερχομό του ο Μεσσίας, τον οποίο προσβλέπετε αριστεροί φίλοι μου, ξέρω θα ενοχληθείτε πάλι και διάφοροι άλλοι αριστερούλιδες, ότι με το καλημέρα σας απέλυσε δημοσιογράφο από το Κόντρα. Προσέξτε, από το Κόντρα Channel που είναι ένα κανάλι που απηχεί απόψεις τέτοιου τύπου. Επειδή ο δημοσιογράφος Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε μία ερώτηση η οποία δυσκόλεψε λίγο την εκπρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον απέλυσαν τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το μάθατε αυτό, το ξέρετε? Όχι, βέβαια πρέπει να το ξέρετε, θα το ακούσετε από αυτή την εκπομπή, αλλά σε λίγο. Όχι όλα μαζί, ένα-ένα. Ξέρω, πέσανε πολλά τώρα για το πρωινό μας εδώ της Τρίτης. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview μας δίνει την πρώτη ύλη, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Να έχουμε να συζητάμε. Φρέσκια, ολόφρεσκια δημοσκόπηση, λίγο θα είναι μαζί μας ο κ. Βασιλιάδης μετά τις 9. Νέα Δημοκρατία είναι πρόθεση ψήφου αυτό, όχι αναγωγή. Νέα Δημοκρατία 26,1, κόμμα Τσίπρα 12,8, Πασόκ 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Χριστιανού είναι αυτή, Ελληνική Λύση 5,8, Κουκουέ 5, Φωνή Λογικής 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 2,8, Δημοκράτες 2,5, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νέα Αριστερά 0,5, Άλλο Κόμμα 3,8, Αναποφάσιστη 12,7. Να έχετε να πορεύεστε. Καλημέρα σας, διάλειμμα δεύτερο, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει πολύ πράγμα, εννοείται. Καλημέρα σας.